0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, μια ημερομηνία ορόσημα, έτσι. Προσέξτε τώρα, για να δούμε, και στο πιο ανίδεο πολιτικά, εάν πεις 3 του Σεπτέμβρη, συνδέεται με την διακήρυξη, την τριτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως φρόντισε και η μουσική να μας το αποτυπώσει. Αυτό, να μας αποτυπώσει αυτή την ημερομηνία στο συλλογικό υποσυνείδητο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και ένα στίγμα πολιτικό, μια ημερομηνία με ένα ειδικό βάρος. Έτσι. Για σκεφτείτε σήμερα, μπορεί να συμβεί αυτό, να αποτυπωθεί έτσι στο συλλογικό υποσυνείδητο η ημερομηνία, γιατί είναι μια εποχή με κόμματα, με κινήσεις κτλ. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα, 2026, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι μεστή γεγονότων. Και ναι, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν σημαντικά γεγονότα με μπόλικη απογοήτευση. Εγώ ήθελα σήμερα να ξεκινάω την εκπομπή, αλήθεια σας λέω, με μια αυτοκριτική ότι ενδεχομένως, ρε παιδί μου, αδικήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα με όσα είχαμε το πει το προηγούμενο διάστημα, ότι στρίβει, ότι υπάρχει μια στροφή του πρώην πρωθυπουργού. Ήθελα σήμερα και ήμουν προετοιμασμένος, πραγματικά σας λέω, για την αυτοκριτική αν έβλεπα ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο ανακοίνωσε ότι μας διέψευδε και αναπτέρωνε τις ελπίδες. Το πρώτο μου σχόλιο είναι αυτό, γιατί σε συνέχεια έχουμε να πούμε πολλά. Εμένα με απογοήτευσε. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα πω στη λογική των ορισμένων ακροατών ότι βρίζω και τα λοιπά. Εγώ ποτέ δεν έβρισα τον κύριο Τσίπρα. Απέναντίας. Υπερασπιστήκαμε και υπερασπιζόμαστε το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές δεν είδα να το υπερασπίζεται. Και περιμένουμε ένα πρόγραμμα με ένα αριστερό πρόσημο, κάθε άλλο. Σκέτη απογοήτευση. Και για να μην νομίζετε ότι λέω υπερβολές, θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο βίωσα εχθές το βράδυ. Μάλλον έπεσε στην αντίληψή μου μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ψάχνοντας και στο διαδίκτυο τις πρώτες αντιδράσεις αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπου είχαν μεταδώσει την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Έψαχνα λοιπόν τις πρώτες αντιδράσεις για να δω αν εγώ κάνω λάθος ή εν πάση περιπτώσει ήμουν προκατηλημένος, και πέφτω σε μια ανάρτηση ενός φανατικού οπαδού του Τσίπρα, και το λέω συγκεκριμένα και φανατικός και οπαδός, όχι ψηφοφόρο, οπαδός. Στέλνει μηνύματα και εδώ στην πρωινή εκπομπή, διαμαρτυρόμενος μονίμως. Πέφτω στην ανάρτηση λοιπόν του συγκεκριμένου και λέει το σύστημα πάνω, για να δείτε λέει πόσο πολεμούν τον Τσίπρα, την ώρα που θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους έπεσε η σύνδεση. Όντως έτσι είχε γίνει, γιατί παρακολουθούσα απευθείας. Την ώρα που αναφερόταν στους συνταξιούχους και τη 13η σύνταξη που είχε καθιερώσει η κυβέρνησή του, όντως διεκόπη η σύνδεση. Και είχα μείνει και εγώ με την απορία τι ανακοίνωσε πάνω σε αυτό το θέμα. Ξεκαθαρίστηκε βέβαια λίγο αργότερα. Και αρχίζει από κάτω και μάλιστα με ένα καταγγελτικό λόγο ότι κοίτα να δεις την ώρα που θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη, διεκόπη σύνδεση και τα λοιπά και τα λοιπά. Από κάτω τα σχόλια των ακολούθων του συγκεκριμένου οπαδού του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το μήκος, δηλαδή σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή η δεξιά μπήξε το σύστημα που μόλις θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη. Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, σήμερα, που θα διαπιστώσουν ότι την ξέχασε τη 13η σύνταξη ο κύριος Τσίπρας? Ούτε 13η σύνταξη, ούτε 13ος, πολλό δε μάλλον, ούτε 14ος μισθός. Και νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει για να υπερασπιστεί το έργο αυτής της τετραετίας, γιατί κατά την άποψή μου και μόνο το γεγονός ότι αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη χωρίς βεβαίως να αναφορά ότι θα επαναχορήγηθει, αναφέρθηκε μόνο στα ποσά τα οποία δεν πήγα στους συνταξιούχους όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να αναφέρει ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη, δείχνει ότι δεν υπερασπίζεται το ίδιο του το κυβερνητικό έργο. Να πει ότι την έδωσα και θα την ξαναδώσω. Όχι. Και είναι, αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απογοήτευσης, στροφής και βεβαίως μη υπεράσπισης του ίδιου του κυβερνητικού του έργου. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο, γιατί μετά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ κατεγράφησαν εχθές το βράδυ οι διαφορές ανάμεσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα. Χάος. Τεράστια απόσταση. Τι δεν είπε. Και βεβαίως στο γενικότερο σχόλιο, έτσι, κουβέντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κουβέντα. Για τις τράπεζες, κουβέντα. Είπε απλά ότι πια ανακεφαλοποιήθηκαν και είναι ώρα να πληρώνουν το φόρο. Ούτε για τα φανς, ούτε ρυθμίσεις, ούτε τίποτα. Και βεβαίως, βεβαίως, απέφυγε να τοποθετηθεί με σαφήνεια σε ορισμένα κομβικά ζητήματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, ένα προς ένα, γιατί η επικαιρότητα έχει και άλλα θέματα και μάλιστα καυτά. Θα μπορούσα να κάνω την εισαγωγή στο επόμενο θέμα ή να βάλω ένα τίτλο: Μαρέβα ακρίτα 1-0. Θα μου πεις, Μαρέβα. Μα γιατί Μαρέβα? Εχθές ένα ολόκληρο κόμμα, 168 βουλευτές, προχώρησαν σε μια θεσμική εκτροπή. Στη μη επικύρωση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Γιατί έχει κάνει το μεγάλο έγκλημα η κυρία Ακρίτα. Και κατά τον Μηταράκη αυτό το τιτανοτεράστιο πολιτικό. Με την έφυπη αστυνομία και βεβαίως τα κέντρα μετανάστευσης. Έτσι. Ο οποίος λέει, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρξουν κάποια ηχέγγυα για να είναι ένα πρόσωπο. Ναι, ναι. Γιατί δεν λέτε καθαρά, η Μαρέβα έχει μηνύσει την Ακρίτα και ως εκ τούτου ο Μητσοτάκης είπε εντάξει, τελειώσαμε, δεν πάει αντιπρόεδρος. Αυτή είναι η ιστορία. Όλα τα άλλα περί τοξικότητας είναι να είχαμε να λέγαμε. Η Έλενα Ακρίτα δεν εξελέγει ή δεν ενεκρίθη υποψηφιότητά της για την αντιπροεδρία της Βουλής για δύο λόγους. Πρώτον, μαρέβα Μητσοτάκη. Εσείς οι 168 που ψηφίσατε παρόν, ξαναδείτε το, ξανασκεφτείτε το. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που όλα τα κόμματα ψήφισαν, βεβαίως δεν περιμένουμε το από Σπαρτιάτες, το από Νίκη, έτσι. Και θα ήταν και τιμητικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι ότι μένει κενή η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου και κατά συνέπεια ο Μητσοτάκης μπορεί να αλωνίζει πλέον στη διάσκεψη των προέδρων και να διαμορφώνει επίπλαστες πλειοψηφίες για να περνά ό,τι θέλει να περάσει, ιδιαίτερα για τις ανεξάρτητες αρχές. Άλλωστε, έχει τον πρόθυμο Βελόπουλο που ταυτίζεται, όπως πάνω χάρη, για την αναπλήρωση μελών είτε στην ΑΔΕ είτε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κτλ. Έχει πρόθυμους ο Μητσοτάκης με τον τρόπο του. Αλλά εδώ πια έβαλε και μία σφραγίδα αντιθεσμικότητας για να ελέγχει τη διάσκεψη των Προέδρων. Βεβαίως το γεγονός της μη εκλογής της κυρίας Ακρίτα μπορεί να συνοδεύτηκε και από σαμπάνιες Δομπερνιών. Τώρα ποιοι τις πίνουν αυτές είναι άλλη μια ιστορία. Μιας και είπαμε τώρα για σαμπάνιες, εχθές το ζεύγος Μητσοτάκη εδεξιώθη τον Μέρντοχ. Τα λέμε Μέρντοχ, λέμε. Τον ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης, τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε που πάνε τα πράγματα. Για να πάρεις είδηση το Μητσοτάκη, όσο καλές και αγαθές προθέσεις και αν έχεις, αρκεί να συνεργαστείς μαζί του. Εμείς από εδώ, τούτο εδώ το μικρόφωνο, το ταπεινό μικρόφωνο, χωρίς επιχειρηματίες πίσω και χωρίς συμφέροντα, λέγαμε όταν τοποθετήθηκε ο Μπένος, ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας, πρώην εμβληματική μορφή του Πασόκ κτλ. Όταν τοποθετήθηκε από το Μητσοτάκη υπεύθυνος του προγράμματος ουσιαστικά ανάπλασης της Βόρειας Εύβοιας και αργότερα της Θράκης, τα λέγαμε πώς μπλέκει αυτό, τι δουλειά έχει τώρα εκεί ο Μπένος, πώς και... τώρα βγαίνει ο Μπένος και καταγγέλει το Μητσοτάκη ότι ουσιαστικά του υποσχέθηκε τα πάντα και δεν έδωσε τίποτα. Βγαίνει και ο Μπένος τώρα. Έτσι για να ξέρουμε ακριβώς που οδηγούνται τα πράγματα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου γεγονός από την χθεσινή επικαιρότητα, πριν πάμε αναλυτικά στο ζήτημα Τσίπρα, γιατί απασχολεί. Έγινε εχθές ένα βήμα που ελπίζω να μην το δούμε αλλού και ελπίζω να μην αποτελεί πρόκριμα και για άλλες δράσεις. Έχουμε δει ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος στη Λέσβο με τον αυτόδη πυρετό. Κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα η οικονομία του νησιού και ήδη τα πρώτα, αν θέλετε, δείγματα φαίνονται στην πόλη με την οικονομική δραστηριότητα. Καταχρεωμένη κτηνοτρόφοι και κατ' επέκταση επιχειρήσεις που κινούνται γύρω από αυτό. Υπάρχει μια ουσιαστικά επίπτωση σε όλους τους τομείς δράσης στο νησί, στη Λέσβο. Ο αθώδης πυρετός. Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς έχει εξαφανιστεί Καμία έκπληξη. Αυτά είναι τα στελέχη του Μητσοτάκη. Και αφού είδαν και αποείδαν, αφού δεν άντεξαν τις διαμαρτυρίες των αγροτών, γιατί δεν έχουν τίποτα να τους δώσουν, γιατί δεν μπορούν να τους δώσουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, εχθές έκαναν ένα βήμα το οποίο θεωρώ άκρως επικίνδυνο, και κρατήστε το, γιατί φαίνεται ότι όταν οι Μητσοτάκηδες χάνουν, το σόι αυτό χάνει, γίνεται επικίνδυνο. Ξέρετε ποιος θα αντιμετωπίσει τον αθώδη πυρετό στη Λέσβο? Ο στρατός. Ο στρατός θα αντιμετωπίσει τον αθώδη πυρετό. Ο στρατός εμπλέκεται στην αντιμετώπιση του αθώδους πυρετού. Γκύπουν υπηρεσίες, σαφέστατα. Είναι υποστελεχωμένες, σαφέστατα. Είναι αναποτελεσματικές, σαφέστατα. Γιατί είναι Μητσοτάκης. Όμως γιατί εμπλέκεται ο στρατός? Γιατί έχει την τεχνογνωσία? Γιατί έχει τα μέσα? Ναι, πήγαν στρατιωτικοί κτηνίατροι το προηγούμενο διάστημα, χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί εμπλέκεται? Εγώ δεν θέλω να είμαι με μια επαγγελματική διαστροφή καχύποπτος, αλλά μήπως η εμπλοκή του στρατού συνεπάγεται και με ένα σκάσε και κολύμπα? Δηλαδή μην αντιδράς, γιατί από τη στιγμή που εμπλέκεται ο στρατός τα πράγματα είναι... Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι. Επειδή διαθέτει ρεαίο αυτά τα φορτηγά του στρατού που θα μεταφέρει τα κοπάδια και σκαφείς, θα αναβιώσει μόμα που θα ανοίγει λάκους, το μηχανικό που λέγαμε του στρατού, και θα θάβει τα ζώα, ή θα μπαίνει στο Μαντρί και θα λέει «Βοσκέ, πήγαινε άκρη για μη σου», και ασφάζει πρόβατα. Τι ακριβώς θα κάνει ο στρατός? Αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το επικίνδυνο σόι που κυβερνά τη χώρα. Επικίνδυνο σόι. Ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη. Εκεί επέλεξε να εορτάσει την ιστορική επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα πήγε χθες στην Πατρώα μας γη, κοντοχωριανή μας ο Ανδρουλάκη, 4-5 χιλιόμετρα το χωριό του από το χωριό μου, και δεξιώθηκε, εν πάση περιπτώσει έγινε το τραπέζι σε βουλευτές που ταξίδευσαν του ΠΑΣΟΚ μέχρι την Κρήτη, στελέχη και τα λοιπά, σε μια ταβέρνα με κριτικούς μεζέδες. Μάλιστα. Καλή κίνηση. Στο ψυχρό. Λοιπόν, είναι η μητέρα του Ανδρουλάκη, είναι από αυτό το χωριό. Φαίνεται ότι και εκεί υπάρχουν προβληματάκια, και υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Τώρα, έχω εδώ ένα κάρο σημειώσεις για το τι είπε ο Τσίπρας ή τι δεν είπε χθες ο Τσίπρας από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα κλείσουμε την... Πόσα λεπτά θέλουμε? Λίγο. Επειδή έχουμε υποχρεώσεις, κλείνουμε λίγο νωρίτερα. Με έναν, αν θέλετε, τίτλο. Ότι ο κύριος Τσίπρας εχθές παρουσίασε τις ιδέες και τις προτάσεις του κομματός του για την ανάπτυξη, τη δίκαιη κατανομή κτλ. Αλλά εγώ θα το πω έτσι πολύ καθαρά, κατηγορήσαμε. Δεν κατάλαβα γρή. Και παρακολουθώντας και την κριτική που έγινε στη συνέχεια, είδα ότι δεν έμειναν στα τσιτάτα ή στις μεγάλες ιδέες που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, γιατί το πώς βλέπει την ανάπτυξη, για την πατριωτική σφορά, για όλα αυτά κτλ. την αποκέντρωση που θα πάει το ένα Υπουργείο στην Πελοπόννησο, το άλλο στη Μακεδονία, το άλλο πέντε Υπουργεία, και επειδή η Θράκη έμενε χωρίς Υπουργείο θα πάει εκεί η αμυντική βιομηχανία. Πραγματικά έψαχνες κάτι που να μένει και φάνηκε και από τις αναλύσεις που έγιναν στη συνέχεια, και δεν σου έμενε ένα ατέλειωτο θα κάνουμε, θα δείξουμε, χωρίς έρμα κατά την άποψή μου. Εγώ δεν κατάλαβα πράγμα.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
4: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα, και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Γου Μινγκ, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μη χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Γου Μινγκ στην καθημερινή μας ζωή.

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Και βεβαίως είναι μια μέρα που έχει την τιμητική του σήμερα ο κύριος Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Θα έλεγε κανείς, ιδίως αριστερός, ότι άνθρακες ο θησαυρός. Βλέποντας ακόμα και site, σελίδες που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα, παρουσιάζουν ένα-δύο στοιχεία, όπως πάνω χάρη από το οικονομικό του πρόγραμμα που περίμενες αφού και επικοινωνιακά ήταν να διαχειριστεί, που μένει στο ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στο 17.000 ευρώ, μικρή απόσταση από αυτά που έχει εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, ότι ο μέσος μισθός θα ανέβει στα 1.800, ξεχνάτε 13η, 10η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό, δίνει επιλεκτικά αυξήσεις σε εργαζόμενους στην υγεία και στην εκπαίδευση, κουβέντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα επίδομα 500 ευρώ, μια υποτροφία για τους φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους, όχι γενικώς, έτσι. Προσπαθώ έτσι να δω τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Κατά μέσο όρο, έτσι, στους γιατρούς και τους νοσηλευτές 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Για τους συνταξιούχους, ξεχάσετε 13η σύνταξη, απλά μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Για τους μικρομεσαίους, κατάργηση του τέλους επιδεύματος και προκαταβολής. Και δανειολήπτες, δεύτερη ευκαιρία και 100 δεύτερη ευκαιρία, το πώς είναι μια ιστορία, και 120 δόσεις για

δούμε μία προς μία τις διαφορές από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο γνωρίζετε. Δηλαδή, τι δεν είπε, τι δεν εξήγηλε, επί το ορθότερο, γιατί πρόγραμμα είναι αυτό, εξαγγελίες είναι, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο υποστηρίζω εδώ και καιρό, ότι πολλοί δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ ως οντότητα, γιατί ακριβώς είναι εδώ, θα είναι εδώ με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί και από το συνέδριό του, και θα είναι συγκρίσιμο ή θα συγκρίνεται το όποιο πρόγραμμα προοδευτικής αν θέλετε αφετηρίας με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και έγινε, αλλά εάν δείτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το πρόγραμμα που είχε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας εξαγγείλει το 2023 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απέχει παρασάγκας από αυτό που χθες εξήγηλε. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για να καταδείξω και την αγωνία των πολιτών, την οποία εγώ καταλαβαίνω. Και ιδίως των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ, σας έφερα ένα παράδειγμα με έναν φανατικό υποστηρικτή κτλ. Επειδή πάμε λοιπόν στα μηνύματα, βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματά σας ακριβώς την ίδια βερσιόν. Δηλαδή, μία φίλη, και θα πω συγκεκριμένα, η Θάλια, στέλνει ένα μήνυμα περίπου, επειδή εδώ φαίνεται τα μηνύματα που στέλνουμε όλοι μας, στις, τι ώρα το έστειλε, 12, και λέει, χάθηκε το σήμα, αχ αυτή η ΕΡΤ. Στέλνει ένα μήνυμα προς το σταθμό, εδώ τα μεσάνυχτα, που υπάρχουν εκπομπές και σχολιάζει. Μόλις ξεκινά ο Τσίπρας να λέει για τη 13η σύνταξη, που ενώ την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία το 19, μετά την κατάρρισε, χάθηκε το σήμα. Στη 1 ώρα και 18 περίπου λεπτά που έχει ξεκινήσει την ομιλία του, ξαναρχίζει μετά από 2,5 λεπτά, αφού περάσει τον σκόπελο της κοροϊδίας των συνταξιούχων από τη Νέα Δημοκρατία και λοιπά, αντισύριζα, για το ότι φταίει ο Κατρούγκαλος και δεν βγάζουν το μήνα. Δηλαδή και η Θάλια θεωρεί ότι αυτό έγινε εν πάση περιπτώσει, και δικαιούμαστε με την ΕΡΤ να το σκεφτόμαστε, ότι κόπηκε στο κρίσιμο σημείο, θα έλεγε ο Τσίπρας για τη 13η σύνταξη. Τι θα πεις όμως τώρα, κυρία Θάλια, που η 13η σύνταξη δεν ανακοινώθηκε? Και έμενα και εγώ με αυτή την απορία, την ίδια. Εγώ δεν έκανα βέβαια σκέψεις για το ότι επενεύει το ΣΟΗ και την έκοψε, αλλά ήθελα να δω τι γίνεται. Μέχρι και τηλέφωνα συναδέλφων πήρα για να δω τι έχει συμβεί. Αλλά έρχεται αργότερα στο... και υπήρχε μια ασάφεια. Έρχεται αργότερα στην αυτεμπορική με εκπομπή ο Γιώργος Μελιγκόνης, και καλεσμένο τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, τον εμπνευστή του οικονομικού προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο είχε καλεσμένο, και τον ρωτάνε εκεί για τη 13η σύνταξη. Λένε, αν καταλάβαμε καλά, δεν υπάρχει ούτε 13η σύνταξη ούτε 14ος μισθός. Προσέξτε, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, το δεξί χέρι του Τσίπρα για τη συγγραφή του οικονομικού προγράμματος. Απάντηση Κουτεντάκη. Μετά από επιμονή. Δεν περιλάβαμε τη 13η και τη 13η σύνταξη και 13ο μισθό, διότι προκρίναμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, δηλαδή δεν έχει περιθώριο δημοσιονομικό, να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποια άλλα. Άρα, γιοκ, 13η και σύνταξη και 13ος μισθός, πόσο δε μάλλον 14ος. Για να συνεννοηθούμε λοιπόν, διαστόματος Φραγκίσκου Κουτεντάκη, του εμπνευστή του οικονομικού προγράμματος, δεν υπάρχει 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους μουσείς υπαλλήλους. Θάλια, εγώ
καταλαβαίνω.

την αγωνία σου, καταλαβαίνω το πώς σκέφτηκες ότι εκείνο το κρίσιμο σημείο κόπηκε η σύνδεση, αλλά είδατε, σε όλη την ομιλία εκεί εστιάσατε. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα είστε απογοητευμένοι αν μάθετε σήμερα ότι δεν υπάρχει 13η σύνταξη στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Νίκος, ο Καζωτάκη, ο φίλος από την Ιερά Πέτρα, ο γιατρός. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου, καλή εκπομπή. Καλά να σε Νίκο, καλημέρα στη Ιερά Πέτρο. Η Χριστίνα, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Γιάννη, μπαίνω τώρα το πρωί στο μετρό, λες και μπήκα στο φούρνο. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, πολύ ζέστη, και δεύτερον, ντρέπομαι που ζω σε μια χώρα που κυβερνούν η οικογένεια. Τι τους έκανε η ακρίτα? Δεν πρέπει να κρίνουμε την πολιτική του πορεία και όχι, δεν πρέπει να κρίνουμε την πολιτική του πορεία και όχι την προσωπική. Ντροπή σε όλους. Είπαμε. Θεσμοί μαρέβα, μαρέβα. Τελείωσε. Κακώς είπα μαρέβα ακρίτα 1-0, μαρέβα θεσμοί 1-0. Γιατί περί θεσμικής εκτροπής πρόκειται με όλο αυτό που παρακολουθήσαμε χθες. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, καλά τα λες για τον Τσίπρα. Γιάννη, εγώ μόλις χθες έμαθα ότι και ο Ζαχαριάδης εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ. Α, τώρα το έμαθες. Λοιπόν, και πήγε με τον Τσίπρα. Είναι βέβαιο ότι και αυτός μαζί με τον Μπαλάφα, τη Γεροβασίλη και άλλους πήγαν για να υπερασπιστούν τα λαϊκά συμφέροντα, όχι την τσέπη τους. Ρε, ποιους υποστηρίζαμε? Γιάννη, εγώ οφείλω να σου πω πάντως ότι το πνεύμα Ζαχαριάδη επηρέασε και την ομιλία Τσίπρα. Έκλεισε ο κύριος Τσίπρας την ομιλία του με αυτό το εφεύρημα που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Ο Γιάννης από τα Τρίκαλα, η Μαρία από την Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό το γνωστό. Το οποίο και ο Κυριάκος το έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας το έχει ξαναχρησιμοποιήσει και ο Ζαχαριάδης το έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Εντάξει, αυτό το... Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον φίλο που δεν υπογράφει. Λοιπόν, SG, μάλιστα. Και εσύ που τα είπες, σε πέρασε και ο Κασελάκης, 1,1 ΣΥΡΙΖΑ, 1,3 Κασελάκης, έβγε. Χαίρομαι πρωί-πρωί για τις ανησυχίες σου και τις συγκρίσεις σου. Λοιπόν, ο Βασίλης με τα ξυνολέμανα. Βασίλη, τι να πω τώρα για σένα, πρωί-πρωί. Λοιπόν, τον Λούζες, εντάξει, είπαμε, δεν βρίζουμε, έτσι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τα μηνύματα του Βασίλη, είναι από πάνω μέχρι κάτω χαρακτηρισμοί. Πάμε μέσα δηλαδή. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημέρα Καλλιόπη. Ο Θοδωρής. Καλημέρα σας. Δεν το έχετε καταλάβει για τον κύριο Τσίπρα ότι του πουν τα αφεντικά του, όσο για τον κύριο Μητσοτάκη θέλει να διαλύσει τα πάντα και ό,τι βρώμικο έρθει από την λεγόμενη Ευρώπη, λέμε τώρα ότι θα του πουν να είσαι καλά. Ο Βασίλης. Στρατάκη, σου χρωστάω μια συγγνώμη για το χθεσινό σχόλιο. Σε δεύτερη ακρόαση άκουσα ότι μίλαγες με Πασόκο για να έχω τα μούτρα μετά. Βασίλη, καλημέρα. Εγώ περίμενα σήμερα να σχολιάσεις τις εξαγγελίες Τσίπρα. Η Νατάσα. Εδεξιώθη τη μεγαλύτερη λέρα του παγκόσμιου τύπου. Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλό κουράγιο. Όσο για το στρατό στη Λέσβο, τι περιμένατε? Χούντα έχουμε. Νατάσα Καμπίτσι. Εχόρτασα τσι μεγαλοκουβέντες, τα ψεύτικα οράματα, τσι δύσκολες πατέντες. Η αριστερά είναι ιδεολογία, την κρατά ή την πετά. Αυτό να απαντήσει και μάλιστα σύντομα. Έλαντε. Στην πατρίδα του πατέρα μου, Καραϊσκάκη Έτωλα Καρνανίας, τραγουδούν «Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται, μα ο νους μου από την αγάπη δε σημαζώνεται». Ας μας πει ο κύριος Τσίπρας, την αγαπά την αριστερά ή τη θεωρεί ψηφοδεξαμενή? Φάνηκε χθες. Φάνηκε χθες και σε λίγο θα μπούμε σε αυτό τον πειρασμό να πούμε το τι δεν είπε.
τι, σε τι δεν αναφέρθηκε. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη. Όταν πρωθυπουργός της χώρας τσαλαπατάει το Σύνταγμα, τι κράτος είναι αυτό? Πάμε στους συναδέλφους σου. Μια στα νιάτα μου θυμάμαι που φωνάζαμε ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, και μια τώρα που στα γεράματα είδα παρουσιαστή να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου. Το βλέπω στην ΕΡΤ. Νομίζω και άλλος παρουσιαστής που κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου ετοιμάζεται για ΕΡΤ και εσύ κουβάλα μεγάλο σταυρό. Καθίσε φόε τάχθη, έτσι, Φίλιππε. Ο Δημήτρης, πού τον είναι το Δημήτρη? Λοιπόν, με τη φωτογραφία του σήμερα. Πήγαμε όμως κατευθείαν στον Αλβίνο. Καλημέρα, διάβασα το άρθρο στην Αυγή της Κυριακής. Ενδιαφέρον και ασυνήθιστο για την κουλτούρα της εφημερίδας. Ελπίζω να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο μεγαλύτερο του μέρος συμφωνώ. Κάποια σημεία όμως χρήζουν διευκρινήσεις. Πάνω σχάρη, τι εννοείς όταν λες ποια ήταν η παρέμβαση του Τσίπρα για τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς? Απλό είναι. Δεν ακούσαμε όταν έφευγε όταν έφευγαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτήσουν Νέα Αριστερά, δεν είδα να κάνει μια παρέμβαση ο κ. Τσίπρας. Ούτε κατά του Κασελάκη και να πει ότι κοίτα να δεις τι κάνει, ούτε εναντίον της κυρίας Αξιόγλου και της ομάδας της που έφυγαν. Είδατε εσείς καμιά παρέμβαση? Έκανε παρέμβαση παραμονές συνεδρίου. Και για να το ισορροφεί, επίσης είπε 10 κουβέντες για τον Κασελάκη και 2 κουβέντες για την Αριστερά. Αυτό εννοώ. Το κόμμα του ήταν. Οι βουλευτές του κόμματος ήταν όταν υπήρξε η διάσπαση με την Αριστερά. Αλλά θα πω κάτι. Εδώ με κατηγορούν ότι εγώ στήριξα Κασελάκη, αλλά δεν λέει κανένας το πώς εγώ στεκόμουν απέναντι στη διάσπαση με την Αριστερά. Αυτό δεν συμφέρει να το πούμε. Έτσι. Λοιπόν, πάω εντάχει, γιατί έχω μόλις πόσα λεπτά, έχω 10. Για να δούμε σε σχέση με το πρόγραμμα Τσίπρα, για να κάνουμε μια επικοδομητική κριτική και καλόπιστα να το δούμε, τι δεν είπε. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ. Γιατί είναι δύσκολο να τα καταγράψεις και χρειάζεται γερό στομάχι. Και είναι και πολλά. Λοιπόν, ακούστε. Στα αμιγώς δημοσιονομικά, από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του 23, προσέξτε, απουσιάζουν από τις εξαγγελίες Τσίπρα τα εξής. Δηλαδή δεν πάμε στο πρόγραμμα του σήμερα να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα προτείνει και κάνει και δείχνει. Πάμε στο πρόγραμμα του 23, που επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας και παρουσίασε το πρόγραμμα τότε του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας. Σε σχέση λοιπόν με το πρόγραμμα το 23, ο κύριος Τσίπρας τι δεν είπε? Αύξηση είχε πει το 23 10% στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Τι ανακοινώθηκε? Ανακοινώθηκε χθες αυξήσεις μόνο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Δεύτερον, ετήσια την αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών στο δημόσιο είπε το 23. Το είπε σήμερα? Όχι. Επαναφορά της 13ης σύνταξη, καταβολή των αναδρομικών της 13ης σύνταξης σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους σε βάθος τετραετίας και πει και πόσο θα είναι η κάθε δόση. Ακούσατε κάτι ανάλογο χθες? Ούτε 13η σύνταξη, ούτε αναδρομικά. Αύξηση των δημοσίων δαπανών υγείας στο 7% του ΑΕΠ. Οι αυξήσεις 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές είναι επιμέρους μισθολογικό μέτρο, όχι συνολική χρηματοδότηση, δέσμευση για το ΕΣΥ. Απουσιάζει λοιπόν και αυτό. Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ούτε αυτό υπήρξε χθες. Οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς και οι προσλήψεις δεν συνοδεύονται από συνολικό στόχο χρηματοδότησης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το ακούσατε χθες? Ακούσατε χθες κάτι για τα καύσιμα? Ακούσατε κάτι γενικώς για τα διηλιστήρια χθες? Αν ακούσατε, ζητώ συγγνώμη που δεν
το συγκράτησα. Αλλά δεν είπε τίποτα. Πού είναι λοιπόν οι μειώσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Και μάλιστα μείωση με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, δηλαδή αυτό που είπε η Ευρώπη. Τόσο μέχρι τόσο. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο των αγροτών. Το ακούσατε χθες? Όχι. Έκτακτη φορολόγηση των ήδη συσσωρευμένων υπερκερδών ενεργειακών εταιρείων και δηληστηριών. Έλεγε το 23. Το 26 εχθές ακούσατε κάτι γι' αυτό? Ανώτατο συντελεστή κέρδους 5% στον ενεργειακό τομέα. Επαναφορά του συμπληρωματικού ένφια στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ακούσατε τίποτα από αυτά? Όχι. Ακούσατε για την πατριωτική εισφορά 1%, που εδώ είναι αδιευκρίνιστο ποιους αφορά, λέει τη μεγάλη περιουσία. Το 1% ποιοι είναι αυτοί, από ποιο ποσό και πάνω? Και τι, περιουσία, εισόδημα, τι ακριβώς? Λοιπόν, αύξηση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 49% για τα εισοδήματα πολύ, για τα πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα. Το ακούσατε αυτό? Το έλεγε ο κύριος Τσίπρας το 23. Μείωση της μηνιαίας κάρτας των δημοσίων συγκοινωνιών από 27 σε 10 ευρώ. Συγκεκριμένη δημοσιονομική κοστολόγηση κτλ. Τι είπε τώρα? Ότι θα είναι δωρεάν τα εισιτήρια. Πρέπει ουσιαστικά να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα όμως. Έτσι. Ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα εγκαταλείπουν τις μεγαλύτερες μόνιμες κοινωνικές δεσμεύσεις του το 2023. Γενική αύξηση στο δημόσιο, 13η σύνταξη, Ευρωπαϊκή Σύγκληση των Δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία και παράλληλα βεβαίως δεν αξιοποιούν τις σημαντικές πηγές πρόσθετων εσόδων. Και βεβαίως δεν είπαμε τίποτα για τον έμφυα. Υπάρχουν ειλικρινά μια προσχώρηση ουσιαστικά είδαμε του κυρίου Τσίπρα στη λογική περί δημοσιονομικού ελλείμματος που έχει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Ελλάς λέει ότι θα έχουμε περίπου κοστολογεί μάλλον το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το δημοσιονομικό χώρο στο 1,4 δις το χρόνο. 1,8 με 1,9 το αναμενόμενο πακέτο Μητσοτάκη. Και χθες υπήρξε μια, και βεβαίως εντάξει υπάρχει μια κριτική για το τι δεν αξιοποιεί. Θα πρέπει όμως για να μην μπούμε στην κριτική τι κάνει ο Μητσοτάκης, να δούμε τι κάνει ο Τσίπρας σε σχέση με τον Τσίπρα του 23. Από τις εξαγγελίες τώρα λείπουν βασικές κοινωνικές παρεμβάσεις. Καταγγέλει την κατάργηση της 13ης σύνταξης, αλλά δεν την επαναφέρει. Την κατήγγειλε. Δεν την επαναφέρει. Και σας είπα, δεν είναι το ότι ξέχασε να το πει ή θα το κάνει. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης αμέσως μετά την ομιλία διευκρίνησε. Προκρίναμε άλλες παροχές και άλλες προτεραιότητες. Δεν υπάρχει 13ος μισθός ούτε μείωση του έμφυα. Έτσι, σε υγεία και στέγη αρκετές προτάσεις υπολείπονται όσων είχε, πόσο δε μάλλον με αυτές που έχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ακρίβεια, μεγάλα κενά. Υπόσχεται μείον 30% στο ρεύμα χωρίς συγκεκριμένο τρόπο, απλά μίλησε για το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Για τις τράπεζες είπαμε ότι γενικώς και αορίστος είπε ότι θα αρχίσουν να φορολογούνται και για να κεφαλαιοποιήσει, αλλά επί των κερδών τίποτα, ούτε επί των κερδών, των υπερκερδών των εταιριών διήλυσης, δηλαδή Motor Oil, ΕΛΠΕ, κουβέντα, για παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, κουβέντα για τα υπερκέρδη που έδινε μάχη στη Βουλή το 23. Λοιπόν, ειλικρινά, δεν. Αν συγκρίνεις αυτά που εξήγηλε ο Τσίπρας το 23 και αυτά τα οποία εξήγηλε εχθές, βγάζεις ένα ασφαλές πολιτικό συμπέρασμα. Ο κύριος Τσίπρας
έχει στρίψει προς το κέντρο. Εγκαταλείπει σιγά σιγά την αριστερά. Και στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα μένει η αριστερά μόνο ως δεξαμενή ψήφων. Τώρα πέστε με ότι βρίζω, δεν έβρισα, κριτική έκανα, παρουσίασα τι έλεγε ο Τσίπρας το 23 και τι λέει σήμερα, το τι ελπίζατε εσείς ήδη και φάνηκε από τις αναρτήσεις πολλών, ακόμα και με μηνύματα εδώ, την αγωνία σας για το τι θα πει για την 13η, για να βγείτε να πανηγυρίσετε. Σας διαψεύδει και εσάς ακόμα. Έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Έχει αλλάξει. Είναι αλούπια. Η αριστερά παραμένει ως μια δεξαμενή ψήφων και τίποτε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, η Κλειό. Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Ακούω και δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό συμβαίνει και έχουμε γίνει 1000 κομμάτια. Αυτό που ξέρω είναι πως οι εναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αγωνιστές και ηθικοί άνθρωποι. Βουλιάζει η χώρα μας και περίμενα πολιτική αξιοπρέπεια και ενότητα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο, όμως, Αναστασία. Εγώ περίμενα σήμερα το πρωί να έρθω και να πω συγγνώμη, έκανα λάθος για τον Τσίπρα. Εξακολουθεί να είναι ένας αριστερός πολιτικός και να φαίνεται μέσα από το πρόγραμμα. Δεν το είδα. Δεν είπε κουβέντα, παιδιά, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κουβέντα! Για τον νόμο Πιερακάκη, έστω να υπερασπιστεί αυτό που έλεγαν οι συνεργάτες του, η κυρία Λαλιώτη, η κυρία, ο κύριος, πώς τον είπαμε, πρώην υπουργός. Κουβέντα. Τίποτα. Λοιπόν, οπότε Κλειό, βλέπουμε πια τις διαφορές που έρχονται, έτσι. Δεν είναι κάτι που εσύ δεν καταλαβαίνεις, είναι... Νατάσα, δεν μπορώ να ρίξω τώρα ματιά σε αυτό που μου γράφεις. Ο Βασίλης επανέρχεται. Τώρα πες μας και το ποσοστό του 23 με αυτό το πρόγραμμα. Βασίλη, με έφερες εκεί που ήθελα. Μπράβο. Πρέπει να τελειώσω όμως και αδική την απάντηση. Όσο και οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κυρίου Τσίπρα τώρα. Αυτό ακριβώς είναι το ποσοστό. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα του 2026. Αλλά βεβαίως 3 του Σεπτέμβρη ακούς και ο νους ταξιδεύει εκεί στο 1974 και την ιδρυτική διακήρυξη του Ανδρέα Παπανδρέου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Άλλες εποχές, άλλες προτεραιότητες, άλλο αίτημα για αλλαγή, αλλά και με μια ηγεσία που μπορούσε να εμπνεύσει. Αν και τότε πρωτοεμφανιζόμενος ο Ανδρέας, έχοντας να πολεμήσει θεριά, θυμόσαστε, ποσοστά σημερινά του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Αλλά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, έτσι για να θυμόμαστε. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου έχουμε χθες τους θεσμούς να αναμετρώνται με την κυρία Μαρέβα και να κερδίζει η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Όχι, δεν θέλω να απαξιώσω τους θεσμούς, ούτε την κυρία Μητσοτάκη. Απλά πρέπει να δούμε την αιτία που χθες η Βουλή προχώρησε σε αυτή την θεσμική εκτροπή, μη εγκρίνοντας στην θέση του Αντιπροέδρου την Έλληνα Κρήτα. Γιατί? Μα γιατί βρίσκεται σε μια δικαστική διένεξη με την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Απλά τα πράγματα. Τόσο απλά που θα έπρεπε να το δουν για δεύτερη φορά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενώ ζούμε την αγωνία γιατί είμαστε στο 28%, γιατί απομακρύνεται κάθε μέρα η αυτοδυναμία και το όνειρο της τρίτης τετραετίας, δεν κάθονται να δουν αυτά. Το ότι ουσιαστικά σύρθηκαν εχθές γιατί το ΣΟΗ δεν θέλει την Ακρίτα. Τελεία. Το ΣΟΗ Μητσοτάκη δεν θέλει την Ακρίτα. Τόσο απλά. Ας λέμε εμείς τώρα ό,τι θέλουμε. Και θα πω και για τα άλλα μέχρι να πάμε και στην γενικότερη έτσι αναφορά στον κύριο Τσίπρα. Και ο Μπένος, bye bye, τώρα ανακάλυψε ότι τι εστί Μητσοτάκης. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Ο στρατός, ακούστε, ο στρατός θα παρέμβει στην Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό. Ναι, ο στρατός θα αναλάβει. Γιατί υπάρχει μια ανικανότητα πολιτική. Γιατί τα έχουν κάνει μαντάρα, για να μην πω κάπως χειρότερα. Γιατί πάνε στη Λέσβο και τους παίρνουν με τις πέτρες. Ανικανότητα λέγεται. Πού είναι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς? Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, ο στρατός, με ό,τι αυτό μπορεί να σηματοδοτεί ή σημειολογικά να δείχνει κάτι. Για την υπόθεση της Κυψέλης που εγώ πραγματικά δηλώνω υποκειμενικός, γιατί δεν μπορώ ούτε καν να διαβάσω τις φρικιαστικές λεπτομέρειες, αλλά βλέπουμε ένα μαστροπό, ένα νταβατζί, ένα βαποράκι ναρκωτικών να δρά τόσο καιρό. Άκουγα εχθές τον Γιαννάκο της ΠΟΕΔΗΝ να λέει ότι αρκετές φορές στο παρελθόν τα παιδιά έχουν πάει στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Πού στο διάλο είναι αυτό το κράτος? Πού είναι στο διάλο είναι αυτές οι κοινωνικές δομές να στέλνονται παιδιά στο νοσοκομείο να εξεταστούν και να τα παίρνει μετά, να τα απαγάγει ουσιαστικά. Δρούσε κάτω από τη μύτη των αρχών για να μπω υπό την ανοχή. Μέχρι που ανακαλύφθηκε το φρικιαστικό αυτό έγκλημα. Το δε χειρότερο από όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος Παδίν, ξέρετε ποιο ήταν, χθες τον άκουγα. Ότι πάνε εκατοντάδες παιδιά στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή και μετά χάνονται. Δεν υπάρχει χώρος για να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχουν δομές. Όχι γιατί δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, ακούστε τώρα το φρικτό του Μητσοτάκη, της Αγαπηδάκη και των υπολείπων της Δόμνας περί την οικογένεια. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν προκηρύσσονται θέσεις για να στελεχωθούν αυτές οι υποδομές με τα κακοποιημένα παιδιά. Αλυταρία! Κάποιοι πρέπει να χαρακτηρίζονται ως αλήτες για τη στάση τους απέναντι στα παιδιά. Αγαπητέ, ο φίλος τώρα που μου έστειλε ένα μήνυμα, ο Παναγιώτης, παθιάζομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ παθιάζομαι, Παναγιώτη, και υποστηρίζω τις απόψεις μου, όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο, αλλά όταν βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να με εξαπατήσουν και να υφαρπάξουν την ψήφο μου. Ναι, θυμώνω, παθιάζομαι, ναι, το έχω αυτό. Ελάττωμα, προτέρημα, δεν ξέρω. Για πολλούς είναι ελάττωμα. Πάμε τώρα στο κυρίως μενού της χθεσινής μέρας, που σήμερα θα βρεθεί και στο μικροσκόπιο το πρόγραμμα Τσίπρα που εξαγγέλθηκε. Εγώ θα πω ότι βλέποντας αυτό το πρόγραμμα από τα αριστερά, μπορείς να πεις άνθρακες ο θησαυρός. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας απέχει παρασάγκας από το πρόγραμμα που ο ίδιος παρουσίασε το 2023 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ασάφεια, συμβιβασμοί, λέξη για μεγάλα συμφέροντα, λέξη για funds, services, λέξη για φορολόγηση υπερκερδών, λέξη για την αριθμική προσαρμογή των μισθών και αύξηση στο δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε μόνο σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς, πουθενά άλλου. Το επίδομα στους φοιτητές και βεβαίως κουβέντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κουβέντα. Όταν λέμε κουβέντα, κουβέντα. Και αφήνω τελευταίο. 13η σύνταξη, να είχαμε να λέγαμε. Και από τις αντιδράσεις των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, βλέπω ότι ήταν κάτι που αναθεμάτιζαν εχθές και την ΕΡΤ που έκοψε τη σύνδεση εκείνη την κρίσιμη ώρα. Ναι, δεν την ανακοίνωσε και όπως αργότερα διευκρίνησε ο κύριος Κουτεντάκης, ο εμπνευστής του οικονομικού επιτελείου του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι δεν ήταν προτεραιότητά τους και τα λεφτά με βάση το δημοσιονομικό περιθώριο θα πήγαν αλλού. 13η σύνταξη και 13ο μισθός στο δημόσιο, πόσο δε μάλλον 14ος, δεν υφίσταται για τον κύριο Τσίπρα. Όπως δεν υφίσταται, γιατί δεν είναι εξωτερική κουβέντα, για την επιστροφή των αναδρομικών. Καθαρές κουβέντες. Πάμε τώρα στις εφημερίδες, για να μην πείτε ότι δεν σχολιάζω, γιατί εδώ βλέπω κάποια σχόλια. Τώρα λέει τι θα κάνει ο Παναγιώτης. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν τυχόν έρθει πρώτο κόμμα η Ελλάς και ζητήσει συνεργασία. Προσέξτε. Το έχω πει στις προηγούμενες εκπομπές. Εάν έρθει πρώτο κόμμα θα πρέπει να ζητήσει και τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ κτλ. Εάν τη ζητήσει. Καλά το θέτεις. Γιατί και το 2015 υπήρχε η Δημάρ. Αλλά ζήτησε, αλλά τα βρήκε με τον Καμένο. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα λες από το πρωί, λέει ο Παναγιώτης, μάλλον θα αρνηθεί. Καταρχήν εγώ δεν χαράσω γραμμή. Εγώ εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, βεβαίως και πρέπει να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με αυτά που λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα. Ή το πρόβλημα όταν πει ο κύριος Τσίπρας, λέμε τώρα την υπόθεση κάνουμε Παναγιώτη, ότι υπολείπουμε αυτό, έλα να συνεργαστούμε. Θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ πάμε έτσι χωρίς καμιά συνεννόηση, χωρίς καμιά συμφωνία. Θα προσπαθήσει κάποια από τα πρόγραμμά του ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα θέσει στο τραπέζι. Πώς θα γίνει. Και αλίμονο αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει όχι. Για να σου απαντήσω ευθέως. Η κριτική δεν είναι γιατί μισούμε τον Τσίπρα. Όχι γιατί συγκροτούμε ένα αντι-Τσίπρα μέτωπο. Είναι γιατί περιμένουμε πολύ περισσότερο ή περιμέναμε πολλά περισσότερα από τον κύριο Τσίπρα. Είσαι εμπαθής αγαπητέ, να το προσέξεις. Εγώ είπα ότι παθιάζομαι αγαπητέ φίλε. Ίσως γιατί το ζω. Ίσως γιατί δεν έρχομαι για να πάρω το μισθό, δεν είναι για να περάσει η ώρα εδώ. Κάνω ραδιόφωνο με την ψυχή μου. Αλλά ναι, θα ήταν μέγα ατόπιμα να έρθει πρώτος ο Τσίπρας και να μην συμβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον του ζητηθεί. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, μιας και είπαμε να πάω και σε ένα άλλο μήνυμα ακόμα πριν πάω στον τύπο. Καλημέρα από Κύπρο, λέει ο Βαγγέλης. Με αγωνία παρακολουθούμε τα τρικυμισμένα νερά. Αλήθεια, τι θα γίνει αυτή τη φορά άμα τη εμφανίση των τουρκικών πολεμικών πλοίων μπροστά στα ερευνητικά, λέει ο Βαγγέλης. Είπαμε χθες, δώσαμε ένα στίγμα. Βαγγέλη, ο φόβος μου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και όσο στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης. Εντάξει, εγώ προσωπικά αυτό αισθάνομαι. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, γιατί ήδη έχω καθυστερήσει. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ακούς Βαγγέλη. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Και εδώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Θυμόσαστε ότι μετά τον πάγο που υπήρχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και που προσπάθησε να ξεπαγώσει ο Μητσοτάκης, η πρώτη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Από εκεί άρχισε η επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη, Ερντογάν, μετά τον Εύρο, μετά κτλ. Λοιπόν, θυμόσαστε τότε ότι ήρθε ο Μητσοτάκης και είπε το εξής. Γιατί τίποτα, Βαγγέλη μου, δεν είναι τυχαίο. Και όχι, δεν είναι το πάθος, αγαπητέ Παναγιώτη, που είπες νωρίτερα, η εμπάθεια. Είναι το ότι παρατηρώ. Ο Μητσοτάκης, γυρνώντας λοιπόν μετά τη συνάντησή του από το περιθώριο συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, είπε το εξής, αφού είπε ότι υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, ότι ξεκινώντας μια διαπραγμάτευση, μάλλον στην αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης, πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις. Το θυμόσαστε. Είναι ακριβώς η φράση του Μητσοτάκη. Δεύτερον, μετά από μία εβδομάδα από τη συνάντηση αυτή στη Λιθουανία, ο Ερντογάν λέει ή αποκαλύπτει αυτό που δεν μας είπε ο Μητσοτάκης, ότι ο Ερντογάν έθεσε σε αυτή τη συνάντηση το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Άρα, ό,τι βλέπουμε σήμερα δεν πέφτει ως κεραυνός ενεθρία. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Μαθαίνω και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν παρατείνει τον συναγερμό ή τις αυξημένες θέσεις για την Ελλάδα. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες. Στρατός για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Να πανηγυρίζουμε ή να υκτήρουμε. Λοιπόν, ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο. Ήταν η φιέστα η χθεσινή του Μητσοτάκη. Θα κάνει την Ριβιέρα, ξέρω εγώ, της Αττικής εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ξεκομμένα τα ΕΗ από την αγορά, ενισχύει το άξονα Ρωσία-Κίνα-Ιράν. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και πάμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε: το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σελτήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Οίκο. Και από ό,τι ακούσατε, και εδώ το σποτ στο κόκκινο, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν στις διαμαρτυρίες, στις διεκδικήσεις, στον αγώνα. Ανάλογη κίνηση δεν είδαμε βεβαίως από την Ελλάς. Αυτά είναι για τους αριστερούς, δεν είναι για την αριστερά να καλεί τον κόσμο σε συγκέντρωση, διαμαρτυρία. Έχουν μια άλλη προσέγγιση. Πες με, Μονικό, τώρα, Παναγιώτη. Λοιπόν, ούτε καν για την τιμή των όπλων. Πάμε τώρα από τις πρωινές, τις απογευματινές εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Ανάθεμα και κατάλαβα πράγμα. Θα μου πεις, μπορεί να είμαι στόκος. Έτσι. Αλλά μια μισή ώρα να σου λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω έτσι, θα επενδύσω εκεί, θα πάνω το αυτό. Και στο τέλος λες, και τώρα τι. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει και να παραπέμπει σε 10 χρόνια μετά τι θα γίνει. Έχεις μια καταστροφική κυβέρνηση, την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη, και πρέπει τάχιστα να μαζέψεις τις βλάβες που έχει ήδη προκαλέσει πριν γίνουν ανεπανόρθωτες. Καλά τα οράματα, αλλά στο σήμερα δεν είδα να πατάμε. Λοιπόν, να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του πρόβλημα. Τι ωραίο που ακούγεται. Και εγώ το προσυπογράφω αυτό. Το πώς παράγουμε περισσότερα είναι το πρόβλημα. Το πώς μοιράζονται δικαιότερα. Το να ξεχνάμε τη 13η σύνταξη, το να ξεχνάμε το 13ο μισθό, πόσο δε μάλλον το 14ο στο δημόσιο, να ξεχνάμε την αύξηση 10% την οριζόντια στους μισθούς του δημοσίου και να επιλέγουμε μόνο. Το ίδιο δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Επιλέγει στρατιωτικούς, επιλέγει αστυνομικούς. Ο Τσίπρας επέλεξε μόνο εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Οι άλλοι στον Κεάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Αντιπροεδρία Βουλής, γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, έτσι λιτάκια πέριτα. Αυθόδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει διαχείριση της κρίσης. Σιδηρόδρομο, συστήματα ασφαλείας με τεράστια κενά. Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγγένεια για πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό. Φεστιβάλ Βενετίας, πρεμιέρα με στάρ και πολλές πολιτικές ταινίες. Παναθηναϊκός, Ουνάη στο παραένα. Κύπελο, νίκες και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. 0-0 είδα Όφη, για να ηρεμήσω χθες μετά από αυτά και τα λοιπά. Όφη, ΠΑΟΚ, 0-0. Μέσα στην Τούμπα, Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα. Τι θέλεις? 5 έριξες? 4? Πού? Στην Υγρή Τασερών. Λοιπόν, πάμε. Τον προβοκάρω εδώ πέρα τώρα τον σύντροφο. Λοιπόν, Δημοκρατία. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Η ΕΔΟΥ και τα ντοκουμέντα. Εγώ κάτσε τα. Τι ήταν να το ανοίξει αυτό το θέμα? Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Γκόκα Τζέντας. Ειδικές εικονογραφήσεις 2 γυναικών και 2 ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με 2 γονείς του ίδιου φύλου. Αντιλαμβάνεστε τι έχουμε να ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Άλλα θέματα. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε από το Marine Traffic. Είναι μια ιστορία, παιδιά, φοβερή. Πέρασε η τουρκική επιμονή και προπαγάνδα, άλλο όνομα στο πάρκο που δημιούργησε γύρω από το Καστελόριζο. Μπράβο. Μπράβο. Ξεκάθαρο μήνυμα Κικίλια, καμιά επιβάρηση στην ναυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Τα έχουμε ξανακούσει και γιατί δεν ήταν, ήδη ακούγαμε, κύριε Κικίλια. Ξεθικώθηκε και η Άνδρος κατά του Παπασταύρου. Παπασταύρος, παιδιά, αφήνει ένα βαρύ στίγμα. Εντονότατο στίγμα, με όλη τη σημασία του λέξεως. Ηχείος τίμησε το Δημήτρη Μελισανίδη. Αργά για δάκρυα μπαίνω στέλος για τον Εύρο. Με ειδική ρύθμιση στο στρατό περνάει η διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Πάμε στην Εστία, διαβάζουμε. Πού είναι το Καστελόριζο στον χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Ναι, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, κυρία Γεραπετρίτη. Στην κόντρα διαβάζουμε τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τότε οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαστημικές. Έτσι. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Και θα βγει τώρα ο Μητσοτάκης και θα πει: «Ψτ, και εγώ δίνω ενίκιο». Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι θα παρακολουθήσουμε μία αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες, άνευ προηγουμένου. Βέβαια, τα όργανα άρχισαν από χθες με τις υπερβολές με αυτού του, τον πολιτικό τραμπούκο, τον Μαρινάκη, που βγήκε εκεί 15 δις τα. Δηλαδή αυτός ο μπούσουλας, ακοστολόγητα, μεγάλα, γιατί δεν τα στέλνουν στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που η Επιτροπή, η ρίστο επαρόδο, δεν λειτουργεί. Αλλά το είπαν για να εντυπωσιάσουν. Λειτουργεί από την 1η του Νοέμβρη και μετά. Για να καταλάβετε με ποιους έχουμε μπλέξει. Φεύγουμε από την κόντρα και πάμε στα νέα. Διαβάζουμε ψαλίδι στις εισφορές όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση και στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Για τον Τσίπρα γράφει ύψους 7,5 δις πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε και ο Κουτεντάκης εχθές που τον παρακολούθησα, ότι δεν είναι τα 15-13 που λέει ο Μαρινάκης, αλλά 7,5 που έχει κοστολογήσει ο Κουτεντάκης. Έναρξη φεστιβάλ, η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και άλλα. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Πάμε στην απογευματινή τώρα. Διαβάζουμε. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Βρείτε και ένα πιο πρωτότυπο τίτλο, ρε παιδιά. Λευτόδεντρα φυτεύει. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Προσέξτε, και εδώ θα υπάρξει κριτική από την εκπαιδευτική κοινότητα. 30.000 προσλήψεις όταν τα κενά είναι πάνω από 50.000 στην εκπαίδευση πάντα. Λοιπόν, και κλείνουμε. Α, όχι, δεν θα κλείσουμε, έχουμε και ποντίκι σήμερα. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Καλημέρα και μου έφεξε. Λοιπόν, κλείνουμε με το ποντίκι, με τον Πόντικα, πού το εδώ. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Ποιος? Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, μάλιστα. Και η γελιογραφία, σε λίγο, πώς τον λένε, ο Γεωργιάδη. Τι έχετε, κύριε Δάλα, και μου φωνάζετε? Μου φωνάζει, μου βάζει με, πώς το είπε, πώς το λέμε το σύγχρονο, το ότι είναι τοξικό, εντάξει. Μπούλινγκ, μου κάνει μπούλινγκ ο Χάρης. Σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Γεωργιάδης. Ελασίτης του φωνάζει ένας από κάτω. Πάμε λοιπόν. Πάμε να δώσουμε το στίβο μας και να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: ...105 και 5.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα σήμερα?
5: Εντάξει, προς το παρόν καλά είναι, με εξαίρεση τη λεωφόρο Κηφισού. Ιδιαίτερο το πρόβλημα στο ρεύμα της ανόδου. Η κίνηση ξεκινάει από την οδό Δυραχείου στα Σεπόλια και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, ναι. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα σήμερα, γιατί εχθές δεινοπαθήσαμε. Καλημέρα, να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
0: Επιστρέφουμε στην κανονικότητα.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε πρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και όποιος έκανε διακοπές φέτο στην Ελλάδα και εξέδραμε ή στην επαρχία και σε τουριστικούς προορισμούς, θα το ένιωσε στο πετσί του ότι στην Ελλάδα είναι ακόμα ζητούμενο που θα έχεις διαδίκτυο. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας, έτσι, κόντρα σήμερα, έτσι, κόντρα, ξυρισμένος εννοώ. 2-13-21-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο και οι ακροατές εδώ, στις καλημέρες, στην κριτική και στην κριτική η οποία τη θεωρώ απαραίτητη, αλλά όχι σε αυτά τα αναθέματα που διαβάζω πρωί-πρωί σε από μερικούς. Λοιπόν, Viber, κάνοντας χρήση του κινητού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα.

0: στη Θεσσαλονίκη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάλι δεν σου άρεσε ο Τσίπρας?
0: Με απογοήτευσε, Σπύρο, εγώ μιλάω στα ίσια. Δηλαδή, ναι, με απογοήτευσε με την εξής έννοια. Θα σου το πω έτσι πολύ σχηματικά και θα το καταλάβεις. Και, εντάξει. Δεν διεκδικώ γνώσεις οικονομικές. Ένιωσα όμως κάποια στιγμή, νομίζω ότι έχω ένα πολιτικό έτσι αισθητήριο, αλλά ένιωσα κάποια στιγμή παρακολουθώντας την, ιδίως το πρώτο κομμάτι της ομιλίας και για μισή ώρα και 40 λεπτά, μάλλον για 40 λεπτά την αρχική του τοποθέτηση για το πώς βλέπει την ανάπτυξη και τα λοιπά και όλα αυτά, κοντεύαμε να πάρω ύπνος. Για παρουσίαση προγράμματος, αυτό το πλάτιασμα και αυτό το άνοιγμα και τα λοιπά, κατά την άποψή μου έδειχνε και μια μηχανία, έτσι τα προσεγγίζω. Όσον δε αφορά το υπόλοιπο κομμάτι με τις παροχές που εξήγηλε, που Θεσσαλονίκη είναι αυτή, πρόγραμμα είναι, κυβερνητικό πρόγραμμα παρουσίασε, νομίζω ότι αν το σύγκρινες και με το πρόγραμμα που εξήγηλε ο ίδιος το 23, έβλεπες τεράστιες διαφορές. Έτσι το είδα εγώ τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να είμαι εμπαθής που λένε μερικοί ακροατές. Πάμε.
1: Εμπαθής δεν θα το έλεγα, αλλά κάποιο μένος κατά του Τσίπρα το έχει.
0: Όχι, μένος δεν είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Όχι, όχι.
1: Είναι, ωραία, ας το πούμε.
0: Να το πω διαφορετικά. Όταν περιμένεις από κάποιον κάτι.
1: Σκληρή κριτική, έτσι.
0: Τι?
1: Σκληρή κριτική, εντάξει, δεν θέλω να το πω τους χαρακτηρισμούς.
0: Όχι, μεταξύ μας γιατί να μην τα λέμε. Ναι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, Σπύρο. Απλά θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν κατώτερη των αναμενωμένων η χθεσινή του εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε το πρωτόγο κομμάτι, στο οποίο έλεγε για το ποιο είναι το πρόγραμμά του για τη βιομηχανική πολιτική και από πού θα βρει τους φόρους, 0,5 δις από εδώ, ένα από εκεί, έτσι ώστε να στηρίξει σε βάθος δεκαετία. Είναι λογικό να μην είναι και αυτό το οποίο θα ενθουσιάζει. Αλλά από εκεί και πέρα, όντως, είχε μια ομιλία 6.500 λέξεις, είναι πολύ μεγάλη, όπου δεν είχε μόνο την οικονομική του πρόταση, είχε και αυτό που ήθελε να αναπτύξει και μας το είχε πει πιο μπροστά, ήταν το σχέδιό του για μια διακυβέρνηση. Και όμω την κράτησα εγώ, Γιάννη, και θα μπούμε αν θέλεις μετά στα επιμέρους που κατά περίπτωση. Ότι ενώ είμαστε σε μια φάση όπου καθόμαστε και παρακολουθούμε τι μερίσματα πήραν τα Golden Boys και οι διευθυντές στα CDI και σε μεγάλες επιχειρήσεις, θα ήταν τα κέρδη των διελιστηρίων που μένουν χωρίς φορολόγηση, θα είναι τα κέρδη των τραπεζών που δεν τα αγγίζουμε και ούτω καθεξής. Ξαφνικά έρχεται ένα κόμμα το οποίο λέει να τελειώνουμε με αυτή τη μιζέρια της ελληνικής κοινωνίας και να αρχίσουμε να βλέπουμε το πώς ήδη έχει περάσει η κοινωνία και η οικονομία σε ένα άλλο στάδιο. Υπάρχουν πλέον περιθώρια πώς θα αρχίσουμε να διανέμουμε για να ανεβάσουμε το βιωτικό και το επίπεδο διαβίωσης συνολικά της κοινωνίας. Και επίσης πώς θα αντιμετωπίσουμε, που είναι ο άλλος τομέας που δεν πέφτει εκεί η προσοχή, αλλά θα πέσει, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά αυτής της κυβέρνησης, η οποία και έχει παρατρέψει τους μισθοθεσμούς και έχει καταλήξει το μισθοσύνταγμα, αλλά και έχει και οικονομικές συνέπειες και βάζει και ένα ζήτημα ηθικής για την κοινωνία. Αυτό το έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πώς το έχει, μισό λεπτό, Σπύρο. Γιατί μάλλον δεν κατάλαβα εγώ κάτι. Δεν άκουσα λέξη για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων και των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Δεν άκουσα λέξη για τα υπερκέρδη των παρόχων.
1: Κάπου τα έχει εστιάσει. Αν τα έβαζε όλα αυτά η ομιλία από 6.500 θα γίνονταν 15.000 λέξεις και θα έλεγες μετά λογικά κι εσύ ότι μας πήρε ο ύπνος.
0: Μα δεν άκουσα, Σπύρο, μια κουβέντα για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν άκουσα μια κουβέντα για την φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν την άκουσα.
1: Μίλησε και για τα, αν βρω το αντίστοιχο κομμάτι του προγράμματος, θα το πούμε, αλλά μίλησε καταρχήν κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό. Είπε ότι από το 2027 ο κατώτερος μισθός πηγαίνει στα 1.000 ευρώ και μέχρι την τετραετία ο μέσος μισθός με την ενίσχυση και του συνδικαλιστικού κινήματος και των κλαδικών συμβάσεων θα πάει στα 1.800 ευρώ. Αυτό είναι κατά την άποψή μου η πιο σημαντική του διακήρυξη. Από εκεί και πέρα, αν θέλει για ενίσχυση σε όλη την κοινωνία, μιλάει για μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Μιλάει για μείωση του ΦΠΑ.
0: Σπύρο, όλα αυτά, ξέρεις, επειδή έχουμε υποστεί όλη τη βάσανο αυτή από τον κόσμο

0: και δημοσιογραφικά. Πώς. Όταν δεν λες πώς, όταν δεν εξαγγέλεις πώς. Δηλαδή, θέλω να, το πρόβλημα δεν είναι να διδικήσουμε μεταξύ μας ή να στριμώξω εγώ εσένα κτλ.
1: Από εκεί βέβαια,
0: μην το αισθανθεί κανένας έτσι, γιατί θα κάνει λάθος.
1: Πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχουμε τέτοια.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πω, Πάνος Χάρη, στη 13η σύνταξη. Ξέρεις τι έγινε χθες, τη τρελή από φανατικούς οπαδούς του Τσίπρα, ότι η ΕΡΤ έτσι μπήξε ή δείξε, έκοψε, που όντως κόπηκε εκεί στο κρίσιμο σημείο.
1: Ναι, ήταν. Ήταν ακριβώς ένα σημείο το οποίο λοιπόν, για μην ακυδούμε τη φράση στη μέση.
0: Ξέρεις πόσους συναδέλφους πήρα για να δω τελικά τι είπε. Και έρχεται ο Κουτεντάκης μετά, λίγο αργότερα με το Μελιγκόνι, και λέει ο Κουτεντάκης, ναι, δεν δίνουμε προτεραιότητα στη 13η και το 13ο μισθό. Λέω, εντάξει, δεν έχασα. Αλλά είχε γίνει τριστρελή στο διαδίκτυο ότι κόψαν τον Τσίπρα την ώρα που θα έδινε τη 13η σύνταξη. Τι απαντάς τώρα λοιπόν, σε αυτόν
1: δεν την δίνει τη 13η σύνταξη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα θύμισε ότι την είχε δώσει επί των ημερών του, αλλά τους την αφαίρεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά έπρεπε ως πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα ποσό γύρω στα 8 δις του είπε από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, και εγώ θα σου θύμιζα εδώ ότι αυτοί οι συνταξιούχοι που τους έκοψε τη σύνταξη ο Μητσοτάκης πήγαν και τα ψηφίσανε. Και όχι μία φορά.
0: Λες να το κάνει γι' αυτό ο Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω, αλλά θα είναι και αυτό μια μορφή δικαιοσύνης απέναντί τους. Είπε όμως ότι καταργεί την συμμετοχή τους στα φάρμακα, που θα έχει για αυτούς μια εξοικονόμηση από 360 έως 720 ευρώ τον χρόνο. Στην πραγματικότητα είναι σαν να το δίνει μια σύνταξη μέσω της μείωσης της συμμετοχής στα φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για το άλλο που είπε για το Εθνικό Σύστημα Φροντίδας Δικαιωμένων, δεν ξέρω εάν έχει και κάποια οικονομική ωφέλεια για τους συνταξιούχους. Αυτό μένει να φανεί. Λοιπόν, τώρα λες ας πούμε για την φορολογία και για το εάν θα φορολογήσει.
0: Τα υπερκέρδη είναι το βασικό, μα δεν μπορούμε σε μια οικονομία που διαλύεται σε νοικοκυριά τα οποία τα βγάζουν με το ζόρι, τη βγάζουν με το ζόρι, να οι φίλοι του Μητσοτάκη που συγκροτούν τα καρτέλ να συσσωρεύουν υπερκέρδη. Motor Oil, 680 εκατομμύρια κέρδη το πρώτο εξάμηνο. Για σιγά ρε παιδιά, για σιγά ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό που ο ίδιος υποστήριξε στη Βουλή με πάθος ο Τσίπρας, τη φορολόγηση των καρτέλ. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Που έλεγε 90%. Όπως όριζε η Ευρωπαϊκή. Πού το αυτό. Ξαφανίστηκε. Πάει, έφυγε.
1: Δεν νομίζω να έφυγε, γιατί το έχει πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Και άλλωστε για να βγουν αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι το κόστος του προγράμματος, θα έχει φορολόγηση. Καταρχήν μίλησε για φορολόγηση των μερισμάτων. Μίλησε για φορολόγηση των τραπεζών. Είπε ότι θα τελειώσει αυτό που το παραμύθι με τις τράπεζες που έχουν αυτά τα δυσθεώρητα κέρδη δίχως φορολόγηση. Άρα είπε και κάποια πράγματα για αυτά. Θα πρέπει να δούμε όμως, αν το θέλεις, πιο αναλυτικά και εξειδικευμένα.
0: Το πρόβλημα δεν είναι να το θέλουμε εμείς, Σπύρο.
1: Αλλά δηλαδή, από εκεί και πέρα, ας δούμε και μία συνολικότερη κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα τους φορολογήσει σίγουρα. Εδώ μίλησα για 1% εισφορά στην πατριωτική εισφορά, η οποία εντάξει δεν θα είναι εθελοντική, είπε ότι θα είναι υποχρεωτική. Γιατί το εθελοντική, αν δεν ξέρω αν είχε πει στην αρχή εθελοντική, δεν ήταν και τόσο σοβαρό. Θα είναι λοιπόν υποχρεωτική. Άρα αυτά τα υπερκέρδη θα τα φορολογήσει. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, όπως θα έκανε και το Πασόκ, όπως θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα έχουν στα προγράμματά τους. Ο μόνος που δεν τα φορολογεί, για γνωστούς λόγους που τους λες και εσύ κάθε μέρα, Γιάννη, είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, εδώ δεν θέλει ανοιχτές πόρτες, δεν παραβιάζουμε.
1: Έπειτα θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή αυτή η χώρα όντως κινείται μέσα σε ένα στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο το βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς και ήδη έχει αρχίσει και έχει αντιδράσεις από χθες για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμά του. Ο Κουτεντάκης το έβγαλε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, τον άκουσα χθες, ναι.
1: Ναι, και νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ξέρετε, άμα μου κάνει εντύπωση. Ποιος ήταν ο πρώτος που έβγαλε ανακοίνωση κατά της παρουσίας σίγουρα στη Θεσσαλονίκη?
0: Α, το Πασόκ. Το χάσα αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μεταξύ Καπρικού είναι το ψητό το χοιρινό το καλοκαιριάτικο στην Κρήτη με πατάτες στο φούρνο. Μεταξύ Καπρικού δηλαδή και τυροπιτακίων στο ψυχρό βγάλανε την ανακοίνωση πρώτη. Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, όχι, πρόλαβα το Πασόκ, νομίζω στο πεντάλεπτο επάνω. Και επειδή δεν είδα, ξέρετε, όπως έρχονται καμιά φορά, δεν είδα τον τίτλο, νόμιζα ότι ήταν η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κλειμένη ταχύτητα.
1: Και αυτή γύριζε πίσω στο 15. Και στο τι έκανε, ας πούμε, τις καταστροφές που έκανε ο Τσίπρας τότε, και ότι ήταν το δολοφόνο που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος. Εντάξει. Και δείχνει αυτό, νομίζω, και μια μηχανία του Πασόκ. Και μετά ακολούθησε ο Μαρινάκης. Και ας πούμε και κάτι άλλο στα θετικά του, ότι έκανε μια, κατά την άποψή μου, εκ του αποτελέσματος τέλος πάντων, έξυπνη πολιτική. Πρόλαβε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια αντισυμβατική κίνηση, ανέβηκε αυτός επάνω, κατέθεσε ένα ολόκληρο πρόγραμμα που έχει μισοβάλει την ατζέντα τη συζήτηση, και μάλιστα για να τον προλάβει ο Μητσοτάκης βγήκε από χθες και έκανε εξαγγελίες. Και σήμερα θα έχει διαρρεύσει στα δικά του μέσα ενημέρωση ότι έρχεται και μισή 13η σύνταξη από τον Μητσοτάκη.
0: Τρέχεις, ξέρεις τι αισθήματα τρέφω για τον Μητσοτάκη. Και ναι, εδώ ναι. Δεν έχει δίκιο όποιος μου πει ότι είμαι εμπαθής με τον Μητσοτάκη, ναι είμαι. Το λέω ναι. Δημόσια, δηλαδή δεν τα κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Αντιμητσοτακικός μέχρι κόκαλο. Όμως έχω την αίσθηση, και μακάρι να κάνω λάθος, γιατί αυτό σκεφτόμουν όλη την ώρα που άκουγα τον Τσίπρα, το τι θα απαντά ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Έχω την αίσθηση ότι θα αποδειχθεί ένα λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, ένα λάθος του κύριου Τσίπρα να προτρέξει, να ανακοινώσει μέτρα, γιατί θα τύχει τώρα σε ένα μικροσκόπιο και ένα ξετίναγμα. Δηλαδή, εάν ο ίδιος ο Μητσοτάκης πει, έλα εδώ, έρσε και λες για τους γιατρούς και για τους εκπαιδευτικούς επιπλέον 300-500 στο μισθό.
1: 300 ευρώ για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς και 300 ευρώ για τους δασκάλους.
0: Και θα του πει ο Μητσοτάκης, έλα να σου πω, το 23 εξήγηλες ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 10% αύξηση. Πούντα.
1: Ναι.
0: Πούντα. Εσύ ο ίδιος θα του έλεγες, έχεις πει αναπροσαρμογή την αριθμική των μισθών, 10% αύξηση στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, πρόγραμμα Τσίπρα το 23. Και θα πει, τώρα τι δίνεις σε μερικούς και μετά κατηγορείς εσύ εμένα. Έχω την αίσθηση ότι εκεί πάνω θα πατήσουν, στο πρόγραμμα του 23, τις εξαγγελίες τότε του Τσίπρα και σε αυτό που έκανε χθες. Γιατί εδώ πραγματικά βλέπεις τεράστιες διαφορές.
1: Ναι, αλλά και εκείνοι θα έχουν ένα μικρό ζήτημα.
0: Καλά, αυτοί έχουν πολλά.
1: Το Πασόκ, για παράδειγμα, που κάνει αυτή την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και λέει ότι επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Στην επόμενη παράγραφο λέει ότι το 80% του προγράμματος του Τσίπρα είναι αντιγραφείο από το πρόγραμμα του Πασόκ. Αλήθεια. Τότε γιατί είναι κακό?
0: Αυτό είναι το καινούργιο ανέκδοτο.
1: Είναι κακό δηλαδή ως πρόγραμμα, αφού είναι το 80%, αλλά είναι κακό γιατί το λέει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
0: Σε άκουγα χθες με τον Τζουκαλά εδώ και εντάξει, τα έβγαλα τα συμπεράσματα.
1: Ναι, εντάξει, ο κύριος Τζουκαλάς με πίεζε, πες μου, ας πούμε, ποια είναι τα φορολογικά του Τσίπρα. Δεν μπορώ να τα πω εγώ. Τα είπε το βράδυ ο άνθρωπος και θα βγάλουμε και κάποιον και στο σταθμό. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε κριτική και καλά κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και στην αρχή κατάλαβες ότι ήταν και λίγο αστεϊσμός αυτό που σου είπα.
0: Βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, Σπύρο, εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν και να απαντήσουν και στο Πασόκ κτλ. Λοιπόν, και γι' αυτό που έλεγε, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα πρόβλημα. Θα τον κατηγορήσει ότι αυτά που υπόσχεται είναι πολλά ή αυτά που υπόσχεται είναι λιγότερα από τα πολλά που του καταλόγιζε το 2023.
0: Ένα μπάχαλο, αλλά αυτό το μπάχαλο είναι η χαρά του Μητσοτάκη.
1: Όμως λέω ότι εδώ και μερικές μέρες συζητάμε γύρω από την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αν ήταν αντισυμβατική η κίνησή του, αν ήταν αντιθεσμική η
0: άνοδο. Αυτά είναι ανοησίες.
1: Για μία-δύο μέρες τώρα, τρεις, θα συζητάμε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εάν βγαίνουν, αν δεν βγαίνουν, γιατί δεν είναι πιο δίκαιες κτλ. Θα βγει ο Μητσοτάκης να το απαντήσει. Και αφού θα μαζέψει όλες αυτές τις επικρίσεις ο Αλέξης Τσίπρας, θα ξαναέρθει την επόμενη εβδομάδα να δώσει και μια συνέντευξη τύπου, όπου θα δώσει και απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχτηκε.
0: Δηλαδή, και εάν το ρωτήσει
1: απαντήσεις στις εξαγγελίες των άλλων αρχηγών. Με αυτόν τον τρόπο, τι θέλω να πω, ότι έκανε μια πολιτική κίνηση και μπήκε στην πολιτική ατζέντα ως βασικός παίκτης. Δεν παρακολουθεί απλά. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι σημαντικό, αλλά και το πώς θα απαντήσουν τα υπόλοιπα κόμματα είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα του πούν σήμερα που είναι η θέση σου για το νόμο Πιερακάκη. Χθες κουβέντα. Κουβέντα. Δεν μπορείς για ένα εμβληματικό ζήτημα της αριστεράς, αλλά και ο ίδιος έχει τοποθετηθεί, έχουν εκτεθεί στελέχη.
1: Εγώ θα έλεγα, εκτός από αυτό, από το νόμο Πιερακάκη, που είναι ένα δύσκολο θέμα για την Ελλάδα και δεν το αγγίζει, δεν είχε τίποτα για την εξωτερική πολιτική.
0: Α, καλά, εκεί ήταν το επόμενο.
1: για την εξωτερική πολιτική ήταν καμία 30-40 λέξεις, κάτι που έλεγε, ας πούμε, ότι ναι, συμφωνούμε να διατηρεί την αμυντική της ικανότητα η Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ. Όπως επίσης εγώ θα σημειώνα ότι ακόμη και στο μανιφέστο που τότε του Σιακαντάρη, που είναι αλήθεια ο κύριος Σιακαντάρης, εγώ τον είχα βγάλει μια φορά, αλλά γενικώς τον έχουν αποστείλει.
0: Σχολιάζει στο διαδίκτυο εμένα. Στο Facebook, ναι, ναι. Γράφει ένας φανατικός οπαδός του Τσίπρα, γράφει και ο Σιακαντάρης. Μα λέει τα ίδια, λέει. Τέλος πάντων.
1: Αλλά ακόμη και σε αυτό το μανιφέστο πάλι δεν υπήρχε τοποθέτηση για την εξωτερική πολιτική. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί εδώ πέρα δεν μπορεί να μπει κανείς. Γιατί και εγώ είπα στην αρχή ότι είχε 6.500 λέξεις. Αν έλεγε για όλα, αναλυτικά θα πήγαινε στις 20.000, θα ήταν μετά 3 ώρες ομιλία, δεν θα υπήρχε περίπτωση. Για την εξωτερική πολιτική όμως, δεν μπορείς να μην κάνεις μια, αν όχι πολύ εκτεταμένη, πάντως συνεκτική και βάσιμη τοποθέτηση για το πώς αντιμετωπίζει τη χώρα, πώς αντιμετωπίζει την Τουρκία. Είναι υπαρξιακή απειλή η Τουρκία για τη χώρα ή είναι ένας εταίρος λίγο δύσκολος που θα πρέπει να συζητάμε μαζί.
0: Όταν έχεις μάλιστα δώσει ως πρωθυπουργός τα διαπιστευτήριά σου στη διαχείριση των κρίσιμων εθνικών θεμάτων με διάφορες ενέργειες, είτε τα μέτρα που πήγες στην Ευρώπη και ζήτησες κατά της Τουρκίας, με την στάση σου απέναντι στα πλοία του Ερντογάν που έκοβες τα σύρματα για να μην βγαίνουν.
1: Δηλαδή, τι στάση κρατήσει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή εκείνο το οποίο παρατηρώ με αφορμή τα εθνικά θέματα και με αφορμή τη 13η σύνταξη, αγαπητέ Σπύρο, δηλαδή δύο, αν θέλετε, παιδεία στα οποία έδωσε τα διαπιστευτήριά του ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή καθιέρωσε ή ψήφισε τη 13η, έφερε τη 13η σύνταξη, έστω και την κουτσερεμένη, και στα ζητήματα τα εθνικά, είναι σαν να έχει παραιτηθεί από την υπεράσπιση του κυβερνητικού του έργου.
1: Αυτό
0: πραγματικά που... εμένα με προβληματίζει.
1: Ναι, δεν ξέρω αυτό αν είναι κατηγορία ή διαπίστωση. Σωστά το λες. Έχει πάει στο επόμενο βήμα, αφήνοντας πίσω του την κυβερνητική αυτή περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με την έννοια ότι εγώ δεν θεωρώ ότι την εγκαταλείπει. Θεωρώ ότι θέλει να δείξει ότι πηγαίνει στο επόμενο βήμα. Ότι βλέπει την κατάσταση έτσι όπως είναι διαμορφωμένη.
0: Παραπέρα,
1: θα θέτει μια πρόταση για την επόμενη ημέρα. Πάντως, μια και τελειώνει ο χρόνος του, Γιάννη, να γελάσει και λίγο το χυλάκι μας, έχει και ενδιαφέρον όλο το μαλλιοτράβημα στη δεξιά πολυκατοικία, έτσι.
0: Α, καλά, εντάξει. Με τη γουόκατζέτα τώρα, με τον Γεωργιάδη.
1: Γιατί κάναμε τον Τσίπρα, θα έπρεπε να δούμε εκεί πέρα. Ας πούμε, βγήκε ο Τσιούτσιας, ο εκπρόσωπος του Σαμαρά, του γραφείου τύπου. Δύο πράσεις είπε, και μετά έχει γίνει χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Τρεις μέρες έχουμε επιστρατεύσει το μισό κυβερνητικό συμβούλιο να απαντά σε ποιον, στον Νίκο Τσούτσια. Δεν τον υποτιμώ τον άνθρωπο.
0: Όχι. Okay.
1: Αλλά, ναι, προς Θεού.
0: Βλέπουμε τον προσανατολισμό.
1: Και τα πει αυτά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τριγκλίζει κάθε μέρα για να λέει ότι δεν είμαι εγώ κατζέντα. Ο οποίος είναι εγώ κατζέντα, έτσι.
0: Η προσωποποίηση. Αλλά...
1: Πώς την είπες αυτή τη φράση, ότι είπε ότι θα με κατηγορήσουν ότι είμαι και με τον Τζίπρα.
0: Ναι. Και του ναι, το ποντίκι και του λέει από κάτω ένας ελασίτης. Δηλαδή, εντάξει, είναι η
1: μην έχουμε καμία αμφιβολία. Αν ο Τσίπρας γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Γεωργιάδης θα είναι μαζί του και θα υπερασπίζεται τις πολιτικές του.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Έκανα μεγαλύτερη στροφή από την άκρα δεξιά.
0: Όχι, για σκέψη να συμβεί.
1: Τις ελεύθερες πολιτικές, από ότι να υπερασπίζεται το Τσίπρα στο κάτω-κάτω με την λαϊκή δεξιά ή με την άκρα δεξιά. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στην κοινωνική πολιτική.
0: Για σκέψη όμως να διεκδικήσει όπως γράφουν κάποιοι και.
1: Το βάλουμε αυτό και στην πολιτική του διάσταση. Του πείραξε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Τσούτσιας και ο Σκορδάς μαζί, ναι. Τι δηλαδή, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί και δεν είναι πια δεξιά. Αντίθετα, δεξιά είναι ο Σαμαράς. Οπότε κλείνει το μάτι σε ποιους τους δεξιούς ψηφοφόρους, πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Εκεί φοβάται.
1: Που έχουν πάει σπίτι, ότι μπορείτε να βρείτε εκλογικό καταφύγιο σε εμάς, χωρίς να αποστείτε κιόλας από την κομματική σας συνείδηση. Και ένα επιπλέον τους λέει, ότι μπορείτε και να διατηρήσετε την εξουσία και να απαλλαγείτε από το Μητσοτάκι. Αρκεί να στηρίξετε εμάς. Και από εκεί και μετά άρχισαν τα όργανα και βγαίνει όλη η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον Νίκο Τσούτσια.
0: Εμένα εκείνο που, αν θέλεις, με εντυπωσίασε, Σπύρο, και αν δεν ήταν η εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν το πρώτο θέμα σήμερα σίγουρα, θα ήταν ότι 168 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και Νίκης ουσιαστικά ενεδίθησαν την θεσμικότητα δήθεν τάχα μου για να περάσουν στη μεγαλύτερη θεσμική εκτροπή στη Βουλή. Για τα μάτια, θα το πω στα ίσια, της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, Μητσοτάκη. Δεν. Να λέμε τα πράγματα με τα στα ίσια.
1: Το έγραψα από την περασμένη Κυριακή στην Αυγή, το είπα και χθες, ότι αυτό δείχνει την πριγκιπική αντίληψη στην άσκηση της εξουσίας που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Συμφωνούμε.
1: Στην άμα είναι και καθεστωτική αντίληψη, γιατί το έγκλημα καθουσιώσεως της κυρίας Ακρίτα ήταν το ότι είναι σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Έχει δώσει απάντηση πολύ σωστή ο ευρωβουλευτής, ο κ. Κώστας Αρβανίτης. Και εδώ εγώ να σου σημειώσω μόνο ένα πράγμα. Για να κλείσουμε, δεν είναι η πρώτη που κάνει. Μην ξεχνάς, πέρσι τον Ιούνιο έβαλε τους βουλευτές της, η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, ενώ ήταν στο καφενείο της Βουλής. Ήμασταν εκεί και τους βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Για να μην παραδοθεί ο Βορύδης και ο Αυγενάκης. Γιατί? Για να μην τους ξεφύγει κάποια ψήφος. Αυτό ήταν το ένα. Πριν από δύο μήνες στέρισε το δικαίωμα. Εκεί έκανε κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και μάλιστα την εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Κακλαμάνης. Είναι οι πληροφορίες μας, δεν έχουν διαψευστεί. Λοιπόν, πριν από δύο μήνες στέρισε το δικαίωμα της μειοψηφίας να καλέσει τον κύριο Τίλιαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για να μην πει αυτά που έχει ο κύριος Τίλιαν. Και τώρα ακολουθεί μια απόφαση που έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στράτευσε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ το λέω αυτό, κοινοβουλευτική δικτατορία.
0: Και κάτι
1: και κάνουμε ό,τι θέλουμε, καταλύουμε τον κανονισμό της Βουλής και στερούμε και τα δικαιώματα της μειοψηφίας.
0: Μητσοτάκης είναι και θα μπορούσαμε να κλείσουμε με το εξής ποδοσφαιρικόν. Μαρέβα, θεσμοί 1-0. Καλημέρα.
1: Εγώ θα έλεγα όμως και για το άλλο, ότι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Σαμαρά και τον Νίκο Τσούσια, την φράση του Αλέφα του, καλώς τα παιδιά 3-0.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα, όπου η πυρκαγιά έκαιγε από το απόγευμα της Τετάρτης σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Πέρι τις 3 τη νύχτα ήχησε το 112, καθώς κρίθηκε αναγκαία η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το πρωί οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα χθες σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα, ενώ έχει διατηθεί μέχρι στιγμής ένα ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην του κόμματος Νίκη, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, τονίζει η ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο το ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για μια ακόμα μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλησης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση. Ο 43χρονος και η 38χρονη δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Πρότεινε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Δεικτικό σχόλιο για το σχέδιο Τσίπρα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε ότι έκλεψε το δικό του πρόγραμμα. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη μυστική διπλωματία? Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στην Ελλάδα. Την απόφασή του να προχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, ανακοίνωσε από το σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, 2 υπόπτους έχουν ταυτοποιήσει γερμανικές αρχές σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πρόκειται για ένα Λετωνό υπήκο γεννημένο στη Ρωσία και ένα Ρώσο υπήκο από τη Λευκορωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόουν. Αποφάσισε ως απάντηση να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι, ένα πολιτιστικό χώρο στο Βερολίνο. Η Ρωσία από τη μεριά της αρνείται ότι σχετίζεται με την απόπειρα επίθεσης και κατηγορεί το Βερολίνο για προβοκάτσια. Με δηλώσεις του, τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στήριξαν τη Γερμανία και έκαναν λόγο για μια νέα κανονικότητα όπου τα ευρωπαϊκά κράτη δέχονται απειλές. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για έναν 16χρονο και έναν 19χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
3: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις σήμερα πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Τράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Επιστροφή στο Γιάννη Στρατάκη.
4: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Άλλος λοιπόν για τις Μπαχάμες, εμείς παραμένουμε εδώ πιστοί. Μου έλεγε παλιά ένα συνάδελφος, ρε παιδί μου, εντάξει, τα μηνύματα των ακροατών, ξέρεις, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και όχι, εγώ δίνω ιδιαίτερη σημασία ακόμα και στα επικριτικά και μάλιστα πιο πολύ στα επικριτικά σχόλια. Και δεν χρειάζεται να. Την άποψή μου την λέω, τη διατυπώνω. Αυτός μπαίνει στη λογική να γράψει, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί μαζί σου, δεν έχει την ευκαιρία που έχουμε εμείς οι δημοσιολογούντες. Άρα λοιπόν εγώ δίνω προτεραιότητα και δεν σημαίνει ότι δομώ μια εκπομπή με βάση το δικό μου πρόλογο, τη δυναντήρα κτλ. Πάω λοιπόν κατευθείαν σε αυτή την ώρα, αφού έχουμε και καλεσμένο σε λίγα λεπτά, σε αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει. Πάνω σχάρι εδώ πέρα ο Άρης μου λέει, κύριε Στρατάκη, το θέμα δεν είναι να είσαι αιμονικός με τον Τσίπρα, το θέμα είναι μη γίνεις γραφικός. Πράγματι, δεν είπε ο Τσίπρας τίποτα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά που είπε για τη δημόσια παιδεία και για το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμια είναι, έχουν ενδιαφέρον. Αυτονόητα είναι, αγαπητέ φίλε. Διαφωνείς με τις προτάσεις του. Α, και κάτι άλλο. Η Ελλάς επίτηδες δεν κάνει συγκέντρωση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη να έχει περισσότερο κόσμο το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να τρολάρω λίγο. Να σου, Άρη, καλημέρα με το τρολάρισμά σου. Ο Αθανάσιος. Καλημέρα. Θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με οποιοδήποτε πρόγραμμα του Τσίπρα που δεν συμπίπτει με το δικό του? Να φύγει ο Μητσοτάκης, να αλλάξει, αν ο επόμενος δεν ταράζει τα λιμνάζοντα. Γιώργος από τη Σπάρτη. Ιστερόγραφε, τι αυξήσεις έδωσε στους στρατιωτικούς ο Μητσοτάκης, πότε και πού? Γιατί δεν λες στους δεσποτάδες, στους δικαστικούς? Έδωσε στους δικαστικούς, έκανε ειδικό μισθολόγιο κτλ. Για ρώτησε ένα πιλότο με το βαθμό του Σμιναγού πόσα παίρνει η αδικημένη μισθολογικά. Συμφωνώ. Ο κύριος. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, Γιώργο, κάνεις λάθος. Ο Αθανάσιος τώρα θα πάω. Στον Αθανάσιο θα πάω τώρα. Έχουμε τη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Εκτός 13η σύνταξης και 14ου και 14ου μισθού, δεν αναφέρθηκε και καν στην αναγκαία μεταρρύθμιση στη χώρα της δικαιοσύνης, λέει ο Θανάσης Πιτσιλής. Μπράβο, Θανάση, ανακαλύπτουμε ένα-ένα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά μηνύματα, θα πάμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε καλεσμένο και δεν θέλω να περιμένει. Πάντως όλα σας τα μηνύματα εδώ διαβάζονται, έτσι, και όχι με αυτό το γενικό. Α, τα διαβάζουμε όλα, τα διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Χοντρόγενο. Είναι από τους, από τα λεγόμενα ζουζούνια, έτσι, αυτούς που συνεχώς της ερευνητικής δημοσιογραφίας, θέλω να πω. Λοιπόν, δικαιούται να έχει άποψη, να σχολιάσει τις νέες εξελίξεις όσον αφορά το Predator και τις παρακολουθήσεις γενικότερα, γιατί είναι από τους ανθρώπους που είναι αυτό που λέμε, βάζουν το κεφάλι τους στοντροβά για να ξεσκεπάσουν υποθέσεις. Λοιπόν, Θοδωρής Χοντρόγενος, καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα σας, καλή σεζόν και καλημέρα σε ακροατρίες και τους ακροατές.
0: Reporters United. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μια ακόμη προσπάθεια να ανοίξει υπόθεση των υποκλοπών. Και μάλιστα, ναι, με το επιβαρυντικό της κατασκοπίας εις βάρος στη χώρα μας.
1: Ακριβώς,
0: πριν πάμε στο γεγονός, εχθές ο κύριος Βορύδης, σε μια απέλπιδα προσπάθειά του στο Άξιον, γιατί παρακολουθούσα μετά την εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, αντικρούοντας το επιχείρημα του Τσίπρα ότι εδώ έχουμε μια ουσιαστικά εκτροπή, εδώ έχουμε μια αδιαφάνεια, εδώ έχουμε μια αν θέλετε αδιαφάνεια και τα λοιπά, να υπερασπιζόμενος τη Νέα Δημοκρατία, λέει, γιατί το λέτε έτσι, υποκλοπές που λέτε, είπε στην Καλογεροπούλου, μα υποκλοπές με τρεις διαφορετικούς εισαγγελίες έχει πάει στο αρχείο. Το καταλαβαίνετε τι δούλεμα υπάρχει. Τρεις διαφορετικές εισαγγελίες είναι οι τρεις εισαγγελίες που τοποθέτησε η Νέα Δημοκρατία στον Άριο Πάγο ως επικεφαλής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Πρόκειται για εισαγγελίες οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν διοριστεί, ελέγχονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για την εισαγγελία του Άριου Πάγου, δηλαδή ενός εκ των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ το
0: ναι, αλλά το χρησιμοποιεί τώρα, εξελίξει τρεις δικαστικές αποφάσεις. Τρεις δικαστικές κρίσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο κ. Τουγιάκος και η Αδελίνη και ο κ. Ζήσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και ο κ. Τζαβέλας.
0: Και τώρα ο κ. Μπαγκέλας, εντάξει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτές είναι περιπτώσεις όπου μιλάμε για την εισαγγελία της εισαγγελίας του Άριου Πάγου, που μιλάμε δηλαδή για την εισαγγελία ενός ανώτατου δικαστηρίου που ελέγχεται και επηρεάζεται πάρα πολύ ο τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας. Επηρεάζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο έχει.
0: Γιάννη Σκερνά, Γιάννη Σπίνη. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κύριε Χονδρόγιανε, έχουμε μία μήνυση τώρα και όχι από κάποιο πολιτικό πρόσωπο που θα μπορεί κάποιος να πει έχει και κίνητρο πολιτικό. Μιλάμε τώρα για ένα στέλεχος της ΕΥΠ, ο οποίος ήταν σε κομβικά τμήματα, σε σημαντικά τμήματα, πρώτον αντικατασκοπίας, δεύτερον οργανωμένου εγκλήματος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος βγαίνει και μηνύει τους 4 πρωτόδικα καταδικαστέντες για την υπόθεση του Πρέτατορ. Και
1: ακριβώς.
0: Λέει συγκεκριμένα, η ιδιότητά μου και τα λοιπά με παρακολουθούσαν, άρα κατασκοπία εις βάρος της χώρας μου. Είναι στη διακριτική ευχέρεια και πάλι του Αρίου Πάγου να πει στον πάγο η υπόθεση.
1: Θα πρέπει θα το ερευνήσει. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ως τώρα το δικαστήριο, το μονομελές πλημελιωδικείο με τον κύριο Παυλίδη, τον εισαγγελέα και τον κύριο Ασκιανάκη, τον πρόεδρο, ουσιαστικά ζήτησε να διερευνηθεί ξανά η υπόθεση των υποκλοπών και για το ζήτημα της κατασκοπίας. Και η κατασκοπία υπάρχει και σε πλημέλημα, σε μορφή πλημέληματος, αλλά και σε κακολυματική μορφή. Mm-hmm. Η υπόθεση δύο φορές δεν άνοιξε από τους εισαγγελείς του Άριου Πάγου. Ωστόσο, εδώ έρχεται ακόμα μία περίπτωση ενός υπαλλήλου της ΕΥΠ, ενός τελέχους, που λέει ότι όχι, εδώ κατά την εκτίμησή μου υπάρχει κακούργημα. Το κακούργημα της κατασκοπίας έχει στοιχειωθεί. Γιατί ο ίδιος, προφανώς ως τέλεχος της ΕΥΠ, είχε πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες και είχε σχέση με τις πιστικές υπηρεσίες. Οπότε στοιχειωθείται κατά την εκτίμησή του αυτό το έγκλημα. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος της ΕΥΠ, ο συγκεκριμένος τέλεχος, δεν είναι το πρώτο στέλεχος που στοχοποιείται από το Πρέτατορ, όπως ξέρουμε. Υπάρχουν δύο ακόμα υπάλληλοι, τουλάχιστον ακόμα δύο υπάλληλοι της ΕΥΠ, οι οποίες μάλιστα και οι δύο είναι γυναίκες, κατέθεσαν στην δίκη των υποκλοπών και οι οποίες ουσιαστικά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτές δέχτηκαν Πρέτατορ, η μία μάλιστα πάρα πολλά μηνύματα, αν δεν θυμούμαι σωστά, 7 στον αριθμό. Πότε, όταν οι ίδιες στράφηκαν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϊσταμένου της ΕΥΠ, επειδή μεταφέρθηκαν σε μια υπηρεσία ψυγείο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Mm-hmm. Το τρομερό εδώ είναι ότι κατά διαβολική σύμπτωση δέχονται Πρέτατορ υπάλληλοι της ΕΥΠ, ενώ έχουν μια διαφορά με την κυβέρνηση, μια εξωδικαστική διαφορά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ως προϊστάμενο της ΕΥΠ. Και όπως είπε και μάλιστα η μία στο δικαστήριο, είναι ότι η ίδια η υπηρεσία δεν έκανε καμία έρευνα για να βρουν ποιοι είναι πίσω από το Πρέτατορ. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, εγώ δεν έχω σχέση με το Πρέτατορ. Αν δεν είχε σχέση με το Πρέτατορ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα το άφηνε έτσι χωρίς μία έρευνα, όταν θα έβρισκε ότι δύο υπάλληλοι της, και τώρα τρεις ουσιαστικά, στοχοποιήθηκαν με Πρέτατορ.
0: Η ΕΥΠ έπρεπε να προστατεύσει αυτή την αποκάλυψη.
1: Ναι, η ίδια υπάλληλος, ότι κατά τη γνώμη μου αυτό δείχνει ότι πίσω από το Πρέτατορ είναι κάποιος από την κυβέρνηση. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα λειτουργούσε για λογαριασμό της κυβέρνησης. Γιατί είναι, λέει, σαν να ήξεραν ποιοι είναι από πίσω. Έτσι είχε πει στη δίκη. Οπότε τώρα έρχεται ακόμα ένα θέλεγος της ΕΥΠ να μιλήσει για κακούργημα, για κατασκοπία, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατά την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει μάλιστα πολύ ενδιαφέρον ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο υποκλοπών στην ιστορία της χώρας, που έχει παρακολουθήσεις στρατιωτικών, υπουργών, κρατικών αξιωματούχων της ελληνικής δημοκρατίας, και δεν έχει βρει ούτε ένα κακούργημα. Δηλαδή, μιλάμε μόνο για 3 πλημελήματα, για τους 4 ιδιώτες που υπάρχει τεχνηρή αθότηση, γιατί έχουν ασκήσει και έφεση. Αλλά και αυτή η μήνυση έρχεται ουσιαστικά να αποτελέσει ένα μέσο πίεσης για να δούμε αν θα υπάρξει μια λογοδοσία σε επίπεδο κακουργημάτων.
0: Ποια διαδικασία, επειδή τα έχεις παρακολουθήσει, δηλαδή κατέθεσε μήνυση ο κ. Παπαδόπουλος, ποιος θα την διερευνήσει, ποιος θα ερευνήσει, ποιος θα κάνει την προκαταρκτική εξέταση?
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιο πρόσωπο, αλλά θα αναλάβει κάποιος εισαγγελέας.
0: Του Αρίου Πάγου ή σε επίπεδο
1: Νομίζω του Αρίου Πάγου, αν δεν κάνω λάθος, του Αρίου Πάγου θα πρέπει.
0: Γιατί αυτό είχε συζητήσει και ο κύριος Σπύριτσης, έτσι. Με το...
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο. Και ο δικηγόρος ο κύριος Κεσέσε, γιατί ακριβώς αυτό ήθελαν να διερευνήσουν. Γιατί το ίδιο υποστήριξε και ο κύριος Σπίρτζης, ότι εγώ εκ της θέσεώς μου ως υπουργός διαχειριζόμουν απόρριτα έγγραφα και θέματα. Και γι' αυτό ζήτησε και ο κύριος Σπίρτζης αυτή τη διερεύνηση. Αλλά φαίνεται ότι...
1: Ακριβώς. Και το τρομερό είναι ότι με την περίπτωση του κύριου Σπίρτζη, ότι οι συγκρέτεροι Πάγου και ο κύριος Τζαβέλας, για παράδειγμα, δεν ζήτησαν το κινητό του. Δηλαδή, να εξετάσουν το κινητό του. Δηλαδή, τι, το πολύ απλό. Να δουν αν υπήρξε πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες. Δηλαδή, δεν ζητήθηκε ποτέ το κινητό. Όπως δεν ζητήθηκε και το κινητό του κύριου Σαμαρά, όταν ο ίδιος τώρα έκανε τη μήνυση του πρωθυπουργού, πάλι για να δουν. Ωραία, σε τι πληροφορίες υπήρξαν πρόσβαση αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν απόρριτες πληροφορίες κατά τους ίδιους. Είχαν απόρριτες, ο κ. Σπίρτης το έχει πει αυτό και στη δίκη των υποκλοπών, ότι είχε απόρριτες πληροφορίες ο ίδιος στο κινητό του. Οπότε στοιχειοθετείται ένα βασικό στοιχείο για την κατασκοπία σε κακουργηματική μορφή. Ωστόσο, δεν ζητήθηκε. Δηλαδή, όσες φορές αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις, αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, δεν έγινε καν μια προσπάθεια από την εισαγγελέα που έχουν να εξετάσει τα κινητά των θυμάτων που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. Το οποίο από μόνο του δείχνει το πόσο πρόχειρη είναι η έρευνα που έχει γίνει. Όχι πρόχειρη, ανοιχτά μέτρια, ελλιπής, ανοιχτά όμως. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να ζητάς να γίνεται μια μήνυση από έναν θηγέντα, από έναν θυγόμενο, αυτός να ήταν αξιωματούχος, πρώην υπουργός, πρώην πρωθυπουργός, να μιλάει για απόρριτες πληροφορίες και να μην ζητά στο απλώς δικαιοσύνη ως αγγελετόριο πάγου να φέρουν το κινητό για να το εξετάσεις. Να δεις εσύ, να κρίνεις αν στοιχειοθετεί το έγκλημα, αλλά να δεις τουλάχιστον το κινητό.
0: Ή με την υπόθεση του Κρεοπόλη με την κάρτα που πληρώθηκαν τα μηνύματα. Αντί να απευθύνουν ένα έγγραφο στην Εθνική Τράπεζα, εάν αυτά που καταθέτει ο μάρτυρας ευσταθούν, δέχτηκαν όσα θέσφατα τα όσα είπε ο Κρεοπόλης και του είπαν άμεσο καλό παιδί μου. Έτσι.
1: Ναι, μα για αυτή την κάρτα του, για την προπληρωμένη κάρτα του Κρεοπόλη που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των μηνυμάτων, για την αποστολή μηνυμάτων πρέδωρων στον Ανδρουλάκη, στον Κουκάκη και στον κύριο Σαμαρά, έχει ενδιαφέρον ότι για κάποιο λόγο που μόνο εκείνος κατάλαβε, ο κύριος Ζήσης ζήτησε τη κινήση του τραπεζικού λογαριασμού μόνο για 7 ημέρες αντί για όλο το διάστημα που χρησιμοποιήθηκε αυτή η κάρτα, χωρίς κάποιο λόγο. Και ο κύριος Ζήσης έδωσε, ο αντισαγγελέας του Ρυπάγου, ο κύριος Ζήσης, έφτασε σε σημείο να λέει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η κάρτα από τον ίδιο αλλά από κάποιον άλλον. Το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση της Εθνικής Τράπεζας, που είπε το προφανές ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί μια κάρτα αν δεν, και να ενεργοποιηθεί παρά μόνο από τον ίδιο τον δικαιούχο της.
0: Έχουμε ακριβώς, και όλα αυτά νομίζω θα ξαναμπούν στο μικροσκόπιο του εφετείου όπου οδηγούνται οι τέσσερις. Πότε είναι η δίκη αυτή, για πότε έχει προγραμματιστεί?
1: Ξεκινάει το Δεκέμβρη πάλι.
0: Ξεκινάει το Δεκέμβρη εκτός απροόπτου και ακριβώς, αν ακριβώς. Θα παίξει κάποιο ρόλο οι εκλογές, αν θέλουν πριν, αν θέλουν μετά. Τώρα, με αυτή την εξέλιξη, ο κύριος Παπαδόπουλος θα κληθεί στο δικαστήριο? Φαντάζομαι πως ναι. Και στο εφετείο, και θα έχει μια ιδιαίτερα βαρύνουσα θέση η μαρτυρία του, έτσι.
1: Θα μπορεί να κληθεί, ωστόσο θα είναι μια διαδικασία ειδική του, η ποινική διερεύνηση θα είναι μια διαδικασία ξεχωριστή. Σίγουρα οι δύο υποθέσεις συνδέονται ουσιοδός. Δηλαδή, στη μία υπόθεση έχουμε την κατάθεση των δύο υπαλλήλων της ΕΥΠ, των δύο γυναικών των πρακτόρων που κατέθεσαν. Αναφέρω ότι είναι γυναίκες, γιατί από τη λέξη πράκτορας δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη γενική, δεν βγαίνει το φύλλο. Και οι δύο αυτές γυναίκες, αλλά και ο κύριος και το στέλεχος τώρα της ΕΥΠ που έκανε τη μήνυση, ουσιαστικά είναι στην ίδια, είναι συναφής υποθέσεις τους. Γιατί έχουμε τη στοχοποίησή τους, ενεργείες τελεχών.
0: Ενισχύεται αυτό το οποίο ζήτησαν οι εισαγγελείς να διερευνηθεί. Κύριε Χοντρόγιαν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Μας βοηθάτε να κατανοήσουμε πλήρως αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... ...μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... ...παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... ...της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... ...έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... ...στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και πάλι. Ο Κηφισός παραμένει έντονο το πρόβλημα, κυρίως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινάει από το Δάσος μέχρι και τους Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ύψος του Γκίζη. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, η κίνηση είναι από την Πανόρμου μέχρι και το Ψυχικό. Στη Μεσογείο από την Εθνική Άμυνα μέχρι και νομισματοκοπείο στο Κόκκινο και αρκετά προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν. Κουράγιο για τους εποχούμενους και μέρα είναι, θα περάσει. Και αύριο ξανά τα ίδια.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει λύση, γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς, δεν υπάρχει διάθεση για εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή έργα που θα φέρουν εναλλακτικές διαδρομές, οπότε θα υπομείνουμε όλη αυτή την κατάσταση. Τα μηνύματά σας εδώ πέρα έχετε πάρει φωτιά, μου λέει πάνω σχάρι εδώ πέρα ο Γιάννης. Καλημέρα κύριε Στρατάκη και κουράγιο, Τσίπρας και μόνο Τσίπρας. Δυστυχώς έπρεπε να αλλάξει το όχημα, ο προορισμός είναι πάντα ο ίδιος για όλους μας. Εδώ έχω εγώ τις επιφυλάξεις μου, Γιάννη, μακάρι να κάνω λάθος. Ο Στάθης, καλημέρα κύριε Στρατάκη, δεν βλέπεις ότι κάτι καλό στο Τσίπρα η κριτική σου, ούτε από δεξιά. Λέει, α, η Μέρη το λέει αυτό. Μέρη, με αδικείς. Με αδικείς. Εμείς επισημαίνουμε εδώ τις διαφορές. Και αυτό που έκανα σήμερα είναι να επισημάνω, υπερασπιζόμενος και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, το 2023, με τις εξαγγελίες τις χθεσινές του κυρίου Τσίπρα. Αυτό έκανα. Κατηγορήστε με, στήστε με στον τοίχο, πέστε μονικό, πέστε με γραφικό, πέστε με οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι κάνω τη δουλειά μου. Συγκρίνω τον Τσίπρα του 23, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και τον Τσίπρα του 2026. Τον Τσίπρα πρωθυπουργό, που έπρεπε να υπερασπίζεται το κυβερνητικό του έργο, και τον Τσίπρα του 26. 13η σύνταξη. Δεν την υπερασπίστηκε χθες. Δεν την επαναχορηγεί. Εθνικά θέματα που λέγαμε και νωρίτερα με τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Δεν υπερασπίστηκε την πράγματι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πού ήταν τότε ο Ερντογάν? Οι γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά. Τώρα δεν ακούσαμε καν κουβέντα για εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι με αδικείτε, ίσως εγώ να είμαι υπερβολικός και με πάθος, αλλά ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου το λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ζούμε έτσι στη σκιά, λέει, δημοσιογραφικό κλισέ, των χθεσινών εξαγγελιών του Τσίπρα, αλλά και των άλλων σημαντικών γεγονότων που έχουν συμβεί. Θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω για τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής αλλά και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαμπρίδη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε τώρα και πού να τελειώσουμε? Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα θεσμικά. Και όταν λέω θεσμικά, για την εκτροπή τη χθεσινή στην Βουλή, όπου το Σόι Μητσοτάκη σου λέει, με πείραξες, δεν θα σου επιτρέψω να κατακτήσεις μια θέση αντιπροέδρου στη Βουλή.
5: Ναι, κοιτάξτε.
3: Και μιλάω για την Έλληνα Κρήτα και τη μη εκλογή της εχθές στην θέση του Αντιπροέδρου.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει καταρχήν με πιστοποιητικά πολιτικής συμπάθειας. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την κυρία Κρήτα. Αυτό είναι πολιτική όμως. Το θεσμικό ερώτημα είναι διαφορετικό. Μπορεί η πλειοψηφία να αποφασίσει ποιος είναι αποδεκτός εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Εδώ μιλάμε για μια εκτροπή και ξέρετε κάτι. Δεν αφορά μόνο στην ίδια την εκλογή και στο αξίωμα του αντιπροέδρου που θα καταλάβανε η κυρία Κρήτα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του αντιπροέδρου καθορίζει και μια σειρά σημαντικά ζητήματα. Όπως είναι για παράδειγμα η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, όπου εκεί η λειτουργία του κοινοβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας, μεγάλα ζητήματα ρυθμίζονται εκεί και ο εκάστοτε πρόεδρος επιδιώκει να υπάρχει μια συνένεση και μια συμφωνία στα πράγματα. Εκεί λοιπόν πλέον, με επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και της οικογένειας Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι δεν είναι το θέμα ότι δεν εκπροσωπούνται οι 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή τα κόμματα αποτυπώνουν τη βούληση του λαού, δεν εκπροσωπείται η αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023.
3: Με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται άλλες πλειοψηφίες, άλλοι συσχετισμοί που ευνοούν το Σόι Μητσοτάκη.
5: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το επίπεδο της εκτροπής και το θεωρώ εκτροπή που αυτή τον κύριο Γεωργιάδη να λέει μας δίνει το δικαίωμα. Εν πάση περιπτώσει ο νόμος λέει ότι μπορούμε να ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε κλπ. Εντάξει, με το γράμμα του νόμου βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αναφέρεται σε ακραίες περιπτώσεις. Αλλά γιατί όχι στην κυρία Κρήτα? Γιατί ασκεί σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία? Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι.
3: Και έχει καταδικάσει τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφους της Νέας Δημοκρατίας, που τους έχει σύρει στα δικαστήρια.
5: Ναι, ακριβώς.
3: Γι' αυτό είναι τοξική. Αυτό είναι τοξικό.
5: Αυτό είναι τοξικότητα. Η Νέα Δημοκρατία που έχει κορυφαίους υπουργούς, ανθρώπους που την τοξικότητα την έχουν αναγάγει σε επιστήμη.
3: Και δεν είχε κανείς, κύριε Λαμπρίδη, την γενναιότητα, την πολιτική να πει ναι, δεν έπρεπε να επιτεθεί στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, που είναι και η αιτία η βασική. Που δεν επιτέθηκε, έγραψε την άποψή της. Ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη έχει μηνύσει την κυρία Ακρίτα. Δεν είχαν τη γενναιότητα ένας να βγει, το οποίο εγώ υπερασπίζω τον Πρωθυπουργό, ρε παιδί μου.
5: Έτσι, ακριβώς, και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη επιλέγει να είναι πολιτικό πρόσωπο με τον τρόπο που στέκεται στα πράγματα.
3: Πολιτικές επιρροές.

0: τα πολιτικά το δικαίωμα, η Νέα Δημοκρατία να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κρήτη κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, θα ασκούμε σφοδρή κριτική και στη Νέα Δημοκρατία και στην αντίληψη του κυρίου Μητσοτάκη ότι η οικογένεια διοικεί τη χώρα. Η χώρα δεν τη διοικεί μια οικογένεια. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κοινοβούλιο, υπάρχει κυβέρνηση και θα πρέπει να αντιληφθούν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει δημοκρατία και θα πρέπει να συμπεριφέρονται με έναν ανάλογο τρόπο.
1: Τώρα μου κάνετε μια γέφυρα για να πάμε. Με τη χθεσινή παρουσία τώρα του κυρίου Τσίπραν και το πρόβλημά μας είναι ο Μητσοτάκης, βλέπετε εσείς ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού που θα μπορούσε πραγματικά να θέσει όλα αυτά τα ζητήματα και να έχουμε μια αλλαγή διακυβέρνησης? Με βάση τη χθεσινή παρουσία του κύριου Τσίπρα, μην πάμε στο γενικότερο, με βάση τα χθεσινά τα οποία είπε, που προσπάθησε να δώσει το στίγμα του, το ιδεολογικο-πολιτικό, το κυβερνητικό λόγο του. Ποια είναι η δική σας αίσθηση μετά από τη χθεσινή ομιλία?
0: Κοιτάξτε, να πάω λίγο πριν τη χθεσινή ομιλία και να πω ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόμμα του, να φτιάξει ένα νέο κόμμα και να μην συνομιλεί ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε με άλλα κομμάτια του προοδευτικού χώρου, επικαλούμενος ότι δεν γίνεται αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία όπως θα έπρεπε να γίνει. Περίμενε κάποια χρόνια και διαπίστωσε αυτό. Και άρα επανέρχεται στην πολιτική, φτιάχνει ένα δικό του κόμμα για να ακριβώς να κάνει αντιπολίτευση ισχυρή στη Νέα Δημοκρατία, να δώσει ένα νέο όραμα στους πολίτες και δημοσκοπικά να μπορεί να την ανταγωνιστεί. Βλέπουμε μέχρι σήμερα να έχει πετύχει αυτό το σχέδιο. Θα αναφερθώ στις δημοσκοπήσεις, καλές, κακές, σε όλες. Βλέπουμε σήμερα να μπορεί ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς εγώ θα έλεγα στον Αμπάτ, μακάρι να μπορούσε να είναι κοντά στο να διεκδικήσει και την κυβέρνηση την επόμενη μέρα, δεν είναι. Βλέπουμε κάποια αντιπολίτευση η οποία να έχει ταρακουνήσει το σύστημα και να έχουμε επιθύρες την πτώση Μητσοτάκη, δεν το βλέπουμε. Είδαμε στη χθεσινή ομιλία του κύριου Τσίπρα μια πρόταση που πραγματικά να μπορεί να δώσει ένα όραμα συνολικό που να δημιουργήσει μια ανάταση στην κοινωνία, να ακολουθήσει προς ένα ρεύμα μια πρόταση. Εγώ δεν την είδα, κύριε Στατάκη, οφείλω να το πω. Το πρόγραμμα χθες δεν ήταν γενναίο που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Υπήρχαν αποσπασματικά μέτρα, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, που μπορεί να ανακοφίζουν κάποιες ομάδες πολιτών. Έτσι. Αλλά δεν είδαμε ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότηση της χώρας, της οικονομίας, ένα σχέδιο που θα μας πάει στην επόμενη μέρα. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι εξήγηλε ένα πρόγραμμα 7,39 δις, αν θυμάμαι καλά, όπως το είπε ο κύριος Κουτεντάκης. Γιατί να είναι ένα πρόγραμμα, σε επίπεδο τετραετίας, με συγχωρείτε.
1: Σε επίπεδο τετραετίας.
0: Ναι. Σε επίπεδο τετραετίας, ναι.
1: Που υπολείπεται, γιατί κοιτάξτε τώρα, να μπούμε και σε αυτή την κριτική. Όχι, και μην σπεύσουν οι κακόβουλοι να πούνε, α, εσείς Μητσοτάκη. 1,4 υπολογίζει το δημοσιονομικό περιθώριο ο κύριος Κουτεντάκης. 1,4 για να βγάλει το ποσό που θα πάει στην τετραετία εκεί που είπατε. Τα μέτρα μόνο που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, που είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου όπως λένε, είναι 1,9, περίπου 2 δις. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Τσίπρα να υπολογίζει πιο συντηρητικά τα δημοσιονομικά περιθώρια από ότι τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς. Και όταν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα, έχουμε φέτος ένα υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, που πιθανότητα και τα επόμενα χρόνια να επαναληφθεί σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Έχουμε αποδείξει στο δημόσιο λόγο μας, τα έχουμε πει, τα έχει πει ο κ. Παπάς και τα στελέχη μας, ότι ο δημοσιονομικός κανόνας προβλέπει ευελιξίες, δηλαδή ότι μπορείς να ξοδέψεις περισσότερα να δαπανίσεις ή να δαπανίσεις μέρος αυτού του ποσού, αρκεί να μην είναι μέτρα που να έχουν μόνιμο χαρακτήρα ή να βρεις αντίμετρα. Για παράδειγμα, κάποια μόνιμη φορολογία, στην οποία θα παρεμπιπτώ δεν αναφέρει ο κύριο Τσίπρα σε αυτό, μπορούμε να πούμε παρακάτω γι' αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο κύριο Τσίπρα, μάλλον και μετά όσο έχει πει ο κύριο Κουτεντάκη, δεν θέλει να αγγίξει τα υπερπλεονάσματα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Άρα λοιπόν πήγε σε μια περιορισμένη δημοσιονομική πολιτική. Δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως την επαναφορά τη 13η σύνταξη. Έκανε κριτική για την κατάργησή τη, δεν αναφέρει όμως ότι την επαναφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε κάποια μίλησε για ομάδες δημοσίων υπαλλήλων που θα ενισχυθούν οικονομικά. Να σας πω όμως το εξής. Υπάρχει ένα μέτρο που το έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η επαναφορά της 13ου και το 13ου και το 14ου μισθού. Τα δώρα στο δημόσιο. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Είναι 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό θα μπορούσε να ευνοήσει όχι μόνο τις μεγάλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων.
2: Αλλά

0: Και το ίδιο το δημόσιο. Το δημόσιο σήμερα, κύριε Στατάκη, καταραίει. Δεν έχουμε το θέμα της άψογης και για το θέμα των προσλήψεων. Δεν έχουμε θέμα ότι δεν προκυρήσονται θέσεις. Προκυρήσονται θέσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να έρθουν. Δεν έρχονται τα νέα παιδιά στο δημόσιο. Γιατί να έρθει κάποιος όταν μπαίνει με πρώτο μισθό 700-750 ευρώ.
1: Ξαναγυρίσαμε στο περιβόητο 3,60. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι το θέμα του ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνονται καλά και άρα έχουν μια ζωή η οποία δεν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην παιδεία και στην υγεία και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Παράδειγμα, βοήθεια στο σπίτι, ένα σημαντικό πρόγραμμα που το τρέχουν οι Δήμοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να πάνε στους 160.000 ανθρώπους που αναφέρεται ο κ. Τσίπρας, που έχουν προβλήματα άνοια, αναπηρία, να βοηθηθούν. Δεν έχουμε δομές για κακοποιημένα παιδιά. Έγινε αυτό το έσχος που έγινε τώρα
1: προ Ακριβώς, στην Κυψέλη. Και το αναδεικνύει πάλι και αυτό το ζήτημα.
0: Έτσι. Και τι ανακαλύψαμε, ότι για όλες αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών, αυτά τα παιδιά μπαίνουν στα νοσοκομεία, λες και είναι ασθενείς,
1: μένουν εκεί.
0: Έτσι και την κοπανάνε. Και δεν υπάρχει ένα ίδρυμα, δεν υπάρχει μια δομή.
1: Ή τα απαγάγουν κατά την προσφυλή μέθοδο που έχει αναπτυχθεί. Κύριε Λαμπρίδη, εάν συγκρίνουμε τον Τσίπρα του 20, όχι το ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα το πρόσφατα εγκριμένο από το συνέδριο, εκεί οι διαφορές θα είναι τεράστιες. Εάν συγκρίνουμε τον Τσίπρα του 23 ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά και τον Τσίπρα του 19 ως πρώην πρωθυπουργό, σε σχέση με αυτά που εξήγηλε χθες, βλέπουμε μια μετατόπιση, μια μετακίνηση που είναι εμφανής. Έχει αλλάξει κατεύθυνση. Έχει στραφεί προς το κέντρο και όλα αυτά τα οποία ακούμε για τους συνεργάτες του, για τον τρόπο, για την αριστερά, για τις συνιστώσεις και όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι απλά είναι δικαιολογίες. Εδώ βλέπουμε μια μετατόπιση, ή κάνω λάθος, του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν θα το πω προς τα δεξιά, θα το πω προς το κέντρο. Και επιπροσθέτως, για να δώσετε μια συνολική απάντηση, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι ο Μητσοτάκης έχει μια εντελώς αντιθεσμική, καθεστωτική αντίληψη και τρόπο άσκησης εξουσίας, πάνω σε αυτά τα κομβικά ζητήματα δεν ακούσαμε λέξη. Γιατί? Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης τι κάνει? Χρησιμοποιεί τους θεσμούς. Δεν είδαμε κάτι για τη δικαιοσύνη, δεν ακούσαμε. Χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ, δεν ακούσαμε τίποτα. Χρησιμοποιεί τα καρτέλ, δεν είδαμε τίποτα. Είδαμε απλά τον πατριωτικό φόρο. Δεν είδαμε ούτε καν αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει, δηλαδή την φορολόγηση έως και 90% των υπερκερδών.
0: Ναι, βεβαίως. Έτσι. Υπάρχει μια μετατόπιση.
1: Είμαστε μονικοί με τον Τσίπρα τώρα, επειδή τα λέμε. Έτσι.
0: Όχι, κοιτάξτε, θα κάνουμε μια κριτική. Ο κ. Τσίπρας άσκησε και σφοδρή κριτική, κατά τη γνώμη μου, και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν τα κατάφερε καλά στο πάνω την αρχή. Θα ακούσει, θα ασκήσουμε και εμείς την κριτική μας. Και το κάνουμε με έναν καλό τρόπο. Εμείς, ξέρετε κάτι, μακάρι, και το εύχομαι ειλικρινά, το επόμενο διάστημα η αιμονή και η άρνηση και του κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟ και άλλων δυνάμεων να συνεργαστούν για να έχουμε ένα κοινό μέτωπο, για να φύγει η Νέα Δημοκρατία σε ένα κοινό πρόγραμμα, μακάρι αυτό να αλλάξει. Το εύχομαι παρά αυτό που βλέπω, που δεν με ικανοποιεί ως πρόγραμμα. Φαντάζομαι όμως ότι μπορεί να υπάρξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε και να μην ασκούμε μια κριτική σε αυτά που βλέπουμε.
1: Και το θέτει ακροατής εδώ το ζήτημα, ότι εντάξει, ασκείται μια κριτική στον Τσίπρα για το πρόγραμμά του. Αν αύριο μεθαύριο έρθει πρώτο κόμμα η Ελλάς και καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ, εάν και εφόσον τον καλέσει, να συμπτύξουν τις δυνάμεις του, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να έχει μια κυβερνητική προοπτική. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ακούστε, κύριε Στατάκη, για να πούμε το εξής. Σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη και η χώρα, αν θέλετε, και η πατρίδα, μια και το αναφέρει και ο κύριος Τσίπρας, καλά κάνει. Έχει ανάγκη από μια πολύ μεγάλη αλλαγή που θα βάλει τη χώρα σε νέες ράγες. Το να έρθει μια κυβέρνηση αύριο και να προκαλέσει από ενεπέστησης ως ελάχιστες βελτιώσεις τη ζωή των ανθρώπων δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα δημιουργήσει μια μεγάλη απογοήτευση και το επόμενο που θα έρθει μετά μπορεί να μην είναι η δεξιά, μπορεί να είναι και κάτι πέρα από τη δεξιά. Μπορεί να είναι και η ακροδεξιά. Το έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δείτε τι γίνεται στη Βρετανία. Μπήκαν, ανέβηκαν οι εργατικοί. Δεν έκαναν αυτά που υποσχέθηκαν και ο Φάραντς είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Τι θέλω να πω? Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπήρχε, που δεν φαίνεται δημοσκοπικά, να έρθει ο κ. Τσίπρας πρώτο κόμμα και να ζητούσε μια συνεργασία, βεβαίως εμείς θα είμαστε διαθέσιμοι, αρκεί να υπήρχε ένα πρόγραμμα, όχι το δικό μας, αλλά ένα πρόγραμμα που πραγματικά θα έβαζε τη χώρα, όχι το δικό μας απαραίτητα εννοώ, έτσι, το δικό μας, τη χώρα σε νέες ράγες, που θα άλλαζε τη ζωή των ανθρώπων, που θα έδινε μια προοπτική. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε απλά και μόνο σε εικόνες ηλουστρασιών, σε ανανεώσεις, σε αναπαλαιώσεις, για να έρθει το καινούργιο. Το καινούργιο έρχεται με προτάσεις που απαντάνε στη ζωή των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους. Και απαντάνε συγκεκριμένα. Χθες είδα και άλλες ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ήταν αρκετά γενικές. Σε σημείο που να βεβαίως να δημιουργεί μια αίσθηση εφορίας σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά αν πάμε να το δούμε στο ειδικό, εκεί δεν το δίνουν τα απαντήσεις. Είδα και την αποκέντρωση των Υπουργείων, για παράδειγμα. Mm-hmm. Λέει Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, έχουμε στα δικά μου ζητήματα μέτρα τη Μυτιλήνη. Είναι αποκέντρωση αυτό? Τι θα κάνει? Υπάρχει σήμερα Γενική Γραμματέα Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
1: Άλλο να αποκεντρώσει υπηρεσίες με βάση και άλλο ολόκληρο το Υπουργείο.
0: Τι θα κάνεις, θα το πας στη Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή?
1: Η βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει είσαι από την Κρήτη, θα πας στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πας στην Αθήνα.
0: Άλλα ζητήματα. Ξέρω και εγώ, η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ναι, το είδα. Λοιπόν,
1: αυτό τι σημαίνει, προχειρότητα ή δεν έχει ουσιαστικά επεξεργαστεί το ζήτημα όσο θα έπρεπε?
0: Εγώ νομίζω ότι τις αρκετές προτάσεις που είπε απηχούσαν στην ανάγκη να πει κάτι για κάποια πράγματα, χωρίς όμως να υπάρχει ούτε επεξεργασία αλλά ούτε και δυνατότητα σε κάποια ζητήματα να φέρει σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Ναι, αλλά εμένα μου κλείσε την εξής, μια αναφορά του κ. Τσίπρα με παραξένεψε. Δηλαδή είπε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα προτάσεις τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου μήνα, είναι δουλειά μηνών, για να μην πω χρόνων. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και επεξεργαζόταν ένα άλλο σχέδιο? Αν πάμε στο χρόνο, λοιπόν.
0: Αυτό, ναι. Πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν μπορούμε να είμαστε με όλους. Ειδικά στην αριστερά δεν μπορούμε να είμαστε με όλους. Εάν θες λοιπόν να είσαι μια πολιτική που θα δώσει ανάσα στην κοινωνία, θα πρέπει να πάρεις από κάποιους πόρους και να τους δώσεις σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Αν θες να σχεδιάσεις διαφορετικά την οικονομία σου, για παράδειγμα, πρέπει να αποφασίσεις ότι η ολιγαρχία δεν θα έχει λόγο στο πώς σχεδιάζει την οικονομία. Και θα μεταφέρεις πόρους από την ολιγαρχία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το να είναι ικανοποιημένοι και εμένα και η ΔΕ δεν γίνεται. Μίλησε χθες για πατριωτική σφορά. Καταρχήν να σου πω κάτι, εμένα με ενοχλεί ο όρος πατριωτική σφορά. Πατριωτική σφορά, κατά τη δική μου γνώμη, είναι αυτό που δίνουν η φορολογία που πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι νέοι. Το ΦΠΑ, το αυξημένο πληρώμα, αυτή είναι η πατριωτική εισφορά, γιατί οι Έλληνες πολίτες, οι μη προνομιούχοι που λέγαμε παλιότερα, ευασιωτός είναι αυτοί που ματώνουν για να βοηθήσουν αυτή τη χώρα να σταθεί όρθια. Θα πρέπει να μπει λοιπόν σε αυτό μια φορολογία η οποία να είναι μόνιμη, γιατί καταλαβαίνω, δεν το έχει διευκρινίσει, ότι θα είναι κάτι εφάσταση. Μια μόνιμη φορολογία ώστε να μην πληρώνουν τα συνήθεια υποζύγια.
1: Και ας εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τα υπερκέρδη φορολογούνται από 30 έως 90%. Τόσο απλό.
0: Γιατί να μην γίνει αυτό? Ακριβώς. Τα χρήματα υπάρχουν. Το κάνουν άλλες χώρες. Χώρες που δεν έχουν ούτε καν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Δεξιές κυβερνήσεις είναι πάνω. Και το εφαρμόζουν. Θα δυσαρεστηθούν κάποιοι. Βεβαίως θα δυσαρεστηθούν. Μπορεί αυτό να έχει μια επίπτωση στον τρόπο που τα κανάλια θα παίζουν τα πράγματα. Μπορεί. Αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι. Χρειαζόμαστε μέτρα που θα αλλάξουν, ξαναλέω, τη ζωή των ανθρώπων. Χρειάζονται οι πολίτες να μπορούν να κουμπίσουν πάνω στα σχήματα της αριστεράς, του προοδευτικού χώρου, όπως θέλετε. Εάν δεν ακουμπήσουν, αν δεν μπορούν να ακουμπήσουν, ή εάν προσωρινά εμπιστευτούν κάτι και μετά δουν ότι αυτό δεν περπατάει, θα δημιουργήσουμε μια απογοήτευση. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να δημιουργούμε απογοήτευση στην κοινωνία, ενώ τα προοδευτικά κόμματα. Πρέπει να πάμε σε προτάσεις καθαρές, προτάσεις που να έχουν ένα διαναμικό χαρακτήρα, που η πολιτική θα σχεδιάζει την οικονομία την επόμενη μέρα και όχι η οικονομία την πολιτική και όχι η οικονομία τον τρόπο που θα διανέμονται τα χρήματα και να πάμε σε ένα πρόγραμμα που πραγματικά θα βάλει τη χώρα, που είπα και στην αρχή, σε μια νέα πορεία. Αν δεν το κάνουμε αυτό, σας λέω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Και θα πάω και σε αυτά τα σενάρια που είπατε. Άρεστο αύριο ότι η Ελλάδα είναι πρώτο κούμα. Εάν δεν δώσουμε, δεν πάμε σε μια διαφορετική πολιτική που να μας πατήσει πάνω η κοινωνία και να έχει μια εμπιστοσύνη, κινδυνεύει πάρα πολύ και η κοινωνία και η χώρα και τα επόμενα χρόνια. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί. Η οικονομία δεν πάει καλά. Χθες, για παράδειγμα, θα ήθελα να ακούσω μια πρόταση για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης. Που επενδύουμε σε τομείς οι οποίοι έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γιατί επενδύουμε σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός που δεν έχουν αποτέλεσμα, παράγουν χαμηλής ποιότητας προϊόν και υπηρεσίες, ενώ δεν ενισχύουμε τομείς που θα μπορούσαν να μας αποδώσουν. Γι' αυτό δεν άκουσα κάτι.
1: Πώς θα είπε γενικώς ότι πώς. Αντί να μετράμε αφίξεις, να μετράμε μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος κτλ. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι σχεδιασμοί χρόνων, είναι... Εντάξει, να αναφερθεί, αλλά το συγκεκριμένο λείπει αυτή την ώρα για να μπορέσει, γιατί είσαι ένα αντίπαλο που λέγεται Μητσοτάκης, που έχει καταρακώσει τα πάντα.
0: Έτσι, αλλά το πρόβλημα μας σήμερα δεν είναι μόνο η αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος, είναι για παράδειγμα ο υπερτουρισμός και η ανάγκη στα νησιά μας, ειδικά και στην περιφέρεια, να έχουμε και εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Δεν μπορεί να είναι ο τουρισμός η μοναδική πηγή. Άρα λοιπόν εκεί περίμενα να ακούσω και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει για την στο πρόγραμμα για την νησιωτική πολιτική συγκεκριμένες προτάσεις, μια εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης της περιφέρειας.
1: Υπάρχει, ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γενικότερα, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λαβρίδη, υπάρχει και το, εγώ το έχω διατυπώσει, αλλά και αρκετοί ότι ίσως ο κύριος Τσίπρας να μην ήθελε απέναντί του, και γι' αυτό η προσπάθεια του κύριου Φάμελου και της κυρίας Γεροβασίλη και άλλων να διαλυθεί εντελώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελαν απέναντι στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα να υπάρχει ένα αριστερό πρόγραμμα όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, και μοιραία να υπάρχει σύγκριση των δύο προγραμμάτων. Βλέπετε αυτό να ισχύει? Δηλαδή όντως είναι ένα σημείο αναφοράς πια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είμαι βέβαιος ότι θα το μπορούμε να το πούμε όταν γίνουν οι εξαγγελίες του δικού μας προγράμματος την επόμενη εβδομάδα. Τις προτάσεις σήμερα δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτές, καταλαβαίνετε τους λόγους. Θα είναι όμως ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει πραγματικές απαντήσεις, μάλλον ρεαλιστικές και πραγματικές απαντήσεις στα αληθινά προβλήματα, χωρίς φόβο, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί θα γίνουν συγκρίσεις, αναπόφευκτα. Εκεί θα γίνουν συγκρίσεις. Και νομίζω την επόμενη εβδομάδα, εγώ καλώ τους πολίτες, εάν δεν μπορούν να είναι στη Θεσσαλονίκη, να συντονιστούν στους δέκτες τους και να ακούσουν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα τις ακούσουν με μεγάλο ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Άλλωστε, έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση, καθώς οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτυπωμένες ήδη στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το συνέδριο. Κύριε Λαμπρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και μπορώ να βρω μια κίνηση συνισταμένη, αλλά θα προτιμούσα όσα προλάβω στα επόμενα πόσα, 2 λεπτά, να διαβάσω. Ο Γιάννης, καλημέρα και ζωτάκι και κουράγιο. Τσίπρα, το διαβάσαμε αυτό. Ο Στάθης, ελάτε να φαγωθούμε για μια ακόμα φορά μεταξύ μας, κύριε Στρατάκη, και να αφήσουμε για άλλη μια τετραετία τον Μητσοτάκη να βολοδέρνει. Για μια φορά ακόμα, μικροπρεπής, μικρόψυχη και ιδιωτελής. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τα κοσμητικά σας. Η Μαρία, καλημέρα. Καλά, κύριε Στρατάκη. Δεν βλέπεις κάτι καλό στο Τσίπρα? Η κριτική σου ούτε από δεξιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό καταλαβαίνετε, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Νίκος, πάρει υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί που έφυγαν από ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγαν στο κόμμα Τσίπρα. Ο Χρήστος, ο Λαφαζάνης δεν τον μπορούσε, η Κωνσταντοπούλου δεν τον μπορούσε, ο Βαρουφάκης δεν τον μπορούσε, η Δούρου δεν τον μπορεί, ο Πολάκης δεν τον μπορεί, μας την έπεσε και ο Κασελάκης να μην τον μπορεί. Για τον Τσίπρα λέω, βρε αρχό, λίπαρα νούμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει αριστερός λόγος, αριστερή κριτική. Αφού δεν τον μπορείτε, γιατί δεν μαζευόσαστε να μας σώσετε? Ας μεταφέρει την ερώτησή μου ο νέο αρνητής του Τσίπρα, ο κριτικός δημοσιογράφος του Κόκκινου και του γνωστού σταθμού Κόκκινου τα λοιπά, που πέρσι τον ενισχύσαμε με τον οβολό μας και αυτός απαξίωσε να μας ενημερώνει ή να μας ευχαριστήσει για τη συμβολή μας. Βαράτε, σύντροφοι, τον Τσίπρα. Το ξέρω ότι ο Τσίπρας έχει φανατικούς υποστηρικτές. Αλλά δεν σας ακούω να λέτε σήμερα κάτι για τη 13η σύνταξη που χθες βρίζατε την ΕΡΤ που τον έκοψε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, η Μέρη, ο Άλεξ Τσίπρας μίλησε ρεαλιστικά. Αν μιλούσε αριστερά όπως το 15, απλώς δεν θα ήταν ρεαλιστής. Γράφετε κι άλλα, απλά δίνω το στίγμα. Η Ρούλα, και λίγο χιούμορ, να μην τρελαθούμε, λέει. Το χιούμορ δεν βλέπω. Λοιπόν, όσο για τον στρατό στη Μυτιλίνη, μας φοβίζει αυτό, αλλά η αριστερά ξέρει να υπερασπίζεται τους πολίτες. Ο Στέφανος, η Νατάσα, ο Μάνος, παιδιά, η Αναστασία, ο Βασίλης, ο έτερος Βασίλης, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω, με διώχνουν εδώ οι χολύπτες. Θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλή μας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιότητα των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα, όπου πυρκαγιά καίει από το απόγευμα της Τετάρτης σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Περί τις 3 τη νύχτα ήχησε το 112, καθώς κρίθηκε αναγκαία προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού, ενώ το πρωί δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα χθες σε δασική έκταση. Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύθηκαν το πρωί και στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα, ενώ έχει διατεθεί μέχρι στιγμής ένα ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες ηλικίες 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις Κυκλάδες, στην Αττική και την Εύβοια. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην του κόμματος της Νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό τους και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα στον ανακριτή. Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλησης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Με συνολικό κόστος περί τα 5 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δισεκατομμύρια πάντως, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ταγί Περντογάν το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική ανακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Γερμανία ανακοίνωσε πως κλείνει το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο μετά τον εντοπισμό μη επανδρομένου εναέριου οχήματος, το οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Μάλιστα, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης, ένα Λετωνό υπήκοο γεννημένο στη Ρωσία και ένα Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία. Το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και την Γεκατερένινμπουργκ. 2 Παλαιστινοί έφηβοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για 16χρονο και 19χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η πειραϊκή ομάδα κατέβαλε τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου, με τη συνολική δαπάνη της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
0: Ο καιρός.
6: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο τώρα ο Σπύρος Ουρμελίδης.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Καλή σας μέρα, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Πόσο κάνει η σύνταξη, πόσο δεν κάνει, πόσα θα πάρουμε, πόσα δεν θα πάρουμε. Ναι, ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή ήταν η πρόθεσή του, έτσι ώστε οι άλλοι όλοι να κουμπώσουν πάνω του και να μιλούν για αυτόν, και αυτός έκανε την αρχή. Ήταν κάτι που το χρειαζόταν, είναι και καινούριο το κόμμα που έχει δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι και στη Βουλή, οπότε μπορεί να κινηθεί πιο πέρα από τα ιωθώτα. Τώρα επί της ουσίας είμαστε στην κατεύθυνση του πρέπει να πάρω από τον υπερπλούτο να μεταφέρω λεφτά προς τα κάτω. Αυτό είναι σωστό και έχει τη λογική του, και το λένε όλοι οι κεντροαριστεροί, δηλαδή και το Πασόκ που κακώς φωνάζει ότι του έκλεψε το πρόγραμμα ο Τσίπρας. Το κακώς το λέω ότι τι νόημα έχει να φωνάζεις ότι κάποιος σου έκλεψε το πρόγραμμα. Πες μας αυτά που έχεις να πεις, εν πάση περιπτώσει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια λογική και στην ίδια κατεύθυνση, με άλλη δοσολογία και με άλλο τρόπο. Θα τα ακούσουμε αυτά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ την παραπάνω εβδομάδα, με τη σειρά του κανονικά. Η λογική είναι ότι πρέπει να κάνω κάτι με τον υπερπλούτο. Το δύσκολο δεν είναι να το πεις, διότι λέω και πάλι ότι άμα διαβάζεις τον Γκαλμπρέιθ, τον Μακαρίτη, τον μεγάλο Γκαλμπρέιθ, τέλη δεκαετίας του 90, άμα διαβάζεις τον Σάντερς πρόσφατα, τον Ζουκμάν τον Γάλλο, τον οικονομολόγο, έχει γράψει και βιβλίο πριν από ένα περίπου χρόνο, στο αναλύουν και στο λένε αυτό, τον Στίγκλιτς επίσης. Το δύσκολο είναι ο υπερπλούτος που είναι στο cloud, πλέον στην κυριολεξία είναι στα σύννεφα, παγκοσμιοποιημένος όπως είναι, το δύσκολο είναι να τον βρεις και να τον φορολογήσεις. Σωστά είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για τη φορολόγηση του πλούτου, όχι του εισοδήματος, διότι αν οδηγηθείς και πάλι εκ των πραγμάτων και αναγκαστικά να φορολογήσεις κάποιον δικηγόρο που λέγεται Λάτσης και όχι τον κανονικό Λάτση, ή να τα πάρεις από κάποιον μικρομεσαίο που λέγεται Βαρδινογιάννης και όχι τον κανονικό Βαρδινογιάννη, δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να μπορέσεις πράγματι να δεις τι θα κάνεις με τα funds. Αυτό που κάνει το εντελώς αντίθετο Μητσοτάκης όμως, έτσι, είναι με τα funds, είναι υπέρ των funds, στηρίζεται σε αυτά και στην πολιτική, στη λειτουργία τους, και γι' αυτό έχει προκαλέσει και πάρα πολλές αντιδράσεις, ακόμα και πέρα από τους μεσαίους, τους μικρομεσαίους, τους φτωχούς, τους ασθενείς οικονομικά. Έχει δημιουργήσει σε μερικούς και στα πάνω στρώματα, σε αυτούς που δεν πρέπει να κλαίγονται, μας τα παίρνουν κανονικά και αυτοί, αλλά τους έχει δημιουργήσει δυσφορία, γιατί βλέπουν τις προτιμήσεις του και τις προτιμήσεις του Μητσοτάκη και τις συμπάθειές του. Αυτό που πανευρωπαϊκά συμβαίνει είναι ότι ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί και κεντρικά και κυβερνήσεις οι οποίες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεξιόστροφες και νεοφιλελεύθερες, ακόμα και αυτές που έχουν άλλη ταμπέλα, σοσιαλιστής ας πούμε. Συμβαίνει αυτό στη Σκανδιναβία παραδείγματος χάρη, συμβαίνει στη Σλοβακία. Ακόμα και αυτοί που έχουν άλλη ταμπέλα είναι όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Επομένως και σε γενικό επίπεδο και σε ειδικό στα κράτη μέσα, αυτό που γίνεται είναι ότι η πολιτική εξουσία έχει εκχωρήσει την ισχύ της και την εξουσία της, όχι γενικώς και ορίστως στους πλούσιους και στον πλούτο, στα funds. Σε αυτό το υπερεθνικό, αυτό το κεφάλαιο που κινείται στην κυριολεξία, επειδή μιλάμε για ψηφιακή εποχή, στο cloud, και το οποίο είναι ψηφιακό χρήμα και τρέχα γύρευε. Αυτό, για να το πιάσεις, δεν είναι μόνο θέμα φορολογίας, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Και είναι και συνδυασμός συμμαχιών για να καταλάβει ο περιπτεράς, ο μικρομεσαίος, ο δικηγόρος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ότι δεν μπορεί να είναι απαγορευμένη η λέξη φόρος. Δεν μπορεί να λέμε για φόρο και να σου λέει, είστε αριστεροί, μιλάτε για φορολογία, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Δεν μπορεί να είναι απαγορευμένη αυτή η λέξη. Για την υγεία, για την παιδεία, για τη συγκοινωνία, για το στρατό, για την αστυνομία, που μπαίνει στα σπίτια και ο φτωχότερος θέλει προστασία, όχι ο πλουσιότερος. Ο πλουσιότερος δεν έχει πρόβλημα, έχει μια χαρά φύλαξη. Λοιπόν, από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά? Αν δεν μιλήσουμε για δημοσίως παρεχόμενα αγαθά, που πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ εντονότερα να μιλάει για αυτό το θέμα, το κοινωνικό κράτος, τα δημοσίως παρεχόμενα αγαθά μέσα από το κοινωνικό κράτος. Είναι άλλο το δημόσιο αγαθό, δάσος, θάλασσα, όσες φορές και να μπεις, δεν στερείς κανένα δικαίωμα από τον άλλον, δεν του αφαιρείς κάτι. Στο νοσοκομείο, στο σχολείο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουν κόστος, χρειάζονται έλεγχο, έχουν λειτουργία. Αυτά δηλαδή που φτιάχτηκε κοινωνικό κράτος μετά το 80 στην Ελλάδα, αλλά το κατάκλεψαν. Το διέλυσαν και έτσι ο πολίτης είναι δυσαρεστημένος και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, τι πληρώνω να πω, γιατί το πληρώνω? Ενώ το έχει ανάγκη και σωστά το πληρώνει. Αλλά γι' αυτό πρέπει η συζήτηση να ξαναγίνει από την αρχή. Και πρέπει να γίνει από την αρχή από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την αριστερά, να το πούμε έτσι. Τι σημαίνει δημοσίως παρεχόμενα αγαθά? Γιατί δεν μπορεί να είναι απαγορευμένη η λέξη φόρος και φορολογία? Και γιατί δεν στρέφεται κατά των φτωχότερων ανθρώπων? Ναι, πράγματι, όπως το είπε και ο Τσίπρας εχθές, ότι δεν πρέπει να φορολογούμε τον εργαζόμενο, δηλαδή το εισόδημα από την εργασία. Βεβαίως. Όλοι αυτοί τώρα, όλο αυτό το ο Τσίπρας, η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, κινούνται προς αυτή τη κατεύθυνση, χωρίς να σημαίνει ότι λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, δεν είναι ισοπεδωτικό. Δεν πρέπει να το ισοπεδωτικό. Θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, για να μην προτρέχουμε. Θα τους ακούσουμε όλους με τη σειρά τους και όπως πρέπει. Αυτά εισαγωγικά. Από το πρωί είχα και μια συζήτηση για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος το είδαμε και τη διαφθορά την είδαμε. Την καθεστωτική αλαζονία την είδαμε και στην περίπτωση της Έλληνας Ακρίτα. Έτσι, μην τα ξεχνάμε, αυτό είναι επίσης θέμα της ημέρας. Το έχει αναδείξει και σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδατε ότι και όλα τα άλλα κόμματα υποχρεώθηκαν της αντιπολίτευσης. Δεν το λέω και αρνητικά, ναι. Κατάλαβαν την παγίδα και στήριξαν την Έλενα Ακρίτα. Βεβαίως επέμεναν. Βεβαίως επέμενε ο Μητσοτάκης, γιατί είναι, αυτό είναι το καθεστώς. Και αυτό είναι το επιτελικό κράτος που έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Και τα λεφτά στα φαντς, και ακρίβεια και εσχροκέρδεια και όχι έλεγχος και ας λένε παραμύθια. Και τώρα λέει, δεν θα σας δώσω μόνο ένα, θα σας δώσω δύο. Έτσι, θα πάρετε κάτι παραπάνω ρε παιδί μου, θα σας τα δώσω. Είναι λάρτζο άνθρωπος. Λοιπόν, για τον Μητσοτάκη μιλάμε. Λοιπόν, αυτά τα εγχώρια, επειδή είναι και οι μέρες τώρα έτσι, θα μιλάμε καμιά φορά. Αλλά κυρίως ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα της φορολόγησης του πλούτου, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι δύσκολο θέμα. Έχει φανεί στην πράξη πόσο δύσκολο θέμα είναι, γιατί είναι η δομή του υπερπλούτου, ο χαρακτήρας του, το είδος αυτή τη στιγμή του υπερπλούτου. Και να πάμε γρήγορα, τι σημαίνει υπερπλούτος και πώς κινείται, να πάμε γρήγορα και συνδυαστικά σε σχέση με αυτό και σε αυτό που γίνεται στο Κυργιστάν και εκεί στον οικονομικό οργανισμό της Σανγκάης, όπως λέγεται, και που είναι όλοι οι άλλοι πέρα από τους δυτικούς. Και διαβάζω σήμερα, λέει, ισχυρό μπλοκ Ρωσίας, Κίνας, Ιράν. Αυτό είναι το θέμα. Η Ινδία, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, η Ινδονησία, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Κυργιστάν, όλοι αυτοί που είναι εκεί δίπλα, ας πούμε. Τι είναι όλοι αυτοί? Αυτοί είναι τεράστιες δυνάμεις πλούτου αυτή τη στιγμή. Η Ανατολική Ασία και η από Ανατολή επίσης που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, αυτή είναι μια τεράστια δύναμη. Και η δυτική αλαζονία έχει σπάσει τα μούτρα της πάνω σε αυτήν. Γι' αυτό έχουμε και τους πολέμους άλλωστε. Είτε στην Ουκρανία είτε στο Ιράν. Τα όσα συμβαίνουν λοιπόν στο Κυργιστάν, το λέγαμε και χθες, κάναμε μια σύντομη αναφορά όμως, έχουν τεράστια σημασία. Οι συνομιλίες πάντα του Xi Jinping με τον Πούτιν, αλλά εκεί ήταν και ο Μόντι, ο Ινδός. Βεβαίως και οι Ιρανοί δέχονται τη στήριξη. Η Ινδία είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να έχει συναλλαγές με το Ιράν και θα συνεχίσει να τσέχει. Επειδή θεωρούν εδώ μερικοί τους Ινδούς ότι είναι απέναντι, είναι με τους Αμερικάνους και είναι απέναντι στους Ρώσους, στους Κινέζους, τρίχες κατσαρές. Επομένως, τα όσα εκεί συμβαίνουν πράγματι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Στην Ευρώπη, είπαμε πολλά και για τα εσωτερικά και τρέχουμε τώρα για να προλάβουμε. Στην Ευρώπη αυτό που έγινε, θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά έτσι κι αλλιώς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα μιλήσουμε αναλυτικά τώρα για τα ελληνοτουρκικά. Στην Ευρώπη δείτε τώρα τη φτύνια του πράγματος. Οι Ρώσοι έφτιαξαν με τα drones, απειλούν την ασφάλεια της Γερμανίας, έστειλαν drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας που είναι κατά βάση στρατιωτικό, δηλαδή χρησιμοποιείται για να στέλνονται με μεγάλα μεταγωγικά τύπου Αντόνοφ υλικά στην Ουκρανία, και ότι εκεί πέρασαν οι Ρώσοι drones και τα φύτεψαν. Συνέλαβα ένα τύπο Ρώσος, λέει, συλλάβαμε ένα Ρώσο, έχει λετωνικό διαβατήριο, έτσι, Λετωνίας, διαβατήριο Λετωνίας. Και ένα Λιθουανό, και ένα, ψέματα λέω, ένα Λευκορώσο, ο οποίος αυτός, λέει, έχει ρωσικό διαβατήριο, ο Λευκορώσος. Μάλιστα. Όλο αυτό σε ποια στιγμή συμβαίνει? Συμβαίνει τώρα, την Κυριακή έχουμε εκλογές στη Γερμανία, έχουμε τρία κρατήδια, Σαξονία, Άνχαλτ, Βραδεβούργο, που είναι το μεγάλο κρατήδιο γύρω από την περιοχή του Βερολίνου, και έχουμε το μεγάλο Βερολίνο, όχι μόνο στενά το δήμο του και λίγο παραπάνω, που είναι σαν κρατήδιο, είναι κληρονομιά από την χωρισμένη Γερμανία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν κρατήδιο το Βερολίνο, λίγο μεγαλύτερο από το δήμο, μια περιοχή με περισσότερο πληθυσμό από το Βραδεβούργο. Είναι δηλαδή κάτι σαν την Αθήνα και την Αττική, ας πούμε, έτσι. Η Αθήνα μέσα το Λεκανοπέδιο έχει περισσότερο πληθυσμό από την Αττική. Το ίδιο συμβαίνει κάπως και εκεί. Λοιπόν, και στις τρία αυτά κρατήδια, το ΑΕΦΔΕ έχει πρωτιά πλην του Βερολίνου, που είναι πρώτο, το γράψαμε και στην Αυγή της Κυριακής, το εξηγήσαμε, είναι πρώτο το Die Linke, η αριστερά, το κόμμα της αριστεράς. Και δεν αποκλείεται να μπορέσει, σε συνεργασία πάντα εκεί αυτά γίνονται, να πάρει και την διοίκηση, την κυβέρνηση, ας πούμε, την τοπική κυβέρνηση. Το Δήμο του Βερολίνου, ας το πούμε έτσι. Στο Βραδεβούργο και στη Σαξονία Άνχαλτ, που είναι τώρα την Κυριακή το ένα και τα άλλα δύο είναι προς το τέλος του Σεπτέμβρη, εκεί είναι πρώτο το ΑΕΦΔΕ και μακράν πρώτο. 37, 40, 41... Και σε αυτή τη συγκυρία που έχουν εκλογές ο κύριος Μέρτς, ανακάλυψε τον εξωτερικό εχθρό εύκολα η Ρωσία, που θα μας καταπιεί και πρέπει να πάρουμε μέτρα, και πέσαν και να όλοι οι Ευρωπαίοι γύρω, θα διώξουμε, διώξανε το προξενείο της, κλείσανε το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείσανε το πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο του Βερολίνου, παλιά ιστορία, το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο. Πανικός. Προσπαθούν να πείσουν τον πληθυσμό ότι απειλείται. Υπάρχει ένα τέρας που σας απειλεί και εμείς σας προστατεύουμε. Μην πιστεύετε σε όλα αυτά. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ανάποδο αυτό από αυτό που πιστεύουν. Πιστεύουν ότι με αυτά τα τρίκ το ΑΕΦΔΕ θα μειώσει τη δύναμή του. Το οποίο πανγερμανικά κινείται πλέον σε πολύ υψηλά ποσοστά και είναι πρώτο κόμμα βάσει των δημοσκοπήσεων. Είναι μακράν πλέον, έως και 10 μονάδες. Οι χριστιανοδημοκράτες, δεν μιλάμε για τους σοσιαλδημοκράτες, έχει μια εξαιρετική βελτίωση τον Die Linke, πανγερμανικά επίσης. Στο Βερολίνο έχει την πρωτιά. Σε άλλες περιοχές όχι, αλλά έχει άνοδο, δημοσκοπική τουλάχιστον, αλλά και πραγματική άνοδο σε τοπικές εκλογές. Αλλά αυτή είναι μια κατάσταση που συνδυάζεται με τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, με την αιμονή των Ευρωπαίων να συνεχίσουν να θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, θυσιάζοντας ακόμα περισσότερο την Ουκρανία, καταστρέφοντας ακόμα περισσότερο την Ουκρανία, αντί να την προτρέψουν κάπως για να υποχρεωθεί και ο Πούτιν, έτσι, ότι ναι, πρέπει να υπάρξει πρέπει να υπάρξει διάλογος, πρέπει να υπάρξει συζήτηση, πρέπει να ξανακάτσει στο τραπέζι, να πιεστεί ο Πούτιν γι' αυτό, βεβαίως. Αλλά μόνο με τα όπλα δεν βγαίνει άκρη. Στον αντίποδα, το λέγαμε και χθες, δείτε την υπερδύναμη από κάθε άποψη τους Αμερικανούς πώς πάσαν τα μούτρα τους στο Ιράν. Τα όπλα δεν κάνουν από μόνα τους κάτι. Είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται στην πολιτική. Τα έχουν πει αυτά, ιστορικά το ξέρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ το αφεντικό μου λέει ότι πρέπει κάπου να σταματήσω. Είπαμε τα ελληνοτουρκικά, έτσι κι αλλιώς το δεύτερο ημίωρο θα έχουν την τιμητική τους, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί έτσι κι αλλιώς, και το έχουμε και αυτό μπροστά μας δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, κύριε Καραγιάννη. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης πρώτα. Έχουμε τους κατάλληλους να μας πούν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Έχει αυξηθεί η κίνηση από πριν. Στη Λεωφόρο Κηφισού είναι έντονο το πρόβλημα στο ρεύμα της ανόδου. Η κίνηση ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από το Ζεφύρι μέχρι και το Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, στο μεταξουργείο, προβλήματα στην Αχιλλέως, στην πλατεία Βάθης, στη Μάρνη, στην Ομόνια, στην Αρχές της Πειραιώς, στην Πανεπιστημίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, στη Βασιλίση Σοφία στο ύψος του Ευαγγελισμού, στο κόκκινο Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και αρχές της Συγκρού, η Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα της Ανόδου στο ύψος με τη Κατεχάκη κοντά στο γεροκομείο προβλήματα, και στο άλλο ρεύμα από το Νέο Ψυχικό μέχρι και το Χαλάνδρι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε έρθει στις σιγά σιγά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως καταλαβαίνετε, στη μεγάλη μας πόλη. και από την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εντελώς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Λοιπόν, κυρία Αγνή, μάλλον λείπει ένα δεν στο μήνυμά σας. Δηλαδή το πάνωπλο ουκρανικό ντρόουν που ψαρέψαν σε ελληνικό νησί απείλησε την Ευρώπη. Μάλλον θέλετε να πείτε δεν απείλησε την Ευρώπη σε σχέση με αυτό που λέγαμε για τη λειψία. Αλλιώς, δεν καταλαβαίνω ακριβώς το σχόλιο σας. Αν είναι το δεν που λείπει, είμαστε σύμφωνοι, έτσι είναι. Είναι υποκριτικό όλο αυτό. Αν δεν υπάρχει δεν, βεβαίως το ουκρανικό ντρόουν, γενικώς η συμπεριφορά των Ουκρανών απειλεί την ασφάλεια, την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Φάνηκε και εδώ με τη Λευκάδα, και στη Ρουμανία έγινε έκρηξη. Απλώς ήταν τυχερή, δεν σκοτώθηκε άνθρωπος. Έγινε έκρηξη μέσα στο λιμάνι από ουκρανικό ντρόουν. Και τώρα απειλούν και λένε και τα αεροπλάνα που πετάνε προς τη Μόσχα ή προς την Αγία Πετρούπολη ότι κινδυνεύεται. Λέει ότι πετάμε εμείς τα ντρόουν στα δικά μας. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, δεν σημαδεύουμε εσάς, αλλά μπορούν να συμβούν τα πάντα. Δηλαδή ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αλλά θέλει ο Ζελένσκι να διευρύνει το μέτωπο, εκβιάζοντας τους πάντες να τον υποστηρίξουν ακόμα περισσότερο, να του δώσουν Patriot, να του δώσουν νέα αντιβαλιστικά, να του δώσουν νέα χρήματα κτλ. Να συνεχιστεί ο πόλεμος. Ένας πόλεμος αδιέξοδος από κάθε άποψη. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε πρωτίστως. Πάμε και όταν μιλάμε για ελληνοτουρκικά, ναύαρχος εν αποστρατεία, Στέλιος Φενέκος, ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον τον διαβάζουμε και τον ακούμε. Έχει την άνεση πλέον να προχωράει και σε αναλύσεις με την εμπειρία του. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, το ότι η Τουρκία είναι απειλητική το ξέρουμε. Το ότι η Τουρκία θέλει να μοιράσει το Αιγαίο το ξέρουμε επίσης. Τώρα, στη διαχείριση των πραγμάτων, τι αισθάνεστε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια κλιμάκωση ρητορική αλλά και πρακτική και με πλοία, πέρα από τις λεκτικές απειλές. Έχουμε και διπλωματικές κινήσεις, έχουμε και πάρκα, σχεδιασμούς πάλι πάνω στο χάρτη, διάφορα σχήματα περίεργα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα μιλούσαμε για τις θαλάσσιες ζώνες όπως οριοθετούνται από τη συνθήκη για το Διεθνές Ζώνες της Θάλασσας εν UNCLOS. Όμως, επειδή η διεθνής κοινότητα διαπίστωσε ότι οι ωκεανοί και τα διεθνή ύδατα έχουν πόρους οι οποίοι μένουν ανεκμετάλλευτοι και προστασίας, προχώρησαν

0: αλλά είναι ασθενές το επιχείρημά μας. Γιατί? Διότι οι δραστηριότητες οι χωροταξικές τις οποίες
1: επιδιώκει
0: η Τουρκία, κάνουμε εμείς και η Τουρκία αλλά και τα πάρκα, αφορούν κυρίως τη θαλάσσια στήλη μέχρι το Βυθό. Ελάχιστες είναι οι δραστηριότητες στο Βυθό και κάτω από το Βυθό.
1: Άρα μιλάμε για ΑΟΣ.
0: Ακριβώς, μιλάμε για ΑΟΣ. Όταν λοιπόν δεν έχουμε πει ποια είναι η δικιά μας ΑΟΣ, να την ανακηρύξουμε, το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει ότι κάθε χώρα λέει ποια θεωρεί ότι είναι δικιά της ΑΟΣ, να ανακηρύσει και μετά, αν υπάρχουν επικαλύψεις, τους καλεί να οριοθετήσουν την απέναντι πλευρά. Ως αποτέλεσμα λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι έχει ισχυρότερο επιχείρημα από εμάς. Και το ίδιο φαίνεται τώρα και στη ρητορική μας που κάνουμε για, για την έρευνα που, που κάνει τώρα το Μαρμαρά, το τουρκικό πλοίο, νότια από το Καστελόριζο.
1: Δεν υπάρχει ΑΟΣ, είναι μια υποτιθέμενη ΑΟΣ, ναι. Οπότε σου λέω εγώ μια χαρά είμαι εδώ που είμαι. Αυτό λέω.
0: Διότι οι έρευνες πάνω από το Βυθό δεν είναι παράνομες. Αν ήταν έρευνες, θα μας πει το Αμαρουάνα τι κάνει, αν είναι έρευνες στο Βυθό και στο κάτω από το Βυθό με σεισμικές έρευνες και τέτοια, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά επί της αρχής δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε τις εξ αρχής παράνομες.
1: Για τους μη γνωρίζοντες, κύριε Βενέκο, για τους μη γνωρίζοντες, το να ανακηρύξεις την ΑΟΣ και χωρίς συμφωνία με τον απέναντι, μπορείς να το κάνεις. Το έχει κάνει η Κύπρος, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
0: Όλες οι χώρες οι οποίες είχαν τέτοια ζητήματα επικαλύψεων ή οτιδήποτε φτάσανε να ανακηρύξουν πρώτα, γιατί αν μπεις ποια είναι η δικιά σου θέση για την ΑΟΣ, πώς θα την ορίσεις.
1: Τι διεκδικείς και τι διεκδικείς και στο δικαστήριο αν πας ακόμα, ναι. Τα λέω όσο πιο απλοϊκά γίνεται για τον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το διεθνές δίκαιο παράγραφο-παράγραφο, ναι.
0: Αλλά χάνεις και ένα άλλο μεγάλο δικαίωμα που είναι αυτό που δεν επικαλύπτεται. Δηλαδή αυτό το απεμπολούμε. Δηλαδή οι περιοχές που δεν επικαλύπτονται από την Τουρκία, τις ΑΟΣ δικές μας, δεν τις διεκδικούμε. Θα μπορεί ο κάθε ψαράς να πηγαίνει μέχρι τα χωρικά μας ύδατα και να ψαρεύει χωρίς να υπάρχει καμία δικαιοδοσία από την πλευρά μας?
1: Ναι, ναι. Άρα λέτε νούμερο ένα, πρέπει να ανακηρυχθεί ΑΟΣ επιτέλους.
0: Οπωσδήποτε. Ανακηρυχθεί ΑΟΣ.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, οι τρεις περιοχές οι οποίες είχα, μάλιστα σε μια αρθρογραφία μου είχα πει ότι είναι επικίνδυνες, το είχα πει εδώ και μήνες, είναι οι τρεις περιοχές που οριοθετήσαμε για δυνητικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ήταν περιοχή Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης κλπ. Η δεύτερη ήταν μεταξύ Σάμου, Χίου κλπ. Και η τρίτη ήταν νότια στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Η Τουρκία λοιπόν, αν δούμε τα δύο θαλάσσια πάρκα, τα έχει κάνει στις δύο ακραίες περιοχές. Ακόμα στη Σάμο και Χίο και λοιπά δεν έχει κάνει κάτι. Αλλά ήδη βλέπουμε τώρα ότι οι πράξεις της, πρώτον, οι πτήσεις των ντρόνς και των αεροσκαφών γίνονται για επιτήρηση και για διεκδίκηση δικαιοδοσίας εντός εισαγωγικών στην περιοχή του θαλάσσιου πάρκου του Βορείου Αιγαίου. Και τώρα το βλέπουμε και στην περιοχή νότια από το Καστελόριζο. Πιστεύω ότι θα συνεχιστούν αυτό και θα έλεγα ότι με τα θαλάσσια πάρκα επιδιώκει αυτό που θα το όνομαζα σκιώδια ΑΟΣ, διότι αρχίζει πλέον και τι λέει, διευρύνω τη δικαιοδοσία μου σε αυτές τις περιοχές που στην ουσία υποκαθιστώ τη δικαιοδοσία που θα είχα στην ΑΟΣ και θα σε ελέγχω για έρευνες, για αλληλεία, για καλώδια, για οτιδήποτε σε αυτές τις περιοχές και βλέπω τι θα κάνω και στη συνέχεια.
1: Άρα, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, εσωτερικό δίκαιο, εντάξει, αυτά τα επιχειρήματα είναι εύκολα, τα ακούμε, θα οριοθετήσει στην πραγματικότητα, θα ανακηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία, δική της?
0: Ξέρετε τι θα κάνει, δεν θα τη λέει ΑΟΣ, θα δίνει δικαιοδοσίες όμως στα μέσα της και
1: μάλιστα,
0: στις υπηρεσίες
1: αυτό
0: της.
1: Που είπαν, ο Ερντογάν θα μπορεί, ο πρόεδρος, να δίνει δικαιοδοσίες, μάλιστα.
0: Ναι. Και θα ενασκεί στην ουσία ως σκιώδη ΑΟΣ σε όλη την περιοχή δικαιοδοσία. Και αυτό που λέμε ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα στο διεθνές δίκαιο είναι γεγονός. Όμως ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας δούμε ότι πάει ένας Έλληνας ψαράς, ένας Ιταλός, ένας Μαλτέζος να ψαρέψει σε αυτή την περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δικαιοδοσία της. Θα μπορεί να το συλλαμβάνει, να το πηγαίνει στα δικαστήρια τα εσωτερικά. Εμείς θα διαμαρτυρόμεθα. Όμως οι νομικές πράξεις του εσωτερικού δικαίου θα υπάρχουν στην Τουρκία. Και θα λειτουργούν αποτρεπτικά και για τους ξένους να πλησιάσουν στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το επιχείρημά μας δεν παράγει νόμιμα αποτελέσματα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι που θυμάμαι με αυτά που μου ήρθε τώρα όπως μιλάτε. Αυτό που είχε κάνει ο Γιάννης Μανιάτης έχει να κάνει με ανακήρυξη ΑΟΣ?

0: Κοιτάξτε, ήταν σοφή η κίνηση του Μανιάτη. Και κυρίως γιατί ήταν σοφή. Διότι αν δεν είχαμε αυτή την πράξη του κ. Μανιάτη, δεν θα είχαμε κάνει και την οριοθέτηση των βυθοτεμαχίων για την έρευνα νότια από την Κρήτη, που είναι μια περιοχή που δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ.
1: Μάλιστα.
0: Συνεπώς βασιστήκαμε στον νόμο Μανιάτη. Όμως ο νόμος Μανιάτη έχει μια μικρή που με μια τροπολογία θα μπορούσε να φύγει. Λέει ότι σε περιοχές που δεν υπάρχει οριοθέτηση με την απέναντι πλευρά, εμείς θεωρούμε ότι είναι η μέση γραμμή, σε παρένθεση, αφής ανακηρυχθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αν φύγει το αφής ανακηρυχθεί, νομίζω ότι είμαστε εντάξει νομικά.
1: Είναι σαν να έχουμε ανακηρύξει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Γιατί είναι νόμος του κράτους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι νόμος του κράτους αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα επιμείνω λίγο.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία λοιπόν, μας εξηγήσατε τι προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει. Προσπαθεί και να το εκβιάσει, δηλαδή αν σηκώσουμε το βλέμμα και δούμε γύρω τη συγκυρία, το Ισραήλ περιπλέκει την κατάσταση. Την περιπλέκει και για μας. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί όταν έχεις δύο τέτοιες δυνάμεις που συγκρούονται. Συγκρούονται στο βαθμό που συγκρούονται αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί και να τα βρούνε. Μέση Ανατολή είναι αυτή. Λοιπόν, αλλά άμα σηκώσει λίγο το βλέμμα λοιπόν και κοιτάξει την ευρύτερη περιοχή. Εκβιάζει και άλλους, χρησιμοποιεί τα ελληνοτουρκικά και για άλλα πράγματα η Τουρκία.
0: Είναι γεγονός και μάλιστα με παραξενεύει που μόλις γύρισε από την σύσκεψη της συνεργασίας της Αγκάη ο Ερντογάν, έκανε κάποιες δηλώσεις κατευθείαν για τα ελληνοτουρκικά. Το είδα λίγο πολύ βιαστικό αυτό. Mm-hmm. Και είπε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την αποστατικοποίηση των νησιών.
1: Μάλιστα.
0: Η αίσθησή μου είναι λοιπόν ότι συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ σε σχέση με το θόλο που πάμε να κάνουμε, επειδή είναι Ισραηλινά συστήματα.
1: Mm-hmm.
0: Και προσπαθεί να προειδοποιήσει ότι αν εγκαταστήσουμε αυτά τα συστήματα στα νησιά, αυτό θα αντιδράσει. Και βέβαια, αυτές τις αιτιάσεις...
1: Να κρατήσουμε το δεύτερο λοιπόν. Ότι όταν πάμε, είναι βάθος τριετίας αυτό, αλλά όταν πάμε θα αντιδράσει. Θα πει, ήρθε το Ισραήλ να με πολεμήσει.
0: Ναι, θα το συνδέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και το κυριότερο, ήδη αρχίζει και κάνει προς το ΝΑΤΟ παρεμβάσεις τέτοιες για το θέμα της αποστατικοποίησης, εκμεταλλευόμενος πια τη συγκυριακή καλή σχέση που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή με τον Τραμπ και που τον έχουν ανάγκη σε κάποια ζητήματα. Παίζει ένα παιχνίδι σε δύο ταμπλό, εκμεταλλευόμενη την γεωπολιτική θέση της Τουρκίας. Και με δεδομένο ότι μετέχει και στη συνεργασία της Αγκάης, αλλά και στην συνεργασία που γίνεται τώρα με το Πακιστάν και με τη Σαουδική Αραβία κλπ, θεωρεί ότι η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας έχει ισχυροποιηθεί και θα βάλει απέναντί του και το Ισραήλ και την Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα. Κύριε Φενέγκο, τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Κρατήσαμε λοιπόν ανακήρυξη ΑΟΣ. Αν πρόθεση του Ερντογάν να συνδέσει το θέμα με το Ισραήλ, η Ελλάδα πώς θεωρείτε ότι πρέπει να διαχειριστεί αυτό που λέει ο Νετανιάχου, ότι έχουμε μια στρατιωτική συμμαχία που δεν την έχουμε στα χαρτιά? Βέβαια υπάρχει συνεργασία με το Ισραήλ σε πολλούς τομείς, δεν έχουμε κάτι άλλο στα χαρτιά, αλλά πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διαχειριστεί η Ελλάδα αυτή την δύσκολη, εδώ που τα λέμε, κατάσταση, επειδή και το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και όταν είναι όλη αυτή ενάντια στο διεθνές δίκαιο, έχει μια γενοκτονία, μπλέκει το πράγμα κάπως. Χαλάει η σούπα, αν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ξεκίνησε να κάνει ορισμένες περιφερειακές συνεργασίες, αλλά είναι ξεχωριστές. Mm-hmm. Δηλαδή η περιφερειακή συνεργασία αυτή τη στιγμή είναι Ελλάδα με το Ισραήλ. Mm-hmm. Ταυτόχρονα κάνει μια περιφερειακή συνεργασία με την Κύπρο και τη Γαλλία.
1: Mm-hmm.
0: Και ταυτόχρονα είχαμε και την Αίγυπτο, αν θυμόσαστε, mm-hmm. παλιά.
1: Βέβαια, με την ορίσαμε και ΑΟΣ και τα λοιπά.
0: Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι αυτές οι συνεργασίες είναι ξεκομμένες. Δεν είναι μια στρατηγική συνεργασία με την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όχι, mm-hmm. που να αναφέρεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Μεσογείου, που αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα μέσα στα όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στη Μέση Ανατολή και στη διευρυμένη Μέση Ανατολή.
1: Mm-hmm.
0: Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε μια γραμματεία για την ασφάλεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία να έχει μόνιμη γραφειοκρατία, να εξετάζει τα προβλήματα που θα είναι όχι μόνο αμυντικά και στρατιωτικά, θα είναι και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, θα είναι όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στη θάλασσα, θα είναι ακόμα και τα ζητήματα προστασίας πόρων και αλίας κλπ. Και πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους, η ενοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με μια ευρύτερη ομπρέλα και με στρατηγικό υπόβαθρο και γραμματεία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θεωρείτε πάντως ότι και η ασπίδα του Αχιλλέα, εντάξει τώρα θα δούμε πότε θα έρθει και όλα αυτά, είναι μια κίνηση που σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο είναι χρήσιμη.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι το δύσκολο ότι είναι από το Ισραήλ, αλλά έχει μια χρησιμότητα. Ναι.
0: Θα κάνω μια διάκριση.
1: Βεβαίως, γι' αυτό ρωτάω έτσι για να δω πώς θα το κάνετε εσείς.
0: Μεταξύ του απόλυτου θριάμβου.
1: Ναι, όχι.
0: Και των ουσιαστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών της ασπίδας αυτής. Ναι. Η έννοια του θόλου, του ενιαίου θόλου, δεν μπορεί να υπάρξει στο κόρο τον ελληνικό. Γιατί έχουμε νησιωτικό, θαλάσσιο και υπηρετικό. Θα πρέπει λοιπόν τα συστήματά μας να είναι επιμέρους θόλοι. Οι οποίοι επιμέρους θόλοι για να λειτουργήσουν έχουν κάποιες αδυναμίες και κάποιες δυνατότητες, γιατί έχουν επικαλύψεις, ανάγκη κινητών συστημάτων, ανάγκη αμοιβών συστημάτων και βέβαια μεγάλο απόθεμα από πυρομαχικά, γιατί αυτά τα πυρομαχικά είναι, τα βλήματα είναι πανάκριβα, έτσι. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι χρειάζονται 2 ή 3 αναχορηγίες, για υπολόγισα περίπου γύρω στα 18 συστήματα αντιεροπορικά που είναι να πάρουν στο σύνολό τους, αν και δεν φαίνεται, δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά από τις τιμές και τόσο βγαίνει, αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζονται περίπου 1,5 ακόμα δις τεταβλήματα.
1: Αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, έχετε απόλυτο δίκαιο, μας το λένε και άλλοι ειδικοί, ότι χρειαζόμαστε ακόμα 1,5 με 2 δις.
0: Συνεπώς, ο καλός σχεδιασμός που θα τοποθετηθούν, η απέτηση να τοποθετηθούν και σε νησιά τα συστήματα που είναι μικρού... Αυτά όλα δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον που θα πρέπει να το διαχειριστούμε μες στην τριετία και ως προς την Τουρκία, αλλά και ως προς το σχεδιασμό μας και στα στρατηγικά αποθέματα που θα έχουμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευρώπη, τι γίνεται, πρέπει, μας είπαν χθες ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτσου, ότι κάτι λένε στους Ευρωπαίους, τους ενημερώνουν. Είναι σαν την ακρίβεια αυτό. Δεν χρειάζεται κανένας να ενημερώσει τον πολίτη για την ακρίβεια. Το ξέρει. Και αυτοί γνωρίζουν για τις τουρκικές απειλές. Παρακάτω, πρέπει να κάνουμε κάτι εκεί.
0: Κοίταξε να δείτε τώρα που έχουμε μπλέξει μεταξύ σκυλιάς και χάριδος. Το μεγάλο πρόβλημα που θα αναδειχθεί είναι το καλώδιο. Και όπως φαίνεται και με τις διακηρύξεις που κάνουμε και με τη βεβαιότητα που εκφράζουμε, η Ελλάδα με την Τουρκία μόνες τους δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αν εμπλέξουμε την Ευρώπη, θα μπορούσαμε να την εμπλέξουμε στη λογική ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που η Ευρώπη έχει το συντονισμό και δεν ζητάει την άδεια από κανέναν, αλλά απλώς ενημερώνει με μία παράγραφο που λέει ότι οποιαδήποτε αυτή η ενημέρωση δεν σύμφωνα με το άρθρο 83 και λοιπά και το 74 νομίζω της Unclos, δεν προϋποθέτει ότι δημιουργεί κάποιο νομικό προηγούμενο. Συνεπώς η Ευρώπη θα μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση του καλωδίου. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι οποιαδήποτε ενάσκηση βέτο μας που έχουμε εξασκήσει για το, για το αμυντικό σύστημα της Ευρώπης και για τη χρηματοδότηση δεν μπορεί να μεταφερθεί, είναι αυτόνομο, δεν μπορεί να το μεταφέρουμε και στο καλώδιο. Διότι αν μας πει η Τουρκία, OK, παίρνω το καλώδιο, θα πάρει τα λεφτά για το αμυντικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε μια συνολική στρατηγική στη διαχείριση των ευρωπαϊκών θεμάτων, αλλά είναι αποσπασματική. Και αυτό είναι που πάντα διαφωνούσα και το είπα και προηγουμένως. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική διαχείριση του προβλήματος των ελληνικών κάτω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και δυστυχώς δεν την έχουμε αυτή.
1: Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να ευχηθώ καλή σεζόν, γιατί θα έχουμε αναλύσεις πολλές έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο Ναύαρχος Αναποστρατεία, ο κύριος Στέλιος Φενέκος.

Λοιπόν, αυτά να κρατήσουμε. Η συζήτηση με τον κύριο Φενέκο ήταν αρκετά διαφωτιστική από πολλές απόψεις. Πρώτον, ότι πρέπει να γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Να οριοθετήσουμε εμείς, χωρίς συμφωνία με την Τουρκία σε αυτή τη φάση, και να πατήσουμε και πάνω στον νόμο Μανιάτη, που είναι εσωτερικός νόμος, όπως πάει να κάνει η Τουρκία τώρα με άλλο πλαίσιο, μας τα εξήγησε ο κύριος Φενέκος. Ο νόμος Μανιάτη, λοιπόν, με διορθώσεις γίνεται μια ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτή είναι η ΑΟΣ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία, όταν φέρουμε τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα, θα δημιουργήσει θέμα. Και ήδη αρχίζει και δημιουργεί θέμα στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Αυτή είναι η απειλή της. Γι' αυτό αναφέρεται συνεχώς ο Ερντογάν τις τελευταίες μέρες συνεχώς σε αυτό το θέμα. Το κάνουν εδώ και μήνες, βέβαια. Συνδυάζουν. Αυτοί αξιοποιούν αυτή τη συνέργεια της Ελλάδας με το Ισραήλ. Το τρίτο, ότι ο θόλος έτσι όπως παρουσιάζεται και όπως γίνεται και η προμήθειά του, πέρα από το τεράστιο κόστος που απαιτεί, γιατί έχουμε και τα... είναι αυτή η ιδιομορφία από την αγορά του αιώνα, βρε αδερφέ. Από τότε, από τα βάθη τότε, πριν από 40 χρόνια πόσο ήτανε, αγοράζαμε κουφάρια χωρίς τα πολεμοφόδια. Και τώρα εν μέρη έχει γίνει το ίδιο, και χθες μας το λέγανε ο Ζαχαρίας ο Μίχας, νομίζω. Θέλουμε άλλα 2 δις για τα πολεμοφόδια. Δηλαδή, παιδιά, αγοράστε αυτό που πρέπει να αγοράσετε, πείτε μας πόσο κάνει. Όχι αυτά τα κόλπα. Το είπε και ο κύριος Φενέκος. Ακριβό. Χρειάζονται επιμέρους θόλοι, διότι το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, ενιαία, και για να την καλύψουν, που δεν την κάλυψαν πλήρως, έτσι. Υπήρχαν από πίσω και τα αμερικανικά πλοία, όλα τα ραντάρ, παγκόσμιοι δορυφόροι, βρετανικοί, γαλλικοί, γερμανικοί, αμερικανικοί, να καλύπτουν το Ισραήλ, και πάλι πέρασαν τα ιρανικά βλήματα, έτσι. Φανταστείτε τώρα στο ζωγραφιστό της Ελλάδας. Νησιά, βουνά, Ιόνιο από εκεί, εδώ Αιγαίο, Κρήτη, Καστελόριζο μακριά, δηλαδή... Μη λέμε παραμύθια. Και ότι χρειάζεται ενοποίηση όλων των δράσεων σε μία μόνιμη γραμματεία, η οποία να συντονίζει τις ενέργειες και με τις επιμέρους χώρες που η Ελλάδα έχει συνάψει συνέργειες. Ένα είναι το Ισραήλ. Προβληματική συνεργασία πλέον. Είναι πολυετής, πάνω από δεκαετία, αλλά ήταν άλλα τα κόζα τότε, άλλα τα κόλπα, και είναι αλλιώς σήμερα με ένα Ισραήλ που είναι γενοκτόνο, που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και που διεξάγει ένα σκληρό πόλεμο, Ιράν, Λίβανο, Συρία, και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και απειλεί τους πάντες και τα πάντα στο όνομα της δικής του ασφάλειας, με έναν Νετανιάχου που στηρίζει την κυβέρνησή του, θα δούμε τι θα γίνει και μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, στηρίζει την κυβέρνησή του σε φανατικούς, δογματικούς φασίστες. Το τέταρτο. Λοιπόν, και το πέμπτο, πώς αξιοποιούμε τις δυνατότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν τις αξιοποιούμε. Όλα αυτά είναι ερωτήματα, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα θέτουμε κάθε μέρα. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα να φύγει τώρα. Δεν μπορεί και σε αυτό να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να μας πει να εγώ οπλίζω τη χώρα και είμαστε με τους κύριους και διάφορα άλλα παραμύθια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εδώ για σήμερα τελείωσαν τα διπλωματικά μονοπάτια. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, δεν τον παίρνει το μάτι μου, κάπου εδώ θα είναι, κάπου εδώ γυρνά, τον βλέπουμε, εντάξει. Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης, Κατρίνα Ακριβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα 58 νέα εγχώρια κρούσματα δηλώθηκαν και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24 όλοι ατόμων άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Η πλειονότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παρουσίασε εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυκίτιδα, υοξία, χαλαρή παράλυση. Αυτή την ώρα στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 63 ασθενείς, εκ των οποίων 32 σε ΜΕΘ. 182 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο. Άνδρας παρασύρθηκε από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς-Κιάτο. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας που και η δασική έκταση από χθες το απόγευμα. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης ενώ εστάλει μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία. Στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα στον ανακριτή. Ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε, ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Πρότεινε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% σε βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, με συνολικό κόστος περί τα 5 δις σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έσπευσε να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την απόφαση του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας φοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Γερμανία ανακοίνωσε πως κλείνει το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, το οποίο ήταν τοποθετημένο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Μάλιστα, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης. Το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και την Γεκατερίνεμπουργκ. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως επρόκειτο για έναν 16χρονο και έναν 19χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
4: ο καιρός.
6: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και να κάνουμε μία αποτίμηση. Μπήκαμε στο ρυθμό της ΔΕΘ και να αρχίσουμε να κάνουμε μία αποτίμηση με την κάποια πράγματα που διαπιστώσαμε αρχής γενομένης από την ομιλία την κεντρική χθες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, όπως καταλάβατε, το παιχνίδι άρχισε και άρχισε, θα λέγα, χοντρά όπως το περιμέναμε και θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία του χθες άνοιξε την ατζέντα και τώρα πια θα κινηθούμε αναγκαστικά με τον ένα ή άλλο τρόπο γύρω από αυτά. Να δούμε λοιπόν, έτσι όσο πιο προσεκτικά μπορούμε να δούμε, τι υπόθηκε, τι προέκυψε, τι έβγαλε αυτή η ιστορία. Το κόστος πια που μπήκε από την αρχή σαν των μέτρων τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας ήταν, αποτιμήθηκε από το ίδιο και το επιτελείο του γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με το καλημέρα η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε και βγήκε είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά είτε και μέσα από την άμεση αποτίμηση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών να μιλάει για κόστος 13 δισεκατομμύρια και ξανάφερε τα θέματα στην αναξιοπιστία, όπως είπε, του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις εξαγγελίες του που είχε κάνει το 2015, ξαναπήγε στο παρελθόν. Το Πασόκ κινήθηκε σε μια άλλη λογική. Η λογική του Πασόκ ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας το 80% μας αντέγραψε το σχέδιο. Λοιπόν, θα τα δούμε ένα-ένα. Κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία κάνει λάθος με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνει λάθος γιατί μένει πάρα πολύ στο παρελθόν και σε μία αποτίμηση που δόλος ενδιαφέρει την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το αν κοστίζουν τα μέτρα 7, 12, 15 ή 45, ουδόλως ενδιαφέρει μία χυμαζόμενη και δοκιμαζόμενη κοινωνία που θέλει να πάρει κάτι περισσότερο για να αντιμετωπίσει και να βγει από αυτή την κρίση την οποία, εν πάση περιπτώσει, στην οποία βρίσκεται. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ στην ουσία λέει κάτι το οποίο διευκολύνει με τον τρόπο ότι η αντιγραφή είναι των δικών μας μέτρων, είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα διευκολύνει τον κύριο Τσίπρα να προσεγγίσει αυτό το περιβάλλον και αυτό το εκλογικό κοινό το οποίο θέλει να διεισδύσει. Η επιδίωξη του κύριου Τσίπρα είναι ακριβώς αυτό, να μπει σε αυτό το κοινό και να το καλύψει. Όταν λοιπόν του λες ότι τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, πήρε αυτά που εμείς λέμε και με το δικό του, ας πούμε, τρόπο τα παρουσίασε, άρα μια χαρά. Ας αφήσουμε όμως την αντιπολίτευση και να δούμε λοιπόν τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρουσίασε μια σειρά μέτρων, τα οποία λίγο πολύ τα ξέρετε, τα ακούσατε. Πού κινούνται, σε ποιες κατευθύνσεις αυτά τα μέτρα? Τα μέτρα αυτά είναι φανερό ότι έχουν στόχο να απευθυνθούν σε μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, που μέχρι τώρα είτε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είτε ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να τα έχει και δεν τα είχε σε ένα βαθμό. Δηλαδή απευθύνεται σε αυτό το κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να ακούσει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να του καλύψουν τις ανάγκες αλλά να μην τον τρομάξουν. Επίσης έχει συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες νομίζω ότι είναι συνειδητές. Έχει αποφύγει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω στην πορεία τι θα υποθεί, έχει αποφύγει να μιλήσει για ριζοσπαστικές παρεμβάσεις τις οποίες λίγο πολύ κάλυπτε κάποτε παλαιότερα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει ακούγονται ευχερέστερα από το κοινό της αριστεράς. Για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκε πουθενά στην ομιλία του και στη στόχευσή του, τέλος πάντων, σε θέματα τα οποία λίγο πολύ απασχολούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ιδιωτικό χρέος, τα μονοπόλια, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τις τράπεζες, τον αναβαλόμενο φόρο που ήταν ένα προσφυλές και ευχάριστο θέμα και διάφορα τέτοια θέματα τα οποία για την αριστερά έχουν πρωτεύουσα σημασία, ή επίσης για το ρόλο που μπορεί να έχει το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, σε βασικούς τομείς λειτουργίας της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, το νερό κλπ. Τα οποία είναι τα θέματα τα οποία, με τα οποία η αριστερά έχει ιδιαίτερη προσέγγιση. Αναφέρθηκε όμως σε θέματα που απασχολούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους κλπ. Η ουσία είναι μία, ότι στόχευσή του κατά τη γνώμη μου είναι να πιέσει, γι' αυτό έσπευσε και επικοινωνιακά το κέρδισε, να πιέσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ότι πουθενά δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας για τη 13η και 14η σύνταξη ή τη 13ο και 14ο μισθό, να σπεύσουν σε μία άλλου τύπου πλειοδοσία και να γίνει σηματορός η προσέγγισή του για να πιέσει και τον κύριο Μητσοτάκη σε, θέλετε, κάτι παροχές. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι πριν ακόμα αλέκτορα λαλίσε ας πούμε, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και ζήτησε από το οικονομικό του επιτελείο να επανεξετάσει ένα καινούριο πακέτο, τουλάχιστον περισσότερα μέτρα από αυτά τα οποία είχε σκοπό αρχικά να εξαγγείλει. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε ότι ενώ το πακέτο της Νέας Δημοκρατίας του Πρωθυπουργού ήταν της τάξης των 1,7 δις, ζήτησε από το Οικονομικό Επιτελείο να του βρουν επιπλέον μέτρα και ακούγεται, μαθαίνουμε, ότι ήδη εξασφαλίσαν άλλα 300 με 400 εκατομμύρια τα οποία θα προσθεθούν στο αρχικό πακέτο. Δηλαδή υπάρχει μία έτσι κι αλλιώς διελκυστίνδα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή λοιπόν είναι μία αρχική προσέγγιση την οποία μπορούμε να κάνουμε, και το σημαντικότερο λοιπόν από όλα αυτά είναι πόσο πολιτικά μπορεί να έχουν απήχηση τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το κομμάτι το οποίο ήδη στοχεύει, και από την άλλη μεριά πόσο χώρο αφήνει στο ριζοσπαστικό αριστερό κοινό, και το οποίο έχει να κάνει για παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει μία μάχη ούτως ή άλλως και που θα ανακοινώσει διάφορα θέματα, πόσο χώρο του αφήνει να εξαγγείλει κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα καλύψουν το χώρο της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως για παράδειγμα το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που είναι σημαντική και που, για να μην ξεχνιόμαστε, μαστίζει πάρα πολύ σήμερα την ελληνική κοινωνία. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά να εξαγγείλει μέτρα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες του αριστερού κοινού, να το πω, ή του, εν πάση περιπτώσει, ενός κοινού το οποίο, πολιτών, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με τα που έχουν αρχίσει στη ζωή του. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος προς όλες τις κατευθύνσεις, για παράδειγμα, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί, έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή έχει ξεπεράσει, το λένε τα στοιχεία, το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή και το πώς προστίθεται καθημερινά, τι χρωστάνε οι Έλληνες στην εφορία, τι χρωστάνε στις τράπεζες, τι χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, τι χρωστάνε παντού. Δηλαδή μεγαλώνει ηλικιωδώς, δείχνει δηλαδή μια ασφυξία, για παράδειγμα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να τα δούμε και από τη μια μεριά και από την άλλη. Αυτή είναι σε πρώτη ανάγνωση η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στη χθεσινή του ομιλία, η οποία πράγματι ήταν, άνοιξε την ατζέντα, ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό και θα το καταλάβουμε σύντομα. Θέλει και να την προκαλέσει σε μια αντιπαράθεση. Η στόχευση του της Ελλάς, ας πούμε, και του κυρίου Τσίπρα είναι να γίνει η αντιπαράθεση πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα των επόμενων ημερών. Δεν θέλει να αφήσει δηλαδή σε καμία περίπτωση χώρο να του βγει πιο προοδευτικά ή πιο μπροστά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλός ή κακός είναι ένα κοινό στο οποίο ο κύριος Τσίπρας στοχεύει. Γιατί επέλεξε αυτή την τακτική? Για τον απλούστατο λόγο, διότι κατά τη γνώμη μου ο κύριος Τσίπρας έχει θεωρήσει και πιστεύει ότι το κοινό του πρώην ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ή του χώρου αυτού της αριστεράς το έχει περίπου εξασφαλισμένο. Άρα εκεί που χρειάζεται να μπει είναι σε ένα κοινό που το καλύπτει σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κέντρου, του ΠΑΣΟΚ και της προοδευτικής λεγόμενης παράταξης, αν αυτή έχει σχήμα. Συνειδητά επέλεξε να μην αγγίξει ριζοσπαστικά θέματα τα οποία δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, να τρομάξουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας.
1: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το κόκκινο. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το ευχάριστο καλοκαιρινό, θα έλεγα, άκουσμα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα που μου στέλνουν. Ρε Άννα, είστε άδικοι. Δηλαδή, μου λες τώρα, πρόσεξε, καλέστε εκπρόσωπο της Ελλάς αν μπορείτε και αν σας αφήνουν. Δηλαδή, ξεκινάει η βαριά πολιτική εκπομπή του σταθμού με πρώτο θέμα τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και τις παρουσιάζει. Και θεωρείτε λοιπόν ότι εάν καλούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελλάς, που αν μας αφήνουν, λέτε για ένα σταθμό που αναϋποθέσω ότι είστε ακροάτρια και ξέρετε πόση ελευθερία στην διαφορετική έκφραση και άποψη έχει αυτός ο σταθμός. Δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι πριν μπω εγώ να πάρω το μικρόφωνο, πήρα γραμμή από την Κουμουνδούρου εάν θα πω ή δεν θα πω για τον Αλέξη. Και μα χθες είδα λοιπόν, πρώτο θέμα τον είχε η διαδικτυακή σελίδα της Αυγής, όλη του την ομιλία. Στα δελτία τύπου την παρουσίασα, όλες του τις εξαγγελίες παρουσιάστηκαν. Στις εκπομπές παρουσιάστηκαν. Τι θέλετε ακριβώς δηλαδή, τι καταλογίζετε σε ανθρώπους που δεν είναι χθεσινοί σε αυτή τη δουλειά και που ξέρετε ότι έχουν κάνει. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για αυτή την ιστορία, αλλά ξεφύγετε λίγο από αυτή την ιστορία. Να καταλάβετε λοιπόν κάποια πράγματα, ότι δεν μπορεί να είναι άσπρο μαύρο. Παρουσιάζονται τα πάντα, όπως παρουσιάζεται και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας με κριτική, του ΠΑΣΟΚ με κριτική. Τι να πω, οι άνθρωποι όλοι βγαίνουν. Τι κατά τη γνώμη σας θα γίνει λοιπόν, αν καλούσαμε έναν άνθρωπο? Ας ακούσαμε τον πρόεδρο του κόμματος που μας τα είπε, μιλούσε ένα εκτενέστατα και μίλησε για τα πάντα. Τα ακούσαμε. Εδώ βλέπω ακόμα και το δελτίο ειδήσεων, βλέπω λοιπόν ακόμα και σήμερα έχει

Και αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να σκιάσει αυτή την άποψη που έχετε εσείς για κάποια πράγματα. Υπάρχει, ας πούμε, και ο πομποδέκτης, υπάρχουν και τα κουμπάκια. Μην το ακούτε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω και με καλή διάθεση. Με τη διάθεση την οποία ήρθα για να κάνω την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, η υποψηφιότητα που είναι ένα θέμα της Έλενας Ακρίτα τελικά έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πλην της νίκης βέβαια, ενώ στήριξαν και πάρα πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η κυρία Ακρίτα ευχαρίστησε βεβαίως όλους αυτούς που τη στήριξαν. Έγινε ένα σόου χθες στη Βουλή, υπήρχαν αντεκκλήσεις, διαξυφισμοί, συγκρούσεις, επιχειρηματολογία. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία ήταν σε μια λογική η οποία ήθελε και να μην εκλεγεί κατά τη γνώμη μου η κυρία Ακρίτα για συγκεκριμένους λόγους, αλλά και να μην υπάρχει από την αντιπολίτευση εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής, γιατί είναι και η σύσκεψη των Προέδρων που παίρνει αποφάσεις και τα 3/5 και όλα αυτά. Λοιπόν, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, έκανε μία δήλωση η οποία συνοπτικά έλεγε ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως, όπως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως καταλαβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέοδο. Είναι σοβαρό το θέμα της κομματικοποίησης του κράτους σε όλες του τις μορφές και εν πάση περιπτώσει δεν είναι το πρώτο δείγμα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση το οποίο έχουμε να πατήσουμε. Δηλαδή, κορυφαίο όλων είναι η εκλογή, ήταν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα κομματικό στέλεχος κόντρα σε όλες τις λογικές και την πεπατημένη, θα έλεγα, από τη μεταπολίτευση και μετά, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να ακούσει την αντιπολίτευση αλλά και το κοινό αίσθημα των πολιτών ότι χρειάζεται κάποια ισορροπία στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας άποψης, ας πούμε να το πω έτσι. Και επέλεξε να βάλει κομματικό πρόεδρο. Το ίδιο έχει κάνει και με τις ανεξάρτητες αρχές, το ίδιο έχει κάνει παντού. Και βεβαίως το ίδιο έχει κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δημόσια διοίκηση και σε επίπεδο, ας πούμε, παρεμβαίνει ακόμα και σε θέματα δικαιοσύνης, την ανώτατη δικαιοσύνη, πώς τη διορίζει και πώς τη συγκαλεί και πώς την επηρεάζει και πάρα πολλά πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα λειτουργίας και το οποίο λειτουργίας του κράτους και της λεγόμενης δημοκρατίας αυτής της χώρας, η οποία εν πάση περιπτώσει μας έχει δείξει ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν πορεύεται και πολύ καλά σε πάρα πολλά θέματα, όπως το έχουμε δει και στις υποκλοπές, να τις θυμόμαστε πάντα, ποιος τις κατήφθηνε, ποιος τις παράγγελνε και πώς το συντόνιζαν και πώς χειρίζεται θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την με το μέσα μαζικής ενημέρωσης, με άφθονες παροχές και χρήμα, το πώς χειρίζεται το χρήμα το οποίο έρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσει τη χώρα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τα διαθέτουν όλα αυτά τα κονδύλια, προς ποια κατεύθυνση πάνε και με ποια κριτήρια και με ποιανού συμμετοχή, το πώς αντιμετωπίζει ακόμα και τα εθνικά θέματα τα οποία είναι σοβαρά θέματα για την ίδια τη χώρα και κάνει ιδιωτικές συμφωνίες
πριβές

φωνίες ο Πρωθυπουργός που δεν ξέρει, όχι μόνο δεν ξέρει, δεν ξέρουν οι αρχηγοί των αντιπολιτευτικών κομμάτων, δεν ξέρει καν ο λαός. Είναι όλα λοιπόν μια σειρά θεμάτων που αναδεικνύονται με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Πόσα μπορούμε να αναφέρουμε, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα κριθούν.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε και ότι πόσο είναι σήμερα, είναι η 3η Σεπτέμβρη σήμερα. 3 του Σεπτέμβρη, βεβαίως. Το Πασόκ γιορτάζει την ιστορική του αναφορά της ίδρυσής του 3 του Σεπτέμβρη και ήδη έχουμε ακούσει διάφορα καρφιά με το καλημέρα. Για παράδειγμα, ο γιος του ιδρυτή του κόμματος, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, έριξε το καρφί του ότι 3 του Σεπτέμβρη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είπε. Σε ποιους απευθύνεται άλλο, ποιος θέλει να ιδιοποιηθεί? Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως για παράδειγμα σήμερα, που καμία ουδεμία σχέση, για παράδειγμα, έχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ουδεμία σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα που ίδρυσε ο Κώστας Καραμαλής, η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Ομνύει στο όνομα του κυρίου, του αείμνηστου Καραμαλή. Έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σήμερα, αυτή η νεοφιλελεύθερη, ένα αυτό το συνοθήλευμα, όπως είπε και ο... που έτσι είναι, αυτή είναι, του σημειτικού Πασόκ του και όλων αυτών των ακραίων δεξιών που είναι εκεί μέσα, ας πούμε, και κρατάνε καμία σχέση με το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καμία. Και όμως ομνίων στο όνομα αυτής της λογικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Το Πασόκ, πάντως, μιας και το πιάσαμε, σεβαστό από κάθε άποψη, πρέπει να ξαναπεί και να ξανασκεφτεί εάν ο ιδρυτής του, μιας και μιλάμε για την 3η Σεπτεμβρίου, εάν ο ιδρυτής του θα έβαζε στο ντουλάπι, να μην πω στο χρονοντούλαπο, όπως έλεγε εκείνος, στο ντουλάπι το δίλημα εάν πάμε με τη δεξιά ή με την προοδευτική, όποια προοδευτική κυβέρνηση. Και μη μου πει κάποιος ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγκάστηκε με άλλες συνθήκες να μπει στην κυβέρνηση της οικουμενικής του Ζολώτα, αλλά το θέμα αυτό με την έντεχνη και με την πολύ προχωρημένη προσέγγιση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, ήταν πάντα κυρίαρχο με τις μορφές τις οποίες έπαιρνε. Και βεβαίως με κορυφαία στιγμή το πώς αντιμετώπισε τη μετάλλαξη πλέον της μετακαραμανλικής δεξιάς υπό τον Κωνσταντίνο τότε Μητσοτάκη, και πώς το αντιμετώπισε και πώς ξανακατάφερε πια να πάρει την κυβέρνηση το 1993. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία προφανώς δεν έχουν απασχολήσει το Πασόκ και δεν είναι θέμα εάν θα απαντήσουν και πώς θα απαντήσουν σε αυτά, αλλά το θέμα αυτό που ήταν κυρίαρχο και πάνω στο οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου λειτουργήσε με αυτό το σύνθημα, δείχνοντας ακριβώς την τάφρο που χωρίζει την προοδευτική παράταξη λεγόμενη ευρύτερα με την συντηρητική παράταξη και με όλα αυτά που κουβαλούσε και κουβαλάει από το ακροδεξιό της παρελθόν, του εμφυλίου και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν το είχε οριοθετημένο. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει οριοθετήσει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό το χαρακτήρα που θέλει να δώσει σε ένα κόμμα που ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να ξαναπαίξει το ρόλο της όποιας αλλαγής ή πολιτικής ή κοινωνικής, τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι οραματίζονται. Εάν δεν λυθούν βασικά ζητήματα, και δεν μιλάω με όρους η κακιά δεξιά και η καλή πρόοδος, δεν μιλάω καθόλου, και αν μπορείτε να το καταλάβετε, μιλάω με ιδεολογικά στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει, έχουν γίνει όλα
ένας χυλός και η ιδεολογία είναι βασική αρχή λειτουργίας των κομμάτων. Το εύκολο είναι να κάνεις καρδούλες, να λες πράγματα τα οποία απηχούν, ας πούμε, ικανοποιούν τα αυτιά των ακροατών, αλλά το δύσκολο είναι να έχεις καθαρό, ξεκάθαρο θα έλεγα, και συνοπτικό και συγκεκριμένο λόγο. Νομίζω ότι έχουμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πόνος γύρω από την επιγονατίδα, κυρίως το ανέβασμα ή το κατέβασμα της σκάλας, μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο υποφέρει από χονδροπάθεια γόνατος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Αποστολάτο, χειρουργό ορθοπαιδικό. Κύριε Αποστολάτο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Τι είναι η χονδροπάθεια γόνατος και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη δημιουργία της?
3: Μάλιστα. Λοιπόν, η χονδροπάθεια ή χονδρομαλάκινση της επιγονατίδας του γόνατος γενικότερα είναι μια πάθηση του χόνδρου. Ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο λίος ελαστικός κιστός που καλύπτει τα οστά στις αρθρώσεις παθαίνει κάποιες φθορές, κάποιες αλλοιώσεις, κάποιες βλάβες με αποτέλεσμα η κίνηση στο γόνατο να μην γίνεται ομαλά και έτσι να δημιουργείται κάποια φλεγμονή μέσα στο γόνατο και ο ασθενής να πονάει. Τώρα εδώ έχουμε διάφορους βαθμούς, δηλαδή η χονδροπάθεια μπορεί να είναι από πρώτου βαθμού που είναι το πιο ήπιο ας πούμε στάδιο και μπορεί να φτάσει μέχρι τα τετάρτου βαθμού που εκεί πλέον έχουμε μια σοβαρή βλάβη, μια σοβαρή εκφύλιση του χόνδρου στην επιγονατίδα και στο γόνατο, οπότε εκεί έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τη χονδροπάθεια είναι ποικίλες. Η χονδροπάθεια καταρχάς θα πούμε ότι είναι και μια πάθηση η οποία μπορεί να εμφανιστεί ήδη από την εφηβεία. Άρα εκεί ευθύνονται κληρονομικοί παράγοντες θα έλεγα, αλλά και μια υπέρχρηση που μπορεί να γίνεται στο γόνατο, δηλαδή σε παιδιά που κάνουν κάποια αθλήματα ή κάνουν πρωταθλητισμό σε κάποια σπορ που έχουν έντονη καταπώνηση των γονάτων, μπορεί να δούμε τέτοιου είδους βλάβες, τέτοιου είδους εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο χόνδρο.
2: Ποιο είναι το άθλημα το οποίο επιδεινώνει περισσότερο το πρόβλημα και δημιουργεί τη χονδροπάθεια, όπως είπατε, στην εφηβεία, κύριε Αποστολάτο?
3: Γενικά τα αθλήματα τα οποία περιέχουν άλματα, δηλαδή ας πούμε το βόλεϊ ή το μπάσκετ, αλλά και αυτά που έχουν έτσι πολύ τρέξιμο, οι μαραθώνοι,
2: οι μεγάλες αποστάσεις.
3: Εντάξει, πιο στίβος, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν στίβο, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Πρέπει να υπάρχει προδιάθεση ή κληρονομικότητα, όπως είπατε, έτσι δεν είναι?
3: Μπορεί να υπάρχει κάποια προδιάθεση, μπορεί να έχει συμβεί κάποιος προηγούμενος τραυματισμός στην συγκεκριμένη άρθρωση, ούτως ώστε να, εντός εισαγωγικών, ευνοήσει την δημιουργία της χονδροπάθειας. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η κακή ανατομία. Δηλαδή, ευγενετής ο ασθενής να έχει κάποιο ανατομικό πρόβλημα στο πόδι του, στο γονατό του, και αυτό να οδηγήσει σε χονδροπάθεια. Ή σε υπέρβαρους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί που έχουν πολλά κιλά σίγουρα καταπώνουν περισσότερο τις αρθρώσεις, οπότε είναι και πιο συχνό να βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τέτοια προβλήματα.
2: Σας ρώτησε προηγουμένως πόσο επιβαρύνει την υγεία των γονάτων το ανεβοκατέβασμα της σκάλας.
3: Ναι, σίγουρα
2: πυροδοτεί το πρόβλημα.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα αν κάποιος έχει ήδη κάποια χονδροπάθεια και ανεβοκατεβαίνει σκάλες πολύ συχνά μέσα στην ημέρα, επιβαρύνει το πρόβλημα. Αυτό είναι όπως και κάθε δραστηριότητα η οποία, όπως ας πούμε, τα καθίσματα, τα συχνά καθίσματα, τα βαθιά καθίσματα, είναι μια άσκηση η οποία επιβαρύνει τα γόνατα. Έτσι και οι σκάλες λοιπόν, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει είτε την προειδεάθεση είτε έχει ήδη κάποιο πρόβλημα χονδροπάθειας, σίγουρα επιβαρύνει το πρόβλημα.
2: Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, κύριε Αποστολάτο, που δείχνουν ότι κάποιος υποφέρει από χονδροπάθεια?
3: Πρώτα απ' όλα πόνος, έτσι. Πόνος που εντοπίζεται κυρίως στον μπροστινό μέρος της άρθρωσης του γόνατος. Από εκεί και πέρα το ίδημα, πρίξιμο δηλαδή αυτό που λέμε, η δισκαμψία, και πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ακούνε και κάποιο τριγμό, δηλαδή κάνει θόρυβο το γόνατο, ένα τρίξιμο, ας το πούμε έτσι. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα.
2: Τι ρόλο παίζει η έγκυρη διάγνωση για την θεραπεία ή αν υπάρχει θεραπεία βέβαια και ποιος ο στόχος της?
3: Όπως σε όλες τις παθήσεις έτσι και συγκεκριμένη, η έγκυρη διάγνωση παίζει σπουδαίο ρόλο και μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της χοντροπάθειας, να μην φτάσουμε δηλαδή σε χοντροπάθεια τέταρτου βαθμού, που εκεί τις περισσότερες φορές μόνο η χειρουργική αντιμετώπιση βοηθάει. Τώρα σε πιο αρχικά στάδια συστήνουμε ψυχοθεραπείες, αντιφλεγμονώδη και ανάπαυση για να φύγει σε αρχική φάση η φλεγμονία, άρα να νιώσει καλύτερο ο ασθενής, και μετά χρειαζόμαστε ενδυνάμωση ούτως ώστε να δυναμώσει το μυϊκό σύστημα και κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει το χόνδρο. Απώλεια βάρους σε ανθρώπους που είναι παχύσαρκοι ή αν όχι παχύσαρκοι, υπέρβαροι, ούτως ώστε να ελαφρώσουμε το βάρος που, και την καταπώνηση που δέχεται το γόνατο. Και υπάρχουν και κάποιες θεραπείες που κάνουμε ενέσιμες, όπως είναι το PRP ή το υαλουρονικό οξύ, που έχουν σκοπό και την μη περαιτέρω επιδείνωση της πάθησης, αλλά και την ανάπλαση σε έναν βαθμό του χόνδρου.
2: Και για να μας αποτρέψουν και από το χειρουργική επέμβαση, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολάτο?
3: Ναι, για να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση, αν ξαναλέω γίνει έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
2: Κύριε Αποστολάτο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας. I need somebody help, not just anybody help,
1: you know I need someone. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο για Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, όλοι ατόμων άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Η πλειονότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παρουσίασε εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή οξία χαλαρή παλάλυση. Από τη χώρα, από την ώρα, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 63 ασθενείς, εκ των οποίων 32 σε ΜΕΘ, 182 ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Περισσότερα στο avi.gr. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό μένει καινή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε χθες 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κομματικής η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθούν και πάλι σήμερα στον ανακριτή. Ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 ετή και αφού τα συμπλήρωσε, ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την 15χρονη. Ο 43χρονος και η 38χρονη είπαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά όρια. Από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Με συνολικό κόστος περί τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται και ήδη, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία πείνας του για τη διάσωση της κοινότητας. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας φόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικονομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο. Προηγουμένως, η Γερμανία έχει ανακοινώσει πως κλείνει το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο μετά τον εντοπισμό ντρόν, στο οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα. Μάλιστα, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.
0: Ο καιρός.
2: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Πριν μπούμε στην, έτσι, στα θέματα τα πολιτικά, να δούμε και θέματα τα οποία δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, υπάρχουν και άλλα. Εδώ χθες έγινε μια κινητοποίηση εκατοντάδων ανθρώπων από έξω από τα προσφυγικά, που πέρασε στα ψηλά βεβαίως, και συγκεντρώθηκαν στα προσφυγικά εδώ της Αλεξάνδρας, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για την υποδοχή του Αριστοτέλη Χατζή, που επέστρεψε μετά από 70, του απεργού πείνας, που επέστρεψε μετά από 73 μέρες νοσηλείας στο σπίτι του. Ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που τον υποδέχτηκε, υπήρχε κάλεσμα βεβαίως των οργανώσεων και για να τον υποδεχτούν, και εκεί λοιπόν αποφασίστηκε, επειδή το θέμα δεν έχει κλείσει όπως καταλαβαίνετε, ότι έκλεισε ένας κύκλος, τη γλίτωσε ένας άνθρωπος μετά από 73 μέρες νοσηλείας, 140 μέρες απεργία πείνας, για να λυθεί ένα πρόβλημα που μαστίζει πολλούς ανθρώπους. Και μάλλον πια έχουμε να κάνουμε με τις κινητοποιήσεις που προαναγγέλλεται πλέον είναι ο νέος αγώνας που ετοιμάζουν για αυτή την υπόθεση, την οποία δυστυχώς την έχουν αφήσει και σέρνεται και αντιμετωπίζει. Πάντως είχε μεγάλο ενδιαφέρον η υποδοχή η οποία κάνανε οι άνθρωποι αυτοί που ενστερνίζονται τη συγκεκριμένη κινητοποίηση στον Αριστοτέλη Χατζή. Λοιπόν, το λέμε γιατί δεν θα περάσει έτσι ως φοβάμαι ότι δεν θα περάσει. Τώρα, υπάρχουν εδώ πέρα απαντήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι σαν να μην ακούνε αυτά τα οποία λέμε. Για παράδειγμα, η Μαρία μας λέει ότι μπράβο στο κόκκινο που στηρίξαμε και με το ειστέρημά μας όλο και πιο κάτω στις ειδήσεις το πρόγραμμα Τσίπρα, αφού έχουμε μάθει τα πάντα για την Κυψέλη, για το φρικόδε ζευγάρι και άξιος ο αρχισυντάκτης, τέλος πάντων κλπ. Τι να πω τώρα ρε Μαρία, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί συνδέεις πράγματα διαφορετικά τα οποία δεν ισχύουν? Τώρα θες να σου θυμίσω πόσοι από την Ελλάς και από το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, έχουν παρελάσει από τη συχνότητα αυτού του σταθμού? Θέλεις να σου θυμίσω ότι αυτά που είπα πριν, ότι η πρώτη είδηση είχε χθες η Αυγή και το κόκκινο βεβαίως, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του? Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Είναι δηλαδή τι ακριβώς να πρέπει να κάνει το κόκκινο, το οποίο στηρίξατε και μπράβο σας που το στηρίξατε, γιατί υπάρχει μια φωνή που λέει κάποια πράγματα. Τι άλλο ακριβώς να κάνει? Δηλαδή είναι διαφορετικά κόμματα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Και δεν είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι διαφορετικά κόμματα. Είναι η επιλογή της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Ότι αυτό το πράγμα που υπήρχε δεν το θέλει, δεν τον καλύπτει, δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά με τι λογική κινείστε σε αυτά τα θέματα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το αυτονόητο. Εγώ δεν είμαι της λογικής και δεν το εξέφρασα. Αν μ' ακούσατε, παρουσίασα επί μισή ώρα όλη αυτή την χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά του. Δηλαδή ούτε να αξιολογήσουμε τα λεχθέντα δεν μπορούμε σε αυτό, γιατί θεωρείτε ότι μπορεί να είναι επικριτικά ή δεν ξέρω τι είναι. Για όνομα του Θεού δηλαδή, πια δεν έχω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια. Και το λέω μετά από τόσα χρόνια που κινούμε σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας και εν πάση περιπτώσει, εντάξει. τι να πω. Η Μαρία μου απαντάει ότι αξιολόγησε μόνο το Δελτίο Ειδήσεων. Μα το Δελτίο Ειδήσεων χθες το είχε πρώτο θέμα σε όλα του τα Δελτία και σήμερα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αλλά δεν σταματάει η ζωή και οι ειδήσεις μόνο σε μία είδηση που έγινε χθες. Η ζωή συνεχίζεται, βγαίνουν καινούργιες ειδήσεις. Έτσι είναι ρε Μαρία μου τώρα, δεν είναι αξιολόγηση γιατί πρέπει να θάψουν κάτι το οποίο είναι φανερό. Δεν γίνεται δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την άλλη κατάσταση και την άλλη πραγματικότητα και την άλλη ματιά στα πολιτικά και όχι μόνο πράγματα. Έχουμε μαζί μας ένα εξαιρετικό συνάδελφο, διευθυντή της εφημερίδας Εστίας, τον Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη!
1: Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και εύχομαι τα καλύτερα λόγω της αν πούμε στο αποκαλό καιρό τέλος πάντων.
1: Βέβαια, λίμωνο.
0: Γιατί για φθινόπωρο δεν μιλάμε. Μπήκαμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ωραία, μπήκαμε έτσι για τα καλά. Αρχίσαμε ήδη την αντιπαράθεση αρχής γενομένης από τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η ατζέντα άνοιξε.
1: Θα γινόταν αυτό.
0: Θα γινότανε.
1: Κοίταξε να δεις, έχει ενδιαφέρον, θα αποκτήσει ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε για το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης, αλλά υπάρχει μια μικρή αχτίδα φωτός ότι θα γίνει για πρώτη φορά συζήτηση επί προγραμμάτων, ακόμα και υπό το φως των δεδομένων ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να διαμαρτυρηθεί στις πρώτες εκλογές, είχε καταγραφεί στη συνείδησή του και δεν πολύ πιστεύει ούτε τι λέει η κυβέρνηση ούτε τι λέει η αντιπολίτευση, ακόμα και αν πολλές φορές του λένε ότι υπάρχει εδώ κάτι χειροπιαστό. Θα ανοίξει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία μπορεί να πιάσει και την καρδιά των προβλημάτων. Ναι. Και όταν λέω την καρδιά των προβλημάτων, γιατί. Γιατί τι ζούμε, ας πούμε, πολιτικά και οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Πολιτικά υπάρχει ένα 25% συσπηρωμένο σκληρός πυρήνας, συμπλήν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ταυτίζεται και με την οικονομική του κατάσταση, με το κυβερνών κόμμα, υπό την έννοια ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σχετική οικονομική άνεση ή ψηφίζουν παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ένα άλλο 75%, το οποίο κατά το μάλλον ήττον, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, ζορίζεται πάρα πολύ. Έχουν γίνει άλλωστε και μυστικές μετρήσεις σε τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων λίγο πριν το καλοκαίρι, όπου στους πολύ φτωχούς και σε αυτούς που τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία πληρώντας και το δάνειό τους, η Νέα Δημοκρατία είναι τέταρτο κόμμα.
0: Α,
1: ενώ σε εκείνους οι οποίοι έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στα νοικοκυριά τους ή λίγο καλύτερες, στη μία κατηγορία είναι πρώτο κόμμα με 50% και στη δεύτερη είναι πάλι ψηλά, όχι με τέτοια ποσοστά. Δηλαδή η σούμα αυτών των τεσσάρων ομάδων που σου λέω κάνει περίπου το 24-25%, το οποίο είναι ο σκληρός πυρήνας της σήμερα και προσπαθεί να ξεκολλήσει από εκεί να πάει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα και υπάρχει το υπόλοιπο 75, το οποίο διαμαρτύρεται. Εκεί λοιπόν τα προγράμματα μπορεί να αγγίξουν την καρδιά των ζητημάτων. Το να ανοίγει συζήτηση βαριά για τις τράπεζες και το αν πρέπει να πληρώσουν φόρους, ό,τι και αν γίνει, είναι μια θετική εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό γιατί έγινε μια τεράστια φασαρία για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds,
0: ναι.
1: όπου θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα. Εμείς είχαμε δημοσιεύσει και διαλόγους μέσα από την πρώτη ολομέλεια του Αρείου Πάγου στην Εστία ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση για τη ρύθμιση, γιατί θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και όταν ελήφθη η δεύτερη απόφαση που είναι η θετική και άρχισαν να την εφαρμόζουν σήμερα οι τράπεζες, αν θυμάμαι καλά, το συνολικό κόστος για τις τράπεζες, για τόσο έγινε φασαρία, είναι 600 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν εδώ πέρα έχουν κάνει μαρούλια το 1 δισεκατομμύριο και τα 2 δισεκατομμύρια όλοι τους και τα μοιράζουν σε συμβουλευτικές εταιρείες, ήταν πρόβλημα τα 600 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις για να πληρώσουν, εν πάση περιπτώσει. Άρα, αν με ρωτάς λοιπόν για την χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, προφανώς έχει τεράστια προβλήματα και απόσταση να καλύψει, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το συντηρητικό, αλλά όχι μόνο, τον αντιμετωπίσει με επιφύλαξη ότι δεν είναι αξιόπιστος. Από την άλλη όμως, τίθεται στο τραπέζι και μερικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν και ορθώς τα έθεσε κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς, Μανώλη μου, θα το παιχνίδι της αντιπαράθεσης, της εκλογικής αναμέτρησης θα κριθεί πάνω σε αυτά τα προγράμματα, τα ακούει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, αυτή την πλειοδοσία των δισεκατομμυρίων όπως ανέφερες?
1: Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, ο βασικός συσχετισμός έχει διαμορφωθεί. Συμπλήν, από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα για την πρώτη αναμέτρηση. Εκτός και αν υπάρξει κάποιος έκτακτος εξωτερικός παράγοντας, η ένταση με τους Τούρκους κτλ., θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και γι' αυτό. Αλλά
0: θα το συζητήσουμε και... ούτως ή άλλως, γιατί ξέρω και τη βαθιά γνώση σου για τα διεθνή θέματα.
1: Αυτό ισχύει. Ο βασικός σχετισμός έχει λοιπόν διαμορφωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς οι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να τηρεί τις υποσχέσεις της πάντοτε ή καμιά φορά.
0: Έχουμε...
1: θα εγκληθεί και γίνονται. Δεν είναι μόνο οι υποσχέσεις, είναι και αυτά που σου κρύβω ότι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Και όταν πάρω την ψήφο σου, μετά έρχομαι και τα εφαρμόζω και δεν με ενδιαφέρει η δυσαρέσκειά σου. Παράδειγμα, τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτά. Απεκρύβησαν τότε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ο κόσμος βγάζει τα συμπέρασματά του και για τις κυβερνήσεις και για τις αντιπολιτεύσεις. Δηλαδή η εικόνα που έχω, που είχαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τίποτα με τα γράφη ψεσβήσε, ήταν ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση 2,8 δισεκατομμύρια μέτρα παροχές.
0: Mm-hmm.
1: 2,8 ξεκίνησαν το 1, έφτασαν στο 2,8. Πώς έφτασαν σε αυτό? Πήραν τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετακίνησαν στη ρήτρα διαφυγής κάποια κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχουν σχέση με την ενέργεια, νομίμως από όσο καταλαβαίνω, και απελευθερώθηκε δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν για περισσότερα χρήματα, να δώσουν περισσότερα χρήματα. Ο πολίτης που το ακούει αυτό μέσος, τι αισθάνεται όταν επί 4 χρόνια τρώει ξύλο? Ότι ωραία, θα μου δώσεις 2,8 δις, όποιος κι αν είμαι, είτε είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είμαι οικογενειάρχης, πολύτεχνος, μικρομεσαίος, αλλά πότε το κάνεις τώρα που παίζει την καρέκλα σου?
0: Ναι.
1: Αξιολογείται και αυτό μαζί, έτσι, αξιολογείται. Όπως αξιολογείται και το γεγονός ότι και εσύ, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, πότε ανοίγεις αυτή τη συζήτηση για τους εκπαιδευτικούς που είναι σωστοί, για τους... Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, που άγχισε για το 2. Ότι πρέπει να γράψεις 2 μπροστά στις εκλογές αυτές. Συνυπολογίζονται όλα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί αν βάλουμε κάτω τα νούμερα και δούμε πόσο αυξήθηκαν τα εισοδήματα από εργασία και πόσο τα εισοδήματα στο κεφάλαιο, θα δεις, έχουν δημοσιευτεί στο Key Report ενός έγκριτου συναδέλφου του Κώστα του Καλίτση, υπάρχει μια τεράστια αύξηση της ψαλίδας υπέρ του κεφαλαίου μεταξύ 2019 και 2026.
0: Ναι, βέβαια. Είναι, αποτυπώνεται μια κατάσταση την οποία λίγο πολύ, χωρίς να την έχει σχηματοποιημένη, την αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης.
1: Σωτήρη μου, να σου το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ξυπνάς κάθε μέρα και διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις ότι θα έχουμε βουλή 8, 9, 10 κομμάτων.
0: Ναι.
1: Ερώτηση. Δικαιολογείται αυτό? Δεν δικαιολογείται. Έχουμε μνημόνια, έχουμε χρεοκοπία, έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε αγανακτισμένους. Δεν έχουμε τίποτα από αυτό το οποίο έζησε η χώρα τα προηγούμενα 16 χρόνια. Υποτίθεται ότι ήμεθα στην καλοκαιρία.
0: Mm-hmm.
1: Εντός εισαγωγικών σαν καλοκαιρία, έτσι μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε πάση στην επενδυτική βαθμίδα, η οίκη αξιολόγησης, αν και η Μούντις θες, δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Είναι πάση περιπτώσει, μας έχουν στα όπα-όπα, ο Πρωθυπουργός βλέπει το Μέρντοχ στο Μαξίμου. Μιλάμε για μεγαλεία. Τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά συμβαίνουν, πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να διαμαρτύρεται τόσο πολύ και να υπάρχουν υπάρχει ενδεχόμενο και πάλι πολυκερματισμού. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε δύο, στο συνδυασμό δύο θεμάτων. Πρώτον, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει, διανύει την ηθική της χρεοκοπία. Δεν συζητείται αυτό, δεν συζητείται αυτό δημόσια, γιατί δεν συμφέρει. Όταν λέω ηθική χρεοκοπία του συστήματος. Όλοι ξέρουν σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η διαφθορά, μόνο που και η αντιπολίτευση στα προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει και πολλές αποκαλύψεις. Για να είμαστε και δίκαιοι με τους εαυτούς μας, πιο πολλά γράψαμε εμείς στις εφημερίδες, Σωτήρη,
0: ναι,
1: παρά η αντιπολίτευση.
0: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι, έχεις δίκιο.
1: Η αντιπολίτευση ήταν ανύπαρκτη, για να μην πω ότι σε μερικές στιγμές είδαν και την εικόνα της ελεγχόμενης. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και το δεύτερο, μαζί με την ηθική χρεοκοπία, πάει και το τεράστιο ζόρι που αντιμετωπίζει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Προχτές πήγα να βάλω βενζίνη εδώ στην εφημερίδα κοντά στο Παγκράτη, σε ένα βενζινάδικο. Μιλάω με τα παιδιά. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε ένας, μόλις είδα φίλος πια, ήταν: δεν είχα budget για να πάω διακοπές. Δεν είχα budget για να πάω διακοπές. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία που μέχρι στιγμής τι σου διδάσκει. Σου διδάσκει να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Όπως το είπε κάποιος, να κοιτάς μόνο τον ποπό σου.
0: Ναι.
1: Όμως θα πρέπει να πάμε σε μια κοινωνία που πρέπει να κοιτάς λίγο και τον διπλανό σου. Γιατί άμα δεν τον κοιτάς τον διπλανό σου, αυτός κάποια στιγμή θα είναι ο κίνδυνος για την αστάθεια και όχι ο πολιτικός σου αντίπαλος, ο οποίος θα βγει να διαμαρτυρηθεί γιατί τον παραλείπεις. Κάπου εκεί, όταν βλέπεις ακόμα και τη δεξιά να διασπάται και να υπάρχει θέμα λαϊκής δεξιάς κατά τη διακυβέρνηση, και να βλέπεις ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρωτοφανές να υπάρχουν 3-4 δεξιά κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και τώρα να ετοιμάζονται κι άλλα, δεν στην έχει συμβεί ποτέ αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σπάσει κάτι το οποίο υπήρχε μεταπολιτευτικά. Δηλαδή η ενότητα στις εκλογικές βάσεις των κομμάτων. Έσπασε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, που τεμαχίστηκε, η μισή του βάση πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα στον κύριο Τσίπρα, η μισή έμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Και τώρα το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μανώλη, να κάνουμε μία σφίνα, μείνε στη γραμμή, μία σφίνα, ένας διαφημιστικό σφινάκι και συνεχίζουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Μπήκες πλέον στο δεύτερο κομμάτι που ήθελα να συζητήσουμε.
1: Ναι.
2: Στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
6: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Καλός συνάδελφος και φίλος. Μανώλη, είστε στη γραμμή?
1: Είμαι.
0: Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι, είχες αρχίσει να λες για τις κινήσεις που γίνονται στο χώρο της λαϊκής δεξιάς, όπως είπες. Και πάμε λοιπόν κατά, είσαι βεβαιωμένος, να κάνω την ερώτηση, ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το κόμμα πια? Έχεις βεβαιωθεί πλέον σε αυτό?
1: Εδώ και καιρό. Τώρα, αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο που δεν το ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, τα δεδομένα που έχουμε εδώ και καιρό, όχι τώρα, ναι, είμαι βεβαιωμένος.
0: Ένα ερώτημα έτσι που έχει ενδιαφέρον σε αυτό και το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γραμμή, θα έλεγα, στη γλώσσα μας, στη δημοσιογραφική, που παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου. Η προσπάθεια που γίνεται για να απαξιώσουν το εγχείρημα του Σαμαρά είναι για ποιο λόγο ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Την απάντηση που προσπαθούν, όπως καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, θέλουν να το συνδέσουν ότι είναι ένα γυνάτι που έχει ο Σαμαράς με το Μητσοτάκη και όλα τα άλλα είναι γύρω γύρω. Εν πάση περιπτώσει, εσύ έχεις πιστεί για ποιο λόγο θέλει να κάνει κόμμα αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σωτήρι μου, όσα δεν στάνει Αλεπού, ξέρεις την παροιμία.
0: Ναι.
1: Εάν είχε γυνάτι ο Σαμαράς με τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχαν άλλα θέματα, θα τον υποστήριζε για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας? Θα τον έκανε υπουργό του? Θα έδινε μάχη για να γίνει πρωθυπουργός? Είχε μιλήσει σε συγκεντρώσεις προεκλογικά και το 19 και το 23. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Υπάρχει απλώς μια συνήθεια η οποία επικρατεί όχι μόνο στην κυβέρνηση, γενικότερα στην πατρίδα μας, να προσωποποιούνται τα θέματα για να φεύγουμε από την ουσία των θεμάτων. Και ποια είναι η ουσία των θεμάτων? Ότι πολύ πριν εμφανιστεί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς να πει ότι σκέφτομαι να κάνω κόμμα, η πολιτική της κυβέρνησης, η προσέγγιση της για τη χώρα, η αντίληψή της και για μέσα και για έξω, συνάντησε την οξία αντίδραση εκατομμυρίων ψηφοφόρων της, οι οποίοι την εγκατέλειψαν στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και επίσης στις ευρωεκλογές δεν υπήρχε κανένα κόμμα Σαμαρά, ούτε μιλούσε κανένα Σαμαρά εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Και όμως η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 ολόκληρες μονάδες. Γιατί? Γιατί άλλαξε τη φυσιογνωμία της. Μπορεί σε άλλοι από τους ακροατές να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακροατήριο που ψηφίζει παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία περιορίστηκε από τα 3,3 εκατομμύρια που έλαβε το κόμμα στις ψήφων στις εκλογές του 2004 στο 1,2 εκατομμύριο στις εκλογές του 2026. Εδώ παρατηρείται μέσα στον χρόνο βεβαίως, αλλά τώρα εντυνόμενο, το φαινόμενο της πολιτικής εξόδου του Μεσολογγίου. Γιατί παρατηρούν οι πάρα πολλοί ψηφοφόροι της παρατάξεως τι κάνει η κυβέρνηση καθημερινά και δεν αναγνωρίζουν το κόμμα που ψήφισαν μια ζωή. Αυτό κάποια στιγμή επιχείρησε να το εκφράσουν μικρότερα κόμματα, δηλαδή ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Νίκη κτλ. Δοκιμάστηκε αυτό μέσα στην τετραετία, δεν ευδοκίμησε ιδιαιτέρως. Οι Σπαρτιάτες ενσωματώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία και δεν τολμάει κανείς να το πει αυτό. Οι πέντε ή έξι βουλευτές των Σπαρτιατών είναι παρακολούθημα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό όλα τα νομοσχέδια δεν ψηφίζονται με 155-156 αλλά με 190. Μια χαρά είναι η πλειοψηφία λοιπόν και με Σπαρτιάτες. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκαν όλα αυτά, ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη στιγμή που εμφανίστηκε η προοπτική ιδρύση ως κόμματος από τον κύριο Σαμαρά ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δοκιμάσει πια και αυτή την επιλογή. Αλλά για να φτάσει να τη δοκιμάσει, πριν υπάρχει ένα κενό τεράστιο που δεν το καλύπτει και ψάχνει να βρει απεγνωσμένα κάποιον να το καλύψει. Τώρα τα προσωπικών και τα λοιπά, εντάξει, έχουν βγει διάφορα ρετάλια από το παρελθόν και λένε διάφορα ωραία πράγματα σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο πολλές φορές να επιστρατεύουν και παλαιότεροι εργάτες και από τα δύο κόμματα, για να αποδομούν τους, και τον κύριο Σαμαρά ακόμα και τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω πάψει και να εντυπωσιάζομαι από τον κινησμό των ανθρώπων και το τι δοκιμάζουν για να μπορέσουν να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
0: Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, και το λέω και με αφορμή ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη, ότι τα κόμματα αυτά τα οποία ζητούν πλέον τη στήριξη του, το ίδιο ισχύει δηλαδή και με τη Νέα Δημοκρατία για άλλους λόγους και με το ΠΑΣΟΚ, ομνίουν στους αρχηγούς τους. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για, σε κάθε ευκαιρία, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ρωτάω εγώ τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα κόμματα στην εξέλιξή τους, βέβαια, έτσι, και με τις όποιες λογικές διορθώσεις γίνονται στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή ή το ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει μεταξύ άλλων γιατί ψηφίζεται ως ανάμνηση. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων μιας ηλικίας ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ ως ευχαριστώ για αυτά που του έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που το έβγαλε από το περιθώριο. Και αυτό εμένα μου είναι κατανοητό. Mm-hmm. Και αυτές οι οικογένειες έχουν καταφέρουν και έχουν περάσει αυτή την αγάπη και στα παιδιά τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλά από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους νέους βουλευτές σήμερα πρωταγωνιστούν μέσα στο κόμμα αυτό. Δηλαδή παιδιά 30-35 ετών. Είναι ουσιαστικά μια γενιά που γνώρισε την κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ στο 4%, ωστόσο επειδή δεν διέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου μπόρεσε να σηκωθεί έστω μέχρι αυτό το ποσοστό που είναι σήμερα, το 10%. Αυτό δεν με εντυπωσιάζει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα με εντυπωσιάζει αν επικαλείται το Σιμίτη. Άρα επειδή ξέρουν πολύ καλά τι ακριβώς σήμαινε για την συσπήρωση.
0: Μα τον επικαλείται ο Πρωθυπουργός στο Σιμίτη, δεν τον έχει πάρει...
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο. Η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ποτέ ψυχική σχέση με την Καραμανλική σχολή. Συγκυριακά ενετάχθη το μπλοκ στη Νέα Δημοκρατία το 1978. Αν ήταν άλλες οι εξελίξεις στην Ένωση Κέντρου το 1965 στη μάχη για τη διαδοχή του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν νομίζω ότι αυτή η οικογένεια θα ήταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αξιοποίησε τη Νέα Δημοκρατία ως όχημα φιλοδοξιών. Επιτυχώς βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει κάποια ψυχική ταύτιση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το αντίθετο μάλιστα, υπήρχε και παράπονο ιστορικό, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν έβαλε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Άρα οι όποιες επικλήσεις στο όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουν μόνο ένα και μόνο στόχο, μπας και συσπηρωθεί κανένας παραδοσιακός νεοδημοκράτης στο πρόσωπό του, εμπεσαιρετώσει την ανάμνησή του, με τη διαφορά ότι κανείς από εμάς που τα παρακολουθούμε δεν ξεχνά ότι στο δεύτερο έτος της αρχηγίας του ο κύριος Πρωθυπουργός, το 2017-2018, στις 24 Ιουλίου εξέδωσε ένα μήνυμα και μας είπε ότι η Δημοκρατία έρθε στην Ελλάδα με το αεροπλάνο. Δεν είπε καν το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
0: Σωστά. Πού το θυμήθηκες?
1: Η δική μας δουλειά είναι να θυμόμαστε, αγαπητές Σωτήρη. Να παρατηρούμε, να αποκαλύπτουμε και να θυμόμαστε. Έτσι. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση τώρα γιατί ο ένας ή ο άλλος επικαλείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, οι αναλύσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, για σημαντικά θέματα όπως τι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θυμίσουν την περίφημη φράση για τους σερβιτόρους της Ευρώπης.
0: Βεβαίως.

0: διορίσω. Κατά τη γνώμη σου είναι πραγματική, είναι τεχνητή, είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα σαν χώρα ή θα το χρησιμοποιήσει ως άλοθη και ο Πρωθυπουργός εάν και εφόσον θελήσει να πάει σε εκλογές, ας πούμε, δεν ξέρω πώς βλέπεις.
1: Κοίταξε, είναι πραγματική, απλώς δεν έχω πολύ χρόνο από εδώ και πέρα. Θα σου πω μόνο δύο
0: ωραία,
1: κουβέντες.
0: Αυτό το ανέβη.
1: Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πληρώνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δημιούργησε και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, μάλλον στους γείτονές μας, προσδοκίες, υπερπροσδοκίες ότι θα λυθούν τα θέματα με τη διαπραγμάτευση. Τις αγόρασε αυτές τις προσδοκίες ο Ερντογάν και επειδή σήμερα δεν επιβεβαιώνονται έχουμε αυτή την όψυνση. Τώρα εμείς έχουμε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Επί τρία χρόνια λέμε στους Ευρωπαίους τι καλά που είμαστε με τους Τούρκους και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε να πάμε να πούμε στους Ευρωπαίους τι κακά που είμαστε με τους Τούρκους. Και πάμε να κάνουμε πράγματα σωστά, τα οποία όμως έπρεπε να τα είχαμε κάνει τέσσερα χρόνια πριν και όχι τώρα. Αυτή είναι η ουσία.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα. Θα σου αφήσω, σου τράβηξα περισσότερο χρόνο γιατί είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε. Πάντα το ξέρεις.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Απλώς έχω μια δέσμευση τώρα γι' αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Σου, κύριε, γεια σου.
0: Ήταν ο Μανώλης Κοτάκης μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με λίγο hard rock. Τι έβαλες, hard? Κάπως, τέλος πάντων. Τώρα έτσι διαβάζω λίγα μηνύματα εδώ για να μην λέτε. Λέει ο Παντελής ότι αυτά που λέγαμε πριν, ότι ο πρώτος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος της Δημοκρατίας ήταν άκρος κομματική επιλογή. Όταν η δεξιά επέλεξε πρόεδρο, επέλεξε κομματικά. Τώρα εντάξει, καταρχήν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος δεν ήταν τόσο ακριφνής κομματική αυτή. Μπορεί να στήριζε το χώρο, αλλά δεν είναι και το μέγεθος τώρα το ίδιο. Αλλά δεν θέλω να υποστηρίξω αυτό. Έτσι είναι πάντως. Όντως ήταν με αυτά τα κριτήρια, αλλά ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος τώρα. Δεν ήταν. Εδώ, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ας πούμε βλέπω, η Δάφνη, για παράδειγμα, σε αντίθεση λέει με όλους αυτούς οι οποίοι, και τη Μαρία που λέει ότι εξαφανίζεται το Τσίπρα, εγώ βρίσκω υπερβολική την αναφορά και την παρουσίαση του Τσίπρα στο κόκκινο. Δεν με ενοχλεί. Απλά καλό είναι να τα ακούμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι. Τώρα, υπάρχουν διάφορα. Ο Δημήτρης εδώ διαβάζω ένα σημείωμα που λέει, επειδή δεν καταπίνω αμάσιτο ότι άκουσα χθες, μου λέει, άκουσα τις εξαγγελίες του Τσίπρα και είπε ότι θα μειώσει γενικά το ρεύμα στη ΔΕΗ 30% και έβγαλα αμέσως το κουμπιουτεράκι για να κάνω λογαριασμό. Το τελευταίο τετράμινο κάνει, πληρώνω στη ΔΕΗ για το πράσινο τιμολόγιο 1,45 επί 30% που θα γίνει, θα πάει στο 0,435 και ότι η κιλοβατόρα θα κοστίζει το, εντάξει τώρα δεν ξέρω τώρα, εξαγγελίες είναι αυτά τώρα, τι να πω. Αν είναι, αν γίνουν, όλα τα κόμματα θα κάνουν τις εξαγγελίες τους σε διάφορα θέματα. Και ήδη η Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπα πριν, έσπευσε να κοστολογήσει το πακέτο Τσίπρα και το έβγαλε στο επίπεδο των 13 δισεκατομμυρίων. Τι να κάνουμε, αυτά θα τα ζήσουμε. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική, να δούμε ποιος δίνει τα περισσότερα ή τα λιγότερα ή τα καλύτερα ή όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε ως πολίτες τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, καλός ή κακός, τη βαρύτητα σε αυτά την έχει η κυβέρνηση στην παρούσα φάση, διότι εκείνη είναι που εξαγγέλει και εφαρμόζει, η άλλη είναι επιδίωξη, ας πούμε, το πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας με βάση αυτές τις δυνατότητες που αντιλαμβάνονται τα άλλα κόμματα, τα κόμματα εξουσίας εννοώ. Και σε αυτά βάζω και τον κύριο Τσίπρα, βάζω και το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ δεν το έχει εγκαταλείψει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, και πρέπει να κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, ότι εάν οι παρεμβάσεις που γίνονται απαντούν, και κυρίως οι κυβερνητικές, στα μείζωνα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Και ποια είναι αυτά χοντρικά? Είναι, τουλάχιστον σε οικονομικό πεδίο, η αδυναμία του διαθέσιμου εισοδήματος να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στην μηνιαία ή στην καθημερινή μας παρουσία και ανάγκες όλες που έχουμε. Δηλαδή δεν φτάνει το εισόδημα διότι είναι χαμηλό. Είναι η ακρίβεια η οποία δεν διορθώνεται, γιγαντώνεται συνεχώς, είναι το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, όπως αναφέραμε πριν, το οποίο έχει ευρύτερες διαστάσεις, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να σου τραβάει ένα πολύ μεγάλο, αυτό δεν καλύπτεις δηλαδή ούτε ακόμα τα ασφαλιστικά σου ταμεία, κάτι γίνεται, δεν μπορεί να είναι μπαταχτσίδες όλη η κοινωνία, και βεβαίως είναι
οι πληστηριασμοί και οι παρεμβάσεις που γίνονται και χάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι τα σπίτια τους, ακόμα και την πρώτη τους κατοικία. Είναι το ενίκιο, είναι δηλαδή πολλά ζητήματα, ας πούμε, τα οποία είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Αν αυτά καλύπτουν, υπάρχουν και επιμέρους. Για παράδειγμα, οι αγρότες αυτή τη στιγμή και ο πρωτογενής τομέας μαστίζεται από τις παρενέργειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλες τις απληρωσιές και λοιπά, και οι έκτακτες περιπτώσεις και πολλά άλλα ζητήματα. Όμως αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασικότερη ουσία των εξαγγελιών που θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα.

Τώρα, όπως διάβασα βέβαια κάποια, δεν θέλω να διαβάσω και κάποια άλλα τα οποία είναι υβριστικά. Από, μου λέτε, ας πούμε, για κάποιους συναδέλφους εδώ, παραγωγούς του κόκκινου που χρησιμοποιούν μία γλώσσα, δεν ακούω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχουν και ακροατές που μου λένε διάφορα πράγματα τα οποία είναι από την άλλη μεριά. Όχι πλέον με το κόκκινο, αλλά με συγκεκριμένα και με το... Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, διότι επιμένω σε μία λογική που λέει ότι κρατηθείτε, ηρεμήστε, αξιολογήστε αυτά που βλέπετε, ψηφίστε με βάση, αξιολογήστε τις καταστάσεις με βάση αυτά που σας καλύπτουν, είτε τις ιδεολογικές είτε τις πραγματικές ανάγκες, και ας αφήσουμε λίγο το κυνήγι μαγισσών και τα ιβρεολόγια απέναντι στα πρόσωπα. Δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου ούτε στην πολιτική μου αντίληψη όλα αυτά. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να ανοίξω ένα πράγμα σφαιρικά, να δω τι κρύβεται ή τι αναδεικνύεται μέσα από αυτό και τι μπορεί από αυτό να καταλάβει και να αξιολογήσει ο μέσος πολίτης. Δεν είναι τώρα, ειλικρινά σας το ζητάω ως χάρη. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, αυτός ο χώρος από διάφορα ζητήματα. Μην τα ξανανοίγουμε πια. Τι δεν έκανε ο Φάμελος, τι δεν έκανε ο Κασελάκης, τι δεν έκανε ο Τσίπρας, τι δεν έκαναν όλοι αυτοί και όλοι, και πάμε και παλιότερα. Ας τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι για σήμερα τελειώσαμε, θα τα πούμε πάλι αύριο, κρατήστε αυτό που σας λέω, θα έχουμε χρόνο, και κρατήστε και το γεγονός ότι αυτή η συχνότητα είναι για σας, μαζί με σας. Μπορείτε να πείτε τα πάντα με επιχειρήματα και να τα αναδείξουμε, ακόμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, που φτάνουν, όπως για παράδειγμα η υπόθεση αυτή των προσφυγικών και του ανθρώπου που κόντεψε να πεθάνει. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περιόδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, όλοι ατόμων άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Η πλειονότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί παρουσίασε εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή οξία, χαλαρή παράλυση. Αυτή την ώρα στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 63 ασθενείς με τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων 32 σε ΜΕΘ. 182 ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο avgi.gr. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό είναι μια διολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά, αναφερόμενος στη θεσμική εκτροπή της Νέας Δημοκρατίας να αποκλείσει την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής, Έλενα Ακρίτα. Το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα υλοποιήθηκε χθες στην Ολομέλεια με 169 παρών. Με τον τρόπο αυτό μένει καινή η θέση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μία θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα από τη φυλακή όπου βρίσκονται από χθες το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κοπέλας που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπληρώσε. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι είπαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Ο δικηγόρος της 38χρονης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η εντολέας του αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστήριξε ότι το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η οικογένεια επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η υπεράσπιση προτίθεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και να ζητήσει δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σωρό του μωρού. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Με συνολικό κόστος περί τα 5 δις, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δισεκατομμύρια παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, οι 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά η 3η του Σεπτέμβρη ένα νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου σήμερα. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή και να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, επισημαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία πείνας του για τη διάσωση της κοινότητας. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους, εξήγησε ο Ντάρ Μαράζ Ουπρέτη, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ. Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί. Δύο έφηβοι Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί από πυρά χθες Τετάρτη σε χωριό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια εφόδου Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών, ανέφεραν τοπικός αξιωματούχος και το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή που αποδίδεται σε επίκους. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πέμπτο της μετάλλιος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων με χρόνο 23.07.
1: Ο καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, πάει και αυτή η εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, αρχίσαμε Δευτέρα. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή ξανά με την επιστροφή από την άδεια, αλλά και όταν τελειώσει η εβδομάδα. Μια Πέμπτη πολιτική ευτυχώς, πολιτική με ένα διάλογο που άνοιξε η ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα, για να είμαστε ειλικρινείς, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι έχει μεταφερθεί, σωστά το είπε ο Μανώλης Κοτάκης πριν από λίγο, στον Σωτήρη τον Καψόχα, έχει μεταφερθεί η συζήτηση στην πολιτική, ευτυχώς. Δεν συζητιέται τόσο η διαδικασία, τα πρόσωπα, το πώς κάθεται κάποιος, ποιον είχε δίπλα του. Για πρώτη φορά δεν άκουσα έτσι τέτοια σχόλια, δεν είδα μάλλον και στα social και άλλα και στις εφημερίδες, δεν είδα τέτοια σχόλια. Για πρώτη φορά. Εμείς είμαστε εδώ. Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, να σας μεταφέρει τα μηνύματα όλα, τους ήχους, να μας μεταφέρει και τις μουσικές. Τώρα για τα μηνύματά σας είναι ο Σωτήρης Οδάλλας. Ο Χάρης Οδάλλας, ναι. Λοιπόν, αλλάζω πάντα τα ονόματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Χάρης Οδάλλας στο 210-32-17-777. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι τα μηνύματά σας και στο Viber όμως μπορείτε να τα στέλνετε 69-85-87-0-059. Δεν έχετε παράπονο. Οι ερωτήσεις, οι μισές που κάνω είναι από τη δική σας την παρέμβαση σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σας ευχαριστώ. Τώρα ήθελα να αρχίσω. Ο Κώστας ο Πιαντές είναι στην παραγωγή, ο Γιάννης ο Πετρίδης είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια είδηση που ήθελα να αρχίσω. Είχα συνεννοηθεί έτσι να μιλήσω με τον κύριο Βερβεσό, προφανώς ο άνθρωπος είναι σε κάποιο δικαστήριο, για μια προσφυγή που πρόκειται να γίνει, γιατί ελήφθη μια απόφαση από το φορέα που έχει δημιουργήσει ο κ. Βερβεσός για την προάσπιση των δικαιωμάτων, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και φαίνεται ότι θα προσφύγουν κατά της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για τη δανειοδότηση, την καινούρια. Πετάξαν έξω το Υπουργείο, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, και δώσαν νέες άδειες σε αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έχει απορρίψει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να σας πω τώρα. Θα τα πούμε όμως αργότερα, θα προσπαθήσω να τον βρω τον κύριο Βερβεσό. Αλλά πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που έχουμε προγραμματίσει. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, καλό μεσημέρι.
0: Του Μιλιτέρ είναι ο υπεύθυνος, έτσι, ο Πάρης, ο οποίος έχει ανοιχτό το site του και για τις, και για τις περιπέτειές μας, Πάρη, τις κατά καιρούς,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Και για όλες τις φωνές και για την ενημερωνόμαστε εκεί. Λοιπόν, τώρα, Πάρη μου, εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα και για τα εξοπλιστικά, αλλά κυρίως για τα εξωτερικά ζητήματα. Και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό, και ας αρχίσω με αυτό τον περίφημο θόλο, ας πούμε, που τον ακούμε. Υπογράφηκε η συμφωνία προχτές με την παρουσία του κ. Μητσοτάκη, Νετανιάχου και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, που λέω κι εγώ. Τι είναι αυτό, καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι ο θόλος. Τι είναι ο θόλος αυτός, τι σύστημα είναι αυτό, πόσο μας κοστίζει, κάνε μας μια ενημέρωση, γιατί ο κόσμος ακούει, αλλά δεν ακούει την ουσία, νομίζω, της υπόθεσης.
1: Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι πόσο θα πληρώσουμε. Και αυτό με μια επιφύλαξη προς τα πάνω. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί ότι θα μας κοστίσει περίπου 3,6 δις. Συνήθως όλες οι εξοπλιστικές παραγγελίες τσιμπάνε λίγο προς τα πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο 3,6 δις που λέει η κυβέρνηση ότι θα κοστίσει στις Έλληνες φορολογούμενες. Ναι. Από αυτά υποστηρίζει η κυβέρνηση, και τονίζω το υποστηρίζει, ναι, ότι ελληνική συμμετοχή θα υπάρχει σε ένα ποσό που θα φτάσει στα 750 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι τώρα αυτό ακριβώς? Ειλικρινά θέλω να σου πω ότι επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ από το 92-93, πάντα όταν γίνονταν έτσι πολύ μεγάλες εξοπλιστικές αγορές, υπήρχε μια στοιχειώδης ενημέρωση για το τι αγοράζουμε. Δεν λέω ότι μας έλεγαν ποια είναι τα απόλυτα.
0: Καλά, ναι, το Υπουργείο Άμυνας είναι και λίγο, εντάξει, πρέπει να κρατάει σε κανένα.
1: Όταν αγοράσαμε τους Πάτριους, ξέραμε τι είναι η Πάτριους. Αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζεται ως θόλος εδώ και μήνες, όπου και να σταθεί ο κύριος Ζένδιας, ο διαφήμιζε, Από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι το σύστημα αντιεροπορικής αντιπυραυλικής άμυνας που είχαν οι Ισραηλοί, το λεγόμενο Iron Dome, και μάλιστα όπως λένε όχι εξελιγμένη του έκδοση, αλλά η παλαιότερη.
0: Ήταν έτοιμο λοιπόν, ήταν ένα, ναι. Είναι ένα σύστημα αντιπυραυλικό πράγμα, κυρίως, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι. Και αυτό το πράγμα θα έρθει να κουμπώσει στο Αιγαίο. Να πω τώρα την κακία μου, επί της ουσίας εμείς χρηματοδοτούμε το επόμενο αντιεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα που ετοιμάζουν οι Ισραηλινοί. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα, μάλλον υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά το βασικό είναι ότι η Ελλάδα είχε αντιεροπορική άμυνα και αντιπυραυλική, γιατί εδώ έχει δοθεί και η εντύπωση ότι ήμασταν ξέφραγο αμπέλι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς δεν είχαμε τέτοιο σύστημα. Δηλαδή, τι είμαστε, ανοχήρωτη χώρα, ας πούμε, τι είμαστε.
1: Είχαμε μια αντιεροπορική άμυνα η οποία θεωρείται πολύ καλή στο ΝΑΤΟ, απλά είχε ένα ελάττωμα. Ελάττωμα αστείευω, όπως καταλαβαίνεις. Ένα μεγάλο κομμάτι της που ερχόταν από τη Ρωσία. Μες. Αυτό λοιπόν είχε απαιτηθεί από τους συμμάχους μας ότι πρέπει να ξυλωθεί. Ας δεχτούμε ότι θα έπρεπε
0: από
1: η κυβέρνηση.
0: Από το ΝΑΤΟ εννοείς κυβέρνηση τώρα, έτσι. Αυτό.
1: Από τους Αμερικανούς, ναι. Ναι. Λοιπόν, άντε και να το ξυλώσουμε. Δεν διαπιστώσαμε να γίνεται κάποια έρευνα, κάποια συζήτηση, τι συστήματα υπάρχουν, τι μπορεί να πάρει η Ελλάδα, τι ταιριάζει στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα πήγαμε κατευθείαν, όπως τα τελευταία 7 χρόνια πάμε συνεχώς με απευθείας αναθέσεις και αξιοπιστικά, και αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί. Πήγαμε κατευθείαν λοιπόν στο θόλο του Ισραήλ. Τώρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο θόλος στο Αιγαίο, θα το δούμε. Το βασικό ερώτημα που υπάρχει
0: είναι... Τι κλείδες ασφαλείας υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ελέγχει, ποιος έχει τα κλειδιά τώρα, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αφού δίνουμε χρήματα και αφού αφορά και το Αιγαίο, είναι μια επόπτευση που γίνεται με αυτό το θόλο, έτσι δεν είναι? Αφού εγκαθίσταται τέτοιο σύστημα, έχει επόπτευση σε όλο το Αιγαίο, έτσι δεν είναι? Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη Νότια Μεσόγειο, υποθέτω.
1: Ναι, έβλεπα το πρωί έναν απόστατο ναύαρχο από αυτούς που βγαίνουν στα τηλεοπτικά κανάλια το πρωί.
0: Ναι.
1: Και ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι καλύπτει μια τεράστια περιοχή. Εμάς για να οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν εξοπλισμούς όχι για να καλύπτουν άλλες περιοχές. Η βασική απειλή που έχουμε είναι μία και είναι γνωστή, άσχετα αν η κυβέρνηση δεν τορμάει καν στις δηλώσεις να την αναφέρει.
0: Ξανατολώνες.
1: Η Τουρκία βέβαια. Συνεπώς ό,τι αγορές γίνονται θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετούν τη δική μας εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, και σε δεύτερη φάση να κοιτάμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στη συμμαχία και στους συμμάχους μας κτλ. Δεν μπορεί να ψωνίζουμε εμείς λοιπόν με τη λογική ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα γίνουν ένα γρανάζι σε έναν ευρύτερο στρατιωτικό μηχανισμό. Γιατί οι αγορές που κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό δείχνουν. Εκτός από το θόλο που σωστά αναρωτήθηκες ποιος θα έχει τα κλειδιά, υπάρχει πλέον το θέμα του F-35, το οποίο είναι γνωστό, είναι πασίγνωστο, δεν είναι κρυφό, ότι το αεροπλάνο δεν θα ελέγχεται απόλυτα από την ελληνική πολεμική αεροπορία, θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Και όμως η κυβέρνηση επιμένει να το αγοράσει. Και αυτή η αγορά θα πάει κάμποσα δις, 5 δις, δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει.
0: Άλλα δις εκεί.
1: Λεφτά
0: υπάρχουν λοιπόν για τέτοιες αγορές. Τώρα δεν είμαι ειδική στην άμυνα της χώρας, αλλά ακούω ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση και από και φιλοκυβερνητικά μέσα ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί αυτό θα βοηθήσει την άμυνά μας. Είναι ένα αντιπυραυλικό σύστημα σε μια εποχή που πράγματι είναι ταραγμένη, δεν λέμε όχι. Από την άλλη πλευρά ακούω αυτό το επιχείρημα και θέλω να μου πεις κατά πόσο μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ, γιατί βλέπω ότι το Ισραήλ είναι λίγο ασταθές. Πάρει τη μία είναι ο κύριος Νετανιάχου, είναι εχθρός του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος μας προκαλεί τις τελευταίες μέρες, έχει προκλητική στάση ο κύριος Ερντογάν, δεν είναι ότι είμαστε στα μέλια αυτή την περίοδο, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Από τη μία λοιπόν ο κύριος Νετανιάχου είναι εχθρός όντως σε κάποιες περιπτώσεις, έχει τοποθετηθεί και υπέρ μας, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ακυρώσω, είναι γεγονότα. Από την άλλη όμως έχουμε δει και εποχές που κάνει ας πούμε τηρεί άλλη στάση. Δηλαδή ποιος μας λέει ότι αύριο δεν τα βρει με τον κύριο Ερντογάν ο κύριος Νετανιάχου?
1: Καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά, επειδή διαπιστώνω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχει μια άποψη ότι έχουμε κάποια αμυντική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία συμμαχία. Και πολύ περισσότερο υπάρχει συμμαχία σαν και αυτή που έχουμε με τους Γάλλους, που έχει και ρήτρα υποστήριξη, αμυντικής υποστήριξης, αν και τους Γάλλους δεν τους έχουμε δει πουθενά, τους έχουμε ακούσει. Αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, με το Ισραήλ έχουμε μια πολύ καλή αμυντική συνεργασία, η οποία μέχρι στιγμής έχει την εξής εικόνα. Εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη συνεργασία. Ούτε έχει πει το Ισραήλ ποτέ ότι, παιδιά, αν σας συμβεί κάτι, εμείς θα είμαστε εκεί και θα έρθουμε να σας υποστηρίξουμε στρατιωτικά. Υπάρχει η άλλη πλευρά, η καχύποπτη, που λέει ότι αυτή η σχέση μπορεί να οδηγεί σε μια εργαλειοποίηση της Ελλάδος εναντίον της Τουρκίας, την κόντρα που έχει το Ισραήλ με την Τουρκία. Και τέλος υπάρχει και η σκέψη που σωστά εξέφρασες, ότι το Ισραήλ μπορεί κάποια στιγμή να τα βρει με την Τουρκία.
0: Και αυτό είναι πολύ πιθανό.
1: Είναι πολύ πιθανό, γιατί έχουν μεσολαβήσει οι ΗΠΑ ήδη στην τελευταία όξυνση, λεκτική όξυνση που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Και είδες ότι αμέσως μπήκαν στη Μέση Αμερική.
0: Παρενέβησαν οι ΗΠΑ.
1: Ακριβώς, για να τα βρουν. Άρα δεν μπορεί να βάλει.
0: Πέσανε οι τόνοι αμέσως. Ήταν αποτελεσματική παρέμβαση. Δεν είναι ότι παρενέβησαν.
1: Μα το Ισραήλ παίρνει ενέργεια μέσω Τουρκίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα τώρα και να έχει φτιαχτεί εδώ ένα αφήγημα ότι μην ανησυχείτε για τίποτα, μην ασχολείστε με τίποτα. Έχουμε τους Ισραηλινούς που θα έρθουν. Μα δεν θα έρθουν οι άνθρωποι. Και δεν έχουν πει ότι θα έρθουν, για να μην τους κατηγορούμε κιόλας.
0: Ναι. Εμείς τώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχετε, γιατί όπως μου λες υπάρχει ένα κενό εδώ, εμείς τώρα έχουμε τηρήσει δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε, είμαστε κατοχυρωμένοι σε σχέση με τη χρήση αυτού του συστήματος στην περιοχή μας, τώρα μιλάω. Αλλού, εντάξει, εκεί είναι άλλοι, έχουν άλλο το πρόβλημα.
1: Ο κύριος Ζένδιας έχει πει σε μια δήλωσή του ότι, που όταν είχε ρωτηθεί, ότι ναι, βεβαίως τα κλειδιά τα έχουμε εμείς. Λυπάμαι που το λέω, αυτά τα δούμε στην πράξη.
0: Ναι.
1: Όπως τα είδαμε στην πράξη και το βράδυ των ημείων μετά που ανακαλύψαμε ότι τα F-16 με κάποιες συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες δεν μπορούσαν να πετάξουν. Εκείνο το βράδυ το ανακαλύψαμε, εκείνη τη νύχτα, την τραγική. Λοιπόν, άσχετα αν ξαναγοράσαμε F-16 μετά, για να καταλάβεις και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τους εξοπλισμούς. Συνεπώς, υπάρχει μια δήλωση, αλλά αυτή η δήλωση, τίποτα άλλο.
0: Τώρα, η Τουρκία φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση, έτσι, καταλαβαίνω. Τώρα είναι λεκτική ένταση, δεν το έχω καταλάβει τώρα τι ένταση είναι αυτή. Οι δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού δεν είναι υπέρ μας, ας πούμε. Δεν είμαστε στα μέλια αυτή την περίοδο, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
1: Ναι.
0: Πώς εξηγείται αυτό, γιατί γίνεται αυτό αυτή την περίοδο, τι εκτιμάς εσύ? Γιατί οι Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα στην εξωτερική πολιτική ώστε να έχουν προγραμματίσει πριν το τι θα κάνουν.
1: Ναι, αποδίδεται από διάφορους αναλυτές στον εκνευρισμό που έχει προκαλέσει στην Άγκυρα αυτή η συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι η Τουρκία δοκιμάζει τα ελληνικά αντανακλαστικά. Βλέπει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά σε ενέργειες που κάνει, όπως θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης, με αυτή τη φράση της μόδας, στο πεδίο. Οι Τούρκοι έχουν βγάλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Καστελόριζο. Δεν έχουμε δει να γίνεται καμία κίνηση. Παρά τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί ένα 24ωρο πριν και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Χατζηβασιλείο, ότι θα δώσουμε απαντήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας στο πεδίο. Λοιπόν, ο Ερντογάν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κλίμα μαλθακότητας και απλά θέτει τα θέματα του με πολύ ένταση στο τραπέζι. Απειλώντας πάντα με μια κρίση την οποία προσωπικά αμφιβάλλω αν τη θέλει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι αυτή η τουρκοφοβία που υπάρχει και ότι αν αντιδράσουμε σε οτιδήποτε θα πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, δεν είναι κάτι που με έχει πείσει ποτέ. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία έχει ως πρώτη επιλογή κάτι τέτοιο.
0: Ένα τώρα και πόλεμος μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, ξέρω
1: εγώ. Παρ' όλα εδώ υπάρχει ένα
0: πολύ ακραίο σενάριο.
1: Το οποίο φοβικό κλίμα δεν εκφράζεται μόνο εναντί της Τουρκίας. Εδώ δεν έχουμε βγάλει τσιμουδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Βγήκε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης από τους πρώτους ηγέτες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μετά τον κύριο Μακρόν, και να στηρίξει τη Γερμανία για την.
0: Στην κόντρα με τη Ρωσία.
1: Τη Ρωσία. Εδώ πετάνε κάθε μέρα ντρόν στο Αιγαίο τουρκικά, από πάνω έως κάτω. Και δεν είπε μια κουβέντα.
0: Λες ότι είχαμε διαφορετική γλώσσα στο να στηρίζουμε τη Γερμανία, που είναι μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή αλλά άλλη χώρα, και όχι, και δεν έχουμε ίδια στάση σε ό,τι μας αφορά τα του οίκου μας.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε πολλά όπλα διπλωματικά. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το οπλοστάσιο, τα οποία δεν τα αξιοποιούμε.
0: Ναι. Τώρα, αυτή η στάση, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση, γιατί θα σε ρωτούσα και γι' αυτό, στην κόντρα αυτή Γερμανίας-Ρωσίας, πώς την εκτιμάς, είναι κάπως απόλυτη? Εντάξει, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, μεγάλος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία, δεν λέω όχι, ισχυρός εταίρος, αλλά από την άλλη υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στη Γερμανία, όλα αυτά γίνονται γιατί ο κύριος Μέρτς, ας πούμε, δηλαδή ο καγκελάριος, χάνει πολιτικό έδαφος εκεί. Εγώ έχω διαβάσει. Όποιος διαβάζει ξένα μέσα τα βλέπει αυτά. Τι λες?
1: Η στάση της κυβέρνησης γενικότερα στο θέμα της Ουκρανίας είναι απόλυτη από την πρώτη στιγμή. Και έχουμε ανεβάσει ένα άρθρο στο Μιλτέρ πριν από λίγο, που γράφουμε ότι ο κύριος Τραμπ χαρακτηρίζει την Τουρκία πιστή σύμμαχο και ο Πούτιν προνομιακό εταίρο. Δεν μπορεί ο Ερντογάν τώρα να έχει καταφέρει να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκηνή και να μην μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, που είχαμε εξαιρετικές σχέσεις.
0: Και από την άλλη έχουν και τον Τραμπ που τους πηγαίνει δώρα. Δηλαδή τα έχουν πάρει όλα.
1: Υπάρχει αυτή η καλή σχέση από ό,τι φαίνεται με τον Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς παντού έχουμε βάλει τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Δεν έχουμε εναλλακτικές.
0: Δεν τηρούμε, δηλαδή δεν τηρούμε αποστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις που είναι αναγκαίες, ας πούμε.
1: Καμία απολύτως. Ναι. Καμία απολύτως.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι ποιο είναι το κέρδος. Εμείς δεν έχουμε δει κανένα κέρδος. Το μόνο που κάνουμε, και απορώ ότι υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα γι' αυτό και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, το μόνο που έχουμε κατορθώσει είναι να μας πουλάνε όπλα.
0: Όλοι όμως. Και ο Μακρόν, και ο Μακρόν με τις φρεγάτες, έτσι. Και εκεί έχουμε δώσει. Και στη Γαλλία. Εντάξει, η οποία τηρεί αφωνία σε σχέση με την ιστορία με την Τουρκία.
1: Όχι μόνο τηρεί αφωνία. Είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης που οι Γάλλοι έχουν πουλήσει όπλα στην Ελλάδα και κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Δεν έχει να συμβεί αυτό ποτέ. Στη μεταπολίτευση τα λέμε όλα. Και αυτό δεν είναι άποψη, είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός, ναι. Είναι γεγονός. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάρει. Με τα Patriot τι γίνεται, μεταφέρονται?
1: Τα Patriot έχουν γίνει περίπου ως περιοδεύον θείασος.
0: Ναι, γιατί έχω διάφορες, έχω πηγές και με παίρνουν άνθρωποι, άλλος μιλάει, μου μιλάει για Σκύρο, για Σαουδική Αραβία. Τι λες?
1: Εντάξει, η Σαουδική Αραβία νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τα επαναπατρίσει επιτέλους μέσα στο επόμενο διμηνό, μετά από το κάζο που έγινε με τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να έχεις τώρα Patriot να φυλάνε την Αράμκο όταν η Σαουδική Αραβία.
0: Πάντως μεταφέρονται ακόμα και σήμερα άνθρωποι, από ό,τι μαθαίνω, από τη δύναμη εκεί που υπάρχει στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο δεν είναι.
1: Ναι, νομίζω θα είναι η τελευταία φουρνιά που θα πάρει.
0: Η τελευταία φουρνιά που πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης να σου πω ότι τα Patriot δεν είχαν καμία δουλειά στην Κάρπαθο. Το ελληνικό αμυντικό σύστημα, στο ό,τι αφορά την αεροπορική άμυνα, δεν προβλέπει τα Patriot στην Κάρπαθο. Τα Patriot είναι για άλλη δουλειά. Για να φυλάνε αστικά κέντρα. Τώρα τα πήγε εκεί η κυβέρνηση και μετά παγιδεύτηκε. Γιατί βγήκαν όλοι και λέγανε: α, παίρνει τα Patriot στην Κάρπαθο, γιατί σε φοβάσαι την Τουρκία. Δεν είχαν καμία δουλειά στην Κάρπαθο τα Patriot.
0: Ωραία.
1: Ήταν γι' αυτό παραγγελιά απ' έξω.
0: Λοιπόν, πάρει. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε συνέχεια. Έχουμε υλικό και γύρω από αυτό. Θέματα κρίσιμα και ευαίσθητα που πρέπει να τα λέμε. Γιατί εντάξει, είπαμε, υπάρχουν κίνδυνοι για τη χώρα και πρέπει να είναι σε γρήγορη έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο. Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ακούσατε για τα Patriot, τον συνάδελφο τον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο και για όλα τα εξωτερικά. Πάμε λοιπόν, μια και αρχίσαμε τα εξωτερικά και τα πιο μακριά από εδώ τα δικά μας, τα καθημερινά. Πάμε στις Βρυξέλλες και πάμε στον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο της LEFT, του LEFT και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη, τι κάνετε? Καλό απόγευμα τώρα πια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό μεσημέρι για εσάς, γιατί είσαστε μια ώρα πίσω. Σας βρίσκουμε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Ξεκινήσαμε εδώ κανονικά.
0: Ξεκινήσατε, εννοείται, από την προηγούμενη εβδομάδα, τα ξέρω. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Καταρχήν, πριν να πάμε στα εκεί και στα ευρωπαϊκά και στο τι περιμένουμε τώρα από αυτή τη σεζόν.
1: Και ελληνικά είναι αυτά, δεν
0: και
1: είναι ευρωπαϊκά.
0: Ελληνικά, μα όλα είναι ελληνικά. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω μάλιστα για το έγκλημα των υποκλοπών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα. Εσείς το αναδείξατε σε δήλωσή σας, έτσι δεν είναι, που έγινε με αφορμή την πρόσφατη μηνυτήρια αναφορά του στελέχου τη ΕΕΠ, του ενεργεία στελέχου τη ΕΕΠ, που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του εγκλήματος, έτσι όπως την αναδείξατε εσείς με τη δήλωσή σας?
1: Θα σας πω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των παρακολουθήσεων, διότι από την πρώτη στιγμή και στην υπόθεση του Paragon, αλλά και στην υπόθεση του Predator, όπως και σήμερα στην υπόθεση του Protagon στην Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, για μας είναι κορυφαίο θεσμικό θέμα, διότι είναι ένα βασικό θέμα ποιος παρακολουθεί το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που παίρνουν την πληροφορία. Για μένα κορυφαίο ήταν η αποκάλυψη της παρακολούθησης του Ευρωβουλευτή, τότε μέλους της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις παρακολουθήσεις του Στέλιου Κούλογλου. Mm. Είχαμε λοιπόν την παρακολούθηση του Ευρωβουλευτή, καταρχήν Ανδρουλάκη. Δεύτερον, έχουμε την παρακολούθηση μέλους της Επιτροπής Πέγκα του κ. Κούλογλου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε συνδυασμό με τις παλινοδίες και τις απαράδεκτες τακτικές ελληνικής κυβέρνησης φέρνουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κατάσταση πρώτων ευθυνών. Εδώ θυμίζω και κλείνω την εισαγωγή αυτή, ότι πριν από λίγους μήνες εγκρίθηκε η έκθεση για το κράτος δικαίου, όπου μέσα αναφέρεται...
0: Η δική σας έκθεση, εσείς τη
1: συνέχεια. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Η δική μου έκθεση, όπου υπερψηφίστηκε με μεγάλη υπερψηφία και όλα, 400-200.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, το ψήφισε και το EPP και οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου καθιστούν τα κράτη-μέλη υπεύθυνα στα θέματα των παρακολουθήσεων των πολιτικών προσώπων ή όσων πολιτών εμπλέκονται στα πολιτικά ζητήματα, γιατί εδώ στην Ελλάδα είχαμε παρακολουθήσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, φυσικά πολιτικών προσώπων και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Στελεχών της ΕΕΠ αποκαλύπτεται, κρίσιμο.
1: Αυτό τώρα με την αποκάλυψη των στελεχών της ΕΕΠ παίρνει και άλλη μια διάσταση εθνικού χαρακτήρα πια και εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στα data, πολύ σημαντικά data, δεδομένα δηλαδή, που αφορούν στην εθνική μας ασφάλεια.
0: Πρόκειται να πάρετε κάποια πρωτοβουλία με αφορμή και τη νέα, ας πούμε, εξέλιξη αυτή? Υπάρχει περίπτωση εκεί στην Ευρώπη να ξανασυζητηθεί το θέμα, να αναθερμανθεί, ας πούμε, η συζήτηση? Γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να το ρίξει ότι έχει τελειώσει. Ξέρετε, το έχει κλείσει η υπόθεση. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Θα το πω για τους ακροατές. Εμείς δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού εδώ ώστε να αναθερμάνουμε κάτι, διότι είναι ήδη στο φούρνο. Έχει τόσο ζέστη και οι υπηρεσίες δουλεύουν καθημερινά. Σας ενημερώνω και σας θυμίζω ότι υπάρχει ειδική επιτροπή που στήσαμε σε αυτή τη θητεία, την ΕΝΤΟΥΣ, δηλαδή Ασπίδα Δημοκρατίας, που έχουμε την τελική έκθεση και συστάσεις επί της σχετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 26. Να σας πω τα συγκεκριμένα σημεία για να καταλάβετε, γιατί πάει και εξειδικευμένα πια. Έξωθεν πληροφοριακή χειραγώγηση και παρεμβάσεις, παραπληροφόρηση, εκλογική ακεραιότητα. Αν θέλετε, μετά το συζητάμε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας και θέματα που αφορούν στην πολιτική διαφήμιση, στην ελευθερία και στις παρακολουθήσεις. Οπότε, σε ό,τι αφορά στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το αρνητικό περιβάλλον των συσχετισμών, όπου η δεξιά και η ακροδεξιά έχουν τον πρώτο λόγο, δεν μπορεί η γραφειοκρατία των Βρυξελών να κλείνει τα μάτια σε τέτοιες πολύ σημαντικές και πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Οπότε, ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος μπαζώνει γενικώς και στην υπόθεση των υποκλοπών, να κρύψει και η χώρα θα βρεθεί φυσικά σε δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ θυμίζω και την παρέμβαση του κύριου Σπίρτζη και του κύριου Κοκκάκη στο.
0: Δικαιώνεται ο κύριος Σπίρτζης, να τα λέμε, και ο συνάδελφός μας, ο κύριος Κουκάκης, δικαιώνονται σε αυτά που λέγαν στον Άριο Πάγο, και που το Άριος Πάγος για άλλη μια φορά αρχιοθέτησε, όπως ξέρετε, την υπόθεση και αρνήθηκε να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά τώρα αρχίζει νέο κεφάλαιο.
1: Κυρία Παπαδάκου, η χώρα έχει σοβαρό θέμα με τη δημοκρατία της και με τη Νέα Δημοκρατία που είναι στα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν μια κυβερνητική πλειοψηφία να ράβει και να κόβει όπως θέλει συνταγματικές επιλογές και βεβαίως θεσμικές επιλογές και κατακτήσεις. Από το θέμα της κυρίας Έλληνας Ακρίτα στη θέση του Αντιπρόεδρου της Βουλής,
0: Φωστά.
1: μέχρι στο ποιος είναι αυτός μια κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει για την ανώτητη, για την διοίκηση ή για την αρχηγία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και βεβαίως θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν έχει περάσει ιδιαίτερα, ότι η ιστορία με την κυρία Ακρίτα έχει και θεσμικό αντίκτυπο μες στη Βουλή, καθώς εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι των ανεξάρτητων αρχών. Οπότε με λιγότερους αντιπροέδρους η κυβέρνηση δημιουργεί νέες συνθήκες για την επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Γι' αυτό έγινε.
0: Και ευτυχώς το κατάλαβε η αντιπολίτευση, σπυρώθηκε. Η δημοκρατική αντιπολίτευση σπυρώθηκε γύρω από την εκλογή της κυρίας Ακρίτα. Για πρώτη φορά θα έλεγα, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πράγματι την υποστήριξαν. Αλλά βεβαίως η κυβέρνηση με αυτή την πλειοψηφία που έχει, τη μεγάλη πλειοψηφία, όπως ξέρετε κύριε Αρβανίτη.
1: Εκτός της συμπάθειας που έχω στην Ακρίτα, λόγω της συνέπειας στο δημοσιογραφικό χώρο και στον πολιτικό στίβο, για να είμαστε ακριβείς, είναι μια καλή βουλευτής η κυρία Ακρίτα.
0: Μιλήσαμε χτες μαζί της, ναι, είναι και το έργο της, έχετε δίκιο που το θυμίζετε.
1: Μα βεβαίως.
0: Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Το έργο της για τα κοινωνικά θέματα είναι. Μα αυτό της έχει δημιουργήσει και την ένταση με την κυρία Μητσοτάκη. Γιατί αυτή ήταν η αιτία, έτσι. Η αιτία.
1: Το έθεσα εγώ στην ανακοίνωσή μου.
0: Ναι, το γι' αυτό βεβαίως. Έχετε εκδώσει ανακοίνωση την οποία μιλάτε και γι' αυτό, ας πούμε.
1: Το χτύπημα δεν ήταν στην Έλενα, στην κυρία Ακρίτα. Το χτύπημα ήταν στο θεσμό.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν. Ναι. Και γι' αυτό επικεντρώσαμε και τα πειρά μας σε αυτήν την ιστορία. Και σας εξηγώ γιατί. Σας εξηγώ γιατί η κυβέρνηση θέλει σε όποιο σημείο να ιδιωτικοποιήσει πραγματικά προς τα συμφέροντά της όλους τους θεσμούς της δημοκρατίας στη χώρα. Οπότε η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης είναι κορυφαίο καθήκον των πολιτών.

0: σεξες, αλλά και γενικότερα με ενδιαφέρει.
1: Μέσω επιτροπής πια. Έχει δημιουργηθεί επιτροπή γι' αυτό. Ναι. Διότι στο ζήτημα αυτό εμείς διαπιστώσαμε ότι είχαμε παρεμβάσεις από το Μάσκ στις εκλογές της Γερμανίας, πολύ έντονες.
0: Έλον Μάσκ, μιλάμε τώρα για τον Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο.
1: Και μέλος της κυβέρνησης του Τραμπ στην αρχή, πριν
0: τότε,
1: να σπάσουν για οικονομικούς
0: λόγους. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Ωραία, που μέσω του Twitter πρημοδοτούσε το ADF, τους φασίστες δηλαδή, τους ναζί της Γερμανίας. Αντίστοιχες περιπτώσεις είχαμε καταγγελίσει ότι γινόντουσαν από τη Ρωσία προς χώρες του ανατολικού μέρους της Ευρώπης, στις εκλογές που είχαμε στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν, για να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο εγώ το είχα θέσει τότε πολύ έντονα, αλλά δεν είχα και πολλούς υποστηριχτές.
0: Με αφορμή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Με αφορμή τον COVID, κυρία Παπαδάκου.
0: Και τον COVID, αλλά και το είχατε πει.
1: Διότι στον COVID, σας θυμίζω και μας θυμίζω, ότι στέλναμε data στα κινητά μας τηλέφωνα, δεδομένα δηλαδή, όπου ήξεραν ότι ο Κώστας Αρβανίτης θα πάει.
0: Για να βγούμε από το σπίτι μας.
1: Ο Αρβανίτης θα πάει στο γιατρό και ο γιατρός αυτός
0: και στο σούπερ μάρκετ.
1: Οπότε είχε τα δεδομένα ακόμα και μέρους της συμπεριφοράς μου. Πού πήγαν αυτά τα δεδομένα? Ποιος τα διαχειρίστηκε? Εμείς τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή εδώ και η ΛΕΦΤ, είχαμε βάλει θέμα πραγματικά να ψάξουμε να βρούμε και να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τα δεδομένα των πολιτών στην Ευρώπη, διότι υπάρχει θέμα. Εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση ποιούσε την ίσα διότι εκμεταλλευόταν αυτό. Θέλω να σας πω ότι τρεις χώρες έστελναν, ανάγκασαν τους πολίτες να στέλνουν SMS για τις μετακινήσεις τους. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Είναι καμία αυτή η συμμαχία της... τώρα κατά σύμπτωση για το θόλο, έλεος. Δηλαδή...
1: Μα από εκεί θα το πιάσεις.
0: Τι συγκύρια είναι.
1: Μια... συνέχεια. Όχι,
0: καλά μας τα θυμίζετε, ναι, γιατί δεν το έχω συνειδητοποιήσει, για να μην ειλικρινείς. Ναι.
1: Μα ακριβώς, το θέμα δεν το συνειδητοποιήσατε εσείς. Το θέμα δεν το συνειδητοποιήσαν οι κομματικοί οργανισμοί για το τι συμβαίνει στα ζητήματα δημοκρατίας. Από εκεί ήρθαμε στο Predator, ήρθαμε στο Paragon στην Ιταλία και φυσικά έχουμε θέμα διαχείρισης αυτό που λέμε του θυμικού ή αν θέλετε του συναισθηματικού των πολιτών στη φάση της διαδικασίας της ψηφορίας. Να σας πω λοιπόν τι δημιουργούσαν. Όταν χτύπαγες, παραδείγματος χάρη, στο Google ΣΥΡΙΖΑ, τότε σου έβγαινε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Τα χρήματα που έπεσαν δηλαδή στο διαδίκτυο, από χρώμα ακόμα υπερχρεωμένο, από τη μία, και η διαχείριση δεδομένων βάζω εγώ από την άλλη, δημιουργούσαν θέμα. Υπήρχε θέμα λοιπόν. Δεύτερον, η μαζικότητα της αντίληψης ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αυτό γίνεται από το 19, ως μια διαδικασία συνείδησης πια της κοινής γνώμης ότι κάτι δεν αλλάζει ή δεν πρόκειται να αλλάξει. Η συνεχιζόμενη επιρροή των πολιτών με τέτοιες μεθόδους ότι όλοι οι ίδιοι είναι ή όλοι τα παίρνουν, ήταν κομμάτι της αλλαγής συνείδησης των πολιτών. Θυμίζω ότι η κυρία Κοβέση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε κάτι, ότι η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν για την αλλίωση των συνειδήσεων των πολιτών.
0: Μίλησε. Οπότε, και για το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Κοβέση.
1: Φυσικά.
0: Σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει τις πολιτικές.
1: Ακριβώς. Οπότε είχαμε λόγους, είχα λόγους εγώ από τη θεσμική μου θέση και να παρέμβω και να φωνάζω και να διαμαρτύρομαι και να προσπαθώ να ξεσηκώσω την πολιτική μου ηγεσία ότι αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν εκτιμήθηκε. Είμαστε μπροστά στο αποτέλεσμα όμως αυτής της διαδικασίας και σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, με αφορμή και το τελευταίο έγκλημα που έκανε κατά των θεσμών με την κυρία Κρήτα η κυβέρνηση.
0: Ναι, φαίνεται ότι γίνεται αυτό, γιατί τώρα το Σάββατο που γίνεται αυτή η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αρβανίτη, εδώ με αφορμή και την έκθεση, στο επίκεντρο είναι και τα θέματα αυτά, τα θεσμικά και τα θέματα της διαφθοράς, για πρώτη φορά θα έλεγα. Μετά από πολύ καιρό, δηλαδή δείτε κάτι, σε όλες τις χώρες έχουν κατέβει ο κόσμος, οι άνθρωποι για θέματα διαφθοράς, για σκάνδαλα κλπ. Και στην κυρία Κοβέση τότε είχαν κατέβει. Στην Ελλάδα, λυπάμαι που το λέω, έχουν γίνει ελάχιστες συγκεντρώσεις, αν εξαιρέσει τα Τέμπη, έτσι. Δεν έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις.
1: Κυρία Παπαδάκου, ήσασταν μάρτυρας εσείς η ίδια όταν τότε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει παρέμβαση μαζί με τον καθηγητή Παρασκευόπουλο να γίνει επιτέλους συζήτηση και έγινε μια συνέντευξη τύπου. Η Δώρα Βιέρη, αν θυμάμαι καλά, την είχε συντονίσει. Ο Νίκος Ξηδάκης ήταν στο πάνελ, ο Παρασκευόπουλος.
0: Όχι, ο Νίκος.

0: Κώστα συντονίσει, αλλά ήταν στο πάνελ, ναι, σωστά θυμάμαι, η κυρία Βιέννη.
1: Α, ο Νίκος.
0: Ναι. Ο Νίκος είχε συντονίσει.
1: Ο Νίκος, εντάξει, θυμάμαι ποιοι ήταν στο πάνελ.
0: Ήταν με αφορμή την Οβάρτη τότε, τη διεθνή πορεία.
1: Ήταν το 20. Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πείσουμε τον κομματικό οργανισμό, τον δικό μας καταρχήν, ότι εδώ είναι το κορυφαίο θέμα. Το κορυφαίο θέμα. Και θα το δούμε μπροστά μας αυτό το κορυφαίο θέμα, γιατί το ζούμε ήδη αυτό το ζητήματα δημοκρατίας. Τα άλλα μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλά εδώ νομίζω ότι τα κόμματα στην Ελλάδα κατέβασαν πολύ τον πήχη, πειθόμενα ότι δεν ενδιαφέρουν αυτά τον κόσμο. Όμως τον ενδιαφέρουν, γιατί πέρα από τα ζητήματα δημοκρατίας, άμα δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, γιατί τη μενιά θα με παρακολουθούν, κρύβεται η διανομή ευρωπαϊκού και ελληνικού χρήματος και η δημιουργία συνείδησης για την. Γιατί σε κάνουν συνένοχο κιόλας με το 5.000.
0: Ουσιαστικά επηρεάζεται το αποτέλεσμα, να τα πούμε κι αυτά. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια πώς μία προπαγάνδα κυβερνητική στα μέσα στα οποία έχουν ακόμα την επικρατεία, ακόμα η κυβερνητική γραμμή, μπορούν να πείσουν τον πολίτη, ας πούμε, ότι η καθημερινότητά του δεν είναι αυτή που βιώνει. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, κύριε Αρβανίτη. Πώς μπορούν να τον πείσουν, δηλαδή, το έχετε καταλάβει εσείς. Δηλαδή, είναι δυνατόν να με πείσει εμένα που δεν έχω να περάσω μετά τις 20. Δεν έχω να περάσω, δεν έχω να πληρώσω τους λογαριασμούς. Ξεφτιλίζω με τα παιδιά μου, ζητώ χρήματα, δεν έχω να τα μεγαλώσω, να πάνε στο σχολείο αξιοπρεπώς. Είναι δυνατόν να με πείσει εμένα οποιοδήποτε αναλυτής καναλιού ότι περνάω καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς το εξηγείτε αυτό. Γιατί έχει περάσει αυτή η προπαγάνδα, έτσι, μην γελιόμαστε.
1: Ναι, καθαρά προπαγάνδα είναι. Εδώ αυτοί έχουν δύο στόχους και προς το παρόν το πετυχαίνουν. Και πρέπει στον χρόνο που έχουμε να αναστραφεί. Πρώτον, αν υπάρχει εναλλακτική, ένα, σου λέει εγώ έχω την κυβερνησιμότητα, έχεις εναλλακτική. Οπότε δημιουργούν μια συνθήκη τέτοια όπου ο πολίτης θα κάτσει στον καναπέ και δεν θα πάει να ψηφίσει. Ούτε οι δυναμικές που διαμορφώνονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι τέτοια ώστε να δημιουργήσει συνθήκη. Οπότε δημιουργούν κατάσταση ήττας. Δηλαδή πείθουν το δικό τους μηχανισμό και βεβαίως με αυτούς που μπορούν να συναλλάσσονται οικονομικά και απογοητεύουν τους άλλους. Εδώ είναι κρίσιμος λοιπόν ο ρόλος της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο πόλος αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει συνθήκες και κινηματικές και πολιτικές και φυσικά και κοινοβουλευτικές ώστε να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα αναγκάσει ή θα δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες για τη δημιουργία αυτό που λέμε μετόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ορατότητα στα κόμματα, κυρία Παπαδάκου, διότι εδώ το έχουμε χάσει. Με αυτό το ψευτόωρο που ακούω πάρα πολύ συχνά, κέντρο αριστερά και δημοκρατικές δυνάμεις, είναι σοβαρό πολιτικό λάθος, έγκλημα που έκανε και το δικό μας κόμμα όλο αυτό το χρόνο. Εγώ προσπαθούσα να πω ότι δεν είναι κέντρο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά, η οποία είναι η αριστερά των συμμαχιών, των συνεργασιών και πρέπει να καθορίσουμε και εμείς την ατζέντα. Το φλού αυτό κομμάτι περί κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς βολεύει τον αντίπαλο. Διότι ο αντίπαλος έχει πάρα πολλά δεκανίκια να πιαστεί. Έχει την ακροδεξιά, έχει τους ακροκεντρώους, έχει τους δεξιούς σοσιαλδημοκράτες, έχει το μέτωπο. Και όταν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει ανοιχτά μέτωπα που αφορούν σε αυτά που λέμε τα γεωστρατηγικά, τα θέματα ΝΑΤΟ, τα θέματα παραγωγής Μερκοσούρ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πας με ιδεολογικούς όρους. Και ο κόσμος θα καταλάβει όταν μιλάς με ιδεολογικούς όρους και όχι οι γενικές εξαγγελίες, το πόσο πάνω ΦΠΑ, τόσο κάτω ΦΠΑ. Τεχνοκράτες, ή να στέλνουμε τα προγράμματα, πέσαμε σε αυτή την παγίδα της δεξιάς, να στέλνουμε στα προγράμματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να εκτιμήσουν αν είναι εφαρμόσιμα. Αν είναι εφαρμόσιμα, σε ποιο σύστημα, σε ένα σύστημα ακραίο καπιταλισμού.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Το συζήταγα χθες, να σας πω την αλήθεια.
1: Θέλουν στο Μητσοτάκη δηλαδή το πρόγραμμα εκτιμήσει αν το πρόγραμμα του αντιπάλου είναι βατό.
0: Το συζήταγα χθες, για να είμαι ειλικρινής, και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δηλαδή αυτό, το να απολογείται κάθε κόμμα, παρουσίασε το πρόγραμμά του. Χθες παρουσίασε ο Τσίπρας το πρόγραμμά του, έτσι. Το να απολογείται σε κάθε μέτρο να πρέπει να αποδείξει πού θα βρει τα λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι μια παγίδα, όπως το λέτε. Είναι μια παγίδα.
1: Ενώ θα έπρεπε να αποδείξει η κυβέρνηση που πήγαν τα λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Που πήγαν τα λεφτά του ΠΚΠ.
0: Και γιατί δεν απορρόφησε το Ταμείο Ανάκαμψη. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Πείτε μου τώρα όμως, επειδή τώρα έχετε μπει στο θέμα αυτό, για πείτε μου για τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάνει μια νέα προσπάθεια. Εσείς τη στηρίζετε, το ξέρω. Θα είστε Θεσσαλονίκη, θα ανεβείτε, θα.
1: Οφείλω.
0: Καλά, το οφείλω, αφήστε το. η ερώτηση είναι εύλογη, πιστέψτε με. Λοιπόν, θα είστε επομένως, θα πάτε Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή τη νέα προσπάθεια? Και είπατε ήδη, μας δώσετε μια πρόγευση που κατά τη γνώμη σας πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς πρέπει να κινητοποιήσει τον κόσμο, έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα. Έτσι,
1: κυρία Παπαδάκου, εγώ δεν είμαι ο ιδεολογικός καθηγητής αριστεράς στην Ευρώπη, όμως έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα πραγματικά και αυτό μου το έδωσε.
0: Λίγο θα γίνετε πρόεδρος. Δεν έχετε θέση.
1: Θα σας πω όμως και πάλι, και αυτό είναι μια θεσμική θέση όπου προσπαθείς να συνθέσεις. Όμως έχω ένα πλεονέκτημα, το οποίο ένα δώρο, είμαι ευγνώμων γι' αυτό, το λέω άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και ποιες είναι οι αναζητήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Όπου αυτή η πληροφορία να κατέβει και στην Αθήνα για να δούμε τα νέα δεδομένα και πώς εμείς θα κινηθούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό που καταλαβαίνω εδώ και όπως τα κόμματα τα δικά μας, τα κόμματα της Left, παίρνουν την πληροφορία και τη γνώση πάντα σε σχέση με τις βιβλιοθήκες και τα Ινστιτούτα, οι Γερμανοί με το Ινστιτούτο Λουξεμβούργκ, εμείς με το Ινστιτούτο Πουλατζάς, οι Ιταλοί έχουν το αντίστοιχο, το Σουμάρ στην Ισπανία έχει το αντίστοιχο. Τα Ινστιτούτα αυτά οφείλουν στη νέα πραγματικότητα να καθορίσουν και τη στρατηγική και την τακτική των κομμάτων απέναντι σε έναν αντίπολο ο οποίος είναι πολύ δυνατός και πολύ πιο οικονομικά ισχυρός από εμάς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Οπότε δεν μπορείς με απλά τεχνικούς ρόλους, χωρίς να αμφισβητείς το σύστημα το ίδιο, να δημιουργεί συνθήκη του κόσμου να φύγει από τον καναπέ και να ενταχθεί. Δεν γίνεται δηλαδή να λες, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς θα δημιουργήσουμε συνθήκες για έναν δημοκρατικό καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός δεν θα είναι ποτέ δημοκρατικός, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Ο καπιταλισμός είναι μια αντίθεση. Εμείς που τα έχουμε, εμείς θα κυριεύουμε. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τις δυνάμεις του. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Φυσικά παρεμβαίνουμε, φυσικά θέλουμε να παίρνουμε τις κυβερνήσεις και φυσικά θέλουμε να δημιουργούμε συνείδηση στον κόσμο ότι το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η υποχώρηση που κρύβεται πίσω από το ψευτόραμα της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ως το μοναδικό κορυφαίο κόμμα, ασχέτως με τη δύναμη που βρίσκεται σήμερα δημοσκοπικά, λογικό ήταν έτσι κι αλλιώς, για μια αριστερά ευρωπαϊκή, ριζοσπαστική, ανενωτική και φυσικά κρατώντας τις βάσεις της κομμουνιστικής αριστεράς, αυτή είναι η βάση του. Mm-hmm. Ανενωτική αριστερά δεν λέει κάτι, είναι η κομμουνιστική ανενωτική αριστερά. Έχουμε ένα νέο μοντέλο σήμερα, έχουμε μια νέα πολιτική πρόταση. Κυβερνητική πρόταση, βεβαίως κυβερνητική πρόταση. Σε όλα τα θέματα, κυρία Παπαδάκου, από το πώς θα κάνω διαχείριση του προσφυγικού.
0: Είδα και μια ανακοίνωσή σας χτες για τα κονδύλια.
1: Τα κονδύλια, την παραγωγή. Mm-hmm. Και κλείνω με αυτό, κυρία Παπαδάκου. Το βασικό, η βασική μας διαφορά της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ακριβής, για να μην λέμε τα ίδια πράγματα, σε σχέση με άλλες ηρωικές ή έντιμες δυνάμεις στον χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, θα έλεγα του ΚΚΕ ενδεχομένως, ή άλλων εξωκοινοβουλευτικά, είναι μία. Εμείς δεν λέμε πώς θα γίνει η διανομή του πλούτου μόνο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα και πρόταση για πώς θα παράξουμε πλούτο για να τον διανέμουμε. Εκείνη η μεγάλη μας διαφορά. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες για να τρέχουμε ανέμελοι στα λιβάδια του σοσιαλισμού. Πρέπει να δημιουργεί συνθήκες. Και οι συνθήκες αυτές δεν γίνονται από την Κουμουνδούρου. Οι συνθήκες αυτές γίνονται όταν τα μέλη, η Κουμουνδούρου δώσει φως για το τι θέλει, και δεύτερον, τα μέλη που θα έρθουν θα είναι στη γειτονιά, στον αθλητικό σύλλογο, στον εξοριστικό σύλλογο, στην κοινωνία μέσα. Έτσι δημιουργούνται. Χωρίς
0: σας
1: κινήματα,
0: άκουσα
1: λοιπόν.
0: Και σας άκουσα στο Open που είπατε ότι θα πρέπει να κατέβει στον κόσμο η αριστερά. Και το δεν είναι, επειδή έχουμε διωγγώσει έτσι την αυτή της επικοινωνίας, τη σημασία. Δεν, λέω
1: δεν,
0: ότι
1: δεν είναι social media.
0: Δεν είναι social media, ας πούμε, η αριστερά. Είναι πρέπει να στον κόσμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, που εκεί υπήρχαν ελλείμματα. Το ξέρετε.
1: Τεράστια.
0: Έτσι, τεράστια ελλείμματα. Και πρέπει να, εσείς έχετε κάνει εκδηλώσεις, έχετε με τον Δήμαρχο, τον έχετε καλέσει εδώ, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Έχετε προβάλει, ας πούμε, το θέμα τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και θα κάνουμε και μια εκδήλωση 13 Οκτωβρίου, εδώ, με δικιά μας πρωτοβουλία, ναι, πάλι είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το αριστερό πρόσημο για μια τοπική αυτοδιοίκηση για το λαό, όπου θα κριθεί η Δήμαρχος Ζωγράφου, από εμάς δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ, και ο Δήμαρχος των Αθηναίων, για να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου και, άλλοι αυτοδιοικητικοί, δηλαδή, για να έχουμε παρεμβάσει. Θα μιλήσουμε δηλαδή και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς, να έχω και μια πρόταση από αυτούς, γιατί εμείς καλύπτουμε πολιτικά εδώ και τη Νέα Αριστερά ως left.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, άνω τελεία που λέγανε και παλιοί, θυμάστε, οι συναδελφοί μας. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κύριε Αρβανίτη. Να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί ξέρω ότι έχετε φόρτο εκεί, έξω στις Βρυξέλλες.
1: Εμείς ξεκινάμε σήμερα, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με τη ΛΕΦΤ.
0: Θα είναι και οι βιδικοί και ζωντανοί, έτσι, έχετε νομίζω.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχω πληροφόρηση.
1: Όλα τα στελέχη εδώ και τα στελέχη των Αθηνών και ο γραμματέας του κόμματος και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το Μάρχης.
0: Εντάξει.
1: Για να βάλουμε τη δουλειά μπροστά για να γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήθελα λίγο να σας βάλω και ένα τραγούδι, αλλά εδώ ο Βαγγέλης τίποτα δεν με αφήνει. Ο Βαγγέλης ο Δοξαράς. Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να σας πούμε σήμερα. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα. Θα σας πούμε και άλλα αύριο. Θα έχουμε και μία τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Ας το μελετήσουμε κι εμείς έτσι προσεκτικά αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν το παρακάμπτουμε. Είναι αποτελεί αφετηρία συζήτησης. Και για τις πρωτοβουλίες βεβαίως που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνοντας επάνω. Το Σάββατο θα είναι σε αυτή τη συγκέντρωση που έχει, επαναλαμβάνω, ως αντικείμενο και το θέμα της διαφθοράς για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, και που είναι σημαντικό. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βερβεσό για να σας πει για την προσφυγή που πρόκειται να γίνει για αυτή την αδειοδότηση αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχει αποκλείσει το Συμβούλιο Επικρατής. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό. Θα μας πει τώρα ο κύριος Βερβεσό νομικά πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, λοιπόν, σας τα λέμε και αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμου ενός κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα χθες σε δύσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά πάντως παραμένει σε εξέλιξη. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό είναι μια διολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά, αναφερόμενος στη θεσμική εκτροπή της Νέας Δημοκρατίας να αποκλείσει την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα υλοποιήθηκε χθες στην Ολομέλεια με 169 βουλευτές που ψήφισαν παρόν. Με τον τρόπο αυτό μένει κενή η θέση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από το σώμα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα από τη φυλακή όπου βρίσκονται από χθες το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη της. Ο 43χρονος και η 38χρονη είπαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι επί 4 χρόνια το άψυχο κορμί του βρέφους διατηρούνταν στην κατάψυξη. Ο δικηγόρος της 38χρονης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η εντολέας του αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστήριξε ότι το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η οικογένεια επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η υπεράσπιση της 38χρονης προτίθεται να ορίσει ειδικό της τεχνικό σύμβουλο και να ζητήσει δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σωρό του παιδιού. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία. Με συνολικό κόστος πέρι τα 5 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τους διοργανωτές. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχολίασαν με δεικτικό τρόπο το σχέδιο Τσίπρα. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, 250 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παπάς σημείωσε: «Δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ. Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν άκουσα το μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα». 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά η 3η του Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου. «Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήτησης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα, λέγοντας «Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης. Υπάρχει ανάγκη μιας πραγματικά δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, καθώς η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, στην αγορά ενέργειας με στόχο την προστασία των καταναλωτών, είπε μιλώντας στο Κόντρα χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, όλοι άτομα άνω των 65 χρόνων, ενώ μέχρι χθες είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί στη χώρα συνολικά 290 κρούσματα. Στα προσφυγικά της Λεωφορού Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από πολυήμερη απεργία πείνας για τη διάσωση της κοινότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να οικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους, εξήγησε ο Ντάρμαραζ Πρέτη, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης των Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ. Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Στην επόμενη ενημέρωση στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο τώρα στην Θεσσαλονίκη και στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις για το Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αντιπροεδρία Βουλής. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, επειδή δηλαδή πήγαμε και είπαμε παρόν, και αυτό είναι πραξικόπημα, αν είναι δυνατό. Ριζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Όλοι οι δρόμοι. Απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και να φυτέψετε, καλό είναι, μας δείχνουν πάρα πολύ τα δέντρα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αποκάλυψη Μουρούτη. Υποκρισία Σαμαρά με τη γόκα ιστερία. Υπήρχε, λέει, στο Νεοπή και επί Σαμαρά το να δηλώσει άγνωστο φίλο. Μουρούτη, θυμάστε, ας πούμε, ήταν το δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Ένα από τα πολλά. Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Είπε ο Ερντογάν να μην εξοπλίζετε τα νησιά σας. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Αλέξης Τσίπρας. Μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Είδατε όλες τις εφοπλιστικές εφημερίδες της Τσίπρας. Ελεύθερος τύπος. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Αυτό είναι μεταφθαίρετα. Έτσι, αυτό όταν λέμε υπάρχει μια οικιστική πύκνωση, εννοούμε ότι έχει αυθαίρετα. Τώρα θα τα νομιμοποιήσουμε. Εκλογές έρχονται. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα. Με ακάλυπτες παροχές και αποσιωπητικά φόρους και μετά θαυμαστικό. Λέει είναι ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά. 12 χρόνια μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τώρα το να λες κάποιος ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το λες και για κοπλιμένο. Είδατε και ο ελεύθερος τύπος στο παιχνίδι. Τα νέα. Ψαλίδι στις εισφορές. Λέει σχεδιάζουν για τις εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 0,5%. Αυτό βγαίνει για 1.500 ευρώ μεικτά, γύρω στα 100 ευρώ το μήνα, 14 μισθοί, είναι δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ ρέστα από το σούπερ μάρκετ, 10 ευρώ, κόβεται και τους καφέδες, οπότε σε γύρω 40 χρόνια μπορείτε να αγοράσετε μια γκαρσονιέρα των 40 τετραγωνικών στα 180.000 ευρώ μόνο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ύψους 7,3 δις ευρώ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Τσίπρα. Και τα νέα είδατε, εφοπλιστική εφημερίδα. Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από τη Β' Δημοτικού στα νύχια της Walk Agendas. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Αργά για δάκρυα. Μπαίνος τέλος από τον Εύρο. Ο κύριος Μένος είχε αναλάβει και το πρόγραμμα και ανασυγκροτήσεως του Εύρου μετά τις τεράστιες πυρκαγιές, αλλά ήταν 3 δισεκατομμύρια, τελικά κολλάμπι δεν θα δώσει τίποτα και ο Μένος παρετήθηκε. Εστία! Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Ο Κολάμπια, τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, έβγαλε ένα χάρτη της Ελλάδος με όλα τα έργα που γίνανε το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Κοτάκης τον είδε το χάρτη και δεν βλέπει αν στο χάρτη υπάρχει πιθανά το Καστελόριζο. Και Εθνικός Κήρυκας, τις 2.200 έφτασαν οι συλλήψεις μεταναστών σε ένα μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Μαντάνη κατηγόρησε το ICE, αυτή τη γεστάπο του Τραμπ, ότι ασκεί τρομοκρατία. Επειδή πιάνουν τους μετανάστες. Αν είναι δυνατό. Τώρα κάνουν και το Μαντάνη πρέπει να τον πιάσουν. Έχετε δει πως είναι. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον οποίο χειροκροτήσαμε μόλις χθες, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας την ανάπτυξη καταργώντας την προστασία των περιοχών Natura, τον πολιτικό που απελευθέρωσε τους εργαζόμενους στην Ελλάδα την πενταήμερη εργασία με δεκάωρο και τα τετραήμερη εργασία ώστε την Παρασκευή να μπορούμε να μαζεύουμε τις ελιές μας, τον οραματιστή που χάρισε την Ολυμπιακή Αεροπορία στη Μαρφίν ώστε μετά η Μαρφίν να την πουλήσει στην Αιτζίαν και έτσι φτιάξαμε και τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, γιατί είπε ο άνθρωπος πως όσοι δεν βλέπουν τις απίστευτες μειώσεις των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι λαϊκιστές. Και πάρα πολύ καλά είπε. Και βγαίνουν από την Κουμουνδούρου και λένε η κυβέρνηση και τα καρτέλ θησαυρίζουν από την ακρίβεια και ονομάζουν, λέει, την κριτική λαϊκισμό. Και καλούνε οι Μαδούροι το Χατζηδάκη να απαντήσει σε ποια επίπεδα βρίσκονται σήμερα οι τιμές σε σχέση με το 2019 και πόσο πραγματικά έχει χάσει ένα νοικοκυριό από την αγοραστική του δύναμη. Πρώτα απ' όλα, πού να θυμάται ο Κωστής ο Χατζηδάκης πόσο κάναν τα πράγματα το 2019, έτσι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του κολάμπε στις επόμενες εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Εκλογές σε καμιά πολυκατοικία, διαχειριστές και τέτοια. Πάμε όμως τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση που είναι και 3 του Σεπτέμβρη με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό υγείας που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις κομματικές εκλογές του Πασόκ, εννοείται μετά την Άννα Διαμαντοπούλου, τον καλύτερο συμπαίκτη του Σπύρου Γεωργιάδη στο τένις, μετά του Στέφανο Κασελάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκης ΑΕ από τα αζήτητα, εννοείται προφανώς μετά τον Γιώργο Φλωρίδη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Λοβέρδος και ως συνταγματολόγος και ως προερχόμενος από το χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, έτσι, ένα πράγμα δεν μπορεί. Την αδικία. Και για ένα πράγμα αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή. Από τότε που ήταν στην ΚΝΕ μέχρι τώρα που πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Για τη δικαιοσύνη. Τα τελευταία χρόνια ο Ανδρέας, επειδή δεν έχει υπουργείο, πάει και παίζει drums στα πανηγύρια. Εκεί τους κολλάνε κάτι ένσημα και διαπίστωσε πως οι drums ή τα drums που λένε οι αγράμματοι δεν είναι αναγνωρισμένο μουσικό όργανο από την ελληνική πολιτεία. Δηλαδή η ελληνική πολιτεία, τον drummer στα πανηγύρια τον αναγνωρίζει ως μουσικό κρουστών οργάνων και όχι ως drummer. Που ξέρετε, μουσική κρουστών οργάνων είναι αυτή που παίζουν τα τουμπερλέκια. Τώρα λοιπόν που τελείωσαν τα πανηγύρια, ο Λοβέρδος είχε ελεύθερο χρόνο και πήγε και βρήκε τον υφυπουργό σύγχρονου πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και έβαλε το δάχτυλο σε αυτή την πολύ μεγάλη πληγή και ζήτησε από τον Φωτήλα να αναγνωρίσει την drums ως μουσικό όργανο. Και λέει αυτή η καθυστέρηση, μία αναγνώριση, έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Λοιπόν, αυτούς τους πολιτικούς θέλουν οι πολίτες. Που βρίσκουν τα πραγματικά προβλήματα του λαού και μετά πάνε στα υπουργεία και παλεύουν για την επίλυσή τους. Και πραγματικά νομίζω ότι άνοιξε τώρα με αυτή την παρέμβαση του Λοβέρδου και ο δρόμος ώστε η Ελλάδα μας να βγει από τη διεθνή απομόνωση και να γίνει ο Λοβέρδος κοσμήτορας σε μια ιδιωτική νομική σχολή που δεν έχει πάρει άδεια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Από άλλο θέμα είναι αυτό. Να ανοίξει ο δρόμος ώστε επιτέλους η Ελλάς να αναγνωρίσει την drums ως μουσικό όργανο. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα κολάμπια και μετά ο Λοβέρδος βάλει και για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βρει απέναντί του εκεί τον προερχόμενο και αυτόν από το Πασόκ, τον Κυριάκο τον Πιερεκά. Κύριε Δρακόπλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και τίποτα μετανάστες που πιάνει εκεί το ΆΙΣ, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Λίγο να μας πει, ρε παιδί μου, αυτό πώς νιώθει. Δηλαδή, ο Κολάμπια πραγματικά έχει δώσει υπουργείο μέχρι και στον Ιάσονα Φωτήλα. Στο Λοβέρδο δεν βρέθηκε ένα υπουργείο να νιώθει, να δώσει. Αλλά τι να πω, δεν πειράζει. Αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι ντράμερ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Ακόμα Αύγουστο έχει. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκυλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Αν καλέσετε το 2310-230-242 θα σας απαντήσει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα θα τα πληρώσετε γιατί ο Λοβέρδος δεν έχει υπουργείο. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: σκοτάδι, ψάχνοντας να αγκαλιάσει το φως. Μοιάζει με καταιγίδα το χάδι που σ' αρνηθήκαν τότε μικρός.
1: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σλουμιτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της ανάπτυξης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνουμε άλμα ανάπτυξης την επόμενη τετραετία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας. Προφανώς, γιατί με τον Τσίπρα κάναμε βουτιές στην ύφεση, όχι άλματα στην ανάπτυξη, όπως θα κάνουμε τώρα την επόμενη τετραετία με τον Κολάμπια. Τώρα πήγε προχθές ο Κολάμπια εκεί με τον Χαρδαλιά και υπογράψα μια σύμβαση εκεί για ένα μητροπολιτικό πάρκο που ήταν να το κάνει ο Πατούλης, αλλά δεν πρόκανε τέλος πάντων. Και είπε ο Κολάμπια, έργα, ανάπτυξη, αξιοπιστία και στη ΔΕΘ θα σας πω, λέει, περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα της επόμενης τετραετίας με τα οποία θα κάνουμε άλμα αναπτύξεως. Προσέξτε, έργα και ανάπτυξη την επόμενη τετραετία επιτέλους. Δηλαδή κάναμε 7 χρόνια υπομονή και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτή την ανάπτυξη, τι θα γίνει με αυτά τα έργα, πού πάει αυτό το πράγμα. Τελικά ο Κολάμπια μας έβγαλε από την αγωνία. Τώρα κοντοζυγώνει τα γένεια της ΔΕΘ. Θα μας πει με λεπτομέρειες τα έργα της επόμενης τετραετίας. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Σε λίγους μήνες πάμε σε εκλογές. Δίνουμε στον Κολάμπια μία ακόμα τετραετία και αμέσως μετά θα είμαστε από άλμα σε άλμα. Και στην ανάπτυξη και εις ύψος και επί κοντό και σε μήκος. Την επόμενη τετραετία θα είμαστε όλο άλματα. Θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και θα λέμε, άρε άλμα που έφαγα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Μας ακούνε και μικρά παιδιά. Αυτό τώρα είναι για την επόμενη τετραετία. Τώρα κάτι που έγινε αυτή την τετραετία. Λοιπόν, φίλοι και φίλες μου νεοδημοκράτες, Πέτρο Κωστόπουλο, Άννα Διαμαντοπούλου, χθες πραγματικά ήταν μια σπουδαία μέρα για τη δημοκρατία μας, έτσι. Γιατί η δημοκρατία μας χθες στο ναό της, στο κοινοβούλιο, πέτυχε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στο βασικό εχθρό της χώρας μας, που είναι ο λαϊκισμός. Αυτή την κατάρα που οδήγησε αρχικά τη χώρα στη χειροκοπία και στη συνέχεια, σε συνεργασία με το λόμπι της δραχμής, αν θυμάστε, έριξε την Ελλάδα μας στα χέρια και στα δόντια των Μαδούρων. Λοιπόν, και στα νύχια. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή αυτό που δεν βγήκε αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αυτή η Μαδούρα η ακρίτα, τι να πω, ήταν μια ανάσα δημοκρατίας. Δηλαδή πραγματικά δικαιώθηκαν αγώνες πολλών ετών και μάλιστα το λέω και συγκινημένος και ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, που αγωνιστήκαν δεκαετίες κατά του λαϊκισμού και πρέπει να αφιερώσουμε σε αυτούς πραγματικά αυτή τη νίκη. Και σε ανθρώπους που όχι μόνο φύγαν από τη ζωή, αλλά και σε ανθρώπους που αναγκαστήκαν να φύγουν από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο Μιχάλη το Χριστοφοράκο, έτσι, θύμα του λαϊκισμού, ο οποίος, αν θυμάστε, αναγκάστηκε να φύγει πολιτικός πρόσφυγας στη Γερμανία. Και έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, ο Κολάμπια με τη Μαρέβα, πέρα από τα δικά τους εκεί τα λουλούδια στην Τίνο, ποτίζουν δίπλα και του Χριστοφοράκου, γιατί έχουν σπίτι μεσοτυχία. Σύμπτωση που θα έλεγε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι να πω, αυτό πραγματικά, ας πούμε, με την Ακρίτα ήταν μια φάση εθνικής ανάταξης. Πώς ήταν τώρα που προπληρώσαμε τα φθηνά τα δάνεια και θα πάρουμε τώρα πιο ακριβά? Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Και δείτε, τέτοια πράγματα δεν τα κάνουμε για μας. Τα κάνουμε για τα παιδιά μας. Έτσι, δηλαδή αυτό με την Ακρίτα, ας πούμε, ο Κολάμπια το έκανε για τον Κωστάκη, το λαβ της ταινίστριας. Ο καθένας για το παιδί του κάνει κάτι, ό,τι και να κάνει το παιδί. Το σημείο του Κολάμπια το παιδί βλέπει τένις. Και βγαίνει αυτή η Δούρου και τι λέει? Λέει, γράφτηκε, λέει, μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου πρωθυπουργού, επειδή δεν βγήκε αντιπρόεδρος της Βουλής αυτή η Μαδούρα, η Ακρίτα. Και είπα κιόλας ότι, λέει, δεν έχουν, λέει, τώρα γυναίκα, λέει, αντιπρόεδρος στη Βουλή. Αυτά μας φάγανε, κύριε Σαμαρά. Η woke agenda. Δηλαδή, τι έπρεπε να υπάρχει γυναίκα στο Προεδρείο της Βουλής και αυτοί προτείναν την Ακρίτα και εμείς δεν την ψηφίσαμε και τώρα αυτό είναι πρόβλημα, ξέρω εγώ, και τα φεμινιστικά δεν ξέρω τι ακριβώς αυτά. Πες και εσύ, Αντώνη Σαμαρά, που είσαι τσαντρική σχολή. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Στο κόκκινο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
2: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
6: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντα ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλες τις κακές ειδήσεις σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και για καμιά καλή είδηση. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε θέλετε, άλλοτε ή να μας ξανακούσετε. Και με το που ανεβαίνουμε, με το που τελειώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μία πολύ ιδιωτική χώρα, μέρος τέταρτο. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια και όχι του στραβού το δίκιο, το οποίο δεν είναι political correct, έτσι. Για να πούμε λοιπόν την αλήθεια, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ κοντά στο ανάποδο από αυτό μία πολύ ιδιωτική χώρα. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ μία πολύ κοινωνική χώρα, συλλογική, δημοκρατική, πώς να το πούμε, ξέρω εγώ, θεσμική, δίκαια. Ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Ας πούμε γι' αυτό το κοινωνικό κράτος, έτσι. Φτάνουμε στην κρίση του 2008. Έχουν προηγηθεί περίπου 2 χρόνια ύφεσης. Τότε, ας πούμε, λέγανε είμαστε, η οικονομία μας είναι πάρα πολύ θωρακισμένη, θα πάθουμε τίποτα κτλ. Φτάνουμε λοιπόν εκεί στην κρίση. Φτάνουμε στη χρεοκοπία του 2010. Αρχίζει να εφαρμόζεται ο λάθος συντελεστής. Πάμε το 2012. Συνεχίζει να εφαρμόζεται ο λάθος συντελεστής και η χώρα βουτάει έτσι με το κεφάλι σε αυτό που λέμε στη φτώχεια και στην απελπισία. Τεράστια ποσοστά ανεργίας, τεράστια ποσοστά πληθυσμού στο χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού, αυξάνεται απίστευτα το ποσοστό παιδικής φτώχειας. Δεν υπήρχε τότε απολύτως κανένας μηχανισμός που να έχει κάποια σχέση με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα άπλωνε δίχτυα προστασίας για τους πιο ευάλωτους, ώστε να μην πέσουν κάτω και τσακιστούν. Δεν υπήρχε τίποτα. Πριν. Από πριν. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός. Θα μπορούσε να φτιαχτεί μέσα στην κρίση. Ναι. Δεν ήταν δεμένα τα χέρια αυτών που κυβερνούσαν μεταξύ 2009 και 2014, αλλά έπαιξε ρόλο και η απουσία που υπήρχε πριν το 2009 ενός οργανωμένου κοινωνικού κράτους που σε περίπτωση κρίσης κάτι θα έκανε. Έτσι. Και αυτοί που κυβέρνησαν μεταξύ 2009 και 2014 είχαν την απόλυτη ευθύνη γι' αυτό, γιατί κυβερνούσαν και πριν το 2009 και είχαν και το χρόνο και το χρήμα για να φτιάξουν τέτοιες καταστάσεις. Έχει ενδιαφέρον, παρένθεση ανοίγω, πως μετά το 2015, χωρίς να υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα, στην Ελλάδα γίναν οι πρώτες σοβαρές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα επούλωσης των προβλημάτων στην κοινωνική συνοχή. Ένα κοινωνικό κράτος ευρωπαϊκό. Και αυτές οι πολιτικές φέραν και αποτελέσματα. Δηλαδή το 2019, ενώ δεν είχε ανακάμψει οικονομία, δεν είχαμε ανάπτυξη, τα κλειστές τράπεζες κτλ. Το 2019 το ποσοστό πληθυσμού παιδικής φτώχειας ήταν κάτω από εκεί που ήταν το 2009. Αυτό ήταν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πριν, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2009, υπήρχε χρόνος, υπήρχε χρήμα, αλλά δεν είχαμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ποτέ. Ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήρθαν στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000 λεφτά με φορτηγά. Με φορτηγά όχι αυτοκίνητα, με φορτηγά πλοία. Από αυτά που μεταφέρουν τα κοντέινερ. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή και χρόνος και χρήμα. Αλλά το 2010 δεν υπήρχε τίποτα. Παλιότερα, σε μια συζήτηση έτσι με ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, που συνεργαζόταν όμως με δημόσιους φορείς σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής, έλεγε αυτό το πολύ έμπειρο στέλεχος, πως αν όλα τα λεφτά που ήρθαν στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαν πάει στους ωφελούμενους, όχι με προγράμματα, να τους τα δώσει στο χέρι, τότε λέει στην Ελλάδα θα είχαμε τους πιο πλούσιους μακροχρόνιους άνεργους σε όλο τον κόσμο. Και επίσης στην Ελλάδα θα είχαμε ζάμπλουτους, που λέει και ο Σπύρος Γεωργιάδης, ανθρώπους στο χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού. Ζάμπλουτους. Ή αυτό με το κράτος πρόνοιας, έτσι. Πολλοί ιδιωτικές καταστάσεις και εκεί. Εντάξει, τις βλέπουμε και τώρα με αυτή την πολύ φρικτή υπόθεση της Κυψέλη στην Αθήνα. Έτσι. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να προσδοκά πως η Ελλάδα κάποτε θα αποκτήσει κάτι σε κράτος πρόνοιας που έχουν, ας πούμε, στις σκανδιναβικές χώρες τύπου Νορβηγίας. Okay. Ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η φάση εδώ είναι χύμα.
ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τη φρικτή ιστορία, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα γονιό που μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρία, κινητική ή νοητική, ή και τα δύο, έτσι. Η ζωή του είναι ένας γολγοθάς, έτσι. Okay, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά πέρα από κάποιο επίδομα, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά μέτρα στήριξης αυτού του γονιού από ένα κράτος πρόνοιας, ώστε αυτός ο άνθρωπος να ανεβαίνει με το γολγοθά, αλλά σε κάθε βήμα να έχει κάποια βοήθεια, να έχει κάποια συμπαράσταση, έτσι. Σήμερα, το να μεγαλώνει ένας γονιός ένα παιδί με αναπηρία, νοητική ή κινητική ή και τα δύο, δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι κάτι το ηρωικό. Και μοιάζει να είναι μια πολύ ιδιωτική υπόθεση. Δηλαδή να λέμε τον άνθρωπο τι το βρήκε, ας πούμε, τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει κράτος πρόνοιας. Όταν συζητάμε για το κοινωνικό κράτος, το μεγάλο θέμα σε αυτή τη συζήτηση είναι πάντα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ανεξάρτητα από το τι λέει η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι λέει ένας περίεργος τύπος που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας, από τη στιγμή που αυξάνονται οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, και μάλιστα σε χρόνια όπου υπάρχει περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, άρα ο κόσμος κάνει το σκατό του παξιμάδι, έτσι,

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα αυτό που βασικά έγινε ήταν κάποιες ανακαινήσεις κλινικών σε μεγάλα νοσοκομεία και κάποιες ανακαινήσεις και ανακατασκευές σε κέντρα υγείας, τα οποία ήταν υποκατάρρευση εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, πολλοί λένε ότι κοστίσαν πολλά λεφτά οι ανακαινήσεις. Εδώ να πω τεχνικά μιλώντας, η ανακαίνιση είναι ένας φορέος τρόπος για να ξεπλύνεις μαύρο χρήμα. Έτσι. Το ξέρουν όλοι αυτό. Λοιπόν, έτσι, μπορεί να κοστίσαν πολλά λεφτά αυτές οι ανακαινήσεις, αλλά τέλος πάντων, καλώς έτσι γίνανε. Και κάποιος μάλιστα λένε και όλες ορισμένοι λένε, ας κοστίσαν και τα τετραπλά. Τι σε νοιάζει. Δικά μας λεφτά ήταν. Τα πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, οκ, okay, δεν ήταν δικά μας λεφτά, ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξένα λεφτά. Αλλά αφού ήταν και ξένα λεφτά, γιατί για παράδειγμα δεν έδωσε η κυβέρνηση 500, 600, 700 εκατομμύρια ώστε στα νοσοκομεία, όλα τα νοσοκομεία να προμηθευτούν καινούριο, σύγχρονο, τεχνολογικό και διαγνωστικό εξοπλισμό. Τα μεγάλα νοσοκομεία, τα τριτοβάθμια. Αυτά που πάει ο άλλος με κάποιο πρόβλημα υγείας και του λένε αξονικό δεν έχουμε, έχει καεί το τάδε. Καταλάβατε αυτό. Γιατί δεν έγινε αυτό. Εντάξει, καλά τα λεφτά για τις ανακαινήσεις. Γιατί όχι όμως 500, 600, 700 εκατομμύρια για σύγχρονο τεχνολογικό διαγνωστικό εξοπλισμό. Έτσι. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί ζούμε σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Και η Μητσοτάκης ΑΕ το 19 εκλέχθηκε με ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας και να υπάρχει συνεργασία και με το δημόσιο. Γιατί, ώστε το δημόσιο, λέει, να αποφύγει τα μεγάλα βάρη επενδύσεων, τα οποία μεγάλα βάρη επενδύσεων να τα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, με εξασφαλισμένη όμως πελατεία και κέρδη. Διάβαζα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι έγινε μια πάρα πολύ ωραία ανακαίνιση σε μια κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αλλά λέει δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό. Εγώ δεν αποκλείω μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας την κλινική να την αναλάβει κάποιος ιδιώτης με τους δικούς του γιατρούς, με το δικό του νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Δεν είναι κάτι ακραίο, γιατί ακριβώς μιλάμε για μια πολύ ιδιωτική χώρα. Στο πρώτο μάθημά μας γι' αυτό, μια πολύ ιδιωτική χώρα, τη Δευτέρα, είπαμε ένα παράδειγμα που το χαρακτήρισα τραβηγμένο. Αυτό δηλαδή με τη σπουδή του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, να επιστρέψει στα κόλετς τις άδειές τους, ώστε εν όψη εγγραφών του Οκτωβρίου να μπορούν να λένε ότι είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια με άδεια. Έτσι. Και είπα ότι είναι ένα πολύ τραβηγμένο παράδειγμα. Αν όμως δούμε λίγο το θέμα του τζίρου, και σε μια ιδιωτική χώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τζίρος, η στήριξη που παρέχει αυτή η κυβέρνηση στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στήριξη που παρέχει στα κόλλετς. Δηλαδή, ο τζίρος των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία είναι απίστευτα μεγαλύτερος από το τζίρο που θα κάνουν τα κόλλετς που παριστάνουν ότι είναι πανεπιστήμια. Έτσι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες και για την παιδεία, αλλά αυτές δεν πάνε τόσο στα κόλλετς όσο πάνε στην προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος του σημερινού μας μαθήματος και πριν πάμε για το αυριανό, που θα είναι και το τελευταίο αυτής της θεματικής ενότητας, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Και εσείς απαντήστε. Είναι πως σου μιλάει το ραδιόφωνο, μιλάει και εσύ. Αυτό με το πως θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το καθεστώς, έτσι, μιας πάρα πολύ ιδιωτικής χώρας, μπορεί να αποτελέσει μια νέα ατζέντα για την από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου? Να αποτελέσει δηλαδή ένα μεγάλο σχέδιο? Αν το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Αν δεν είναι το θέμα αυτό, τότε αφήστε το. Αλλά είναι ερώτηση, έτσι, και πρέπει να την απαντήσετε εσείς, έτσι, σαν διαγώνισμα. Μπορεί αυτό, με το να βγούμε από αυτό το χαντάκι μιας πολύ ιδιωτικής χώρας, να είναι μια νέα ατζέντα, ένα νέο σχέδιο για την από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου? Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την φτέρνα του Αχιλλέα. Η είδηση πως η Ελλάδα θα αποκτήσει μέσα στους επόμενους 35 μήνες, ούτε καν 36, λιγότερο δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια, ένα θόλο προστασίας από επιθέσεις από πυραυλικά βαλιστικά συστήματα και νέα μέσα όπως τα επιθετικά drones, αντίστοιχο με αυτό που έχει το Ισραήλ, είναι μια είδηση η οποία πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως έχουμε πει, μια είδηση είναι μεγάλη είδηση όταν αφορά κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά ή κάτι που συμβαίνει σπάνια. Και αυτό με το θόλο ασπίδα του Αχιλλέα, όπως θα το πούνε, έγινε είδηση σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν έχει κάτι αντίστοιχο, θόλο, ούτε προγραμματίζει να προχωρήσει σε κάποια τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ για να αποκτήσει κάτι τέτοιο. Ξέχασα να πω, από το Ισραήλ θα αγοράσουμε αυτά τα συστήματα, εκεί τα έχουν αναπτύξει. Το κόστος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν βέβαια καινούργια συστήματα, τα οποία έχει αναπτύξει και το Ισραήλ και άλλες χώρες, τα αντιντρόν αντιαεροπορικά, τα οποία κοστίζουν γύρω στα 200-300 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν συστήματα αντίστοιχα με τους S-400, τους ρώσικους, περίπου πως είναι οι Patriot κτλ. Τα οποία δεν κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά εμείς παίρνουμε θόλο. Ολοκληρωμένο. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, εδώ στην Ελλάδα, στα θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, έχουμε πολλούς δημοσιογράφους που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο, και αυτό είναι λογικό, καθώς η Ελλάδα μέχρι τη χρεοκοπία της, που λέγαμε και πιο πάνω, ήταν μία από τις χώρες που έτρεχε με απίστευτα ποσά στη διεθνή κούρσα των εξοπλισμών και των εξοπλιστικών δαπανών. Έτσι, όλα αυτά, οι περίφημες αγορές του αιώνα, τα Phantom, τα Mirage, τα F-16, τα υποβρύχια, τα Leopard, ελαφρύς οπλισμός κτλ. Επειδή λοιπόν τα λεφτά ήταν πάρα πολλά και οι εμπλεκόμενοι πάρα πολύ, ήταν και μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλοί μεσάζοντες, οι οποίοι μεσάζοντες μπορεί να τα βγάζαν τα λεφτά από εκεί, αλλά μετά μπορεί να αγοράζαν, ξέρω εγώ, ακόμα και καμιά εφημερίδα, προέκυψε έτσι να έχουμε και πάρα πολλούς δημοσιογράφους που να είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε ενημέρωναν την κοινή γνώμη για το ποια συστήματα έπρεπε να πάρουμε, για ποια συστήματα δεν έπρεπε να πάρουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο, τι είναι αυτό που έχουν οι Τούρκοι και τι πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Α, ξέχασα να σας πω πάλι, εμείς έχουμε κάποια θέματα με τους Τούρκους, έτσι. Αιγαίο, Κύπρος, ΑΟΣ, χωρικά, ύδατα κτλ. Παρόλο που με την Τουρκία είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα μάλιστα, μέχρι ο Τραμπ να κινηθεί με έναν τρόπο κατά της Δανίας και γενικότερα και άλλων χωρών μελών κρατών του ΝΑΤΟ, ήμασταν η μοναδική τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, δύο σύμμαχες χώρες και γείτονες του ΝΑΤΟ να έχουν τέτοια προβλήματα, οπότε να αγοράζουν οπλικά συστήματα ώστε να ενισχύει η μία χώρα έναντι της άλλης την ισχύ της σε περίπτωση, ας πούμε, θερμού επεισοδίου. Περνάει η χρεοκοπία, όλα αυτά κτλ. Εδώ και μερικά χρόνια οικονομικά είμαστε καλά, πατήσαμε ξανά στα πόδια μας. Και η κυβέρνηση που έχουμε μετά το 2020 έβαλε ξανά την Ελλάδα στην κούρσα των εξοπλιστικών δαπανών. Κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο ρεπορτάζ της εξωτερικής πολιτικής, στα διπλωματικά θέματα ή στα εθνικά θέματα, όπως τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, υποστηρίζουν εδώ και καιρό πως αυτό έχει να κάνει, δηλαδή ότι μπήκαμε ξανά στην κούρσα των εξοπλιστικών δαπανών, έχει να κάνει με τον περιορισμό του διπλωματικού αποτυπώματος στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση Κολάμπια έτσι επέλεξε αυτό το γνωστό δόγμα της 51ης Πολιτείας των ΗΠΑ, ένα δόγμα που η Ελλάδα το είχε εγκαταλείψει από τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης το 1974 με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή, οπλιζόμαστε, υπερβολικά λένε πολλοί, γιατί άλλοι λένε πως διπλωματικά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχουμε υιοθετήσει, η κυβέρνηση δηλαδή που έχουμε, αυτό το δόγμα του υποτελή συμμάχου των ΗΠΑ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως πριν ο Τραμπ απαιτήσει από τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν υπερβολικά τις αμυντικές τους δαπάνες, η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτή την απέτηση πριν ακόμα αυτή διατυπωθεί από τον Τραμπ. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ είπε θα το πάτε εκεί, πετάχτηκε ο Μητσοτάκης και είπε εμείς είμαστε ήδη παραπάνω, κύριε, κύριε. Τώρα, μετά τις δραματικές, κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά για τους Παλαιστίνιους εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πάλι από δημοσιογράφους που είναι εξειδικευμένοι στην περιοχή, ακούσαμε πως πέρα από το δόγμα της 51ης Πολιτείας των ΗΠΑ της Αμερικής, το επόμενο που είναι να γίνει, είναι να γίνουμε στρατιωτικό βάθος του καθεστώτος Νετανιάχου. Αυτό ήταν κάτι πολύ καινούριο, έτσι. Με το Ισραήλ είχαμε και παλιότερα συμμαχικές σχέσεις κτλ. Αλλά αυτό να γίνουμε και στρατιωτικό βάθος του Ισραήλ ήταν κάτι που πρώτη φορά το διαβάσαμε. Και μάλιστα το διαβάσαμε σε μια εποχή που όλος ο κόσμος, πολλής κόσμος, σιγά σιγά όλος και περισσότερος κόσμος κατηγορεί το Ισραήλ για μια σύγχρονη και σε εξέλιξη γενοκτονία. Αυτό κάπως δεν ακούγεται καλά. Οπότε μετά, αν θυμάστε, τα Ραφαήλ που λέγαμε, την παραγγελία των F-35, την προμήθεια των Μπελχαρά, έτσι, πώς προέκυψε και αυτό το θέμα με το θόλο? Δηλαδή η ερώτηση είναι τεχνικού τύπου. Δηλαδή ποια είναι ακριβώς η απειλή, έτσι? Το Ισραήλ ανέπτυξε αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα, το θόλο, μέσα στο οποίο λειτουργούν και ολοκληρωμένα συστήματα όπως το Predator. Το Predator δεν είναι μόνο για να παρακολουθεί κάποιον. Το Predator έχει και επιθετικό σύστημα, το οποίο, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε εφαρμόσει εδώ στην Ελλάδα. Το Ισραήλ λοιπόν ανέπτυξε αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα γιατί κατά καιρούς δέχεται πυραυλικές επιθέσεις από θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, παραδίπλα. Και επίσης και από τη Λωρίδα της Γάζας, παλιότερα έτσι, δεχόταν και κάτι πυραυλικές επιθέσεις, τα οποία ήταν οριακά πυροτεχνήματα και κάτι πάρα πολύ παγί πύραυλοι της εποχής, ας πούμε, της δεκαετίας του 60. Τελευταία βέβαια, εντάξει, το πράγμα έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρό, υπάρχει πόλεμος με το Ιράν και το Ισραήλ δέχτηκε και πυραυλικές βαλιστικές επιθέσεις, έτσι, από το Ιράν. Εδώ, ποιες είναι ακριβώς, ας πούμε, οι απειλές? Δηλαδή, παίζει να μας επιτεθεί με βαλιστικούς πυράβλους, ας πούμε, το Ιράν? Αν δεν κάνω λάθος, ο Γεραπετρίτης μιλάει μια φορά την εβδομάδα με τον Ιρανό ομολογό του, γιατί έχουμε να υπερασπιστούμε και τα ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα, εκεί τα Ορμίζου κτλ. Προφανώς υπάρχουν εντάσεις με την Τουρκία. Πολλοί δημοσιογράφοι, ας πούμε, λένε ότι μπορεί να πηγαίνουμε συνέχεια σε περισσότερη ένταση. Αλλά παίζει το ενδεχόμενο να δεχτούμε μια μεγάλη πυραυλική επίθεση από την Τουρκία? Προσέξτε, είμαστε δίπλα-δίπλα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε δίπλα-δίπλα. Αν συμβεί μια μεγάλη πυραυλική επίθεση από την Τουρκία, τότε δεν μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο, μιλάμε για γενικευμένη σύραξη. Θα πάμε σε πόλεμο. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο πολέμου, όχι θερμού επεισοδίου. Και γιατί τώρα να πάμε σε πόλεμο? Δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, δηλαδή, μήπως έχει καταρρεύσει η διπλωματία, μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα με την εξωτερική μας πολιτική? Μπορεί κάποιος άλλος να πεταχτεί και να ρωτήσει, μα καλά, δεν έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Γαλλία, ώστε σε περίπτωση, ας πούμε, που εμπλακούμε σε κάποια σύραξη, θα έρθει ο γαλλικός στόλος και θα μπει μέσα στο Αιγαίο και θα μπλοκαριστούν τα πάντα? Ή κάποιος μπορεί να το ρωτηθεί, καλά ρε παιδιά, αν βρεθούμε σε θέση κινδύνου, δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε, την ευρωπαϊκή αμυντική συνδρομή, και γεμίζει όλη η Μεσόγειος και όχι μόνο το Αιγαίο με πλοία, ας πούμε, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πολεμικά? Ή μήπως κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, μήπως στο Μέγαρο Μαξίμου χάσαν το τηλέφωνο του Λευκού Οίκου? Νομίζω μια απάντηση σε όλα αυτά είναι πως τώρα μας περισσεύουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε που άλλο να τα δώσουμε, οπότε είπαμε να τα δώσουμε στον Νετανιάχου, που τα έχει, δεν ξέρω, μπορεί και να τα έχει και ανάγκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και να διαπερνάς μια εποχή τερατογενέσεων. Αυτό είναι το διακύβευμα στις μέρες μας, με κοινό τόπο την αγριότητα και το γκρέμισμα όλων όσων γνωρίζαμε ως σταθερές. Μόνοι σταθερά οι αλγόριθμοι και ως εκ τούτου το πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, καλείται να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να μετατραπεί σε πολιτικό δυναμικό. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε, ναι, και δεν λέει και να δροσίσει γαμό του. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Παντελής Δαβανέλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 3 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλυβα στο πάρκο Φαλιρικού, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016, όταν η έκταση των 500 στρεμμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε σειρά παρεμβάσεων σε μισθούς, ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση και παιδεία, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 27, μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενίσχυσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σπέβδει να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Από τα 2 δις παροχών πάντως, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, 250.000 ευρώ έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν άκουσα το μηδενισμό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημα γιατί αφορά 3 Σεπτέμβρη ένα νέο άνθρωπο, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρθησε στο TikTok ανήμερα της επετείου. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέροντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά, αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε όλη τη χώρα το 2026 σε σχέση με πέρυσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Trimax Ελλάς. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος φτάνει το 3%. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές ενίσχυσεις της ζήτησης για αγορά κατοικίας και των τιμών, καθώς η προσφορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη τον νεκρό μωρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 15χρονης που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μια εβδομάδα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε χθες ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό κατόπιν της απεργίας πείνας, εκ των οποίων τις 58 παρέμεινε στη ΜΕΘ μετά από την πολυήμερη απεργία για τη διάσωση της κοινότητας. Συγκινητική υποδοχή του Αριστοτέλη Χατζή στα προσφυγικά από τους κατοίκους εκεί. Ένας άνδρας παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιά Κιάτο. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα χθες σε δύσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες σε περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό εκτιμούν οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Και ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες κατοικίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε 2 και 10 κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναφερόμαστε στην ευνίδια για τους περισσότερους επίσκεψη του αρχηγού της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας. Ήρθε στην Αθήνα χωρίς κανείς να είναι ενήμερος γι' αυτό και ο διευθυντής της Αυγής, ο Σπύρος Σουρμαλίδης, ο οποίος όπως ξέρετε γνωρίζει και το διπλωματικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να δούμε τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν μου ανεβάσουν λίγο τον ήχο να ακούω λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, Σπύρο.
1: Ναι. Είναι εδώ και μέρες πια. Η επίσκεψη αυτή έγινε. Όταν έγινε γνωστό, δημοσιογραφικά δηλαδή, και αναφέρθηκαν τα νέα προχθές.
0: Ναι, τα νέα το αποκάλυψαν. Ναι.
1: Το αποκάλυψαν ότι ήταν εδώ ο Καλίν. Δεν ξύχερε του Ερντογάν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του από την αρχή της 20ετούς και πριν από εκεί ήταν συνεργάτης του και πριν από τα 20 χρόνια πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Ένας λοιπόν από τους στενότερους ανθρώπους του, πρώτα στρατηγικός του σύμβουλος και μετά αρχηγός της ΜΙΤ, άλλαξε θέση με τον Φιντάν, από υπουργός εξωτερικών ο ένας έγινε Φιντάν έγινε υπουργός εξωτερικών από τη ΜΙΤ, ο άλλος πήγε στη ΜΙΤ, ο Καλίν. Τα λέμε αυτά για να δείξουμε το βαθμό στενότητας με το επιτελείο και με τους σχεδιασμούς του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν ο κ. Δεμίρης, ο διοικητής της ΣΕΙΠ, είχε επισκεφθεί την Τουρκία πριν από πολλούς μήνες. Υποτίθεται ότι αυτή η επίσκεψη ήταν αναμενόμενη του Καλίν, ως ανταποδοτική.
0: Γιατί πότε μάλιστα πήγε ο κύριος Δεμίρης στην Ανάκυρα?
1: Πέρσι,
0: μάλιστα.
1: Πέρυσι, ναι. Το 25.
0: Ναι.
1: Του Καλίν λοιπόν ήταν ανταποδοτική αυτή η επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Πάντως δεν είναι θυμοτυπική σίγουρα, Σπύρο, έτσι?
1: Όχι. Ναι. Ήταν ανταποδοτική, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: είναι θυμοτυπική.
1: Όσα συζητήθηκαν ήταν θυμοτυπικά.
0: Ναι.
1: Τώρα, κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα ο κύριος Καλίν λέγεται ότι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι και ήταν και αυτό αναμενόμενο. Βέβαια αυτό κρατήθηκε χαμηλά, δεν γνωστοποιήθηκε, δεν έγινε γνωστό για αρκετές μέρες. Μετά με το κίνδυνο της διαρροής προφανώς κάτι συνέβη, δόθηκε εν πάση περιπτώσει διαίρεση πληροφορία με κάποιο τρόπο. Τώρα οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ λίγες. Υποθέτουμε ότι οι συναντήσεις με τον Καλίν δεν μπορεί να είναι ουδέτερες.
0: Προφανώς και ειδικά
1: δεν
0: σε αυτή τη συγκυρία.
1: Δηλαδή να συζητήσει για την τρομοκρατία, τους μετανάστες, τους ποινικούς. Υπάρχει ένα θέμα με τους ποινικούς που μπαινοβγαίνουν τους Τούρκους εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα το έχουμε, είναι μεγάλο για μας, είναι και για τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Που γιατί ψάχνουν κόσμο, έχουν δολοφονίες, έχουν διάφορα. Αλλά δεν μπορεί να έμεινε η συζήτηση εκεί. Δεν υπάρχει όμως ασφαλής πληροφορία ποια ήταν η συζήτηση. Σίγουρα είναι το πακέτο των ελληνοτουρκικών, είναι η σχέση των δύο χωρών. Οι οποίες είναι σε ένταση.
0: Ναι.
1: Και άρα η συγκυρία είναι τέτοια που αντιλαμβανόμαστε ότι όλο και θα συζητήθηκαν ορισμένα πράγματα με τον κύριο Καλίν, παρά το γεγονός ότι λέμε και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να διαρρεύσει. Δηλαδή από την πλευρά της Τουρκίας, που η Τουρκία συνήθως είναι αυτή που τρέχει
0: μας
1: και
0: ενημερώνει,
1: διαρρέει.
0: Βέβαια.
1: Μας ενημερώνει ακριβώς,
0: ναι,
1: όπως θα το είπες. Μας ενημερώνει για το τι συζητιέται. Δεν το έχει κάνει και από ό,τι φαίνεται δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να το κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι ο Καλίνης
0: αυτό καθιστά τα πράγματα ακόμη πιο περίεργα πάντως, αν μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως. Αυτό δείχνει ότι...
0: Και πιο σκοτεινά θα προσθέτετα.
1: Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι η συζήτηση είναι σοβαρή. Σε κάθε περίπτωση και αυτός είχε να διαμηνήσει κάτι εδώ στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Μητσοτάκης πίσω στον κύριο Ερντογάν. Ίσως από τα γεγονότα... Αργότερα, σε ανύποπτο χρόνο, συνδυάσουμε και αυτή την επίσκεψη τις εξελίξεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς, σε επίπεδο όχι μόνο λεκτικό, αλλά και επιχειρησιακό, είναι ανησυχητικές.
0: Βέβαια.
1: Πρώτον, γιατί η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση υλοποίησης των απειλών της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα σχεδιασμός που θέλουν να κάνουν και να δίνουν, αυτά τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία υλοποιεί. Η Τουρκία τη λέει. Ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο εσείς οι Έλληνες δεν έχετε ορίσει, ο ΣΑΟΣ, υπάρχει ο νόμος Μανιάτη βεβαίως, αλλά δεν είναι μια ανακήρυξη της ΣΑΟΣ ο νόμος Μανιάτη, είναι μέσος, δεν είναι αμέσως, όπως έχει κάνει η Κύπρος, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Από τον Τόσο Παπαδόπουλο ακόμα, το Μακαρίτη, ο οποίος όρισε την ΑΟΣ. Δεν έκανε συμφωνία με την Τουρκία, που η Τουρκία δεν ήθελε, αλλά γίνεται αυτό νομικά. Ανακηρύσεις και λες αυτή είναι δική μου άοση. Αν κάποιος έχει ένσταση, ας έρθει να μου την πει.
0: Γενικώς απειλεί το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες η Τουρκία.
1: Λοιπόν,
0: απειλεί, είναι
1: η Ελλάδα,
0: κανονικά
1: λοιπόν,
0: απειλεί, Σπύρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, η Ελλάδα λοιπόν που δεν έχει, κάνει, δεν έχει ορίσει την άοση, τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι πανοβγαίνουν, αμφισβητούν τα θαλάσσια πάρκα που κάνεις, αμφισβητούν τους φοροταξικούς σχεδιασμούς που κάνεις, αμφισβητούν ό,τι περιβαλλοντολογικό κάνεις. Μιλάμε για το ακόμα και τις ζώνες αλληλείας που φτιάχνεις. Τα αμφισβητούν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι έχεις μείνει ακίνητος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προχωράς τουλάχιστον να κάνεις. Δεν λες στους Τούρκους, δηλαδή, ωραία, δεν τα βρίσκουμε, δεν έρχεστε κάπου σε κάποιο δικαστήριο, σε κάποια διαιτησία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον καθορισμό της ΑΟΣ, όπως έγινε με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έγινε ομαλά.
0: Ναι.
1: Με την Τουρκία δεν θα γίνει ομαλά. Δεν έρχεστε εσείς οι Τούρκοι να κάθετε, επομένως εμείς ορίζουμε την ΑΟΣ και να υποβάλλει τις ενστάσεις.
0: Ναι.
1: Όσο η Τουρκία το βλέπει ότι αυτό δεν γίνεται και όσο δεν τους ενοχλεί η Ελλάδα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λεφτά τους, για τις σχέσεις, τελωνιακές ενώσεις, εμπόριο με Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όσο δεν τους ενοχλείς, δεν έχουν λόγο λοιπόν. Σου λένε θα πιέσω ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, θα ξαναφέρνω ξανά και ξανά το θέμα των αδιευκρίνηστων ζωνών, που νησιών που δεν σου ανήκουν, ήμια, αλλά πιο προχωρημένο. Το πιο προχωρημένο είναι ότι δεν δικαιούσε να έχεις και στρατό στις κατοικημένες σου περιοχές.
0: Και στα νησιά, έτσι,
1: οποίες
0: και τα λοιπά.
1: Απειλόμενα, αλλά δεν δικαιούσε να έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε και το περίπλοκο και επικίνδυνο η σχέση με το Ισραήλ.
0: Δεν
1: λέει η Τουρκία ότι αν φέρεις οπλικά συστήματα του Ισραήλ στα νησιά, θα θέσω θέμα ασφάλειας δικής μου και στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό υπονοεί η Τουρκία και αυτό μας εξηγούν και απόστρατοι, όπως ο κύριος Φενέκος σήμερα το πρωί στα διπλωματικά μου
0: ναι,
1: στο Κοκκινό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Αυτό υπονοεί η Τουρκία, ότι εγώ θα σας φέρω τώρα, ανοίγω ζητήματα καινούρια.
0: Ναι.
1: Και ενώ η Τουρκία ανοίγει συνεχώς καινούργια ζητήματα και περικυκλώνει το όλο θέμα, ας το πούμε, της αμφισβήτησης, η ελληνική κυβέρνηση μοιάζει ακίνητη. Λέει συνεχώς με διακηρύξεις, όλα αυτά που κάνει δεν έχουν νομική υπόσταση, δεν είναι παράνομα, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρουμε ότι είναι παράνομοι, ότι δεν έχουν νομική υπόσταση. Είναι όμως πρωτοκολλημένα στον ΟΗΕ, παραδείγματο χάρη το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Mm-hmm.
1: Το επικαλούνται για το καλό, και σου λένε αυτή η περιοχή είναι δική μου. Νοτίος της Κάσου, της Καρπάθου, της Κρήτης κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε καν να ποτίσεις καλώδιο αν δεν με ρωτήσεις.
0: Σπίδα.
1: Άρα,
0: πες μου και θα σε ρωτήσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Διακρίνω έτσι ένα αφήγημα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών από την κυβέρνηση, όχι επισήμως από Μαξίμου, αλλά το βλέπεις στα πάνελ, στους καλεσμένους και τα λοιπά, που φαίνεται ότι υπάρχει σκονάκι, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα κάνει η Τουρκία, διότι το γεγονός ότι αντιδρά έτσι η Τουρκία απέναντι στη συμφωνία που κάναμε με το Ισραήλ δείχνει ότι κάτι καλό κάναμε. Το κρατούμενο. Αυτό εμπεριέχει κατά τη γνώμη σου, την πολύ έμπειρη γνώμη σου, ότι και ένα λανθάνον, ας πούμε, υφέρπον επιχείρημα ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία θα μας σώσει το Ισραήλ?
1: Ναι,
0: υπάρχει, υφέρπει και αυτό.
1: Υφέρπει βεβαίως, αλλά αυτό είναι επικοινωνιακό και είναι για τα ψηφαλάκια εδώ μέσα και είναι για να δικαιολογιόμαστε μεταξύ μας.
0: Ναι. Και να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι χρηματοδοτήσαμε με 3,6 δις την πολεμική μηχανή του Νετανιάχου. Του γενοκτόνου Νετανιάχου.
1: Και θέλουμε κι άλλο 1,5 για τα βλήματα. Συμπληρωματικά χρειαζόμαστε επιπλέον.
0: Άρα 5.
1: Αυτό δεν λέγεται ακόμα,
0: αλλά ισχύει.
1: Θέλουμε κι άλλο 1,5 δις για τα
0: βλήματα. Άρα 5 δις.
1: Άλλοι το ανεβάζουν και σε 2.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα ναι, έχουμε 5 και κάτι δις. Λοιπόν, ωραία. Η σύμπραξη με το Ισραήλ, καταρχήν, είναι μια παλιά σύμπραξη. Άνω της δεκαετίας. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Προηγούμενες κυβερνήσεις και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, δεν σταμάτησαν, όχι μόνο δεν σταμάτησαν, επέκτηναν αυτό τη σύμπραξη με το Ισραήλ, αλλά το ζήτημα εκεί ήταν τα ενεργειακά. Έτσι, ήμασταν σε μια άλλη
0: ήταν
1: κατάσταση.
0: Άλλο επίπεδο όμως.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν αυτό να τους δίνουμε 5 δις. Την ώρα που συντελούνται όλα αυτά που συντελούνται και με τη γενοκτονία και με τις τερατώδεις πολιτικές αλλαγές, γεωπολιτικές.
1: Οι εγκληματικές ενέργειες και η εγκληματική κυβέρνηση, γιατί μιλάμε τώρα για τον Μπεν Γκβίρ και τον Σμότριτς, που λένε ότι πρέπει να σκοτώνουμε 40 Παλαιστινίους την ημέρα για πλάκα.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι να τους εξαφανίσουμε. Λοιπόν, η σχέση του, η έντασή τους επίσης με την Τουρκία, όλο αυτό όχι μόνο δεν σε καλύπτει, σου προκαλεί μεγαλύτερη ανασφάλεια. Διότι αυτοί παίζουν το κεφάλι τους, παίζουν σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Έχουν ανοίξει μέτωπα, είτε είναι Ιράν, είτε είναι Λίβανος, είτε δεν ξέρω εγώ τι είναι, και σε όλη την περιοχή. Οι ίδιοι θα κοιτάξουν τον εαυτό τους. Με την Τουρκία δεν πρόκειται να κάνουν πράγματα για το συμφέρον μας ή να καλύψουν μας, αλλά για το συμφέρον τους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μας σώσει ο Νετανιάχου αν χτυπήσει η Τουρκία,
1: αύριο,
0: το λέω εγώ τραβηγμένα τώρα, αλλά
1: αύριο,
0: για να συνεννοούμαστε.
1: Αν αλλάξει.
0: Σπύρο.
1: Ναι,
0: έλα.
1: Αύριο, αν αλλάξει η κυβέρνηση του Ισραήλ, επειδή έχουν και εκλογές τον Οκτώβρη, ποιος είπε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία δεν θα αλλάξουν? Ισραήλ-Τουρκία,
0: βέβαια.
1: Επίσης, μιλάνε για μια στρατηγική συμμαχία. Πού είναι γραμμένη αυτή?
0: Ναι.
1: Με τους Γάλλους, για τους οποίους έχουμε και τις ενστάσεις μας, τουλάχιστον υπάρχουν και χαρτιά.
0: Εδώ δεν δόθηκε τίποτα, έτσι. Εδώ δεν δόθηκε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει καν.
1: Υπάρχουν συμφωνίες ενεργειακές και άλλου είδους θεωρίες. Αυτό το στρατιωτικό κομμάτι δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι αυτό το οποίο σε εξασφαλίζει σε κάτι? Βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης κάθε φορά και λέει: συνδιαμορφώνουμε με τους ισχυρούς τις εξελίξεις. Αλήθεια τώρα? Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα μας σώσουν?
0: Ναι.
1: Πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που λένε οι στρατηγοί μας, η ενεργεία και η απόστρατη. Τη δύσκολη ώρα θα είμαστε μόνοι μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας και δεν πρέπει να το υποτιμάει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγεται από τους καθήλυνα αρμοδίους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λέγεται έτσι. Από αυτούς που πρέπει να λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Που γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Που ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε.
0: Και να διευκρινίσουμε ότι άλλο η στρατηγική συμφωνία που έχει περιέχει πολλά άλλα πράγματα. Παλιότερα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αγοράσει οπλικά από τον Νετανιάχου.
1: Έκαναν ασκήσεις εδώ οι Ισραηλοί.
0: Άλλο αυτό. Και άλλο να δώσεις 5 δις για να πάρεις οπλικά.
1: Θέλω να πω ότι κανείς δεν σφυρίζει αδιάφορα και δεν κάνει το παγώνι ότι δεν είναι. Βεβαίως υπήρχε μια καλή σχέση η οποία ήταν αναπτυσσόμενη.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν άλλο το γενικό πλαίσιο στην περιοχή Ήταν άλλη η θέση του Ισραήλ τότε.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν είχε ξεκινήσει ούτε γενοκτονία, ούτε αυτό που συμβαίνει
1: σήμερα. Η σημερινή τους θέση τους καθιστά επικίνδυνους για όλη την περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Η σημερινή τους στάση, η εμπλοκή τους και η σημερινή τους θέση.
0: Έχει ενδιαφέρον...
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο, γιατί θέτει σειρά ερωτημάτων και βάζει και ένα διατάφτα. Δηλαδή, με αφορμή την επίσκεψη του Καλίν, ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία οφείλει απαντήσεις. Η επίσκεψη έγινε υπό άκρα μυστικότητα και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Τα Νέα. Έτσι, είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών και η κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ευλόγως και ορθώς, πρέπει να απαντήσει. Αν οι συναντήσεις τις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα όντως πραγματοποιήθηκαν, καταρχάς δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση γι' αυτό από την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η αντιπολίτευση, έτσι, δεν συναντά, ας πούμε, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας σε αυτή τη συγκυρία, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα και χωρίς να διαψεύδεις ή να επιβεβαιώνεις και κυρίως να μην ενημερώνεις. Και βεβαίως θέτει το ερώτημα ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων, ποιο ήταν το επίδικο της συνάντησης.
1: Ξέρουμε όλοι ότι υποτίθεται ότι τα φοβερά μυστικά δεν λέγονται, αλλά από εκεί πέρα βέβαια. Μια άλλη σχέση. Πρέπει να ενημερώσεις αρμοδίως τα πολιτικά κόμματα τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Και θυμίζει αυτό που είπες, που έθεξες και εσύ πριν, Σπύρο, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2020, όταν οι Έλληνες πολίτες ενημερώνονταν από τον Καλίν, τότε σύμβουλο του Ερντογάν, για την έγγραφη ελληνοτουρκική συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούλιο του 20, στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη με πρωτοβουλία της Μέρκελ τότε. Είναι αυτό που έδειξες και εσύ στην αρχή, έτσι, ότι δεν είναι ο Καλίν, έχει τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει έναν ρόλο ειδικών αποστολών. Λοιπόν, είναι περίεργα τα πράγματα, ανησυχητικά θα πω εγώ, για να μην πω επικίνδυνα και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά.
1: Πρέπει να είναι όλοι σε εγρήγορση.
0: Βέβαια. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα τη δείτε να προβάλλετε πολύ. Την έβγαλαν χθες τα νέα ο Σπύρος ο Σουρμιλίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και βαθύς γνώστης πολλά χρόνια του διπλωματικού ρεπορτάζ. Δεν θα το δείτε να παίζει, δεν το είδατε να παίζει. Το παίζουν κάποια site, το αποκάλυψαν χθες τα νέα. Σε άλλες περιπτώσεις θα γινόταν φυσικά πολύ μεγάλο θέμα. Δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε, τα συμπεράσματα δικά σας.

είπαμε, βιώνουμε επικίνδυνες στιγμές, περίεργες στιγμές, περίεργες εξελίξεις, χωρίς καμία διαφάνεια, λογοδοσία, ενημέρωση, τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι οι αποκαλύψεις που είχαμε από τον ενεργεία στέλεχος. Δεν είναι αποκαλύψεις, είναι κίνηση βόμβα δηλαδή, και σε ακούγεται κλισέ. Η κίνηση που έκανε προχθές ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, έτσι, έχει στο χαρτοφυλάκιο την αντικατασκοπία και το οργανωμένο έγκλημα και μήνυσε τους τέσσερις ιδιώτες, Ντίλιαν και λοιπούς δηλαδή, για το θέμα του Πρέταντορ. Ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως και άλλα στελέχη της ΕΕΠ, είχαν πέσει θύματα του Πρέταντορ. Αμέσως μετά το πολύ μικρό διαφημιστικό θα συζητήσουμε με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη. Είναι η νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, χάρη στη στάση των οποίων στο δικαστήριο, έτσι όλη η στάση και οι κινήσεις που έκαναν κατά την ακροαματική διαδικασία και όχι μόνο, ανάδειξαν το θέμα της κατασκοπίας. Είναι πως έχει πολλά να μας πει η κυρία Παπαδάκη σε πολύ λίγο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Συνδεόμαστε λοιπόν 2:30 κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπο του Χρήστου Σπιρτζή. Για το...
1: Καλησπέρα
0: κυρία Παπαδάκη. Άλλη μία δικαίωση θα πω εγώ για σας, για τη γραμμή σας εννοώ, σωστά. Έτσι, για να,
1: σωστά,
0: τα, λέμε,
1: σωστά.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Όταν το υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αντικατασκοπία, σύντοπινικό έγκλημα, αυτά που είχε στο χαρτοφυλακιά του, στην αρμοδιότητά του, εν πάση περιπτώσει, θέτει θέμα κατασκοπίας, μηνύοντας τους τέσσερις, τα πράγματα πλέον παίρνουν άλλες διαστάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Παίρνουν τις σωστές τους διαστάσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Παίρνουν τις σωστές τους διαστάσεις, κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να, τι να σας πω, πραγματικά νομίζω ότι επιτέλους αυτή η υπόθεση μπαίνει στη σωστή της διάσταση. Θέλω να θυμίσω ότι το 2022, όταν είχε γίνει η πρώτη, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, θέλω να θυμίσω ότι επειδή εκτός από τον κύριο Σπίρτζη εκπροσώπησα και την κυρία Γεροβασίλη στη διαδικασία, θέλω να πω ότι η κυρία Γεροβασίλη είχε κάνει πρώτη εκείνη τότε, το 2022, μήνυση για κατασκοπία. Και αργότερα, όταν εκπροσώπησα τον κύριο Σπίρτζη στην δίκη, στην ακροματική διαδικασία, φέραμε στη δίκη πια τα στοιχεία και εκ μέρους του κύριου Σπίρτζη για να αποδείξουμε ότι εδώ υπάρχει κατασκοπία. Και θέλω να πω ότι αυτά τα δύο στελέχη, δηλαδή οι δύο βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Σπίρτζης, ήταν τότε στην αντιπολίτευση. Αλλά σήκωσαν το βάρος αυτό για την προάσπιση των συμφερόντων πρωτίστως της χώρας. Και έβαλαν το θέμα της κατασκοπίας στην υπόθεση.
0: Τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, ξεκάθαρα πια. Το λέγαμε χθες και με
1: τον κύριο του κράτους.
0: Και με τον κύριο Κεσέ, ναι.
1: Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο την εξαντιδαστολή, δηλαδή, το πόσο αυτοί οι οποίοι ήταν ταγμένοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσουν τα συμφέροντα της χώρας, δηλαδή η εν ενεργεία υπουργοί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε παρά να το πούμε ξεκάθαρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος ήταν θύμα του στόχος του Predator, αν σε κάποιον προσωποποιούνταν η υποχρέωση, νομίζω ήταν πρωτίστως στον αρχηγό ΓΕΘΑ και στους υπουργούς προστασίας του πολίτη και εξωτερικών, όπως είπε το ίδιο το μονομελές πλημμυλοδικείο στην απόφασή του. Γιατί εμείς πήγαμε τα στοιχεία αυτά στη δίκη, τα στοιχεία εκ μέρους των εντολέων μονό της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Σπίρτζη.
0: Ναι, ναι.
1: Και για τον κύριο Σπίρτζη συγκεκριμένα το δικαστήριο είπε ότι εδώ έχουν εισφερθεί στοιχεία και πρέπει να ανοίξει υπόθεση για κατασκοπία.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ανοίξει υπόθεση για κατασκοπία για τα χαρτοφυλάκια των Υπουργών Εξωτερικών, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγού της Αστυνομίας και ΑΓΕΘΑ. Λοιπόν, το ότι έρχεται τώρα ένα στέλεχος της ΕΕΠ, που θα μου επιτρέψετε, δεν είναι ότι κεφαλής στην ενταρχία, και έρχεται όμως και βάζει το θέμα, ενώ οι θύνονται, οι ταγοί δεν έχουν σταθεί στο ύψος τους. Απλά καταδεικνύει ότι εδώ έχουν γίνει, είναι έγκλημα σε βάρος της πολιτείας αυτό που συμβαίνει.
0: Σε βάρος της χώρας. Σε βάρος των συμφερόντων της χώρας.
1: Δεν είναι προσωπικό το νομογραφό.
0: Όχι βέβαια, δεν μιλάμε για πώς το λένε, κρατικά μυστικά, όπως λέμε.
1: Αυτά εμείς τα νομικά τα λέμε υπερατομικά αγαθά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει.
1: Είναι ατομικά αγαθά τα οποία δεν αφορούν όλεν, αλλά μας αφορούν όλους.
0: Είπατε με νομικούς όρους αυτό που είπα εγώ, τα κρατικά μυστικά και εθνική σημασία ζήτημα.
1: Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι το θέμα εδώ που βάζει η νέα αυτή η μήνυση που έχει καταδεθεί είναι πια η ευθύνη. Ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευρέως γνωστό. Όταν υπάρχει μια διαρροή ενός απορρίτου, αυτός ο οποίος έχει κατά νόμο την υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία είναι αυτός ο οποίος είχε στην κατοχή του το απόρριτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουν υπάρξει υποθέσεις στο παρελθόν που ο Υπουργός Οικονομικών, όταν διέρευσε κάποιο email της διαπραγμάτευσης, έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά για την προστασία του απορρίτου. Έχουν υπάρξει τέτοιες υποθέσεις. Όταν εδώ έχουμε για μήνες παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και δεν έχουμε καμία ενέργεια. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Και υπ' αυτό το πρίσμα το βλέπω και την νέα μήνυση που κατατέθηκε.
0: Κυρία Παπαδάκη, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και στο εξής? Ο κύριος Παπαδόπουλος παραμένει, δεν έχει φύγει από την υπηρεσία του, παραμένει υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, έτσι. Λογικά λογικά, αλλά η λογική σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους θεσμούς και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Πρέταντορ δεν υφίσταται, το ξέρουμε. Αλλά το λέγαμε χθες και με τον κύριο Κεσέλα, το λένε και τα γεγονότα. Δεν μπορεί πια ο κύριος Μπακέλας να κάνει το κορόιδο και να κρατάει στο αρχείο του την, το θέμα των υποκλοπών, έτσι δεν είναι? Εάν καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο, καταρχάς είναι ένα ερώτημα, εάν θα τον καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν βλέπω πώς μπορεί να μην τον καλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Από την άποψη ότι πλέον έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει στην κατοχή του τα κρατικά απόρριτα και καταθέτει επωνύμως ότι αυτά τέθηκαν, η ασφάλεια των πληροφοριών αυτών τέθηκε αμφιβόλο. Και μάλιστα λέγοντας ότι ο ίδιος είναι πρώην διοικητής του κλιμακίου στην Πάτρα και ξέρετε έχει και την αρμοδιότητα για τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, στον τομέα της αντικατασκοπίας, το να μην ανοίγει καν έρευνα, είναι συζήτημα που για ένα θέμα παράβασης καθήκοντος για όποιον δεν κινεί την έρευνα. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στην υπόθεση. Κανείς δεν φανταζόταν, νομίζω, όταν βγήκε η υπόθεση του μονομελούς πλουμιλιοδικείου που έλεγε να διαβιβαστεί η υπόθεση για να διερευνηθεί για κατασκοπία και για τη σύνδεση με την ΕΕΠ. Κανείς δεν φανταζόταν, νομίζω, ότι αυτό δεν θα ξεκίνησε να κάνει έρευνα. Ναι. Είμαστε σε ένα σημείο σήμερα που τα αυτονόητα δεν γίνονται. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν κλείνει την υπόθεση. Αντίθετα, την ανοίγει. Γιατί με αυτή την αφορμή εμείς με τον κύριο Σπίτζη προσφύγαμε στο ΕΔΑ πριν 10 μέρες.
0: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Γιατί ακριβώς, για ποιο λόγο? Γιατί το να μην ανοίξει η ποινική έρευνα. Όπως και στην υπόθεση της Ελικίδης, σας θυμίζω το προηγούμενο σκάνδαλο υποκλοπών, γεννά ευθύνη της χώρας για ανεπαρκή ποινική διερεύνηση. Και έτσι, φανταστείτε το πλήγμα να κρυφτεί ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μεσολάβησε στην έρευνα και δεν ερεύνησε παρκώς. Τι θα σημαίνει αυτό για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Και αυτό το θέμα λοιπόν πια, το πώς κινείται, όχι τι αποτέλεσμα αν έγινε ή δεν έγινε κατασκοπία, αλλά το πώς λειτουργούν οι θεσμοί και το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αυτό το θέμα πια έχει φτάσει στο Στρασβούργο. Οπότε όσο πιο πολύ περιορίζεται, κάποιοι προσπαθούν να κλείσουν την έρευνα, τόσο πιο πολύ η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα θεσμική.
0: Βέβαια. Και αναβαθμίστηκε πάλι, θα το ξαναπώ μετά, και την κίνηση του κυρίου Παπαδόπουλου και το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχετε προσφύγει και εσείς και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα πια... Και ο Θανάσης Κουκάκης, σωστά... Αντιλαμβανόμαστε όλοι σε ποιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση. Γι' αυτό και τα ερωτήματα, ας το πω κονσά, για το πώς πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση είναι πια πάρα πολύ δυνατά, ας
1: αμήλικτα.
0: Το πούμε. Είναι αμήλικτα, ακριβώς. Αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να μην γίνεται στην ΕΕ τώρα, να μην έχει διταχθεί ήδη να μην έχει διταχθεί έρευνα, εσωτερική έρευνα. Δεν μπορεί να μην καταθέτει ό,τι κεφαλής. Και δεν θα σας πω για τον πολιτικό προϊστάμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Δημήρης ή ο επικεφαλής, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, θα πρέπει ήδη να έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για αυτά τα οποία καταθέτει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο προσωπικά. Αφορά την υπηρεσία και αφορά τη χώρα.
0: Υπάρχει περίπτωση, κυρία Παπαδάκη, από την εμπειρία σας τώρα σας ρωτώ και από τη γνώση σας, να μην του επιτρέψει? Αν κληθεί, εάν κληθεί, κρατάμε το πρώτο που δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εάν κληθεί ο κύριος Παπαδάκης, μπορεί...
1: Παπαδόπουλος,
0: με συγχωρείτε, είναι που μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, εάν κληθεί ο κύριος Παπαδόπουλος, κυρία Παπαδάκη, υπάρχει ενδεχόμενο, έχει την δυνατότητα να του απαγορεύσει να δώσει κάποιες εξηγήσεις ή να πάει, ας πούμε, σαν έναν εισαγγελέα? Επειδή ακριβώς είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της ΕΕΠ, φοβάστε κάτι τέτοιο ενδεχομένως?
1: Εγώ προσωπικά θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει συντομότερος δρόμος για να αποκαλυφθεί η συνενοχή όσων τυχόν προβούν σε κάτι τέτοιο, σκέφτονται κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί ειλικρινά εδώ υπήρχε θέμα προάσπισης των συμφερόντων της χώρας. Και πρέπει να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Οποιοδήποτε πρόστομα πρέπει να πλάνα ομολογία.
0: Ναι.
1: Ομολογία συνενοχής.
0: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε και άλλα επόμενα βήματα μετά την τελευταία εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε σταματήσει αυτή την υπόθεση να φέρνουμε τους πάντες πρώτων ευθυνών τους. Ναι. Σας θυμίζω ότι κάναμε την αίτηση εξαίρεσης του εισαγγελέα Τζαβέλα, ακριβώς γιατί ο κύριος Τζαβέλας είχε κόλλημα και ο ίδιος υπέγραφε τις αιτήσεις άρσης, τις αιτήματα άρσης παρά τις εντολές άρσης απορρίτου και παρακολούθησης. Κάναμε την αίτηση εξαίρεσης ώστε να χτίσουμε την υπόθεση, εφόσον αυτή μετά δεν εξετάστηκε το δικαστικό συμβούλιο του Αριού Πάγου και η ελληνική δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μας, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Κάναμε όμως τη διαδικασία αυτή εδώ, εξαντλήσαμε κάθε μέσο, ώστε να μπορούμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πούμε ότι ναι, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Οπότε κάθε βήμα θα το εξαντλήσουμε και θα φέρουμε όλους πρώτων ευθυνών τους. Ναι.
0: Και έχετε και νέα όπλα, ας το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στη νομική σας και δικονομική σας φαρέτρα.
1: Οπότε να σας πω κάτι. Πραγματικά δεν αφορούν όμως. Δεν αφορούν τους, τους ιδιώτες θύματα.
0: Όχι, δεν αφορούν πια τα θύματα.
1: Αφορούν καθίστως την πολιτεία.
0: Δηλαδή, την ασφάλεια της χώρας, θα πω εγώ, κυρία Παπαδάκη.
1: Ναι. Και έχετε δίκιο.
0: Τίθενται θέματα κατασκοπίας. Υπάρχει θέμα για την ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα.
1: Όταν μάλιστα δίνουμε 3 δις για την ασφάλεια της χώρας.
0: Ακριβώς. 5, όπως μας εξήγησε.
1: 5, όπως μάθαμε.
0: Και ο Σπύρος Σουρμουλίδης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα λέμε σύντομα, διότι είμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις, όπως φαίνεται, κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, στο θέμα των υποκλοπών.

0: έκανε μια αναλυτική ενημέρωση για το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Ο στόχος του ούτως ή άλλως ήταν όχι να δείξει ότι έχει έναν κατάλογο παροχών, αλλά να δείξει ότι έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να φέρει σε εφαρμογή αμέσως μόλις εκλεγεί ή αν εκλεγεί κυβέρνηση. Στην ομιλία του, το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των μισθών. Μίλησε για παρέμβαση στον κατώτατο μισθό ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ εντός του πρώτου χρόνου της διακυβέρνησης. Έδωσε πολύ μεγάλο βάρος επίσης στη φορολογική δικαιοσύνη, πρότεινε ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις, έκπτωση φόρου για παιδιά και μια την πατριωτική εισφορά στο πλουσιότερο 1%, όπως είπε, 1% στο 1% των πλουσίων ουσιαστικά.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, Αντώνη, συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
1: Ακούσαμε έτσι πολύ συνοπτικά τις βασικές εξαγγελίες, Αντώνη. Ναι.
0: Ναι, είναι σημαντικό να πούμε επίσης και για τα κόκκινα δάνεια. Παρουσίασε ένα πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας ουσιαστικά για τους δανειολήπτες με στόχο να αντιμετωπιστεί το καθεστώς των funds. Έτσι, δηλαδή, κάτι που συνδέει στην ουσία και τον νόμο Κατσέλη, μια επαναφορά δηλαδή μιας προστασίας για την πρώτη κατοικία. Μίλησε γενικά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, για την παιδεία και την υγεία, θέτοντας πάρα πολύ σημαντικά επίσης και το γεγονός ότι είπε για αύξηση των μισθών, σημαντική αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Μίλησε το δημογραφικό, έκανε λόγο και για παροχές τύπου 500 ευρώ το μήνα σε παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο και σε άλλη πόλη από αυτή που διαβιώνει οι οικογένειές τους για τον πρώτο χρόνο, ώστε να βοηθηθούν στην ουσία να πάρουν τον πρώτο χρόνο της ανεξάρτητης ζωής τους. Υπήρχαν δηλαδή προτάσεις και σχέδιο για μια πολύ μεγάλη γκάμα ζητημάτων και βεβαίως για την περιβαλλοντική πολιτική και για τον τουρισμό, ώστε να μετριαστεί αυτό που συμβαίνει τώρα με τον τεράστιο αριθμό τουριστών, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αυτή η παρουσία τους και οικονομικά στη χώρα. Ήταν μια παρουσία δηλαδή που είχε ένα συνολικό πρίσμα.
1: Σε βάθος δεκαετίας, όπως είπε και ο ίδιος, σε δύο στάδια, τετραετία και δεκαετία.
0: Τετραετία και δεκαετία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ δια του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και μπορούμε να την ακούσουμε.
3: Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο λέει 7,8-7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια. Γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός, που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Άρα, εδώ η πρώτη βασική παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το καλωσορίσω αυτό όμως και να σας πω γιατί. Διότι όλη η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος από αυτά που εξελίχθηκαν στο κόμμα μας αρχίζει τώρα και εκλογικεύεται, θα σας έλεγα, η ρίζα του προβλήματος. Μάλλον η ρίζα των εξελίξεων. Να μην το πω πρόβλημα, διότι ξέρετε κάτι. Οι μετακινήσεις δεν είναι κάτι αθέμητο στη δημοκρατία. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων. Και με αυτή την έννοια, εγώ θα το καλωσορίσω, γιατί θα εκλογικεύσει και το δημόσιο διάλογο μεταξύ μας. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, ξέρετε τι θα. περίσευε στο δημόσιο διάλογο. Τι έγινε το 23, τι είπα του Γρηγοριάδη, ναι, τι μου είπε η Κουτροκόη.
4: Λέτε ότι θα μπορέσετε να το αποδομήσετε κιόλας αυτό.

0: Είναι πάρα πολύ θετικό που ανοίγουν όλοι τα χαρτιά τους. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει μια σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει, και αυτό το καλωσορίζω, να σας πω ένα παράδειγμα. Η θέση μας υπάγεια ήταν ότι η ΔΕΗ πρέπει να γυρίσει στο δημόσιο. Αυτό δεν το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου, κρατηθείτε, έχουν γίνει κοντά 400 επανακρατικοποιήσεις, είτε σε δημοτικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε κεντρικό κράτος, υποδομών ενέργειας. Γιατί? Διότι έχουν ανακύψει προβλήματα πολύ ψηλών τιμών, προβλήματα πλημελού συντήρησης του δικτύου όταν είναι σε ιδιωτικά χέρια. Εδώ πέρα δεν μπορεί να σιωπούμε.
1: Όλα αυτά πριν τη ΔΕΘ, έτσι είναι Πέμπτη σήμερα. Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ. Θα τα πούμε και αύριο τις λεπτομέρειες, το ότι υποδοχή θα έχει από αγρότες, κοινωνία, εποχικούς πυροσβέστες, απαντές. Με αρκετές, έτσι να το πω, βαρύδια, Κώστα Σαββόπουλε στην αποσκευή.
2: Βεβαίως, καλησπέρα. Καλησπέρα, Καταρίνα. Και ναι, ενδιαφέρον μεγαλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις 12 το μεσημέρι στους εκπροσώπους του τύπου και λογικά θα πρέπει να τοποθετηθεί. Δεν ξέρουμε τι έλεγχος θα γίνει σε σχέση με το δημοσιογραφικό περιβάλλον, ποιοι θα πάρουν ερώτηση και ποιοι δεν θα πάρουν ερώτηση.
1: Μπορούμε βασίμως να εικάσουμε, νομίζω, Κώστα.
2: Βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά περιμένουμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις εξελίξεις, το σκάνδαλο των υποκλοπών, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα άλλα βαρύδια, όπως είπες, και όλα τα άλλα ζητήματα διαφθοράς που, αν μη τι άλλο, συρρυκνώνουν τα κυβερνητικά ποσοστά και την όποια γαλάζια αξιοπιστία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, θα ερωτηθεί και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ενδεικτικό ότι οι διαδοχικές ρηπές της πλευράς Σαμαρά έχουν τεντώσει τα νεύρα στην κυβέρνηση και περισσότερο στα πασοκογενή στελέχη ή σε εκείνα που προέρχονται από το Λάος και τέθηκαν στο στόχαστρο του διευθυντή του γραφείου τύπου, του κ. Σαμαρά, του Νίκου Τσούτσια. Λέγαμε χθες για την σκληρή απάντηση Βορύδη προς Σαμαρά. Στο κόλπο έχουν μπει και οι άλλοι εκπρόσωποι του Λάος που πλέον ανήκουν στην κυβέρνηση και βάλουν κατά του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, σε ποια πίστα θα μετατοπιστούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης εάν ο πρώην Πρωθυπουργός ή οι συνεργάτες του συνεχίσουν να τραβούν το σκηνί? Τι μας έλεγαν νωρίτερα πρωθυπουργικοί συνεργάτες? Σε εκείνη την πίστα που περιλαμβάνουν την ιστορία με την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης. Ναι. Θα το πάνε προς τα εκεί τα κυβερνητικά στελέχη, ναι, αν, όπως λένε, ο Σαμαράς τραβήξει, ναι, το σκηνί. Και ας μην αποκλείσουμε εδώ το ενδεχόμενο να θυμίσουν οι κυβερνητικοί και την ένταξη στην πολιτική άνοιξη στελεχών με διαδρομή στην αριστερά, Λεντάκης, Λαζαρίδης, Χρύσανθος Λαζαρίδης, ώστε να καταδείξουν τη σαμαρική, όπως λένε, υποκρισία στο σκέλος της σύμπλευσης με στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Αν μη τι άλλο, αυτή η τακτική υποκρύπτει το φόβο της κυβέρνησης έναντι των διαθέσεων του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, βγήκε και μια δημοσκόπηση σήμερα της Interview και έβγαλε μια ισχυρή δυνητική επιρροή του σαμαρικού κόμματος. Άρα, λοιπόν, εδώ στην κυβέρνηση είναι έκδηλη ανησυχία από μια πλαγιοκόπηση της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα Σαμαρά όταν αυτό ανακοινωθεί και ιδρυθεί. Μαθαίνουμε ότι ήδη πυρήνες στελεχών που πρόσκεινται στον πρώην Πρωθυπουργό
1: οργανώνονται,
2: έχουν συγκροτηθεί ειδικά στην επαρχία, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας σε πολλές περιφέρειες εκεί που η Νέα Δημοκρατία κατήχε μέχρι πρότινος ισχυρά κάστρα. Ο κεντρικός, λοιπόν, πονοκέφαλος είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς και ήδη εξελίσσεται ένας εμφύλιος στην παράταξη που, αν μη τι άλλο, συσπυρώνει κυρίως το σαμαρικό στρατόπεδο.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Όταν βλέπεις τώρα τους ανθρώπους του Λάος να απαρνούνται το Λάος στην πραγματικότητα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δείχνει κεντρική μία εγκρίνια.
2: Ακριβώς, και πώς εκλαμβάνεται αυτό, βέβαια, από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας αυτό το θέαμα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή σου. Τώρα, ένα άλλο θέμα. στο οποίο δεν θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά, αλλά είναι αυτό στο οποίο στηρίχθηκε όλη η προπαγάνδα, όλες οι δουλειές, και το λέω συνειδητά και με τα λόγου γνώσεως, του συστήματος Μητσοτάκη από την πανδημία και μετά. Και αναφερόμαστε, Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι, στο Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Αλλά οι τελευταίες αποκαλύψεις από την Εφημερίδα των Συντακτών, για να είμαστε και διοντολογικοί, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε και επισήμως την ολοκλήρωσή του η κυβέρνηση και πέρασε τυπικά στην οικονομική ιστορία της χώρας, με τις τσέπες κάποιων να γεμίζουν και όλους άλλους να ελπίζουν. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν και 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορούν επιχορηγήσεις και δάνεια, και έχουμε και αποπληρωμές που θα έρθουν σε βάθος χρόνου. Οπότε περίπου το 1 τρίτο των κεφαλαίων του Ταμείου είναι ακόμα στο δρόμο από τα 36 δις.
1: Ναι.
3: Τώρα, η κύρια κριτική που έχει γίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης ουσιαστικά, έχει να κάνει με το ότι, αν και θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πολύ κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της χώρας μας, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περίφημης ραχοκοκαλιάς, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κοινωνικής κατοικίας και δημόσιων υποδομών, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, με ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης που έκανε και τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος ανατράπηκε στην πορεία των ετών. Και έτσι το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία.
1: 36 δις, έτσι.
3: 36
1: δις.
3: Και μάλιστα το τραπεζικό κομμάτι του, γιατί χωρίζεται σε δύο σκέλη, το έχουμε τις άμεσες επιχορηγήσεις έργων, και, που αυτές έρχονται και πιο αργά, και έχουμε και τον τραπεζικό δανεισμό, όπου εκεί υπάρχει και μόχλευση από τις τράπεζες και ανεβαίνει το ποσό. Όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα από το 2021 και μετά υποτίθεται, και κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, να αλλάξουν την Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι τρέχουν και άλλα προγράμματα, το ΕΣΠΑ, η ΚΑΠ με επιδοτήσεις αγροτικές κτλ.
1: Και να μοιραστούν με τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε πραγματικά να ανακουφιστεί η μεσαία οικονομία, η επιχειρηματικότητα. Εδώ τα χρήματα πήγαν σε πέντε νοματέους, να το πω έτσι.
3: Ακριβώς. Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι κατευθύνθηκαν οι πόροι στους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες. Δεν υπήρξε κοινωνικό αποτύπωμα και βελτίωση της οικονομικής καθημερινότητας των πολιτών. Που πήγαν τα λεφτά, βέβαια.
1: Είναι
3: ένα ερώτημα. Εκεί που πάνε πάντα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάποιους.
1: Ακριβώς.
3: Να πούμε ότι η κυβέρνηση λέει ότι όλα πήγαν καλά, απορροφήθηκαν οι πόροι σε βάθος χρόνου, θα υλοποιηθούν τα έργα, όλα είναι εντάξει. Για τις εκατοντάδες απεντάξεις έργων που έγιναν,
1: ναι,
3: και που έχει βοηθήσει και η έρευνα της Εφημερίδας των Συντακτών που είπες και πριν, και έχει ασκηθεί και σκληρή αντιπολίτευση και κριτική. Τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη λένε ότι έγιναν μεταφορές και ακυρώσεις για να μην χαθούν επιχορηγήσεις, καθώς είχαν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Και βάζουν, λέει, τα έργα σε εθνικούς πόρους. Να πούμε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πού πήγαν τα λεφτά.
3: Για τις απεντάξεις. Πού πήγαν τα λεφτά. Απεντάχθηκαν έργα ίδρυυσης 290 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα ίδρυυσης σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα λειψιδρίας και όλα αυτά. Έργα για το ελληνικό συντεροδρομικό δίκτυο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι όλα αυτά, έχουν αναφερθεί πολύ αναλυτικά και από το συνάδελφο της Εφημερίδας των Συντακτών. 130 εκατομμύρια χάθηκαν για το συντεροδρομικό δίκτυο. Έργα πολιτικής προστασίας πάνω από 90 εκατομμύρια. Έργα ανάπτυξη δικτύων, 5G, γιατί είμαστε και η κυβέρνησή μας λέει ότι η τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά και στην ψηφιακή οικονομία.
1: Ναι.
3: Και δεν είναι μόνο για απεντάξεις, μιλάμε και για μειώσεις στόχων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε αυτοκινητόδρομους, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, κοινωνικές δράσεις. Το έργο για τα εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων. Αφαιρέθηκαν 7 καναντέρ, 11 air tractor.
1: Άρα αφαιρέθηκαν
3: τα ελικόπτερα βαρέων μεταφορών.
1: Αφαιρέθηκαν λεφτά από τις κρίσιμες υποδομές.
3: από κρίσιμες υποδομές.
1: Απεντάχθηκαν έργα για κρίσιμες υποδομές που υποτίθεται ότι αυτός ήταν και ο πυρήνας της ενίσχυσης της Ελλάδας με 36 δις.
3: Βέβαια. Και μετά πηγαίνουν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στο ΕΣΠΑ, προγράμματα και έργα που περιέχουν και συνεργασία και στην εκμετάλλευση με τον ιδιωτικό τομέα, αφού φεύγουν από το καθεστώς του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μια ουδέτερη δημοσιονομικά και πολιτικά διαδικασία αυτή. Και υπόκειται και αυτά στο μέλλον σε αναθεωρήσεις, σε ακυρώσεις. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Να θυμίσω για τον κύριο Σκέτσο που είπε ότι η απένταξη θυμάτων του ΒΟΑΚ από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου δεν σημαίνει διακύρωση του έργου. Βεβαίως, σημαίνει μια αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, αν έχει γίνει γνωστό. Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί η Ελλάδα από τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης για όλη αυτή την κατάσταση?
3: Θεωρητικά, ναι. Και στο παρελθόν το έχουμε δει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι εκτελεί, υλοποιεί ελέγχους.
1: Ναι.
3: Και να πω ότι και η περίπτωση του ΟΠΚΕΠΕ είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Όπου
3: ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας διέσυρε διεθνώς. Προηγουμένως είχαμε και άλλες περιπτώσεις που δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά ζητήματα. Να πούμε εδώ ότι ακόμα και με τις εγκαλύψεις στα Τέμπη.
1: Δηλαδή
3: δεν περνάνε έτσι αυτά και πραγματικά.
1: Κάνουμε
3: ίσως.
1: Ναι.
3: Βέβαια και σε μια κρίσιμη μάζα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή πόσα πια. Από πού? Τώρα εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για απίστευτα.
1: 36 δις. Τα καρπόθηκαν 5 ημέτεροι και η κοινωνία χυμάζεται. Αυτό είναι το διατάφτα.
3: Προσέξτε μια λεπτομέρεια στις 23 Απριλίου. Τρεις-τέσσερις μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγγείλει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 68,5% των χρημάτων είχαν εισπραχθεί με έναν τρόπο, μόλις το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου είχε εκπληρωθεί και μέσα σε τρεις μήνες, τέσσερις, φτάσαμε στην επιτυχή ολοκλήρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι να τρέχει πανικόβλητη και να βάζει το παιχνίδι και τις τράπεζες που ανέλαβαν να εντάξουν έργα προφανώς σύμφωνα με τους δικούς τους σχεδιασμούς. Τέσσερις μέρες πριν τελειώσει το πρόγραμμα είχαμε αναθεώρηση από το ECOFIN του ελληνικού σχεδίου. Μία ακόμη. Να πούμε για τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Αυτό το ξέρουν από την πρώτη στιγμή.
3: Δηλαδή, αν δεν στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση που στηρίζει και την απασχόληση.
1: Το 90% έμεινε απ' έξω. Το μας το λένε οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, πες μου για να κλείσουμε.
3: Να πούμε ότι και η μικρομεσαία επιχείρηση έχει μεσαίες επιχειρήσεις μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα. Και αν το δούμε ποιοτικά, δηλαδή μπορούν να βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Δυστυχώς δεν είδε κάτι καλύτερο.
1: Το συμπέρασμα είναι προφανές. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 5 ημετέρων σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό είναι το διατάφτα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Φλωράτος. Με τα στοιχεία αυτά, αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη για τίτλους ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλή ακρόαση, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροδοδασική έκταση του χωριού Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα κυρίως καπνογόνα σημεία στη δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροδοδασική έκταση στη Στυλίδα για την κατάσβεση της συνδράμουν από αέρος, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε μαζικές κινητοποίησεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕΑ και ΑΔΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το Πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάν. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες με φόντο τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στα γραφεία του κόμματος, Εγνατία 76, στις 6 το απόγευμα. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλυβα στο πάρκο Φαλιρικού, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016, όταν η έκταση των 500 στρεμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρότεινε 100% μισθό, 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 στο τέλος της τετραετίας, ΦΠΑ 6% σε βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιδιδέματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Λίγες ώρες μετά, πακέτο μέτρων στήριξης και ενισχύσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ευδύνα να ανακοινώσει και η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Υπάρχει πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία και τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σημείωσε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών, ενώ δεν υπάρχει κάτι και για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, όπως είπε. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα το 2026 σε σχέση με πέρσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Remax Ελλάς. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη τον νεκρόμορο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσεις πράξης σε βάρος ατόμου που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφότου τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου, ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το φαινόμενο Ελνίνιο έχει πλέον εδρεωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί ως τον Φεβρουάριο του 2027. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Το κόκκινο.

Αριστερή πρόταση τώρα δεν την λες, αλλά τον πολιτικό στόχο της τον πέτυχε. Γιατί άλλο η συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Εσάς αλήθεια πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 είναι η κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και για την επικοινωνία μας, 210-3217-777, στο Viber μας βρίσκεστε στο 6985-870059. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θόρυβο μεγάλο λοιπόν σήκωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσίαση της οικονομικής του πρότασης, που είναι και ο πυρήνας του κυβερνητικού του σχεδίου. Θόρυβος που έγινε ακόμα μεγαλύτερος από την νομοβροντία εναντίον του από το μισό τουλάχιστον πολιτικό σύστημα. Από την κυβέρνηση, το Πασόκ, μέχρι και σήμερα από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα βέβαια και μόνο ότι το μισό πολιτικό σύστημα συζητά για τον Αλέξη Τσίπρα μια εβδομάδα πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσει προφανώς και μια εβδομάδα μετά, δείχνει ότι πέτυχε έναν πρώτο στόχο. Να βάλει ή, αν το θέλετε, έστω να συγκαθορίσει την πολιτική ατζέντα. Τώρα, εδώ πέρα έχει αυτό ενδιαφέρον, ότι πριν καν, ή μάλλον μόλις τελείωσε την ομιλία του χθες, η οποία δεν ήταν και μικρή, ήταν μία ώρα και 20 λεπτά. Για εμάς τους δημοσιογράφους είναι δύσκολο, 6.500 λέξεις να προσπαθείς να τις συμπυκνώσεις σε κομμάτια των 1.000 λέξεων το πολύ. Τέλος πάντων, μόλις τελείωσε, βγήκε και η πρώτη ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα ποιος πρόλαβε, ήταν η κυβέρνηση ή ήταν το Πασόκ. Άμα είναι για να πυροβολήσουν τον Τσίπρα, αυτοί θυμίζουν τον Λούκι Λουκ που πυροβολάει πιο γρήγορα από τη σκιά του. Λοιπόν, κράτησα όμως όντως με ενδιαφέρον την αντίδραση του Πασόκου, το οποίο έλεγε αμέσως, 5 λεπτά μετά το τέλος, ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα τον πιστέψει. Οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν τον νομό εμπεγμό και την αναξιοπιστία. Πού αναφέρεται? Αναφέρεται βέβαια στην περίοδο 15-19. Για να πει αμέσως μετά το Πασόκου ότι μα το 80% της πρότασης του Τσίπρα είναι αντιγραφή, λέει, από το πρόγραμμα του Πασόκ. Τότε, ρε σύντροφοι, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι και τόσο κακό. Καλό είναι. Ναι, λέει, αλλά εστιάζουν πού? Στην δίθεν αναξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια? Δηλαδή, είναι αναξιόπιστος ο Αλέξης Τσίπρας που με τον ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβριο του 2015, όταν υπέγραψε το μνημόνιο, μέσα σε 3 χρόνια το υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από την κρίση? Είναι αναξιόπιστος. Και είναι αξιόπιστο το Πασόκ, το οποίο το 2010 έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο και μετά κυβέρνησε μόνο του, συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ, συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και την ΔΗΜΑΡ, μετά συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία μόνοι τους. Και μέσα σε 4 χρόνια δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα αλλά να παραδώσουν τη χώρα ξανά σε κρίση. Είναι αυτοί αξιόπιστοι και δεν είναι ο Τσίπρας. Μέχρι στιγμής έχω μείνει λίγο στα περιγραφικά στοιχεία. Δεν έχω μπει στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είπα από την αρχή ότι αριστερή δεν την λες. Συστημική πρόταση είναι, η οποία μάλιστα θέλει να καθησυχάσει και κάποιες δυνάμεις του συστήματος, ότι όχι απλώς δεν θα το ανατρέψει, αλλά και ότι η συστημική κρίση που τίνει να προκαλέσει η διαφθορά του συστήματος Μητσοτάκη μπορεί να έχει μια διέξοδο. Άλλωστε, ένα από τα ωραία που είπε, γιατί είπε πολλά εκεί και δεν είναι όλα ωραία, αλλά επειδή εξήγηλε μια νέα βιομηχανική πολιτική, έβαλε και το ερώτημα ρητορικό. Τι σημαίνει όμως νέα βιομηχανική πολιτική? Σημαίνει ότι δεν επιλέγουμε φίλους επιχειρηματίες. Επιλέγουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα. Εν ολίγης, σε όλους εκείνους τους επιχειρηματίες που γκρινιάζουν στο παρασκήνιο ότι ο Μητσοτάκης έχει γίνει πια πολύ ακριβώς, τους κλείνει το μάτι ότι με αυτόν δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα επιλέγει φίλους επιχειρηματίες, αλλά ότι θα μοιράζει ένα πακέτο για τη βιομηχανική πολιτική. Πόσο το έβγαλε, γύρω στα 12 δις στην δεκαετία? Θα το μοιράζει με άλλους όρους.
Τώρα ναι, οι προτάσεις του περισσότερο διαχειριστικές ήταν, υπάρχει όμως και μία, κατά την άποψή μου, η οποία είναι λίγο πιο σοβαρή, όχι τόσο η αύξηση στα 1.000 ευρώ του κατώτατου μισθού, και ο Μητσοτάκης έχει πει 950, μπορεί να τα κάνει και 980, δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά κυρίως η πρόταση για τα 1.800 ευρώ μέσος μισθός μέχρι το τέλος της τετραετίας. Εάν αυτό το πάρουμε στην ονομαστική του αξία και της μετρητής που λέμε, τότε για να υλοποιηθεί αυτό σημαίνει μια συνολικότερη αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Που βεβαίως το έβαλε και εκείνος ότι προϋποθέτει πια και κλαδικές συμβάσεις, αλλά και ενεργοποίηση ξανά του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί λέμε ότι προϋποθέτει μια συνολική αναδιάρθρωση? Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται και από την φορολόγηση αλλά κυρίως από το υψηλό ενεργειακό κόστος, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν λέμε για τα καρτέλ, τις τράπεζες, τους μαρκετάδες και όλους αυτούς. Λέμε για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Άρα θα πρέπει να κάνει για να τους δώσει την δυνατότητα αναδιαρθρώσεις όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και την φορολογική πολιτική, για να υπάρχει και περιθώριο. Συνολικά όμως θα έλεγα ότι πέτυχε έναν στόχο, όλοι τον συζητάνε, και κυρίως βγάζει λίγο το πολιτικό σύστημα από τη μιζέρια και τις εμβαλωματικές και επιδοματικές προτάσεις της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δίνει ένα όραμα ότι έστω, εάν τον εκλέξουμε και μείνει μια τετραετία, τότε πια η ελληνική κοινωνία μπορεί να βλέπει μια συνολική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και του επίπεδου διαβίωσης, αφού υπάρχουν και μια σειρά από προτάσεις που αφορούν την ποιότητα της εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό και ήδη προκάλεσε και τις αντιδράσεις. Νομίζω ότι επειδή το περίμενε η κυβέρνηση, έχει αρχίσει συνέχεια και ανεβάζει το λογαριασμό τον δικό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, δεν το κάνει μόνο για τον Τσίπρα, το κάνει και για την πλευρά της δημοσκοπήσεις, ότι είναι και αυτός κολλημένος, και θα πει κι άλλα. Αλλά και ένας μικρός πανικός στο Πασόκ. Όπως το Πασόκ όμως με αυτό δείχνει ότι σαν βασικό του στόχο έχει ποιον? Τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει την κυβέρνηση, έχει τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει. Το 2015-19 ήταν απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν κυβέρνηση. Είχε μια λογική να τον αντιπολιτεύεται. Το 2019-23, αντί να έχει απέναντι τον Μητσοτάκη, είχε πάλι τον Τσίπρα. Και από το 2023 μέχρι τώρα, ενώ πέτυχε χωρίς να το θέλει, είχε δικούς λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέρευσε να γίνει έστω αξιωματική αντιπολίτευση, εξακολουθεί να είναι κολλημένο. Στο τέλος δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και θα έρθουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή όπου είναι ο καλός συνάδελφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ο Γιώργος Χαρβαλιάς. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από τον Τσίπρα. Είναι η επικαιρότητά του σήμερα και νομίζω ότι πέτυχε τουλάχιστον έναν στόχο του, να συζητάμε για αυτόν. Σωστά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είτε από τη μία είτε από την άλλη, δηλαδή αν είναι κοστολογημένο ή δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Για μένα αυτό δεν είναι το μείζον, γιατί ξέρεις, αυτές οι κοστολογήσεις είναι υποκειμενικές. Όταν λέμε ότι ένα ποσό, παραδείγματος χάρη, θα μοχλευτεί, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η ουσία των μέτρων, όπου σε μερικά επίπεδα διέκρινα μία ατολμία. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των τραπεζών, αλλά το ζήτημα των τραπεζών είναι σκανδαλώδες. Εγώ περίμενα να πει ότι την επόμενη μέρα επιτέλους θα αποσύρει αυτό το ανέκδοτο του αναβαλλόμενου φόρου. Θα επιβάλλει κανονική φορολογία στα κέρδη 30%, όπως είναι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και τουλάχιστον με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει ένα τμήμα από την περίφημη 13η σύνταξη. Επίσης, στο θέμα της ΔΕΗ. Αναφέρθηκε ακροθυγώς, σήμερα άκουσα τον κύριο, είδα μάλλον και άκουσα τον κύριο Πολάκη, να λέει ότι το τμήμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων του ΣΥΡΙΖΑ μελέτησε τον ισολογισμό της εταιρείας, από τον οποίο προκύπτει ότι εδόθησαν, κρατήσου, 134 εκατομμύρια σε διαφημιστική δαπάνη και άλλα 35 σε χορηγίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που δεν είναι μόνο εταιρικής, και συναυλίες, χορηγοί, ΔΕΗ, τα πάντα.
0: Κάποιοι συνάδελφοί μας κάνουν πάρτι με αυτό, έτσι.
1: Το ποσό αυτό, ακόμα και για τις συστημικές τράπεζες, είναι αδιανόητο. Και ακριβώς δείχνει πώς γίνεται ο εκμαυλισμός των μέσων ενημέρωσης. Εκεί περίμενα λοιπόν ο Τσίπρας να είναι πολύ πιο κάθετος, να σεντράρει αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά τα ζητήματα είναι τελικά που διευκολύνουν την παραμονή της σημερινής κυβέρνησης στην εξουσία και ενδεχομένως θα διευκολύνουν και την εκλογική της επίδοση. Και είχα, ξέρεις, την απέτηση από έναν πολιτικό ο οποίος δημιουργεί ένα σχηματισμό με αριστερό πρόσημο, τουλάχιστον για τις τράπεζες να είναι συγκεκριμένο, Σπύρο.
0: Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια συστημική πρόταση, η οποία μάλλον θέλει να καθησυχάσει κάποιους παράγοντες τουλάχιστον του συστήματος και σε καμία περίπτωση να τους ανησυχήσει. Μπορεί με αυτή την πρόταση, λες, να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ο απότερος, ο πολιτικός.
1: Κοίταξε, τώρα άμα είναι να λιένουμε όλες τις γωνίες για να μην στενοχωρούμε και κάποια αφεντικά του τόπου, νομίζω δεν θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα έτσι, γιατί στην ουσία, στη συνείδηση του κόσμου, δεν υπάρχει και τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο σχημάτων. Η διαφορά είναι ρητορικού τύπου, αλλά και σε κοινωνικά ζητήματα νομίζω δεν υπάρχουν αποκλίσεις, και σε οικονομικά ζητήματα αυτό το οποίο περιμέναμε να είναι ελαφρώς πιο επιθετικό, ρε παιδί μου, πιο ριζοσπαστικό, δεν προέκυψε, προφανώς, όπως πολύ σωστά είπες, για να μην ενοχληθούν κάποια αυτιά. Νομίζω ότι με τόσους πολλούς συμβιβασμούς κινδυνεύουμε να χάσουμε την μπάλα.
0: Πάντως, εάν η μία απειλή που δέχεται, θεωρητικά έστω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κεντροαριστερά την εκφράζει και μπορεί να τη συμπυκνώσει ο Αλέξης Τσίπρας, η άλλη είναι από τα δεξιά, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και τις τελευταίες μέρες, μέχρι την εμφάνιση του Τσίπρα δηλαδή, εκεί ήταν το μεγάλο Μαξίμου, βγήκε και είπε ο Τσιούτσιας δύο φράσεις και έπεσε μετά το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και η μισή Νέα Δημοκρατία να απαντά. Νομίζεις ότι φοβάται περισσότερο τον Αντώνη Σαμαρά τον Μαξίμου?
1: Διακρίνω σίγουρα μια νευρικότητα. Μια μεγαλύτερη νευρικότητα από αυτήν με την οποία αντιμετωπίζεται ο Τσίπρας. Και επίσης διακρίνω τάσεις γενιθαρισμού. Διάφοροι οι οποίοι ανδρώθηκαν, έγιναν υπουργοί επί Σαμαρά, είναι οι πρωτοστατούντες στην επίθεση προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Το γεγονός ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του, δηλαδή είναι πασιφανές ότι θα κάνει κόμμα και τα γραφεία ακόμη βρήκε, αλλά δεν έχει αποκαλύψει το timing, δεν έχει αποκαλύψει τα πρόσωπα, δημιουργεί νομίζω μια νευρικότητα αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ακόμα και να ευνηδιάσουν με εκλογές τώρα το φθινόπωρο, ο Σαμαράς είναι πλέον ικανός να κατεβάσει συνδυασμούς σε όλη τη χώρα. Και αυτό τους απασχολεί, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, και τουλάχιστον αυτό δείχνουν και τους απασχολεί και η κριτική του, κυρίως στα εξωτερικά θέματα. Έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι σιγά σιγά ακόμη και ο Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίζεται σαν παλικάρι και λέει ότι αυτή τη φορά για να προστατεύσουν το καλώδιο και να συνεχίσει θα κατεβάσουν ακόμη και φρεγάτες και F-16 άμα χρειαστεί, και ρωτάς τότε ότι καλά γιατί δεν το κατεβάζετε και το 24 και έχει παγώσει το έργο εδώ και 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε τώρα, μια πονηρή ως κακόβουλη ερμηνεία, εντός αγωγικών του κακόβουλη, θα μπορούσε να υποθέσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θερμόμετρο της έντασης για εσωτερικούς προεκλογικούς λόγους. Θα μου πεις είναι ακραίο και κοινικό. Ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σε κοινικότητα πλειοδοτεί. Έτσι, οπότε δεν θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός παράγοντας, ο παράγοντας εξωτερικής απειλής για μικροκομματικά ωφέλη.
0: Ναι, απλά εδώ πέρα είναι λίγο επικίνδυνο το παιχνίδι, γιατί εμείς μπορεί να το βλέπουμε με μικροπολιτικά ωφέλη. Ο Ερντογάν δεν είμαι σίγουρος ότι το βλέπει έτσι. Και βλέπω ότι και χθες με τη δήλωσή του αυτή, που λέει ότι εκείνος είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά, όπου έρχεται μετά και από τις δηλώσεις του Υπουργείου Αμήνης του, κλιμακώνει, αν θα λέγαμε, αυτή την προκλητικότητα. Που δεν περιορίζεται.
1: Πολύ επικίνδυνο είναι, πολύ επικίνδυνο είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρεις, μοιράζουμε...
0: Για να σου βάλω άλλη μια παράμετρο, αυτό που ανησυχεί επίσης τον Ερντογάν είναι η σχέση πολιτική και στρατιωτική αμυντική της Ελλάδας με το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ το βλέπει και σαν βασικό αντίπαλο στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ, αν έχουμε κρίσεις, αν έχουμε μια κρίση στη Συρία όπου έχει αντίπαλο το Ισραήλ ή μια κρίση στο Αιγαίο με την Ελλάδα, αυτά γίνονται, πια συγκοινωνούν τα δοχεία και αλληλοεπηρεάζονται.
1: Ναι, ασφαλώς είναι αλληλένδετα. Αλλά ας πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα. Σε περίπτωση που υπάρξει μία ένταση, η διαχείριση δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι μοιράζουμε κονδύλια της ΔΕΗ στα μέσα ενημέρωσης και τα ελέγχουμε. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση. Αλλά το άλλο είναι δύσκολο, γιατί ο Ερντογκάν τόσο καιρό έχει καλομάθει. Έχει καλομάθει να στην ουσία να παίρνει διαδοχικές ελληνικές υποχωρήσεις σε θέματα εδαφικής και θαλάσσης κυριαρχίας, χωρίς να ανοίγει μύτη. Δηλαδή είμαστε φιλαράκια, κάνουμε διακήρυξη των Αθηνών και σιγά σιγά μέσω της διαβρώσεως και της διολυστήσεως καταφέρνει η Τουρκία και ενισχύει τη θέση της στο Αιγαίο. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει για μικροκομματικούς λόγους ή για εσωτερικούς λόγους να αντιδράσει απότομα, αυξάνοντας το θερμόμετρο της έντασης, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι είδους κλιμάκωση μπορεί να γίνει. Τώρα, ο παράγων Ισραήλ. Συζητήσιμος. Με ποια έννοια? Το Ισραήλ πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει έρθει σε μια τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Το Ισραήλ σίγουρα είναι μια αξιόμαχη οντότητα, μια αξιόμαχη δύναμη, την οποία κάποιος σε μια περίοδο κρίσης θα την ήθελε δίπλα του, και όχι θεωρητική. Ξέρεις, και οι Γάλλοι λένε ότι μπορεί να προστρέξουν. Οι Γάλλοι έχουν να πολεμήσουν από τον πόλεμο της Αλγερίας. Οι άλλοι είναι συνέχεια στον πόλεμο. Αυτό όμως είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί το Ισραήλ έχει τους δικούς του καυγάδες. Δεν θα ήταν λοιπόν καθόλου συνετό να για την Ελλάδα να εργαλειοποιήσει την ελληνοτουρκική διένεξη το Ισραήλ προς όφελός του. Όταν έχεις μια σχέση αμυντικής αρρωγής, αυτή δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν είναι ότι θα προστρέξει το Ισραήλ στον καυγά μας με την Τουρκία, ενδεχομένως θα πρέπει και εμείς να γίνουμε μέρος όλου αυτού του συμπλέγματος ρήξεων το οποίο έχει δημιουργήσει στη γειτονιά του το Ισραήλ. Άρα όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Επίσης το αμυντικό πλέγμα, εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, νομίζω όμως ότι είναι τεράστια κονδύλια τα οποία ξοδεύονται με συνοπτικές διαδικασίες. Θα προτιμούσα, επειδή υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, θα προτιμούσα να υπάρχει ένα ανεξάρτητο σώμα, παραδείγματος χάρη από πρώην αρχηγούς ΓΕΘΑ όλων των κυβερνήσεων, που να δώσει ένα νεύμα αν αυτό το πράγμα, να σου το πω λίγο φραγκοχιώτικα, σε cost-benefit ανάλυση, σε σχέση δηλαδή ωφέλειας κόστους, αν αυτό είναι πραγματικά μια καλή επιλογή για την ελληνική άμυνα. Δεν είμαι σε θέση και πάλι να το κρίνω. Θα προτιμούσα οι διαδικασίες να είναι πιο θεσμικές.
0: Μάλιστα. Και δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά σε ένα λεπτό που μας μένει, τώρα να μου πεις είναι πολύ λίγο, αλλά βλέπω ότι ενώ δεν προστρέχει το Ισραήλ ή δεν ξέρουμε αν θα προστρέξει, προστρέχουμε εμείς στη Γερμανία, στην αντιπαράθεση που ανοίγει απέναντι στην Ρωσία.
1: Και αυτό ενώ, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Και ενώ είμαστε ήδη κάνουμε... σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, όπως έχει διακηρύξει από βήματος βουλής κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια επιδοτούμενη, ενώ επιδοτούμενη και επικοινωνιακά και υλικά, παράκρουση εχθροπάθειας απέναντι στη Ρωσία. Με αναπόδεικτα στοιχεία βγαίνει και ο δικός μας ο Μητσοτάκης και λέει η ρωσική υβριδική επίθεση, ούτε καν η φερόμενη ως ρωσική υβριδική, γιατί δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και κανείς εικάζει ότι επειδή είναι πολύ στριμωγμένος ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία, γιατί έρχεται το AfD στις επόμενες τοπικές εκλογές, μπορεί να κατασκευάζει και σενάρια τέτοιου είδους. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, η σχέση με τη Ρωσία και ειδικά η ελληνική στάση, την οποία με τα χαρά σου μπορούμε να κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
0: Ωραία, μου δίνεις πάσα για να σε βγάλω την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε το πακέτο αυτό με τα ευρωρωσικά, αμερικανορωσικά κτλ. Γιατί είσαι και από τους πιο καλούς γνώσεις αυτού του θέματος. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ καλά. Για την φιλοξενία.
0: Ο Γιώργος Χαρβαλιάς, καλός συνάδελφος και συγγραφέας δημοσιογράφος.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
6: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
7: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
6: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο 105,5. Ήταν ο παλιός Τσίπρας, δεν ξεχνάμε, λέει ο κύριος Γιώργος Χελάκης εδώ πέρα. Λόγια του αέρα, λέει ο κύριος Κοτσόπουλος. Δημοκρατικός ανθρώπινος καπιταλισμός, Αλέξης Τσίπρας. Είναι δυνατόν, εκτός αν είστε συνήγοροι του. Συνήγοροι κανενός δεν είμαστε, δημοσιογράφοι είμαστε, κύριε Γιώργο μου. Περιγραφή κάνουμε προς το παρόν. Καλησπέρα, δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει ο ομιλητής. Εννοεί για τον προηγούμενο συνάδελφο, τον Γιώργο Χαρβαλιά. Το Ισραήλ έχει τους δικούς του καυγάδες. Από πότε οι γενοκτονίες λέγονται καυγάδες? Δεν μπήκε να κάνει ανάλυση περί γενοκτονιών. Δεν θα το αμφισβητούσε αυτό ο Γιώργος Χαρβαλιάς. Απλά ήθελε να φτιάξει το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου ναι, το Ισραήλ έχει καυγάδες και με το Ιράν, έχει καυγάδες και με τις αντιστασιακές οργανώσεις ή τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το δει κανείς, κάτω στην περιοχή του. Έχει καυγάδες με την Τουρκία, έχει καυγάδες με όλη την περιοχή. Αυτό ήθελε να περιγράψει.

κυρία Ελένη μου, θα τον καλέσουμε και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε αύριο. Γιατί είναι δεικτική η τοποθέτηση της κυρίας Ελένης. Συγχαρητήρια, λέει, για την αμερόληπτη στάση. Χθες ήσασταν υπερβολικά ευγενής με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα παραείστε αυστηρός και με αυθαίρετα συμπεράσματα. Διακρίνω προκατάληψη που σας υποτιμά. Γιατί δεν καλέσατε εκπρόσωπο της Ελλάδας. Σας θα καλέσουμε αύριο. Στην εκπομπή και θα μιλήσουμε συνολικά και επί πολιτικού, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Και ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης που ρωτάει, δηλαδή ζούμε συνθήκες Reichstag. Όχι ακριβώς, αλλά εάν δούμε το πώς κλιμακώνει η Γερμανία την ένταση απέναντι στην Τουρκία και ποιες δυνάμεις τείνουν να επικρατήσουν στο εσωτερικό της Γερμανίας, δεν ξέρω αν είναι Reichstag, πάντως είναι επικίνδυνες συνθήκες συνολικά για την Ευρώπη.

0: Λοιπόν, και μιας και είχαμε πιάσει και τα εξωτερικά με τον Γιώργο Χαρβαλιά, να το πούμε και αυτό, ότι είναι τα θέματα τα οποία αποφεύγει επιμελώς ο Αλέξης Τσίπρας στην χθεσινή του ομιλία, που ήταν και 6.500 λέξεις, είχε δεν είχε μία ράδα 50 λέξεων για τα εξωτερικά θέματα, λέγοντας απλά το αυτονόητο ότι θα πρέπει να φροντίζει για την ανεξαρτησία και την ικανότητά της, την αμυντική της ικανότητα η Ελλάδα, όπως δεν είχε και είχε ελάχιστα και το μανιφέστο τότε, αν το θυμάστε, του κυρίου Σιακαντάρη και των άλλων της ομάδας στην οποία ηγείτο, το μανιφέστο για μια σύγχρονη κυβερνόσα αριστερά, όπου αυτό ήταν μάλιστα περισσότερο, νομίζω ήταν 8.000 λέξεις και πάλι ήταν περί τις 100 λέξεις τα όσα ανέφερε για τα εξωτερικά. Δεν μπορεί όμως να το αποφύγει ο Αλέξης Τσίπρας και την τοποθέτηση για τα εξωτερικά και τα αμυντικά θέματα και κυρίως για το πώς αντιμετωπίζει την Τουρκία. Τελικά είναι υπαρξιακή απειλή η Τουρκία ή είναι απλά ένας γείτονας που έχει και αυτό στα δίκαια του, οπότε να πάμε να τα βρούμε μαζί του. Γιατί από αυτό ξεκινάει και μια συνολικά αντίστοιχη τοποθέτηση. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, με γνώση βαθιά και μακρά θα έλεγα. Τον γνωριζόμαστε και από παλιά με τον κύριο Σεφερτζή και των πολιτικών πραγμάτων και των δημοσκοπήσεων τις οποίες παρακολουθεί. Σωστά τα λέω, κύριε Σεφερτζή?
1: Σωστά τα λέτε, κύριε Γκουτζάνη, καλησπέρα και καλή σεζόν και σε εσάς.
0: Και σε εσάς. Οπότε, μιας και το θέμα της ημέρας είναι ο Τσίπρας, τουλάχιστον αυτό το κατάφερε. Επικοινωνιακά τουλάχιστον, από την περασμένη εβδομάδα, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το γιατί ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό και αν είναι αντισυμπαντική ή όχι η κίνησή του. Ναι. Αφού τελείωσε αυτή η συζήτηση, τώρα συζητάμε για το πρόγραμμά του και αν είναι καλό, δεν είναι κτλ. Οπότε, από αυτή την άποψη, έχει συγκαθορίσει, θα λέγαμε, την ατζέντα.
1: Που σημαίνει... Πολύ περισσότερο που την επόμενη εβδομάδα θα ξανασυζητάμε τη συνέντευξη

0: κλασικούς παίχτες, ότι με εκείνον θα υπάρχει και λιγότερη διαφθορά και αυτή η κρίση του συστήματος Μητσοτάκη δεν θα γίνει συστημική κρίση. Κάπως έτσι το διάβασα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν έμειναν αμφιβολίες ως προς το ότι η βασική του προσπάθεια ήταν ακριβώς να απευθυνθεί στον μεσαίο χώρο περισσότερο, διευρύνοντας την εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το νεότερο κόμμα του, κυρίως μεταξύ εκείνων των ψηφοφόρων, των προερχόμενων από το κέντρο, που έχουν αποκομίσει τις πιο τραυματικές εμπειρίες από την τελευταία φάση της διακυβέρνησής του. Και νομίζω ότι ως προς αυτό τουλάχιστον η στόχευσή του ήταν σαφής. Μένει να δούμε τι αποτέλεσμα αποκόμισε, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πράγματα είναι πολύ δύσκολη η υπέρβαση των προκαταλήψεων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το χώρο εξαιτίας της εμπειρίας της διακυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Ναι, και εξαιτίας και της προπαγάνδας η οποία είχε στοχεύσει εκεί, που για πολλά μπορεί να ήταν και για κάποια πράγματα μπορεί να ήταν σωστή, για κάποια άλλα δεν ήταν. Γιατί σίγουρα δεν μπορείς να τον κατηγορείς και για να αξιοπιστεί. Από τη στιγμή που έβαλε την υπογραφή του στο μνημόνιο, τουλάχιστον εκείνος το έβγαλε πέρα. Το υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από την κρίση. Κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε και οι δυο τους μαζί.
1: Έτσι ακριβώς, και από αυτή την άποψη έπραξε άριστα, θυμίζοντας την δημοσκοπικά εντοπισμένη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που θεωρεί ότι επί ΣΥΡΙΖΑ περνούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα. Που υποτίθεται ότι έχουν εξορκιστεί τα δαιμόνια που έσπηρε η πρώτη φορά αριστερά.
0: Οπότε εγώ θα σας ρωτούσα, επειδή τώρα θα σας πάω και στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες ξέρω ότι τις παρακολουθείτε και τις αναλύετε, εάν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση είναι σε υποχώρηση. Σε αυτό το συμφωνούμε όλοι. Εγώ μπορεί να λέω ότι είναι και σε αποδρομή, αλλά σε αυτό μπορεί να μην συμφωνήσει κανείς. Είναι σίγουρα σε υποχώρηση. Μπορεί να αποτελέσει απειλή και διάδοχη εναλλακτική λύση ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο του κόμμα από την πλευρά της κεντροαριστεράς.
1: Νομίζω ότι ως προς αυτό το στοχοδιάγραμμα του είναι εξίσου ευφυές με την υπόμνηση που έκανε περί των αναμνήσεων της μεγάλης πλειοψηφίας από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ, ότι είναι σαφές ότι προσπαθεί στην πρώτη αναμέτρηση να συγκεντρώσει και να συσπηρώσει τις δυνάμεις της αριστεράς και να επιφυλαχθεί στη δεύτερη αναμέτρηση να κάνει την επιβεβαίωση του μεγάλου ανοίγματός του στο μεσαίο χώρο. Από αυτή την άποψη, από άποψη ιεράρχησης στόχων, δηλαδή θεωρώ ότι είναι αρκετά προσφυής ο σχεδιασμός που έχει κάνει. Μένει βεβαίως να τον βοηθήσει και η συγκυρία, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Γκουτζάνη, η συγκυρία είναι εκείνη που διαμορφώνει την έκβαση του πολιτικού ανταγωνισμού εν όψη των επερχόμενων εκλογών, και με αυτή την έννοια βεβαίως χρειάζεται να έχεις και ολίγη τύχη, κυρίως προκειμένου να υποφεληθεί των περιστάσεων που θα δημιουργηθούν κάτω από πολύ δυσμενείς, η αλήθεια είναι, οικονομικές συνθήκες και στο επίπεδο διεθνών εξελίξεων και στο επίπεδο των εγχώριων εξελίξεων. Διότι εδώ, από αυτή την άποψη, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται σε αποδρομή, σίγουρα έχει αρχίσει να νιώθει την εξάντληση των αποθεμάτων που διαθέτει από πλευράς πολιτικού κεφαλαίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς θα περιορίσει τα όρια των ελιγμών που έχει.
0: Ναι, θα έλεγα ότι δύο τετραετίες, αν γυρίσουμε και στη μεταπολίτευση, όλη την ιστορία δηλαδή, σε ομαλές περιόδους, στις δύο τετραετίες κλείνει ένας κύκλος. Ή στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί κάποιοι δεν τις εξάντλησαν. Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση ότι είναι αφού συμπληρώνει τις δύο του τετραετίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι τέλος εποχής. Και εδώ τον βλέπω μια κούραση, γιατί δεν διαθέτει και εκείνος αφήγημα. Δεν έχει μια προοπτική να δώσει στην ελληνική κοινωνία. Σε
1: διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει γιατί ζητάει μια τρίτη τετραετία τη στιγμή που είχε διαβεβαιώσει τους πάντες ότι θα του αρκούσαν δύο προκειμένου να ολοκληρώσει την τάχνη, προφανώς να βρει άλοθη για τη μεταρρυθμιστική κόπωση που παρουσιάζει το σχήμα το κυβερνητικό που έχει δημιουργήσει, και προφανώς με αυτόν τον τρόπο βεβαίως θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δικαιολογία του προσφέρει ακόμα και η συγκυρία, προκειμένου να βγει από τη σχετικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, ακριβώς εν όψη της αναζήτησης μιας τρίτης ευκαιρίας για συνέχιση της διακυβέρνησης του.
0: Ναι, εδώ ξέρετε, είναι σαν το ανέκδοτο που λέει, ας πούμε, ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι, δεν σου τη δίνουμε, φέρει μας πίσω και την πρώτη. Αλλά...

0: Πολύ σωστά.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι εάν από τη μία πλευρά, από την κεντροαριστερά, που μπορεί να διαφανεί μια απειλή και μια διάδοχη κατάσταση είναι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη πλευρά, από την κεντροδεξιά, αρχίζει πια και διαφαίνεται η απειλή από τον Αντώνη Σαμαρά. Συμφωνείτε, συμφωνούν και τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχετε υπόψη σας με αυτό?
0: Νομίζω πως ναι. Και ακόμα περισσότερο νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει φανεί στις δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή ο Σαμαράς με το κόμμα του, του οποίου πλέον προξοφλείται η γένεση, θα κάνει ίσως μία από τις μεγάλες εκπλήξεις αυτής της αναμέτρησης. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται και όλα στα εθνικά θέματα, είναι πραγματικά βούτυρο στο ψωμί του το να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις προκειμένου να αποσπάσει μεγαλύτερη συνένεση από πλευράς κοινή γνώμη.
1: Θα έλεγα ότι τον αντιμετωπίζει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, με κάποια από αμηχανία έως πανικό το Μέγανο Μαξίμου.
0: Νομίζω ότι έχουμε νευρικότητα, κυρίως νευρικότητα, ίσως και των ενόντων, επειδή πλέον έχουν αντιληφθεί πόσο είχαν υποτιμήσει την απειλή που μπορούσε να αντιπροσωπεύσει ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνο για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την ηγεμονία που ασκούσε μέχρι πρότινος στον κεντροδεξιό χώρο. Και αυτό είναι ασφαλώς ένα δεδομένο με το οποίο θα δυσκολευτεί να πορευτεί ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ δε περισσότερο όταν φέρνει κοντύτερα στις προοπτικές της κοινής γνώμης την αλλαγή φρουράς προκειμένου να μπορέσει να διασωθεί η παράταξή του.
1: Θα έλεγα όμως ότι εδώ βλέπω και ένα επικοινωνιακό κενό. Δηλαδή βγαίνει ο Νίκος Τσούτσιας, ο οποίος αξιόλογος είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι εκπρόσωπος του Σαμαρά. Λέει δύο φράσεις για τη Νέα Δημοκρατία και μετά πέφτει το Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο και συντηρεί ένα θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το οποίο είναι σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, άσχετα από την βαθύτερη πολιτική ανάλυση και το τι απειλή συνιστά, και επικοινωνιακά είναι λάθος. Έχουν χαθεί τόσο πολύ οι ισορροπίες, οι σωστές εκτιμήσεις στο Μαξίμου.
0: Ναι, γι' αυτό μίλησα για νευρικότητα. Ναι. Διότι είχε πολύ βολευτεί η Νέα Δημοκρατία με την ευνοϊκή εξέλιξη των πολιτικών ιονών, με αποτέλεσμα πραγματικά να μεταφράζει, να μετατρέπει από ένα σημείο και πέρα σε πολιτική οκνηριά τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν και επικοινωνιακά και πολιτικά την κοινή γνώμη.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ για τη φιλοξενία σας, καλή σας
1: ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε απλωμένο τραχανά πολιτικό.
0: Και από κοντά.
1: Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και μιας και το θέμα της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις, η πρόταση συνολική και το κυβερνητικό σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα, κρατάω την τοποθέτηση του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Μετατόπιση ακόμη και από τις θέσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρός του. Και σημειώνει ο Νίκος Παπάς ότι απουσιάζουν ο δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Πολύ περισσότερο απουσιάζει και μια επιστροφή στο δημόσιο μιας τράπεζας ή τον ΕΛΠΕ. Νομίζω ότι είναι μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, και ορθή κατά βάση, γιατί όντως υπάρχει μια μετατόπιση. Ο κ. Σεφερτζής το είπε ότι προσπαθεί να αγγίξει το μεσαίο χώρο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω το μεσαίο χώρο, ποτέ δεν τον κατάλαβα. Δεν είναι πολιτικός ορισμός, είναι μια προσπάθεια να ορίσουμε ένα πολιτικό υποκείμενο με κοινωνικούς όρους μιας κοινωνικά μεσαίας τάξης. Αλλά από τις πολλές επικρίσεις που δέχεται η Ελλάς, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, θα πάω σε έναν άλλον παπά, τον κύριο Γιώργο Παπά, αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης της Ελλάς, ο οποίος σε μια δήλωσή του λέει: «Διευκρινίζω, για να μην αποφευχθούν παρερμηνίες, ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων». Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές και προφανές, διευκρινίζει, δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Εντάξει, κύριε Παπά, να μην τους πάρουμε τα κοσμήματα, αλλά τις πισίνες που έχουν εκεί στα νότια προάστια, ας πούμε, στη Βούλα, Βουλιαγμένη κτλ., θα τις πάρουμε, θα τις κλείσουμε? Το λέω γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου, στα δίκτυα που έχουν οι μητσοτακικοί ψηφοφόροι διακοινώνουν για κάτι τέτοια και πριν πει τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης εδώ πέρα μου λέει: «Μια χαρά το πάτε, κύριε Γκουτζάνη, αρκεί να μην μας φέρετε κανέναν Μαρκόπουλο να μας πει τη γνώμη του». Τώρα, εδώ που τα λέμε, όντως το έχω ξεχάσει λίγο για τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν προλαβαίνω αύριο, κύριε Λευτέρη. Είπαμε ότι θα έχουμε εκπρόσωπο της Ελλάς. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον, αρκεί να μπορέσει να μην συμβεί κάτι και ανακληθεί. Αλλά για τον κύριο Μαρκόπουλο ή κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, την επόμενη εβδομάδα, γιατί όχι, να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις και αιτιάσεις. Άλλωστε, θα έχει ανέβει και ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, θα έχει ανοίξει το Πουγγί, γιατί εκείνος το κρατάει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υποσχέσεις. Εκείνος έχει το ταμείο. Γεια σας και σε εσάς, κυρία Ντιάνα. Και η κυρία Γιάννα εδώ πέρα μου λέει: «Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να χορέψουμε, λέω, τον χορό της βροχής. Νομίζω πως ο Τσίπρας φυλάει τα νότα του από τα ΜΜΕ και δεν αποκαλύπτεται. Μην πέσει κανένα πυρηνικό επάνω του και έχει καεί». Προφανώς εννοείται ότι έχει καεί από το παρελθόν. Δεν ξέρω αν φυλάει τα νότα του. Πάντως, εδώ θα το σημειώσω ότι ναι, υπάρχει πάντοτε αυτό το προπαγανδιστικό της κυβέρνησης που επιτίθεται εναντίον του και βιάστηκε να επιτεθεί αναπαράγοντας άκρητα τα όσα διέρεε το Υπουργείο Οικονομικών πριν καν τελειώσει η ομιλία του. Κάτι το οποίο το επισήμαναν και το επισήμανε και ο κύριος Κουτεντάκης στην δήλωση που έκανε μετά. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και φίλιες δυνάμεις στο χώρο των μέσων ενημέρωσης ο Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα ολόκληρα συγκροτήματα που τον βλέπουν θετικά. Λοιπόν, και εδώ η Νικολέτα μου κάνει νομίματα ότι τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν για το κλείσιμο. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμένη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο τα λέμε μαζί ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω βλάβη σε σειρμό του προαστιακού στην γραμμή και Ατοπειραιάς. Όπως αναφέρει η Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 13-17 και Ατοπειραιάς ακινητοποιήθηκε στις 3 παρατέταρτο στο σταθμό Σπροπύργου με 170 επιβάτες. Λόγω τεχνικής βλάβης έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση του χωριού Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου, φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινοφθιώτιδας για την κατάσβεση της συνδράμουν από αέρος, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην κρυσταλλό πηγή Φλόρινας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία στη δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας, υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιβάδι Κύθνου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε μαζικές κινητοποίησεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Αγάλμα Βενιζέλου, να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαν, δυναμικό παρόν. Ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες με φόντο τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται παρουσία τρακτέρ. Στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας πανσυνταξιουχική συγκέντρωση. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Κάλεσε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Για φιέστα Μητσοτάκη με ξένα κόλυβα στο πάρκο του Φαλιρικού Όρμου κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Όπως επισημαίνει, η ανάπλαση ξεκίνησε το 2016 όταν η έκταση των 500 στρεμμάτων πέρασε στην περιφέρεια Αττικής. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Για μια πάρα πολύ σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του. Σφίγγει και άλλο η θύλια των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα το 2026 σε σχέση με πέρσι, καταγράφουν τα στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Rimax Ελλάς. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική, όπου τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος προσώπου που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε. 5 θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα, κατέγραψε ο ΕΟΔΗ. Οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 24 από την αρχή της φετινής περίοδου μετάδοσης. Διευρύνονται οι δήμοι υψηλού κινδύνου ανάμεσά τους το Ήλιον της Αττικής και η Κόρινθος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πλανήτης εισέρχεται σε μια ζώνη κινδύνου ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιούν για την έλευση ενός πρωτοφανούς Super El Niño. Το φαινόμενο που αναμένεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων χιλίων ετών, προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον ως τις αρχές του 2027, απειλώντας να προκαλέσει ρεκόρ θερμοκρασιών, φωνικές πλημμύρες, εκτεταμένες ξηρασίες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το φαινόμενο του Super El Niño γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας και οδηγεί τον πλανήτη σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Τζαμαϊκανού εξτρέμα από την Αστον Βίλα. 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο αρχικά στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά και Βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερέας και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Έως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.

0: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Χρόνια πολλά στο Πασόκ. Τι λέει Ζουμί, τι λέει, τι έπαθες, πού πήγε, τι την κάνετε την Αλέκα. Δεν ξέρω, παιδιά, σήμερα έχει γίνει, υπάρχει ένας καταιγισμός μηνυμάτων γενικώς και στα social και διάφορα για τα γενέθλια του Πασόκ. Ωραίο είναι να θυμόμαστε τις πρώτες εποχές του Πασόκ, αλλά αν θυμόμαστε τις πρώτες εποχές του Πασόκ, μην περιοριζόμαστε σε αυτό, έτσι, γιατί βλέπω και κάτι ωραία αρθράκια για τον Ανδρέα Παπανδρέου και λοιπά σε διάφορα έτσι site, mainstream. Να θυμόμαστε και τις μετέπειτα εποχές του Πασόκ. Ξέρω εγώ, δεν πρέπει. Όλη την ιστορία. Καλό μεσημέρι. Εδώ, κόκκινο ακούτε. Εδώ μένει η Νικόλετα Τσουραμάνη που ρυθμίζει τον ήχο και ο Παντελής Δαβανέλος βρίσκεται στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-32-17-777. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και με αυτή θα πορευτείτε για την επόμενη μία ώρα. 69-85-87-0-59 είναι το νομεράκι μας στο Viber. Πηγαίνει προς το τέλος της αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Πηγαίνει, βαδίζει. Πέμπτη είναι. Τον φάγαμε το γάιδαρο που λένε και στο χωριό μου. Άντε να ζεσθενόμαστε. Λέει ο Ανδρέας, καμία συνεργασία με γενοκτόνους, κανένας θόλος, καμία συμφωνία δεν πρέπει να ισχύσει αφού η κυβέρνηση παρακολουθείται από το Ισραήλ μέσω του Predator. Μας χρησιμοποιούν εμάς και τους Κύπριους για να πολεμήσουν τους αδερφούς μας Τούρκους που προσπαθούν να επιβιώσουν σαν και τους Έλληνες σε δύσκολα καθεστώτα. Σε μένα το λες, Ανδρέα μου. Εδώ περνάνε συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ και δεν γίνεται χαμός και δεν υπάρχει ένα κάλεσμα. Και δεν μιλάω για τις συλλογικότητες και τις πρωτοβουλίες, μιλάω για τα κόμματα και μιλάω για τα κόμματα της αριστεράς. Ένα κάλεσμα, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά είναι, είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες. Θα μου πεις, έλα ρε Ζουμί, είναι Αύγουστος και τέτοια, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά παιδιά, είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να πάρεις μια θέση, σαφέστατη. Να πεις όχι. Σε μια γενοκτονία λες ξεκάθαρα όχι. Δεν συνεργάζομαι με γενοκτόνους. Καταψηφίζω την όποια συμφωνία και το όποιο νομοσχέδιο έχει να κάνει με τέτοιου είδους συμφωνίες. Ούτε μεν αλλά, ούτε τίποτα. Ξεκάθαρα τα πραγματάκια πρέπει να είναι. 69-85-87-0-59 είναι το νούμερό μας στο Viber και ένα πανέμορφο ταξίδι για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών ολοκληρώθηκε χθες. Ένα ιστορικό ταξίδι, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ακολούθησαν. Από το 1991 που τελευταία φορά βρέθηκε στην οκτάδα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το πέτυχε και φέτος, βρέθηκε στην οκτάδα λοιπόν μετά το μακρινό 1991 και χθες στον προημιτελικό κόντρα στη Σερβία δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω, να αντισταθεί στην ανωτερότητα της ομάδας. Γιατί έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός της Γωγός Αγγελοπούλου. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, ενδεχομένως να είχαν δυνάμεις τα κορίτσια να αντισταθούν σε αυτή την εξαιρετική ομάδα της Σερβίας. Οι αθλήτριες του Απόστολου Οικονόμου είδαν τη συναθλήτριά τους, βγαίνω από την εκπομπή, μου λέει η Σοφία, λέει κατώδες στο βίντεο, κάτι άλλο έκανα, το βλέπεις το μάτς, κάτι άλλο έκανα, δεν το είχα δει, δεν είχα βάλει να βλέπω το μάτς. Και τη λέω ποιο βίντεο, μου λέει δες τον τραυματισμό, και είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Πέφτει με τραυματισμό στο γόνατο η Γωγό Αγγελοπούλου και κλαίνε, και κλαίει και η ίδια, κλαίνε και οι συμπαίκτριές της. Της έφερε πίσω αυτό το γεγονός και όπως είπε και ο coach, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, το κακό είναι ότι ενώ τώρα θα μπορούσαμε να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι είμαστε με την πορεία γενικότερα της ομάδας και ότι απλά η Σερβία ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, δυστυχώς στο στρατόπεδο της εθνικής ομάδας είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όλοι στεναχωρημένοι. Αυτός ο τραυματισμός ο χθεσινός της Αγγελοπούλου προσθέθηκε σε αυτόν της ΦΕΗΣ, το είπε και ο coach. της Μπακοδήμου, η οποία τραυματίστηκε στο μάτς της, με τη Γαλλία, της Εθνικής με τη Γαλλία, ενώ είχε και την ατυχία της απουσίας της στον Ντάι, πριν ακόμη λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διοργάνωση η Εθνική Ομάδα. Όπως και να έχει, να πάνε όλα καλά με την αθλήτρια, με το κορίτσι καταρχάς, έτσι, να πάνε όλα καλά, και σύντομη αποθεραπεία ευχόμαστε και εμείς από εδώ. Όπως και να έχει, ήταν μια ιστορική διαδρομή για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, αυτή που πραγματοποίησε στο Ευρωβόλεϊ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη φέτος, διεξάγεται έτσι ακόμα. Ήταν όλοι στενοχωρημένοι, αλλά είναι και αυτή η ικανοποίηση σε δεύτερο χρόνο που σου αφήνει μια τόσο μεγάλη πορεία. Ξεκινάμε με αυτό το θεματάκι εμείς σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι δεν το έχετε δει πάρα πολύ να παίζει. Λες και πάνε κάθε μέρα οι εθνικές μας ομάδες σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μπαίνουν στην οκτάδα, ρε παιδί μου, έτσι. Λες και πάνε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, θα μου πεις, ποιος ασχολείται με το βόλεϊ.
1: Τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

όσοι επιζήσαμε βαδίζουμε παράμερα με τα ρολόγια μας σταματημένα σε έναν άλλο χρόνο. Γι' αυτό και γερνάμε τόσο επώδυνα.

0: έχει λείψει ο Θανάσης, έχει λείψει ο Βέβυλος. Εγώ το λέω, τα ακούνε. Αυτοί που πρέπει να τα ακούνε, έχει λείψει από τα live. Ο Βέβυλος, ποια ήταν τελευταία φορά που πήγαμε, χάρη στην Ανούλα της Τζούλης. Να είναι καλά. Το παιδί μας, που τώρα δεν είναι παιδί, είναι ολόκληρη γυναίκα. Τα φιλιά μας να στείλουμε στο Τζουλάκι και στην Άννα. Λοιπόν, εδώ 69-85-87-0-059. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Και έσκασε τώρα μπροστά μου στο Insta, που λένε και τα παιδιά, ότι ο ΨΑΠ φέρνει το Football United Festival στην πλατεία Συντάγματος. Είναι ένα ωραίο πραγματάκι που διοργανώνουν τα παιδιά στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών. Ένα ωραίο πραγματάκι. Γιορτάζουν τα 50 χρόνια ζωής του συνδέσμου και διοργανώνουν το Football United Festival, ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου ανοιχτό σε όλα το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Μην μπερδευτείτε, όχι αυτό μεθαύριο. Έχουμε ακόμα κάνα δύο εβδομάδες, θα τα πούμε και στις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε, να μάθουμε και λεπτομέρειες. Σας το λέω από τώρα να κανονιστείτε. 19 του Σεπτέμβρη, ανοιχτό σε όλους, στην πλατεία Συντάγματος. Για μια ολόκληρη μέρα η καρδιά της Αθήνας γίνεται η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο όπου επαγγελματίες και ερασιτέχνες, θρύλοι και αρχάροι, μικροί και μεγάλοι, αθλητές και φίλαθλοι, θα συμπληρώσω και αθλήτριες εγώ, και αρχάριες και ερασιτέχνησες και μικρές και μεγάλες. Το παιχνίδι που μας ενώνει είναι το σύνθημα. Και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα. Από τα πρωινά τουρνουά και τα παιχνίδια για τα παιδιά μέχρι τους αγώνες των ΨΑΠ Legends αργότερα μέσα στη μέρα. Όλοι εκεί θα είναι και όλες εκεί. Για να δω κανένα όνομα. Θα έχουμε και εκπλήξεις, λένε εδώ τα παιδιά. Ενώ στους αγώνες των ΨΑΠ Legends αναμένεται να δώσουν το παρόν ονόματα όπως ο Καραγκούνης, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Σωτήρης Νίνης και άλλοι πολλοί θρύλοι του αθλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και λέει ο Γιώργος Σομπαντής, ότι το ποδόσφαιρο ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι μια γλώσσα που τη μιλάμε όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία, καταγωγή ή ομάδα. Και με αυτή τη γιορτή ανοίγουμε αυτή τη γιορτή σε όλο τον κόσμο, στην καρδιά της Αθήνας, από τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα με την μπάλα μέχρι τους τρίλους που μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές σε ένα μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τέλειο θα είναι αυτό. Βασικός χορηγός ο Sport FM αυτής της διοργάνωσης. Λοιπόν, θα τα πούμε και είναι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την υποστήριξη με αθλητικό υλικό του ΟΠΑΝΔΑ για την ενίσχυση των δράσεων του. Αυτά έτσι εισαγωγικά, γιατί θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας προαναγγείλω ότι θα πάμε σε εντελώς διαφορετικό θέμα εκτός αθλητισμού, αν και με το συγκεκριμένο κύριο θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλήσουμε για τον αθλητισμό. Είναι έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος που πριν από πολλά χρόνια μας είχε φέρει σε επαφή με τον Σισε, με ένα παλικάρι που μεγάλωνε, που ήρθε εδώ με ένα σαπιοκάραβο, μεγάλωσε, βρέθηκε σε δομή φιλοξενίας, μα τι ωραία λέξη που καθόλου δεν ταιριάζει σε αυτές τις δομές, τέλος πάντων, και κατάφερε να κάνει τον ερώτη πραγματικότητα, να βγάλει δελτίο. Ήταν ο Βασίλης Κερασιώτης τότε ο δικηγόρος που ήταν κοντά στο ΣΥΣΕ. Ο Βασίλης Κερασιώτης μένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και είναι ο δικηγόρος των προσφύγων που εξεγείρονται αυτές τις μέρες στο στρατόπεδο κολαστήριο στη Συντίκη και στη Συντική Σερών και πριν από λίγες μέρες βγάλανε μία επιστολή η οποία είναι γροθιά στο μάχη. Είναι ο δικηγόρος λοιπόν δύο κόμενων κρατουμένων της Συντικής. Νωρίτερα τόσο ο Βασίλης Κερασιώτης όσο και ο Κωστής Παπαϊωάννου, ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, η Ευγενία Κουνιάκη και φυσικά ο Πέτρος Κωνσταντίνος, ο συντονιστής του ΚΕΡΦΑ, μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε και έδωσαν όλες αυτές τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το στρατόπεδο κολαστήριο και έδωσαν ακριβώς όλο το πλαίσιο, πόσες συμβάσεις, πόσους νόμους, πόσες συνθήκες παραβιάζει η ελληνική πολιτεία, μη επιτρέποντας την ελευθερία σε αυτά τα άτομα που τώρα εξεγείρονται. Όπως πολύ σωστά την παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη συνέντευξη τύπου, μεταδόθηκε και ζωντανά από το Omnia TV, και πολύ σωστά, όπως πολύ σωστά νομίζω είπε ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου και ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, νομίζω είπαν ότι τους κλείνεις εκεί, το λέω περιφραστικά τώρα, δεν αποτυπώνω ακριβώς τα λόγια τους, έτσι, κλείνεις τους ανθρώπους αυτούς εκεί χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, με ένα πιάτο ρύζι με ψάρι όλη τη μέρα, το οποίο πρέπει να κρατήσουν να φάνε και το βράδυ και να έχουν και την άλλη μέρα πρωινό, και όλη αυτή την απαράδεκτη συνθήκη διαβίωσης, κάποια στιγμή εξεγείρονται και έπειτα τους βγάζεις ως ποινικούς και μέσα φυλακή, γίνονται ποινικοί ξαφνικά. Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα για ένα κομμάτι ψωμί, πολλοί εκ των οποίων, όπως είπε ο Κυρασιώτης και θα μας τα πει και αργότερα εδώ στην εκπομπή, είναι από χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, διμερείς σχέσεις συνεργασίας με τη χώρα μας, προκειμένου να έρθουν εδώ εργάτες γης κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί κρατούμενοι, σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες. Αλλά σου λέει, μην μιλάτε ρε παιδιά, μην εξεγείρεστε ρε παιδιά, μην ζητήσετε να φάτε. Έφυγαν να ζητήσουν ένα κομμάτι ψωμί και ήρθαν εδώ να βρουν το ρύζι για τα ψαράκια του πλεύρη σε ένα στρατόπεδο κολαστήριο. Αυτά θα πούμε μετά τις 4:30. Πόσο έχω τώρα? Δεν έχω. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό break, ένα μικρό τραγούδι και επιστρέφουμε. Πριν μιλήσουμε για αυτό το θέμα, θα δούμε και τις λίστες των εκλεκτών του Νίκολιτς, της ΑΕΚ δηλαδή, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Αυτές είναι που έχουν ανακοινωθεί για την Ευρώπη.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Έξαλες είμαστε εδώ μέσα. Έξαλες. Τι θες ρε Νταβανέλο? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε μια κουβέντα. Έχουμε και τον Νταβανέλο απ' έξω. Μας κάνει τον τροχονόμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 69-85-87-059. Είναι το νούμερό μας στο Viber. Και είπαμε θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 παρακάτι. Θα σας πω μετά για τους εκλεκτούς και των ομάδων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Θα πάμε στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για αυτή τη συνέντευξη τύπου που σήμερα δόθηκε, με στόχο να ακουστεί η φωνή των προσφύγων της εξέγερσης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Σιντική. Εκεί στις Σέρες, όπου συνεχίζεται η εξέγερση όπως και η καταστολή της, πάνω από 300 πρόσφυγες ζητάνε ελευθερία, ζητάνε αλληλεγγύη στο μοναδικό τους αίτημα που είναι η ελευθερία. Ρωτούν στις επιστολές τους που βγαίνουν προς τα έξω τι αμαρτία έχουμε κάνει, τι κακό έχουμε κάνει. Ο Πλεύρης απαντάει ότι είναι έγκλημα να ζητάς άσυλο στη χώρα. Έχουμε τη γραμμή. Και να μας εξηγήσει ο κύριος Βασίλης Κερασιώτης, ο οποίος είναι δικηγόρος των διοκόμενων κρατουμένων της Σιντικής, γιατί είναι έγκλημα, κύριε Κερασιώτη, καλησπέρα, να ζητάς άσυλο στην Ελλάδα. Από πότε είναι έγκλημα να ζητάς άσυλο στην Ελλάδα? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ προσωπώ 5 άτομα, υπηκόους Μπαγκλαντές, οι οποίοι εισήλθαν στη χώρα μέσω Κρήτης. Στην ουσία δηλαδή κρατούνται από τη στιγμή που διασώθηκαν άμα τη αφήξη τους, μεταφέρθηκαν Αθήνα και βρέθηκαν στη Σιντική. Ο εισαγγελέας Ρεθύμνου δεν άσκησε ποινική δίωξη για την παράνομη παραμονή και βρέθηκαν κρατούμενοι διοικητικά στη Σιντική χωρίς να περάσουν. Γιατί τη στιγμή που έλαβαν χώρα αυτά τα γεγονότα έχουν περάσει πάνω από 12 μήνες. Δεν έγιναν οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης που προβλέπονται σε ένα αφιχθέντες και τα λοιπά. Κάποιοι νομίζω, αυτό το γεγονός βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι για 3 μήνες αν θυμάστε είχαν ανασταλεί τα αιτήματα ασύλου και τα λοιπά. Και κρατούνται.
0: Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαδικασία, έτσι κύριε Κερασιώτη?
1: Στην ουσία ναι, στην ουσία ναι. Και όχι μόνο αυτό, βλέποντας το φάκελο τους, και αυτό είναι νομίζω κάτι που δεν έχει αναδειχθεί, γιατί δεν μπορούν να το ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι. Η κράτηση αυτή ελέγχεται υποτίθεται ανατακτά χρονικά διαστήματα από τους διοικητικούς δικαστές του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερών. Εκεί πέρα υπάρχει μια τυποποιημένη, ας πούμε, αιτιολογία ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ξέρω εγώ, γράφει ο δικαστής, οι συνθήκες είναι ok, οπότε παρατείνεται η κράτηση με σκοπό να ολοκληρωθεί η απέλαση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αυτές. Ο έλεγχος νομιμότητας της κράτησης δυστυχώς είναι αλυσιτελής και συνεχίζεται η κράτηση μέχρι και σήμερα. Και στην οι συνθήκες αυτές που
0: στην ίδια κατάσταση με τους πελάτες σας είναι αυτή τη στιγμή 300 άτομα, έτσι,
1: ναι,
0: στη Σιντική. Οι συνθήκες αυτές τις οποίες περιγράφουν είναι, δεν θα πω αδιανόητες, γιατί δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνουμε το πώς ακριβώς επιβιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ ψάχνοντας μια καλύτερη τύχη. Αλλά βρίσκουν απέναντί τους έναν υπουργό, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι καταπατά κάθε διεθνή συνθήκη, ακόμη και νόμους του κράτους ενδεχομένως, ο ίδιος με αυτά που λέει, κύριε Κερασιώτη, ότι είναι έγκλημα να ζητάς άσυλο στη χώρα, ας πούμε, ότι δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα.
1: Δεν λέει αυτό ακριβώς. Αποκρύπτει σκόπιμα κατά την άποψή μου το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κρατουμένων της Σιντικής είναι από Αίγυπτο και Μπαγκλατές, ενώ άμα δείτε σε άλλες δηλώσεις διακηρύττει ότι η Ελλάδα χρειάζεται εργατικό δυναμικό και αυτές οι δύο χώρες είναι αυτές με τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να προωθείται η νόμιμη μετανάστευση με κότα στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δηλαδή παραβιάζει ακόμη και της δικής του κυβέρνησης συμφωνίες.
1: Είναι προφανές ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο έχει καταρρεύσει στην ουσία, Αυτό δεν έχει υποθεί επισήμως, αλλά ξέρουμε ότι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν εισέλθει στη χώρα δυνάμει της συμφωνίας αυτής με την Αίγυπτο. Και η συμφωνία με τον Μπαγκλαντές, ενώ προβλέπει 4.000 αφίξεις το χρόνο για εποχική εργασία, δεν έχει έρθει επίσης κανείς δυνάμει της συμφωνίας. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να εισέρχονται με διακινητές και τα λοιπά. Ενώ έχουμε δηλαδή υπογράψει και δεσμευτεί συμβατικά σε διμερές επίπεδο με δύο χώρες με τις οποίες υπάρχει γενικό συνεργασία, ειδικά με την Αίγυπτο είναι και από παλιά υπάρχει διμερής με τους αλληλεργάτες. Με τον Μπαγκλαντές δεν έχει προχωρήσει η μετάκληση, γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα με την διαχείριση των αιτήσεων στην πρεσβεία στο Νέο Δελχή. Άρα έχουμε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και αποτέλεσμα όλης αυτής της αποτυχίας της μεταναστευτικής πολιτικής του Υπουργείου είναι τα φαινόμενα αυτά στη Συντική. Για μένα, επειδή πήγα, θεωρώ ότι το ΚΑΜΠ είναι μάλλον πολύ χειρότερο από άλλα. Δεν είχα πολύ εύκολη πρόσβαση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, και αντιμετωπίστηκα εγώ, ας πούμε, για να δω τους εντολείς μου, αλλά και γενικά ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται, όπως σας είπα, ο έλεγχος νομιμότητας της παράτασης της διοικητικής κράτησης, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο λίγο θα το χαρακτηρίζαμε εξαίρεση σε σχέση με τα όσα νόμιμα ισχύουν. Δηλαδή, στο προκεκά Κορίνθου, που επίσης δεν είναι και ένα από τα καλύτερα ΚΑΜ, ο δικαστικός έλεγχος νομιμότητας κράτησης είναι πολλές φορές αρκετά καλύτερος. Επίσης, η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης, ας πούμε, στο προκεκά Ξάνθης, δεν παρατείνει την κράτηση τόσο πολύ και υπό αυτές τις συνθήκες όπως στη Συντική Σερών. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίστηκαν εξ αρχής με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, αν και η νομοθεσία σε γενικές γραμμές είναι ίδια για όλους. Αυτό.
0: Τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα και σε τεχνικό επίπεδο όσον αφορά το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως δικηγόροι, και να μας πείτε τι σας μεταφέρουν από αυτές τις συνθήκες που λίγο πολύ...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω έγιναν και διάφορα ποινικά για όσους προσπάθησαν να αποδράσουν.
0: Αυτό υπόθηκε σήμερα.
1: Το οποίο βέβαια δεν μετατρέπει την κατάσταση σε χειρότερο.

0: από το φυσικό δικαστή που είναι ο διοικητικός δικαστής, δεν είναι ο ποινικός δικαστής αυτές τις υποθέσεις.
1: Έλεγχος νομότητας της κράτησης. Που,
0: ναι, κατά πόσο ας πούμε πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι ουσιαστικές και οι τυπικές, κατά πόσο είναι η κράτηση το έσχατο μέσο και κατά πόσο ας πούμε δρομολογείται όντως η απέλαση ή απλά είναι αποθήκη ανθρώπων αυτό. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να ελέγχει ένας δικαστής.
1: Δεν έχετε στοιχεία αν όντως δρομολογείται η απέλαση πολλών ανθρώπων ή αυτό που λέτε ή απλώς.
0: Τώρα ακούστηκε χθες ότι. Ακούστηκε χθες ότι υπήρξε ταυτοποίηση. Θα το δω αυτό. Θα το δούμε. Θα το mm-hmm. δούμε.
1: Mm-hmm. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα στο κόκκινο. Είμαστε εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Οτιδήποτε χρειαστεί και ναι, στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε
0: γεια σας,
1: πολύ.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Ο κύριος Βασίλης Κερασιώτης, δικηγόρος κάποιων εκ των παρανόμως κρατούμενων και διωκόμενων προσφύγων και μεταναστών στη Συντική Σερών.

Χρυσάνθη, τώρα μου λες ένα φτάνει με το trafficking και that's it. Έλα, κάνε μου ένα σχόλιο. Αγαπητέ Σίδερο, το μήνυμα που έστειλες μάλλον δεν αναφέρεσαι σε μένα, σε κάποια άλλη εκπομπή, έτσι, γιατί δεν κάναμε καμία απολύτως αναφορά στο θέμα στο οποίο αναφέρεσαι. Ο Γιώργος με ρωτάει, η συντική είναι επαρχία του νομού Σερών, το στρατόπεδο είναι στο Σιδηρόκαστρο, δεν γνωρίζω. Στη συντική Σερών λένε ότι είναι τώρα, ακριβώς δεν ξέρω καν ούτε την περιοχή εκεί. Αγαπητέ Γιώργο, αποθήκες ψυχών παιδιά, αποθήκες ψυχών, αποθήκες ανθρώπων, είναι συγκλονιστικά τα όσα ακούστηκαν σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο, πραγματικά, και δεν απέχει πολύ, καθόλου πολύ δεν απέχει το, αυτό που συμβαίνει στο στρατόπεδο της συντικής με το ναυάγιο της Πύλου. Αν δεν καταφέρουν να τους πνίξουν, θα τους αφήσουν να πεθάνουν της πείνας ή από αρρώστιες. Έλεγαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου ότι μετά από πάρα πολλούς μήνες κάποιοι εκ των κρατούμενων προσφύγων παρουσιάστηκαν σε δικαστήριο και ήταν χειμώνα καιρό με τρύπια παντελόνια σόρτς και σαγιονάρες, σκισμένα ρούχα κλπ. Ακριβώς με τα ρούχα που τους βρήκαν, που τους περισυνέλεξαν από το σκάφος. Δηλαδή η ντροπή μιας πολιτείας και ενός κράτους και πολλών άλλων, εγώ θα πω. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος σιγά σιγά, όχι ακόμη, σιγά σιγά. 69 85 87 0059, αυτό είναι το νούμερό μας. Μπορείτε ακόμη να μας στείλετε μηνυματάκια. Εδώ είναι η Νικόλα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Και λοιπόν, να δούμε τους εκλεκτούς του Νίκολιτς. Επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τους 8 αγώνες που θα δώσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Εδώ γνωρίζω ότι ετοιμάζουν και κάτι φίλοι ΑΕΚτζίδες, κάτι ωραίες εκδρομές στην Αγγλία. Γιατί τι γίνεται τώρα, παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Και η Σαχτάρ, επειδή δεν παίζει στην Ουκρανία, θα παίξει στο Λονδίνο. Οπότε παίζει με τη Σαχτάρ 14 του Οκτώβρη και 20 του Οκτώβρη παίζει με τη Μάντσεστερ. Θα πάνε λοιπόν Λονδίνο, θα δούνε τη Σαχτάρ και μετά τσουπ θα φύγουν, θα πάνε στο Μάντσεστερ, θα δούνε και τη Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ από 14 μέχρι 20, εκδρομάρα την οποία ζηλεύω απίστευτα, έχω να σας πω. Συμπεριέλαβε στον συγκεκριμένο κατάλογο ο Νίκολης τους Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννη. Έκοψε τους Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμι, δεδομένου και ότι ο πρώτος θα παραχωρηθεί στη Σερβέτ. Ο Μιντιλίμπαρ, έγινε γνωστή και η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League. Την κατέθεσαν στην UEFA χθες αργά το βράδυ. Σε αυτή περιλαμβάνονται σχεδόν το σύνολο των παικτών που αποκτήθηκαν αυτή τη μεταγραφική περίοδο, όχι όλοι πάντως, αφού εκτός έμειναν Πόποβιτς και Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσου, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να πάρουν μεταγραφή. Αλλά μπήκαν σε αυτή τη λίστα και ο Πουέρτα και ο Μπέιλι και ο Γκονζάλες, τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, τα οποία ήρθαν και με τυμπανοκρουσίες. Του Παναθηναϊκού η ευρωπαϊκή λίστα για τις υποχρεώσεις του τριφυλιού στη League Phase του Conference League. Ο Νίστρουπ άφησε εκτός αυτής τους Τσάβες και Τσιριβέγια, ενώ σε σχέση με τα μάτς κόντρα στην Κράλοβε για τα play-off της διοργάνωσης έμειναν εκτός και οι αποχωρήσαντες του Μπά και Τσέριν. Τις θέσεις των τεσσάρων ποδοσφαιριστών στη λίστα πήραν φυσικά Ουνάι, πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Ουνάι, ο Λούζα, ο Κρίστιανσεν και ο Καγκουά. Δεν θα καθίσω να σας διαβάσω όλους τους παίκτες σε όλες τις λίστες, έτσι, αυτονόητο είναι αυτό, ο Παντελής φωνάζει. Μπες, άνοιξε το κάνα site και διάβασε τους όλους. Θα ζαλίσω εγώ τους ακροατές μου μεσημεριάτικα, όχι. Όσον αφορά και τον Όφη, έχουμε και τον Όφη που συνεχίζει και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο προκρίθηκε για τις αναμετρήσεις του στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, Τιάγκο Νους και Γιάννης Αποστολάκης βρίσκονται
σε αυτή την ευρωπαϊκή λίστα, ο Όφη που έχει πρώτη αγωνιστική την Hoffenheim μέσα 17 του Σεπτέμβρη, τη δεύτερη αγωνιστική παίζει στη Ρεν, τρίτη αγωνιστική μέσα τη Leverkusen, μεγάλες στιγμές για την Κρήτη, τέταρτη αγωνιστική παίζει με την Ισραηλινή την Hapoel Berseva, την πέμπτη αγωνιστική υποδέχεται την Anderlecht, ξανά έξω με Μπενφίκα εκτός και Στουρμ Γκρατς εκτός οι δύο επόμενες. Τέλη του Γενάρη, τελευταίο μάτς με Λεχ Πόζναν εντός έδρας. Μεγάλες στιγμές και για την Κρήτη και για τον Όφη και για το ποδόσφαιρο εκτός των τεσσάρων μεγάλων, πέντε μεγάλων, έξι μεγάλων. Άντε να βάλω έξι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να φύγουμε, να πούμε ότι ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Αυτή που ακούσατε να μιλάει ήταν η Αλέκα Ζουμή. Και με τι κλείνουμε, Θανάση? Μόνο δύο κομμάτια παίξαμε. Βάλαμε Θανάση, που είχα το μυαλό μου Μελίτενα, ωραία, Σπότνη θα βάλουμε. Τέσσερα κομμάτια θα παίξουμε. Γεια σας και αντίο. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια, νωρίτερα η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Γεια χαρά.

Ταξίδια πίσω από τη Σελήνη και πάνω από τον ουρανό κρατώντας όνειρα. Πυγμένων αγκαλιές στα θαλασσόνερα. Κόσμος κόβει τον πιο όμορφο ανθό και εγώ θυμάμαι τα παιδιά που κοπήκανε λίγο απότομα. Ποιες διγουλιές για τις στιγμές που σε φοβήθηκες. Παγκάλιασες τις ανασφαλίες και αποκοιμήθηκες. Για τις στιγμές που τα βράδια διχοτομήθηκες. Για όλα εκείνα που τίποτα αποκρίθηκες. Είναι οι νύχτες χαρακές πάνω στα δέρματα. Ολές και τα παιδιά κάνουν γύρες στη Μητρόπολη. Δώσα υπόσχεση για σένα να είμαι εδώ και αν με βρω θα προσπαθώ να σε αγαπάω λίγο πιο πολύ. Σε ευχαριστώ για τη βοηθάς να ανασένω. Μέσα στον κόσμο που κλέβει το οξυγόνο μου. Έγινες χέρι και κόψες τις αλυσίδες μου. Αφού του ξάπλωσα μόνο στη λεμιτόμο μου. Πάμε γύρω από τη Σελήνη τριγυρνάμε και κρατιόμαστε από το ράπ και από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πληγές που μας δέσανε και κρατάμε. Το χρωστάω στα παιδιά που με νιώσανε και πονάνε. Φέτος θα βάλω λαμπάκια γύρω από τη θλίψη για να μοιάζει λίγο πιο όμορφη της πόλης μας η σύψη. Θα κάνω εύχη κάθε φτύνη μου τύψη. Θα αγκαλιάσω τις ανατολές που σε έχουν ξυπνήσει. Εδώ δεν μου έχει χαριστεί απολύτως τίποτα και σπρώχνω τον εαυτό μου να ξεφύγει από τα κολλήματα. Στο τέλος μένουν αναπάντητα μηνύματα και φίλοι να παραμιλάνε μεθυσμένοι συνθήματα. Άμα δεν σηκώσει κάποιον θα αποτύχει. Τρώγαμε πακέτα και μας κράταγαν οι στίχοι. Έχουμε ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρέωση αυτή η μουσική να φέρνει ρίγη. Πόσοι

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
3: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κυβέρνηση στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από δημοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διοικητή της ΕΜΑΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, στο Μαξίμου. Για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15 Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει διατυπώσει δημοσίως. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω βλάβη σε σειρμό του προαστιακού στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Όπως αναφέρει η Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 13-17 ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Ασπροπύργου με 170 επιβάτες λόγω τεχνικής βλάβης. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα, στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου, φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινοφθιώτιδας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο πετροχώρι Ξάνθης. Έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαντ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται η παρουσία τρακτέρ. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο κάλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Στη δημοσιότητα, το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Δείτε το σπότ στο avgi.gr. Για φιέστα, Μητσοτάκη με ξανακόλυβα στο πάρκο Φαλήρου, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλήρικου Όρμου, το οποίο σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται επί διοίκησης της Ρένα Δούρου στην περιφέρεια Αττικής. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ, προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια αντίστοιχα. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Για μια πάρα πολύ σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα το 2006 σε σχέση με πέρσι. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική. Κατά μέσο όρο αυξήθηκαν κατά 4,3%. ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάπτυξη το νεκρό μωρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, και αφού τα συμπλήρωσε. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έχει επίσης ανέλθει πάνω από 92 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει ιρανικές ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Σε μια ακόμα απειλή της χώρας του προς την Τεχεράνη μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, το 5ο της μετάλλιος στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταρατάτ πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαήλα Σπανουδάκη να κατακτά το σημαίνιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων με χρόνο 23.07.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προς καιρό αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια πυρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου, βελτίωση τις βραδινές ώρες έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Κάνουμε τα reunion μας σιγά σιγά εδώ οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι στο Κόκκινο. Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και να το δούμε εδώ στο επιτόπιο, 698-58-700-59. 698-58-700-59. Πολλά τα νέα. Γενικά η επικαιρότητα δεν είναι κάτι το οποίο σου αρέσει να ασχολείσαι. Και αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έχει γονατίσει. Και είναι από τις περιπτώσεις, το λέγαμε και με συναδέλφους αυτή της Κυψέλης, που εύχεσαι να μην μάθεις τι έχει γίνει. Δεν θες να ξέρεις. Βέβαια είναι δουλειά της δικαιοσύνης και είναι δουλειά της δικαιοσύνης να τιμωρηθούν όσοι έχουν διαπράξει αυτά τα φρικτά εγκλήματα. Από την άλλη, δεν ξέρω πόσα ακόμα τέτοια αντέχουμε. Δηλαδή από την Πισπυρίγκου, από την άλλη εκεί με τα παιδάκια, από Μίχους, από όλα αυτά. Δεν τα σηκώνει πια η ψυχή μας και η καρδιά μας, και πολλά τα ερωτήματα για το πώς και αν προστατεύονται τα παιδιά στη χώρα μας, τα παιδιά που κακοποιούνται, τα παιδιά που παραμελούνται. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά θέματα με αφορμή αυτή τη φρικτή υπόθεση. Εμείς όμως θα πάμε στα δικά μας, τα πολιτιστικά. Σιγά σιγά βλέπουμε και τις παραστάσεις της Επιδαύρου εδώ στην Αθήνα. Χθες είδαμε στο Λυκαβητό τους Πέρσες του Χρήστου Θεοδωρίδη. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης, τον οποίο το γνωρίζουμε από την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων. Είχαμε δει το συνέδριο για το Ιράν, είχαμε δει το ποιος σκότωσε τον πατέρα μου. Τώρα είδαμε τους Πέρσες του. Μια παράσταση η οποία στεκόταν καλά, με τις αδυναμίες της, αλλά και με πολύ ωραίες στιγμές. Την Κυριακή στο σχολείο Ειρήνης Παπά θα δούμε τις Τροάδες, θα δούμε αυτές τις Τροάδες που ανυπομονούμε με τους Εν Δυνάμει, μια ομάδα ηθοποιών ανάπηρων και μη ανάπηρων, με αναπηρία και χωρίς αναπηρία. Θα έχει... Έχουμε διαβάσει φοβερές κριτικές για αυτή την παράσταση και ανυπομονούμε να τη δούμε. Θα τη δω την Κυριακή, οπότε θα σας έχω νέα τη Δευτέρα. Δεν θα κάνουμε σινεμά σήμερα. Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Κύρκος, ταλαιπωρείται από μια ιωσούλα, το ευχόμαστε περαστικά, αλλά την επόμενη Πέμπτη θα μας τα πει όλα μαζεμένα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που πολύ έχουμε αγαπήσει φέτος το καλοκαίρι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την Τομεάρχη Πολιτισμού και Βουλεύτρια Ευβίας Θεοδώρα Κριώτου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για μια ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

0: Λοιπόν, σας το είπα και πριν να αρχίσουμε να ακούμε το Ηλιουφέουδο. Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρώτη υπογράφουσα την Τομεάρχη Πολιτισμού και βουλεύτρια Ευβίας Θεοδώρα Κριώτου για τις αναθέσεις του ΟΔΑΠ. Θυμάστε που λέγαμε για την πολιτισμός ΑΕ, όπου έρχεται ουσιαστικά να είναι μια επέκταση του ΟΔΑΠ. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί, αφού συστάθηκε ο ΟΔΑΠ, τώρα θα έχουμε και αυτή την ΑΕ. Τέλος πάντων, η ερώτηση αφορά τις αναθέσεις του ΟΔΑΠ σε ιδιωτική εταιρεία για υπηρεσίες υποδοχής, έκδοση εισιτηρίων και εξυπηρέτησης επισκεπτών στα μεγάλα μουσεία μας. Οι βουλευτές θέτουν ένα ευρύτερο ερώτημα: ποιος είναι τελικά ο ρόλος του ΟΔΑΠ, ποιος ο ρόλος αυτής της νεοσύστατης Hellenic Heritage ΑΕ και πού εντάσσονται και σε ποιο πλαίσιο οι ιδιώτες ανάδοχοι. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με την ερώτηση υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία Mechanica Group από το Μάιο του 2025, διάρκειας 24 μηνών και με δυνατότητα παράτασης έως 12 ακόμα μήνες, ακριβώς την ώρα που το Υπουργείο προχωρούσε στη δημιουργία της Hellenic Heritage ΑΕ, η οποία ουσιαστικά θα είναι, παρουσιάζεται ως επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Οπότε είναι πολλά τα ερωτήματα: ποιος κάνει τι, πόσο κοστίζει αυτό που κάνει, αν υπάρχει οικονομική σύγκριση ανάμεσα στην παροχή αυτών των υπηρεσιών από έναν δημόσιο εποπτευόμενο φορέα και στην ανάθεσή του σε ιδιώτες. Αλλά είναι και το ευρύτερο ζήτημα που έχουμε πει, ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο εμπορική συναλλαγή, ο πολιτισμός είναι εκπαίδευση, ο πολιτισμός είναι μνήμη, ο πολιτισμός είναι κοινωνική συνοχή και ασπίδα στην ακροδεξιά λέλαπα, οπότε πρέπει να μένει, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον, στο δημόσιο, στη διοίκηση του δημοσίου. Ωστόσο, έχουμε την κυρία Θεοδώρα Ακριώτου στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα, τομεάρχη πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλεύτρια Ευβίας. Καλησπέρα σας, κυρία Ακριώτου.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά.
0: Μας βρίσκετε καλά. Μας βρίσκετε βέβαια πάλι να αναφερόμαστε σε ένα θέμα με το οποίο αφήσαμε τους ακροατές πριν φύγουμε για ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό το θέμα με την πολιτισμός ΑΕ, η οποία παρουσιάζεται ως ένας επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Ωστόσο, εδώ εσείς είχατε ένα έβριμα το οποίο σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση. Ποιο ακριβώς ήταν αυτό το έβριμα, ναι, κυρία Ακριώτου?
1: Το έβριμα ήταν τυχαίο, βέβαια, το πλαίσιο. Έτσι, μπορούσε κανείς να το αντιληφθεί από την αρχή με τις δέσεις που προσπαθούσαν να περάσουν το νομοσχέδιο. Λίγο πριν τις ολιγομερές διακοπές που είπατε, δηλαδή εμείς το περάσαμε 2 μέρες στην κλήση Βουλή, 3, ήρθε και μάλιστα από μια πάρα πολύ μικρή διαβούλευση. Δηλαδή ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο, ενώ έχει τεράστιο πεδίο εφαρμογών, ήταν με πολύ μικρό χρονικό περιθώριο διαβούλευση, το οποίο συνηθιστεί και λίγο προηγούμενος. Οπότε εμείς, μέσα σε όλα αυτά, ας πούμε, το σκεπτικό της κυρίας Μενδώνη να μας πείσει και μάλιστα τον περιγράφει, όπως είπατε, ως βασικό επιχειρησιακό και εκτελεστικό βραχίωνα του ΟΔΑΠ. Δηλαδή, τι ήθελε αυτό τον ΟΔΑΠ, τον οποίο το βρήκε κάπως, ας πούμε, περιορισμένο. Ήθελε να τον αναπτύξει περισσότερο, οπότε και έγινε η σύσταση αυτή τη ΑΕ. Τη λογική λοιπόν να γίνει το όργανο πιο ευέλικτο.
0: Ο οποίος ΟΔΑΠ δεν μετράει και πολλά. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ο οποίος ΟΔΑΠ δεν μετράει και πολλά χρόνια λειτουργίας.
1: Και ο χρονισμός έχει έρθει πρόσφατα και αυτό, βεβαίως. Δηλαδή, κάθε φορά βρίσκουμε ένα νέο τρόπο, ώστε μέσα σε αυτό το καινούργιο όργανο το οποίο εμείς δημιουργήσουμε να μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Βέβαια, η ευελιξία για την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ευκολία να συνάπτει τις συμβάσεις με όποιο τρόπο θέλει και με όσα λιγότερα χέρια γίνεται. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε και εδώ. Και εγώ τώρα, τι έγινε, εφαρμόστηκα αυτό. Οι ανησυχίες που είχαμε, και όχι μόνο εμείς δηλαδή μέσα στη Βουλή, ξέρετε ότι είναι ένα δοκί συζήτητα σχολική, αυτό το μας συντάραξε, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί κρατάμε και κάποιες ευαισθησίες ακόμη, ειδικά στο κομμάτι του πολιτισμού, έχουμε, ας πούμε. Μας ενοχλεί αυτό, ανεξαρτήτως δηλαδή που βρίσκεται ο καθένας. Οπότε ουσιαστικά τι έγινε, βρήκαμε ακριβώς αυτό το οποίο αναιρεί το σκεπτικό της κυρίας Μενδώνη. Και αυτό εγώ το, δηλαδή, φάνηκε από μια αγγελία, η οποία ήταν μια αγγελία πολύ απλοϊκή γραμμένη στα μέσα κοινωνικής, η οποία αναζητούσε προσωπικό για μουσείο. Και μάλιστα για την, για την. Όχι μόνο για τα εισιτήρια, δεν θυμάμαι ακριβώς την αγγελία που λεγόταν.
2: Για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση επισκεπτών.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό που μόνο του δημιουργεί έτσι μια. Μια καχυποψία. Άνοιξε λοιπόν να δω πού οδηγεί αυτή η αγγελία και πραγματικά οδηγούσε σε μια υπηρεσία ευρύθμιση εργασία, η οποία υπηρεσία ευρύθμιση εργασία το έκανε για λογαριασμό της Μεκάνικα. Οπότε από εκεί ξεφύγει το κουβάρι και αναζητώντας λοιπόν τις συμβάσεις, το χρονολόγιο τέλος πάντων των συμβάσεων, καταλήγουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πολλάκι, δηλαδή επαναλαμβανόμενα η Μεκάνικα Group. Χρησιμοποιεί το, από το Υπουργείο, από τον ΟΒΑΣ συγκεκριμένα. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή θα δείτε και μέσα στο σώμα της ερώτησης ότι η Μεκάνικα μας αποστολεί, μας έχει απασχολήσει το δημόσιο σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή η Μεκάνικα δεν έχει αντικείμενο τον πολιτισμό. Απλά εκτάθηκε και στον πολιτισμό, όπως το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή την έχουμε συναντήσει στην ΕΑΒ, την έχουμε συναντήσει στη δεύτερη υπηγενική περιφέρεια, δηλαδή την έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να κάνει άλλου τύπου εργασίες. Σε αυτή τη φάση όμως το βλέπουμε και στείλεται. Τα περισσότερα εμβληματικά τοπόσημα μουσεία στη Μεκάνικα. Οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο. Και αυτό που επίσης το δεύτερο έβλημα είναι ότι την ώρα που ουσιαστικά αποφάσισε το Υπουργείο να συνεργάζεται, γιατί τελικά δεν μπορούσε με τον τρόπο που θα ήθελε, την ευελιξία που θα ήθελε να προσεγγίσει, να στελεχώσει μάλλον το μουσείο, ήδη. Έχει από τότε, έχει ήδη εμπνευστεί και έχει φτιάξει νομοτεχνική μελέτη για να προχωρήσει στη σύζυγη ΑΕ. Άρα και αυτό το δεύτερο έβριμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο και ερώτημα, το οποίο ουσιαστικά είναι ομπρέλα σε όλα αυτά, είναι τελικά ποιο μοντέλο επιλέγει το Υπουργείο. Δηλαδή, έχει τον ΟΒΑΤ, φτιάχνει την Ελένη Ερυτάζη, η οποία θα κάνει χρέη ΟΒΑΤ, και τελικά έρχεται να φτιάξει, να συνάψει συμβάσει με ιδιώτη για να καλύψει τέλος πάντων τις ανάγκες, οι οποίες ανάγκες βέβαια είναι πάγιες και είναι συνεχόμενες.
2: Είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει μια κοστολόγηση σε όλο αυτό. Διότι μπορεί να σου πει η υπουργός ότι κοίταξε να δεις, εμένα μια ανάθεση μου έρχεται πιο οικονομικά. Το θέμα είναι κοστολογημένα όλα αυτά. Και αν είναι κοστολογημένα και είναι καλύτερη η ανάθεση στους ιδιώτες, γιατί έχουμε τη σύσταση ΟΔΑΠ, Hellenic Heritage,
1: Έχει λοιπόν αυτό το ερώτημα, να έχει γίνει νομοτεχνική μελέτη, να έχει βάλει κάτω τα δύο μοντέλα και να έχει αποφασίσει ότι συμφέρον στο κράτος, συμφέρον για το κράτος είναι να επιλέξει αυτό το μοντέλο και να το επιχειρηματολογήσει αυτό. Εντάξει, το που βέβαια συνομολογούμε όλοι, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη πλέον. Σε οτιδήποτε έρχεται σε αυτή τη φάση, από αυτή την κυβέρνηση, ήδη ξεκινάει από ότι τουλάχιστον είναι καχυποψία. Έτσι κι αλλιώς. Το βλέπουμε αυτό. Και το βλέπουμε για τα νομοσχέδια περνάνε σοριδών. Γιατί μέσα έχουν ρυθμίσεις, δηλαδή είναι σώματα τεράστια νομοσχεδίων, τα οποία αλλάζουν τις προτεραιότητες, αλλάζουν το ύφος της διακυβέρνησης και της πολιτείας. Οπότε το πράγμα όταν έρχεται κάτι να το ξεψαχνίσεις, έχουμε γίνει detective πια, δεν είναι μόνο πολιτικό το αντικείμενο. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι έχει σηκωθεί και ένα θέμα για τα πολιτήρια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τα πολιτήρια. Και όχι μόνο μπαίνουν τα πολιτήρια, νομίζω αναφερθήκατε κι εσείς, μπαίνουν τα πολιτήρια με τον τρόπο που μπαίνουν σε ιδιώτη, αρχίζουν να παράγουν και έργα τέχνης, δηλαδή. Αντίγραφα με τη δική του φιλοσοφία, δηλαδή όπως θέλει το καθένα.
2: Κάτι που έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ καλά αντίτυπα και έργα, η υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία αυτή τη στιγμή έρχεται να καταργηθεί εντός εισαγωγικών στο πλαίσιο της Hellenic Heritage και να ανατεθούν όλα αυτά πάλι σε ιδιώτες. Και σύμφωνα με.
1: Σε αυτό που λέτε, ούτως ή άλλως εμείς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και πολίτες οι οποίοι έχουν και επίπεδο σπουδών για να κάνουν αυτό που λέμε, να δουλέψουν στα μουσεία. Δηλαδή θα δουλέψει σε ένα πολιτήριο, θα δουλέψει να κάνει χρέη, ίσως όχι ξεναγού, αλλά να φροντίσεις την εικόνα ενός μουσείου και να έχεις την διατάρτιση, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη, προϋποθέτει να υπάρχει τέλος πάντων και μια σχέση με το αντικείμενο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όχι μόνο το ίδιο σύμβαση, αλλά και εργαζόμενοι και εργαζόμενοι, ώστε να έχουμε και αυτή την προϋπόθεση θα έλεγα.
2: Έχει εδώ ξεκινάει και ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί σύμφωνα με καταγγελίες εργαζόμενων στο Υπουργείο μας έχουν πει ότι σιγά σιγά οι οργανισμοί έπαψαν να στελεχώνονται, πολλοί ναι. εργαζόμενοι πέρασαν στο στάδιο της συνταξιοδότησης, δεν επαναστελεχώθηκαν, δεν έγιναν νέες προσλήψεις, οπότε πλέον οι οργανισμοί είναι αδύνατο να παράξουν, έχουν λήψεις, οπότε αναγκαστικά καταφεύγει στη λύση των ιδιωτών. Αλλά δεν ξέρω αν είναι λύση, και εδώ νομίζω είναι και...
1: Είναι λύση τελικά, είναι ένα οριζόντιο μοντέλο αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Δηλαδή τι θα κάνω, θα αφήσω να παρικμάσει, δηλαδή, κάτι να μην έχει, να χάνει την ουσία του, ναι. να χάνει τη στελέχωσή του και μετά να έρθω μετά σε λύση να φέρω την ιδιωτικότητα. Οπότε τελικά μήπως αυτή είναι η μεθοδολογία και γίνεται οριζόντια. Γιατί το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τοπικά το βλέπουμε. Εμείς έχουμε οργανισμούς οι οποίοι παραπέμπουν για να έρθει μετά η λύση απ' έξω, η οποία θα η λύση είναι τελικά να δεν μπορούμε, γιατί δημοσιονομικά δεν μπορούμε, γιατί εκτελεστικά δεν μπορούμε και τελικά θα φέρουμε κάποιον να μας υποκαταστήσει.
2: Ναι.
1: Είναι, αυτό είναι γενικότερο μοντέλο.
2: Είναι γενικότερο μοντέλο, έχετε πολύ δίκιο και περιγράφει λίγο την κατάσταση τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα, ότι διάφορα καταραίουν και έρχονται έξωθεν παράγοντες να μας δώσουν τη λύση, χωρίς όμως να κάτσουμε να κάνουμε...
1: Τώρα, συγγνώμη σας, τον κύριο Μπένο, τώρα ο οποίος στενοχωρήθηκε και θύμωσε πάρα πολύ, που τελικά πάλι μια εξωγενή, γιατί ο κύριος Μπένος είναι εξωγενής λύση, γιατί εμείς το ζήσαμε στην Βορειά Ελλάδα εδώ, στενοχωρημένος και αποβλησμένος, που τελικά και το μοντέλο του δεν πέρασε, μα πώς να περάσει από όλο αυτό, δεν έχει κανέναν έλεγχο πια και κανένα δημόσιο χαρακτήρα. Δηλαδή όλο αυτό στο τέλος θα γίνεται αδιέξοδο έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, και αξίζει πραγματικά, κυρία Κριώτου, να κάνουμε και μια συζήτηση για την Εύβοια και για την επόμενη μέρα, μάλλον τα επόμενα χρόνια της Εύβοιας, ναι. γιατί εμείς εδώ στο Κόκκινο είχαμε καλύψει πολύ, εντατικά την κατάσταση με τις πυρκαγιές τότε στην Εύβοια, ναι, και είχαμε μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί, και πραγματικά θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι η επόμενη μέρα και με την παραγωγή, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι εκεί βιοπορίζονταν από το δάσος.
1: Ναι, χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια. Χάσαμε τη ρυθμίση καταρχήν, πέρα από τα ζώα και, και την χλωρίδα. Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα και στο μέλι και στη ρυθμίση είχαμε σοβαρό πρόβλημα.
2: Και αξίζει να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, γιατί πολλές φορές είναι αυτό με την επικαιρότητα, ότι ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί μιλάμε για συμπολίτες μας και αυτό πάντα είναι και πιο γενικευμένο.
1: Βομβαρδιζόμαστε από τα καθημερινά πεπραγμένα αυτή τη κυβέρνηση και πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να πιάνουμε από την επικαιρότητα και να φτάνουμε, δηλαδή να πιάνει την εργοστή του παγόβουνα, να καταλήξει σε παγόβουνα, να προσπαθεί αυτά να τα ξεκαθαρίζει, να τα επιλύσει. Δεν προλαβαίνει, γιατί είναι τεράστιο. Δηλαδή και αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι και το ξεκινήσουμε τώρα και κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα. Θέλουμε μια εβδομάδα για να καταλήξουμε τελικά αυτό που ακουγόταν παλιά και είναι το πιο αμαρτωλό Υπουργείο. Και εξής, δεν ήθελα και να το πιστέψω. Γιατί εκ των πραγμάτων, δηλαδή, και στο πράγμα όταν τέλος πάντων έπρεπε να δικαιολογήσουμε την άρνησή μας και την αντίδρασή μας απέναντι σε αυτό, ήταν ότι θα περίμενε κανείς από αυτό το τριό και από αυτήν τη γυναίκα, η οποία έχει την υποστημοσύνη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι αζωτός, προφανώς δεν είναι αιρετή, αλλά είναι σχετική με το αντικείμενο.
2: Βέβαια.
1: Έστω με μία, τι να πω, με μία σοβαρότητα, με μία, αν έχει συμπάθεια, μία κατανόηση να κατανοήσει και, τα συνδικαλιστικά του και ο λόγος. Να τους ακούσει, δηλαδή, αντί αυτού, οι ειδωροί και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την αδύνατη επισημοσύνη να βάλουν πέντε πράγματα πάνω, για να σου διαφωνώ, ρε παιδί μου. Το επίπεδο της λειτουργίας προβληματικό.
2: Αυτό που ακούσαμε κιόλας, ότι ζηλεύετε την επιτυχία μας. Το μη δείτε άνθρωπο να προκόβει. Πριν κλείσουμε, κυρία Κριώτου, έτσι να πούμε λίγο για την ουσία του πράγματος, που νομίζω ότι είναι η δημιουργία αυτής της ΑΕ και παρακολούθησα και την τοποθέτησή σας στο Κοινοβούλιο. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τελικά κατά πόσο θα έχουμε αυτό που ζητάμε, είναι ένα αίτημα δημοκρατικό, ο εκδημοκρατισμός του πολιτισμού, να είναι προσβάσιμος.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί όταν αυτό εμπορευματοποιείται, όταν μιλάμε για εμπόρευμα και έχουμε σχέσεις κόστος όφελος, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί, όπως είπατε και στην εισαγωγή, ο πολιτισμός είναι μια πολυσύνθετη κατάσταση, η οποία εμπεριέχει πάρα πολλά άλλα πράγματα και στο τέλος εν δυνάμει μπορεί να γίνει και τουριστικός μοχλός και οικονομικός μοχλός. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο, δεν ξεκινάει από εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το οποίο αν εσύ θες το διαχειριστώ, θα μπορεί να έχει και αυτή την πράξη. Αλλά η αξία, δεν είναι αυτή η αξία του πολιτισμού. Έχει ξεκινήσει για μια δύσορβα, τώρα έχει γίνει προϊόν, και το προϊόν διανέμεται κατά τις ορέξεις βέβαια των ασθενής κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζεται έτσι και το βλέπουμε σε όλες τις διατάξεις μέσα του νομοσχεδίου, που δεν μιλάει μόνο για την ΕΒΑΠΗ, γιατί η Ελένη Χεριτάζη ήταν και το κερασάκι της Τζουρτάλα μέσα, πήραν και άλλα πραγματάκια έτσι πιο μικρά βέβαια, ή είναι άλλη υποκτήση κληρονομιά, όπου εκεί πάρουν να δούμε τα πνευματικά δικαιώματα, που εκεί υπήρχαν κάποιες...
2: ΕΚΟΜΕΔ.
1: Ο ΕΚΟΜΕΔ βεβαίως, τελικά πώς θα αντιμετωπίζουμε μετά και τις παραγωγές της κινηματογραφικές, με ποια κριτήρια. Αν είναι εμπορικότητα το κριτήριο, αν τελικά είναι άλλα πράγματα που προσδίδουμε.
2: Κυρία Κρότο, θα έχουμε την ευκαιρία, θεωρώ, μέσα σε αυτή τη σεζόν να μιλήσουμε πολλές φορές και να τα εξειδικεύσουμε, όλα αυτά, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό και τους εργαζόμενους σε αυτόν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και θα είμαστε...
1: πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα σας ακούω και θα με ακούτε και θα υπάρχει αλληλεπίδραση, φαντάζομαι, και με τους ακροατές και τις ακροάτριες, και θα είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να εντοπίζουμε πράγματα, να λύνουμε ίσως.
2: Μακάρι. Να είστε καλά. Ωραία, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
4: Το κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτός ήταν ο Κωστής από το δίσκο Fake Volan, εδώ σε αυτό το τραγούδι με τον Γιάννη Λίτενα και Ζεφυρολίμανο λέγεται το τραγούδι. Αυτό το δίσκο τον ακούω πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και κάθε φορά βρίσκω και ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. 6985870059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Προσθέθηκε άλλη μία παράσταση για τις Τροάδες, γιατί το Θέατρο Βράχων ήταν sold out, οπότε αν μπείτε στο Εθνικό Θέατρο θα δείτε και την έξτρα παράσταση η οποία ανακοινώθηκε. Γι' αυτό δεν σας δίνω περισσότερες λεπτομέρειες, διότι ανακοινώθηκε λίγο πριν μπω στο στούντιο και δεν πρόλαβα να δω τις λεπτομέρειες. Άλλη μία ημερομηνία λοιπόν για τις Τροάδες. Η Λυσιστράτη τώρα του Αστέριου Πελτέκη αύριο θα ανέβει στο Λυκαβητό. Σιγά σιγά βλέπουμε τις παραστάσεις, τις περιοδίες του καλοκαιριού που καταλήγουν εδώ στην Αθήνα και είναι ωραίο αυτό να κλείνουμε το καλοκαίρι με θέατρο, με τα ανοιχτά μας θέατρα τα οποία είναι και πανέμορφα. Οπότε διαλέγετε και πάτε, για τις Τροάδες σας λέω έχω ακούσει τα καλύτερα, όμως δεν τις έχω δει ακόμα, τα καλύτερα θα σας τα πω εγώ τη Δευτέρα. Πάμε να ακούσουμε μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο, Γαριφαλιά, και θα σας εξηγήσω γιατί.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματά τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει. Με φόρεμα από μετάξι.

Για πάντα θα είσαι στο νησί και εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή, στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανδρο φιλιά.

Μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο ή αλλιώς γαριφαλιά. Η γαριφαλιά που έγινε μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο, μια γυναικοκτονία που μας είχε συγκλονίσει, όπως βέβαια και όλες αυτές οι οποίες μετράμε όλα τα χρόνια, δεν σταματάει αυτό. 10 γυναικοκτονίες μέσα σε 8 μήνες έχουν καταγραφεί και όλη αυτή η υποτιθέμενη προστασία και η προστασία η οποία είχαν υποσχεθεί η κρατική έχει αποτύχει. 2 γυναικοκτονίες μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα και 10 σε λιγότερο από 8 μήνες. Ούτε μέτρα πρόληψης βλέπουμε, ούτε μέτρα προστασίας, γιατί βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα είχαν προσφύγει στις αρχές με καταγγελίες για βία, για κακοποίηση και οι περισσότερες δολοφονήθηκαν γιατί είπαν ότι θέλουν να φύγουν προς απάντηση όλων αυτών που έλεγαν γιατί δεν έφευγε. Το τραγούδι που ακούσαμε, εντάξει, νομίζω ότι ο συνθέτης του και ο ερμηνευτής του δεν χρειάζεται συστάσεις εδώ στους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου, αλλά και αυτής της εκπομπής, είναι πολύ αγαπητός. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος έχει γράψει μερικά τέτοια τραγούδια που αγγίζουν αυτά τα θέματα που μας έχουν πληγώσει συλλογικά και έχει γράψει αυτά τα τραγούδια τα οποία λειτουργούν λίγο σαν ένα τραύμα πλάστ όταν τα ακούς, κάπως εκφράζεις μέσα σου όλη αυτή τη θλίψη, όλη αυτή την οργή που αισθάνεσαι. Βέβαια ταυτόχρονα ο Σπύρος Γραμμένος μπορεί να σου γράψει και ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο να βγάλεις καρδούλες από τα μάτια και να λιώσεις, ή μπορεί να σου γράψει και ένα τραγούδι με το οποίο θα πεθάνεις στο γέλιο, όπως είναι το Γυμναστήριο, το οποίο από αυτής της κατηγορίας τα τραγούδια του Γραμμένου είναι το αγαπημένο μου, με εκφράζει πάρα πολύ. Έχουμε νέο δίσκο, το Συγγνώμη που υπήρξα. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια από αυτό το δίσκο. Διαφορετικός, εγώ αυτό βλέπω, δηλαδή διαφορετικά ή διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Πολύ τον έχουμε αγαπήσει αυτό το δίσκο και τώρα θα τον δούμε στην Τεχνόπολη. Πήρατε τις προσκλήσεις σας, μην μου στέλνετε τώρα για προσκλήσεις. Έγινε χαμός τις προάλλες που κάναμε το διαγωνισμό. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι πάλι μαζί μας.

0: συλλογικά και πολλές φορές ο τρόπος που τα εκφράζεις λειτουργεί επουλωτικά για εμάς που τα ακούμε και έχουμε πληγωθεί ως κοινωνία από όλα αυτά. Βέβαια, έκανα και μια καταμέτρηση των γυναικοκτονιών τους τελευταίους μήνες. Δεν φαίνεται να έχουμε προοδεύσει ιδιαίτερα από...
1: Δεν έχουμε προοδεύσει.
0: Ακριβώς. Το αντίθετο, έχουμε περισσότερες γυναικοκτονίες στο τελευταίο διάστημα από όσες καταγράφονταν. Και ταυτόχρονα όμως έχεις και αυτό, Σπύρο, ότι μπορείς να γράψεις και κάτι, και ένα ερωτικό τραγούδι που θα μας λιώσει τις καρδούλες, αλλά μπορείς να γράψεις και ένα τρομερά αστείο τραγούδι με το οποίο δεν γίνεται να το ακούσεις και να μην σου φτιάξει διάθεση και να μην χαμογελάς. Όλα τα έχει η δική σου
1: παλέτα. Έτσι δεν πρέπει
0: παλέτα.
1: Να είναι η ζωή μας. Έτσι είναι η ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι όλη μας η ζωή. Έχει μέσα τη μέρα μας, στεναχωριόμαστε, γκρινιάζουμε, τσαντιζόμαστε, ερωτευόμαστε, κλαίμε, γελάμε, απογοητευόμαστε, παίρνουμε τα πάνω μας. Όλα αυτά συμβαίνουν. Οπότε έχω βάλει σκοπό να γράφω για όλα, να μην πω ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και δεν...
1: μαζί, το έχω ξαναπεί, Μαρία μου, κάποια στιγμή με δύο συναδέλφους μου μιλάγαμε,
0: mm-hmm.
1: οριακά μου την είπαν ότι να σου πω κάτι, δεν έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ, μίλα μόνο γι' αυτό. Ρε παιδιά, δεν γίνεται, ούτε στη μουσική μπορώ να έχω ένα στυλ, ούτε στο στίχο μου. Εγώ γράφω ότι συμβαίνει καθημερινά, ό,τι με ενοχλεί, ό,τι ζούμε. Μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά, αυτό κάνω. Επειδή
0: ναι.
1: κάπως ξέρεις, συμβαδίζει η ζωή μας με αυτό που με τη δουλειά μας, ρε παιδί μου, όλων. Κάπως έτσι βγαίνουν και τα κομμάτια.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε στη ζωή ούτε μόνο καταγγελτικοί, ούτε μόνο χαβαλέδες, ούτε μόνο ευαίσθητοι. Έχουμε όλες τις πλευρές και... Βέβαια, δεν είναι πολύ, το σκεφτόμουν αυτό φέτος το καλοκαίρι στις συναυλίες που παρακολουθούσα. Δεν είστε πολύ οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα μιλήσετε για κάποια θέματα. Δηλαδή, εσύ είσαι από τους καλλιτέχνες που θα πάρεις θέση και για την Παλαιστίνη και για τα προσφυγικά και για τις γυναικοκτονίες και για το ΖΑΚ και για το ΦΥΣΑ. Δεν είστε πολύ και νιώθω...
1: Όχι, ωραία. Όποιος δεν μπορεί να το κάνει, ας μην το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι κριτική. Δεν είναι κριτική για αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά είναι μια διαπίστωση πόση ανάγκη έχει το κοινό από τους ανθρώπους που θαυμάζει και ακολουθεί εντός εισαγωγικών να πάρει και ένα feedback ότι ρε, όλα αυτά που σκέφτομαι κάπου πατάνε. Δεν τα σκέφτομαι μόνο εγώ.
1: Κοίταξε, αυτό έχει γίνει μια φορά στην Ελλάδα όταν... μίλησε κατά του φασισμού η Δέσποινα στην Αβαντή. Όλοι οι άλλοι είμαστε... τότε έγινε χαμός. Εγώ γι' αυτό λέω και στα φεστιβάλ που με καλούν και σε αυτά, λέω παιδιά, μην καλείτε τους ίδιους να λέμε τα ίδια. Ξύστε άλλον κόσμο ο οποίος... Όχι τη Δέσποινα στην Αβαντή τώρα, αλλά και η Δέσποινα στην Αβαντή, άμα θέλει να έχει μιλήσει. Ας πάει στο αντιρατσιστικό να παίξει. Ας βγει πώς έχουμε δει και... και άλλα ονόματα αυτού του χώρου, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, π.χ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θέλει άνοιγμα το πράγμα, θέλει άνοιγμα.
0: Προφανώς θέλει άνοιγμα.
1: Το κίνημα θέλει άνοιγμα, γιατί έχει παρακλείσει.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να σχολιάσω και γι' αυτό είπα ότι είστε λίγοι, γιατί όταν υπάρχει μία συναυλία κινηματική, ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, αλλά δεν ξέρω αν οι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό, φοβούνται όλο αυτό το mainstream το οποίο θα τους την πέσει, γιατί μην ξεχνάμε και εσένα. Και εσένα σου την έχουν πέσει, μέχρι τη Βουλή έχει φτάσει το θέμα του κουκουλοφόρου που ακούστηκε στην ΕΡΤ, την Ποφίλιου την έχουν σκίσει.
1: Αλλά, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις...
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Δεν έχουν
1: φοβάται
0: όλοι.
1: Φοβάται ο κόσμος να μιλήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Φοβάται να μιλήσει, φοβάται να συνεργαστεί. Εγώ το έχω δει δηλαδή και σε συνεργασίες που έχουν πάει να γίνουν και δεν συνέβησαν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν άλλος, και επίσης, είναι και πώς έχει μάθει ο άλλος. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει μάθει να ζει.

0: με χιλιάδες ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να τα απαρνηθεί τώρα. Δεν μπορεί να μιλήσει κόντρα στα αφεντικά του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
0: Τα αφεντικά τους είναι.
1: Βέβαια. Πάμε λίγο στο δίσκο, γιατί δεν τα έχουμε πει για το δίσκο. Περιμέναμε αυτό το live στην Τεχνόπολη. Συγγνώμη που υπήρξα. Είναι μια έτσι συνειδητοποίηση των άντα, των 40. Είναι ένα sorry κιόλας. Γιατί έχει και ένα περιστέρι στο εξώφυλλο.
0: Ναι, τώρα. Αυτό ακριβώς είναι. Είναι το sorry του περιστεριού που σε κουτσούλησα. Θα σε κουτσουλήσω και αύριο.
1: Sorry κιόλας για αυτά που έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε.
0: Ναι. Κοίτα, ήταν ένα εσωτερικό αστείο το συγγνώμη που υπήρξα. Μέσα στην καραντίνα, από τότε ξεκινάει, που είχαμε πολλή μουσική, ένα τσάτ. Εγώ με την μπάντα μου και με όλους τους μουσικούς που συνεργάζομαι. Και φτιάχναμε διάφορα τραγούδια. Αυτά τα group τότε, στο Facebook, τα τσάτ. Το βράδυ πέραν φωτιά μεταξύ μας. Μιλάγαμε τώρα τη νύχτα και λέγαμε από λογοπαίγνια μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όποιος έλεγε μια καφρίλα, έλεγε μετά εντάξει, συγγνώμη που υπήρξα. Έτσι κάπως. Οπότε είναι ένα κλείσιμο του ματιού και είναι και ένα κλείσιμο του ματιού στους δικούς μου ανθρώπους που δεν το ξέρετε εσείς.
1: Ναι. Μου θυμίζει ένα αστείο που κάνουμε εμείς με την παρέα μου, που όταν λέμε ένα κακό αστείο λέμε συγγνώμη για όλα, παιδιά. Και τώρα που λέμε για κακά αστεία, εσύ θα έχεις και κακά και καλά αστεία, νομίζω, στο live στην Τεχνόπολη. Γιατί στην παρέα έχεις Κατσαρίνη, έχεις Κατσούδα, έχεις Αριστοτέλη Ρίγα, έχεις Πάρη Ρούπο, γνώριμους εδώ του κόκκινου. Έχουν περάσει και έχουν κάνει τα 5 λεπτά. Τους εδώ στο κόκκινο και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί σε αυτό το live επέλεξες να πλαισιώνεσαι από κωμικούς?
0: Γιατί βαρέθηκα τους μουσικούς. Βαρέθηκα τους, δεν τους μπορώ άλλο. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, σκέφτηκα να έρθουν αυτοί οι 4 κωμικοί και να τραγουδήσουν.
1: Όντως τώρα.
0: Αυτή
1: δηλαδή
0: θα είναι η έκπληξη.
1: Θα ακούσουμε Κατσούδα, ναι, να τραγουδάει και... Εντάξει, το Ρίγα τον έχουμε ακούσει.
0: Ναι, και ο Ρίγας και ο Πάρης παίζουν και λίγο κιθάρα.
1: Ναι.
0: Το χρησιμοποιούν δηλαδή και στις παραστάσεις τους. Και Κατσούδα και Κατσαρίνη, εξαιρετικές, αλλάζουν καριέρα αύριο το πρωί. Εξαιρετικότατες, δηλαδή αυτό είναι το πιο ωραίο.
1: Και
0: θα κάνουν κανονικά και το stand-up τους. Και θα τραγουδήσουν κιόλας.
1: Είναι ένα συγκεκριμένο ραντεβού αυτό που δίνεις. Δύο ραντεβού δίνεις με το κοινό, τα οποία είναι πολύ στανταράκια. Κάθε χρόνο Τεχνόπολη και ο Γραμμεντίνος. Και
0: ναι, ναι.
1: 14 Φλεβάρι. Υπάρχει κάθε χρονιά έτσι μια αγωνία, μια σκέψη πώς να το κάνω διαφορετικά, ή είναι μια συνταγή που πάντα ξέρεις ότι αυτός ο αυθορμητισμός σου, αυτή η τρυφερότητα που βγάζεις και η αμεσότητα λειτουργούν και δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να το ζορίζουμε?
0: Το ζορίζω τόσο πάρα πολύ που αυτή η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός βγαίνει μόνο από τη στιγμή που θα ανέβω στη σκηνή και θα περάσει και κανένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Πριν δεν βγαίνει τίποτα. Ναι.
1: Είναι όλο δουλειά και
0: τώρα
1: και
0: είναι μόνο άγχος, μόνο στρες.
1: Οπότε τώρα σε πετυχαίνουμε και στις πρόβες, γιατί αύριο είναι η συναυλία, το ξέρουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, το λέγαμε και προχθές, και πολλοί και πολλές από αυτούς και αυτές θα είναι εκεί. Πες μου να γυρίσουμε λίγο στο δίσκο, που θα ακούσουμε τραγούδια από αυτό το δίσκο. Πολλά από αυτά τα ακούσαμε και μέσα στη χρονιά ως single releases, ας πούμε, που λέμε ότι έβγαιναν μεμονωμένα και τα ακούγαμε, και όπως το Λύκου Κραυγή, το οποίο μας είχε συγκινήσει πάρα πολύ με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, ένα τραγούδι σε στίχους της Ελένης Κωστοπούλου, της μητέρας του Ζακ, ή σε άλλο πνεύμα εντελώς, το Gentrification, το οποίο το έχω φέρει να το ακούσουμε μετά με την Εφέλη, όπου εκεί αγγίζουμε το θέμα της Αθήνας και το πώς έχει γίνει η Αθήνα, κάτι που εμείς τουλάχιστον δεν το αναγνωρίζουμε πια.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτός ο δίσκος, λοιπόν? Είναι μια συλλογή από τι εικόνες, από ποιες εικόνες?
0: Είναι μια συλλογή, αν εξαιρέσεις ένα τραγούδι μόνο που έχει γραφτεί από το 2015, που ήταν να είναι στον προηγούμενο δίσκο, αλλά δεν το γράψαμε τρεις φορές και δεν μας άρεσε. Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις αυτό το κομμάτι, όλα τα άλλα είναι μια συλλογή των τραγουδιών που έγραψα τα τελευταία 4 χρόνια. Mm-hmm. 5. Από όταν βγήκε ο προηγούμενος δίσκος δηλαδή. Έκανα μια επιλογή των τραγουδιών που κάποια τραγούδια από αυτά που είχα γράψει. Αυτό είναι. Άφησα έξω πολύ αγαπημένα μου κομμάτια.
1: Και η προσέγγιση και... αυτή τη φορά ήταν διαφορετική. Είπες θα δοκιμάσω και εγώ δηλαδή στο είχα γράψει τότε και σε ένα μήνυμα ότι άκουσα άλλο γραμμένο, νέο γραμμένο, εκεί τα γνώριμα σημεία, αλλά άκουσα διαφορετικές ενορχιστρώσεις, άλλα beat. Ήταν πολύ ανανεωμένος ήχος αυτός, δηλαδή φάνηκε ότι περνάει μέσα από μια εξέλιξη ετών αυτή η δουλειά.
0: Σίγουρα και αυτό το δίσκο φυσικά και τον δουλέψαμε όλοι μαζί και όλα τα παιδιά έχουν βάλει το χέρι στις ενορχιστρώσεις, αλλά τον δούλεψα πάρα πάρα πολύ στο σπίτι μέχρι να τους τον πάω. Mm. Δηλαδή ήξερα ακριβώς τι ήχο θέλω, ήξερα ακριβώς τι τύμπανα θέλω, τι πλήκτρα θέλω. Mm. Γι' αυτό και μέσα στο δίσκο έχω παίξει εγώ πράγματα. Γράφει ότι έχω παίξει εγώ πράγματα.
1: Σπύρο, φαίνεται πάρα πολύ αυτό στην ακρόαση. Mm. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο που είχε στο μυαλό σου και κατά τη γνώμη μου έχει λειτουργήσει και απόλυτα. Θέλω πριν κλείσουμε να αναφερθούμε και σε αυτό το δίσκο ότι έβαλε πλάτη ο κόσμος που σ' αγαπάει επίσης και αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, ναι. Το είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή.
0: Φανταστικό και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να έρθουν και το φλασάκι που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Έχουμε μαζέψει όλα τα υπόλοιπα για να αρχίσουμε τις αποστολές. Είχαμε στο μυαλό μας μέχρι την Τεχνόπολη να τα έχουμε, αλλά μας καθυστέρησε το φλασάκι, έχει κολλήσει στη Γερμανία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όσοι μπήκαν σε αυτή την περιπέτεια πιο πολύ ήθελαν να είναι μέρος αυτού του μουσικού ταξιδιού του Σπύρου Γραμμένου που αγαπάμε παρά να έχουν κάποιο δώρο πίσω, αλλά και αυτό βέβαια με χαρά νομίζω θα το περιμένουν. Σπύρο, τα λέμε αύριο στην Τεχνόπολη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε περιμένουμε σύντομα στο στούντιο για να κάνουμε μια ακρόαση του δίσκου και να κάνουμε και τις κουβέντες μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που βρεθήκαμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Και θα σε περιμένω αύριο, ε.
1: Θα τα πούμε, εννοείται. Σε φιλώ πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Γεια.
1: Όσο ακούσουμε τώρα από το gentrification του Σπύρου Γραμμένου, ακούτε μερικές αυρότητες στον αέρα, γιατί μην νομίζετε, εδώ μέσα από την εκπομπή γνωριστήκαμε, μέσα από την εκπομπή φιλιώσαμε, γίναμε φίλοι μάλλον, δεν είχαμε τσακωθεί για να φιλιώσουμε. Εδώ η Αθανασία μου λέει απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, αν ανέβει Βανδύ ή Ζήνα σε αντιρατσιστικό με τη στολή που φοράνε όταν τραγουδάνε θα την αποδεχτούν ή θα φύγουν ή θα πέσει καζούρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι ελεύθεροι άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι στη σωστή πλευρά δεν ρίχνουν καζούρα στους άλλους για το τι φοράνε, για το πώς εμφανίζονται, για αυτοδιάθεση μιλάμε, για ελευθερία στις επιλογές μιλάμε. Ας το δοκιμάσουν και εδώ είμαστε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 5. Εδώ να είστε, εδώ θα είμαι και εγώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με αντιλογίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κυβέρνηση στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από δημοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διοικητή της MIT. Υπάρχει Καλίν στο Μαξίμου για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο οικού Μουνδούρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα. Νέα ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, καθώς ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη στο σταθμό του Ασπροπύργου αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο και το Πειραιάς με 170 επιβάτες. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία για τη μεταφορά τους προς τον προορισμό τους, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή ανάμεσα στη Γαρύπα και τα Καστελιανά, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο, τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη δημοσιότητα, το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος για το θέμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Περισσότερα στο avgi.gr. Σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιχμητούς μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και σε ΕΚΙΑ ΔΕΔΗ καλούν σε συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, να το πάμε μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαν. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος, Εγνατία 76. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύρια. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτοφοροδικαστήριο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 1259 έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Σε 5083 έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των αγνοωμένων, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνού Τζαμαϊκανού Εκστρέμ από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος μισοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2030.
0: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες, έως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα ο Βασίλης Κουτούβαλης, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Παντελής Νταβανέλος απαντά στο 210-3217-777. Έχει και το σαρδόνιο χαμόγελό του, το σύνηθες χαμόγελό του. 6985-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Περιμένουμε στο Viber και απόψε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο πόλεμος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει και ουσιαστικά μπαίνουμε στην ουσία της πολιτικής, έτσι. Είναι η ώρα να μιλήσουμε για πολιτικές θέσεις, για προγραμματικές προτεραιότητες. Είναι η ώρα να συγκρίνουμε το στίγμα κάθε κόμματος, κάθε πολιτικού φορέα. Η πεμπτουσία της πολιτικής. Η σημερινή δισογραφία κινείται στις ράγες του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Από τα δεξιά μετρούν 13 δις ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι το 80% του δικού του προγράμματος έχει αντιγραφεί από τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι δεν ακούστηκε κάτι χθες περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης ή περί μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ή δεν ακούστηκε κάτι για δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια και μία τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ανάβει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση που εδράζεται σε προγράμματα και προτάγματα αλλά και αριθμούς. Η κουβέντα περί κοστολόγησης προγραμμάτων είναι στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια όλη η προσοχή θα επικεντρωθεί σε όσα θα πει και κυρίως όσα δεν θα πει ο κύριος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Ποιους θα εξυπηρετούν αυτά που θα πει, ποιοι θα ζημιωθούν από όσα δεν θα πει. Και από την κυβέρνηση καταφθάνουν διάφορες διαρροές. Ότι θα διανεμηθούν τα ωφέλη της περιλάλλητης οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε κάθε γωνιά της χώρας. Ότι έρχονται ευχάριστα νέα για τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ότι διαμορφώνεται ένα όραμα για την Ελλάδα του 2030 και άλλα διάφορα, άλλα τέτοια. Περισσότεροι δεν πείθονται από όλα αυτά, είναι βρεγμένοι ίσως από τις επικοινωνιακές καταιγίδες 7 ετών. Ποιος άλλος όμως δεν πείθεται από την όλη φάση με τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και όλη αυτή την σεναριολογία για το καλάθι της ΔΕΘ. Ένας πρώην πρωθυπουργός, όχι μόνο ο Σαμαράς, αλλά και ο άλλος πρώην. Ο Κώστας Καραμαλής. Πού θα βρίσκεται ο Κώστας Καραμαλής την ώρα της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το Σάββατο το απόγευμα? Ο πρώην πρωθυπουργός θα παίζει μπάλα αλλού. Θα βρίσκεται στην Ξάνθη για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα, ο στρατηγός και ο κανονιέρης, ο κοντός και ο ψηλός, το μεγαλείο της φιλίας. Ένα βιβλίο που είναι αφιερωμένο στους δύο θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Εκεί θα είναι ο κύριος Καραμαλής όταν θα μιλάει ο Μητσοτάκης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε προσπαθώντας και εμείς εδώ να παίξουμε μπάλα.

0: και με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε και κινητοποιήσεις. Νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλνουν μεταξύ άλλων οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται να μεταφέρουν τα αιτήματά τους στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ακόμη και με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου περιγράφουν με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την κατάσταση στα χωράφια, στον πρωτογενή τομέα, κάνοντας λόγο για αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές στα προϊόντα, εκκρεμείς πληρωμές και προβλήματα με τις δηλώσεις καλλιέργειας. Κοινώς, δεν φαίνεται να έχει βελτιωθεί τίποτα μετά τις μεγαλειώδεις περσινές κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, και των κτηνοτρόφων. Και ο κύριος Γιώργος Μακρής, αγρότης από την Καρδίτσα, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μακρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Να πούμε καλό φθινόπωρο, να το ρισκάρουμε.
1: Ας πούμε καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
0: Και καλό χειμώνα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η κυβέρνηση αυτή έδωσε όσα περισσότερα μπορούσε στον αγροτικό κόσμο και στον πρωτογενή τομέα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η δική σας εμπειρία και των συναδέλφων σας ποια είναι ακριβώς?
1: Προφανώς θα απευθύνεται σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη. Ναι. Να το πω έτσι βαριά, με βαριά κουβέντα. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα περιγράψατε στον πρόλογό σας.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, τι γίνεται ακριβώς ή τι δεν γίνεται?
1: Να πάρουμε το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, ο πιο εύπορος κάμπος της Ελλάδας, της Θεσσαλία μας, ερημώνει. Ερημώνει μέρα με τη μέρα. Γιατί ακριβώς αυτή η κυβέρνηση μας έφερε σε αυτό το στάδιο. Καταρχήν αυξήθηκαν, όπως είπατε εσείς, όλα τα εφόδια, τα πετρέλαια, τα λιπάσματα, τα πάντα. Τελείωσαν οι αερινές καλλιέργειες, οι ανοιξάτικες, σιτάρια, καλαμπόκια, και δεν μπορούμε να πάμε να καλλιεργήσουμε τα κτήματά μας. Βλέπουμε το πρατήριο και μας τρομάζει. 2-10 πετρέλαιο. Δεν μπορείς να κάνεις ένα γέμισμα στο ρεζερβουάρ. Θες 300 με 400 ευρώ την ημέρα, όπως μπορεί να το δημιουργηθεί.
0: Ασύλληπτα ποσά.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχουν τα ποσά αυτά. Ναι. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Μητσοτάκης ίσως ανακοινώσει επιδοτήσεις για λιπάσματα αλλά και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην Αντλία. Αρκούν αυτά?
1: Θα πάρουμε το πρώτο που είπατε για τα λιπάσματα.
0: Ναι.
1: Έγινε κάποια κίνηση στο προηγούμενο τρίμηνο και τα χρήματα που μπήκαν σε κάθε αγρότη ήταν από 100 έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω μόνο κάτι, ότι τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα ζωτούχα που λέμε εμείς, πριν 2,5 και 3 χρόνια είχαμε 3,5 με 4 εκατοστάρια τον τόνο. Και σήμερα πουλούνται πάνω από 1.000 ευρώ τον τόνο. Έκλειψε ένα 15%.
0: Ναι.
1: Και αν θα σας πω ένα παράδειγμα, αυτή την εποχή είναι τα βαμπάκια είναι στο φούλ της καλλιέργειας.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες χρονές βλέπατε ένα χρώμα στον κάμπο εντελώς κατάμαυρο. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν πάρα πολλά λιπάσματα. Σήμερα, εκτός ότι υπάρχουν σπαρμένα κτήματα με βαμπάκια, τα οποία είναι ακαλλιέργητα, δεν τα έχουν περιποιηθεί καθόλου, υπάρχουν και άλλα χρώματα, κίτρινα, τι μαύρο κίτρινα, τα οποία σημαίνει δεν έχουν ρίξει λίπασμα. Mm-hmm. Γιατί οι τιμές είναι στα ύψη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βγαίνει, δεν συμφέρει να καλλιεργήσεις το βαμπάκι.
0: Mm-hmm.
1: Και αν πάρουμε και το σιτάρι, 20 πέρυσι, 20 λεπτά πέρυσι, 20 και φέτος, όταν όλα έχουν αυξηθεί. Και προβλέπει και καινούργια αύξηση στο ψωμί. Ενδεικτικό παράδειγμα,
0: ναι,
1: από το σιτάρι.
0: Ναι.
1: Να πούμε για αυτό που είπατε για το ΟΣΔΕ.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη απάτη. Τέτοια εποχή, τα προηγούμενα χρόνια, το ΟΣΔΕ έχει κλείσει. Και δεν είναι τυχαίο. Ο ΟΣΔΕ, δεν ξέρω, σημαίνει, είναι ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ελέγχου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα, ας πούμε, μια αίτηση για τους ακροατές σας. Είναι μια αίτηση που κάνουμε όσοι είναι κάτοχοι γης, ζώνη και αλίες, για να πάρουμε τις ανάλογες επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τις κάνουμε στα κέντρα υποδοχής, στα λεγόμενα KID. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια είχαν τελειώσει ήδη μέσα στο Μάιο. Και τώρα είμαστε, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Και όπως πολύ καλά λένε αυτοί που διαχειρίζονται τα ΚΙΒ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, λένε ότι δεν πρόκειται να πληρωθούμε φέτος.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε νέες εκκρεμότητες στις πληρωμές που εμάς περιπτώσεις είναι γενικευμένες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα η δήλωση ενός συναδέλφου αγρότη, συγγνώμη δεν φεύγει το όνομά του, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι πληρωμές γινόταν στην ώρα τους. Και αυτό είναι η αλήθεια. Και τον απολύνουν πολλοί αγρότες τώρα αυτό το πράγμα. Mm. Συγγνώμη βέβαια, δεν θυμάμαι το όνομα του συναδέλφου αγρότη. Συνδικαλιστή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Ο κάμπος θα μείνει ακαλλιέργητος γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Για τα προϊόντα φτηνά. Mm-hmm.
0: Ο κάμπος λοιπόν κινδυνεύει να μείνει ακαλλιέργητος, όπως είπατε και στην αρχή, ερημώνει. Αυτό έχει ως συνέπεια και οι νέοι της περιοχής να φεύγουν. Έχετε κι εσείς ας πούμε τέτοια εκτεταμένα φαινόμενα όπως σε άλλους
1: δεν
0: νομούς.
1: Δεν υπάρχουν νέοι.
0: Δεν υπάρχουν νέοι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο που κλείνουν σχολεία στη μέση του κάμπου. Όταν κλείνει, παλιά λέγαμε, όταν κλείνει και ασχεί ακόμα και τώρα, όταν κλείνει ένα σχολείο, κλείνει ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ο νέος να καθίσει να ασχοληθεί τι. Να χρεοκοπήσει πιο πολύ ακόμα, να μην έχει να ζήσει. Δεν υπάρχουν νέοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σας αναφέρω ότι στο χωριό μου, το οποίο είναι η Καρδί, έχει γυμνάσιο. Ήταν πρώην 9 χωριά του τέος Δήμου Φίλου και να έρχονται 2-3 παιδιά στο γυμνάσιο. Από 9 χωριά, καταλαβαίνετε
0: ναι,
1: το πρόβλημα.
0: Την έλλειψη, βέβαια. Δύο παιδιά από 9 χωριά. Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε τραγικές καταστάσεις. Και ακόμα πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή. Θα έρθουν ακόμα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και η κινητοποίηση του χειμώνα, επειδή οι κύριοι αυτοί ίσως τις πήραν. Δεν τις πήραν και πολύ το μυαλό τους, θα ζήσουμε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις. Γιατί η πείνα και το χρέος δεν υποφέρεται. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε σε πρώτη φάση το μέγεθος της κινητοποίησης της Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα τις αποφάσεις που θα ληφθούν, έτσι ούτως ή άλλως, σε νέες συναθρήσεις, σε νέες συνελεύσεις, αλλά ούτως ή άλλως μας περιγράφεται μια κατάσταση που καθόλου δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι, όταν όντως οι κινητοποιήσεις ήταν πολύ εντυπωσιακές και μεγαλειώδεις και είχαν και την υποστήριξη του συνόλου της κοινωνίας, γιατί αν μη τι άλλο και οι καταναλωτές καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί ο αγροτικός τομέας και πόσο σημαντικό είναι για την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή ράφουμε καταναλωτή έχει τεράστια πύχηση. Mm-hmm. Πάρα πολύ τεράστια πύχηση.
0: Ναι.
1: Και στο σιτάρι, για το ψωμί, στο κρέας, πόσο αγοράζουν τα. Τι να αναφέρουμε και λίγο για τους κτηνοτρόφους. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι απελπιστική.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που δεν έχασαν τα ζώα τους από την ευρωγιά θα τα χάσουν γιατί δεν μπορούν να τις συντηρήσουν. Γιατί δεν μπορεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Ήταν μια κτηνοτροφία οικογενειακής μορφής. Δηλαδή 150 με 200 ζώα. Λίγες ήταν οι μεγάλες μονάδες των χιλιάδων εγώ προβάτων. Με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος τους 8 με 9 μήνες το χρόνο τα ζώα τρεφόταν από τη φύση. Και είναι αναγκασμένοι τώρα για τρίτη χρονιά τα ζώα να τα έχουν εσόκλειστα και να πληρώνουν για να δώσουν τροφή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν αντέχουν αυτοί τώρα πλέον.
0: Όντως.
1: Δεν αντέχουν οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και λυπάνε πολύ γιατί δεν έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά και θα χάσουν από οικονομική δυσπαγία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Κύριε Μακρύ, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά
0: και
1: εγώ σας ευχαριστώ. Και συγγνώμη βέβαια. Αν ήταν λίγο βαριά τα λόγια.
0: Όχι. Ίσα-ίσα τις αλήθειες είπατε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα στον κάμπο.
0: Και μια τέτοια πραγματικότητα δεν πρέπει ούτε να καλοποιήσεται, δεν μπορεί να καλοποιηθεί και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να κρύβεται. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Η φτώχεια δεν κρύβεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό κουράγιο, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Γιώργος Μακρύς, εδώ στο Κόκκινο, αγρότης στην Καρδίτσα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αρκετά μηνύματα έχουμε πάρει με αφορμή την παρέμβαση του κύριου Γιώργου Μακρύα, αγρότη από την Καρδίτσα. Όντως οι υποσχέσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκαν, το κόστος παραγωγής έχει αρματώδη αύξηση, όπως επίσης η ενέργεια και τα εφόδια και παρεμβάσεις για την επίλυση των ζητημάτων δεν γίνονται. Έτσι είναι γνωστά όλα αυτά. Περίπου 158.000 αγρότες είναι απλήρωτοι και είναι δεσμευμένα τα αφημί τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Και εδώ καλό είναι να εστιάζουμε και στο πιθανό πολιτικό κόστος στις εθνικές εκλογές το 2023. Να θυμίσουμε, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 48% από τους αγρότες. Αυτό το ποσοστό είχε δείξει το exit poll του Μαΐου του 2023, αλλά στις ευρωεκλογές του 2024 το ποσοστό της στη συγκεκριμένη εκλογική ομάδα έπεσε κατά 20 μονάδες, πήρε 28%. Και το 2024, το 2024 στις ευρωεκλογές δεν είχε ακόμη ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο οδήγησε και στη μετάβαση της αρμοδιότητας για τις επιδοτήσεις στην ΑΔΕ και σε καθυστερήσεις στις πληρωμές του φθινοπόρου του 2025. Με αποτέλεσμα να βγουν οι αγρότες στα μπλόκα μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο. Και βέβαια η αγροτική ψήφος, εκτός από εύκολα μεταβαλλόμενη, είναι και καθοριστική για την εκλογική εικόνα στην περιφέρεια και ιδίως σε Θεσσαλία, Κρήτη αλλά και σε Μακεδονία. Και στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει πολλές δημοσκοπικές απώλειες, κυρίως προς τα δεξιά. Α, μια και λέμε για απώλειες προς τα δεξιά. Διαβάζουμε την εξής είδηση και έχουμε μείνει εννοεί, έτσι, αποσβολωμένοι. Το θέμα της άρσης της απαγόρευσης οπλοκατοχής για τους κληρικούς έφερε στη Βουλή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος, από ό,τι διαβάζουμε, Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά να οπλοφορούν ξανά οι κληρικοί. Με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να απαντά ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση. Τώρα, γιατί αυτό ζητά από τους... γιατί ζητά να οπλοφορούν οι κληρικοί, ας πούμε. Ποιο είναι το κίνητρο μιας τέτοιας παρέμβασης, για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, ειδικότερα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 90 και παλαιότερα έγγραφα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης επικαλείται, διαβάζουμε εδώ, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε απαντητικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή και με το οποίο υπογραμμίζει ότι υφίσταται πλήρης απαγόρευση της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας από κληρικούς ανεξαρτήτως βαθμού, χωρίς να εξαιρείται η χρήση όπλων για θύρα. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να καλησπερίσουμε σε λίγο τον κύριο Ζαρωτιάδη.

0: το φανάρι.
1: Και μη χειρότερα, ντουφεκοπαπάδες, όπως μας γράφει η Νατάσα. Είχαν εμφανιστεί και αυτοί πριν από καμιά 80 χρόνια.

0: Τώρα αλλάζουμε θέμα ως εφαλτήριο για την πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, ώστε να ανακαταλάβει τη δεύτερη δημοσκοπική θέση αντιμετωπίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη τη σημερινή εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης με αφορμή την επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη σε 1,5-2 ώρες από τώρα αναμένεται να έχει έντονη συναισθηματική χρειά με αναφορές στα έργα και τις ημέρες του ιδρυτή του κόμματος, του Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς όμως από ό,τι μαθαίνουμε να περιοριστεί στις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, θα κάνει ειδική μνήμα και στις προγραμματικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε διότι είναι πολύ μακριά από τη χώρα, αλλά είναι κοντά ραδιοφωνικά, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλησπέρα σας, πολλούς χαιρετισμούς από τη Σανγκάη και τον Ίμπο.
0: Είστε πολύ πολύ μακριά.
1: Μακριά, μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά. Όπως άλλες περιόδους ο χρυσός, αλλά δεν το χρειαζόμαστε.
0: Όντως. Πόσο κοντά φέρνει το πνεύμα της διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου με την σύγχρονη υπόθεση της πολιτικής αλλαγής, κύριε Ζαρωτιάδη?
1: Νομίζω ότι τηρώντας βέβαια πάντα τις σύγχρονες ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις, έχοντας στο μυαλό μας τις σύγχρονες ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις, υπάρχει μια πολύ σημαντική ιστορική αναλογία. Νομίζω ότι όπως και τότε, με άλλους όρους βεβαίως, βιώνουμε σήμερα την αραγή, την δομική αλλαγή ενός πολιτικού συστήματος που προσδιορίσε τη χώρα στις τελευταίες δεκαετίες, ειδικότερα μάλιστα σε μια περίοδο κρίσεως του, αυτή που εμφανίστηκε με αφορμή και όχι ως λόγο και αιτία την χρηματοπιστωτική κρίση του ελληνικού δημοσίου και συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Άρα υπό αυτήν την έννοια ευρισκόμενοι πάλι μπροστά σε μια περίοδο αναδόμησης του πολιτικού σκηνικού της χώρας, και δείτε επίσης μια αναλογία σε μια περίοδο αναδόμησης όπου το βασικό ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία είναι η αναδόμηση του προοδευτικού, του αριστερού, του ριζοσπαστικού χώρου, του χώρου της ριζοσπαστικής μεταξέλιξης και αλλαγής. Σε μια τέτοια λοιπόν περίοδο, ειδικότερα για το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, να ξαναπιάσει το νήμα της ιστορικής του παράδοσης της 3ης του Σεπτέμβρη, αλλά βεβαίως όχι μόνο, το ζητούμενο για όλους τους εκφράζοντες και τις εκφράζοντες στον προοδευτικό χώρο να πιάσουν το νήμα μιας σύγχρονης, ριζοσπαστικής, ρεαλιστικής, κοινωνικά δίκης και περιβαλλοντικά ισόρροπης πολιτικής, είναι νομίζω το κλειδί για να μπορέσουμε να περάσουμε σε αυτό που η ελληνική κοινωνία και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ζητά, μια συνολική πολιτική αλλαγή. Ασχέτως αν το ζητά, ασχέτως αν αδυνατεί να βρει τρόπο να το εκφράσει.
0: Και φυσικά εδώ τώρα ανακύπτει το ερώτημα, γιατί αδυνατεί να βρει τρόπο να το εκφράσει. Γιατί
1: πολύ σωστά.
0: Υπάρχει μια αντίληψη ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες θέσεις, ριζοσπαστικές θέσεις, αλλά παρόλα αυτά αυτές δεν επιβραβεύονται δημοσκοπικά από την κοινωνία, από το κοινωνικό δείγμα, εν πάση περιπτώσει. Πού οφείλεται αυτό?
1: Κύριε Σαββόπουλε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και οφείλω, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να είμαι πιο αντικειμενικά κρίνοντας στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που έχουμε. Πράγματι, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, θα έλεγα, τελευταία πενταετία έχει κάνει μια σοβαρή και πατώντας σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα και προτάσεις στροφή προς την πιο ριζοσπαστική προοδευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο λείπει στο και εκφράζεται έντονα στο θυμικό του κάθε πολιτικής, κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, είναι θα περίμενε από εμάς, και αυτό το εμάς δεν αφορά μόνο το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, να ασκήσουμε μια εμφανή, τολμηρή και ειλικρινή κριτική, αυτοκριτική για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, κυρίως με ευθύνη, καλός ή κακός, κακός μάλλον, αλλά τέλος πάντων τις συγκυρίες προοδευτικών κομμάτων και αντιλήψεων κατά την περίοδο της μνημονιακής προσαρμογής. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον Έλληνα και την Ελληνίδα είναι όχι τόσο προγραμματικός λόγος, αυτός υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στο ΠΑΣΟΚ, για να είμαι και έτσι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Αλλά του λείπει ένα αφήγημα κεντρικής σημασίας και εμπνεύσεως για τη συνολική αλλαγή στη χώρα στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογικών, κοινωνικών, διεθνοπολιτικών εξελίξεων. Ένα αφήγημα τολμηρό που θα μιλήσει, για παράδειγμα, την ανάγκη μιας ανεξάρτησης διεθνούς πολιτικής της Ελλάδας και όχι παρακολούθημα άλλων. Ένα αφήγημα που θα μιλήσει για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την μείωση του χρόνου απασχόλησης, για την αύξηση των αμοιβών της εργασίας, για την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος στα νοικοκυριά. Θα μιλήσει για ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο πρέπει να υπηρετεί την οικονομία και όχι ανάποδα. Θα μιλήσει για τον έλεγχο, τουλάχιστον τον έλεγχο των ολιγοπολίων, για την επαναφορά της δημόσιας διαχείρισης των δημοσίων υποδομών, μεταφορών και λοιπόν, τα οποία δεν τα λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό πρέπει να ενταχθεί σε ένα συνολικό αφήγημα αλλαγής πολιτικής, που για να γίνει πιστευτό, επανέρχομαι σε αυτό που πιο μπροστά, θέλει μια γνήσια, ειλικρινή και τολμηρή αυτοκριτική, λέγοντας το εξής απλό. Ακόμη και αν αναγκαστήκαμε ο πρώτος πολιτικός, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ναι, να ακολουθήσουμε μνημονιακές πολιτικές, τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε ότι ήταν λάθος.
0: Mm-hmm. Ναι. Η γνήσια αυτοκριτική πρέπει να απλώνει τα πλοκάμια της και στο σήμερα. Τι θέλω να πω, η διγλωσία, αν συμμερίζεστε τον όρο, σε ζητήματα συνεργασιών έχει θολώσει το στίγμα του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολιτικές συνέπειες ή να δημιουργεί μια σύγχυση στον προοδευτικό κόσμο.
1: Νομίζω όμως όχι μόνο τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Η καθαρότητα μιας πολιτικής πρότασης διακυβέρνησης, και αν δεν μπορείς μόνος, καλός ή κακός,

0: ισχυμία. Αυτός είναι αυτή. Άρα ναι, απαιτείται ένας προγραμματικός διάλογος. Αντιλαμβάνομαι, ξέρετε, υπάρχει ο αντίλογος ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει τις καλύτερες εμπειρίες και δεν έχει εκπαιδευθεί στην προοπτική των κυβερνήσεων συνεργασίας. Αλλά αυτή είναι όμως η πραγματικότητα που έχουμε αντιμετωπίσουμε σήμερα. Άλλωστε, ούτε από τη συντηρητική κεντροδεξιά ή δεξιά πλευρά φαίνεται η δυνατότητα να υπάρχει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε σε αυτό το πλαίσιο και αφού είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε με ποιους και με ποιες και με καθαρούς όρους. Οπότε ναι, συμφωνώ ότι είναι ένα ζήτημα τόλμης του προγραμματικού διαλόγου. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι αυτή την πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συνολικού Κινήματος για την, αναφερθήκατε πιο μπροστά στην παρουσίαση μου για την Επιτροπή Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ότι έχει αυτές τις δύο αναγκαιότητες. Δηλαδή αφενός προσπαθούμε να φέρουμε κοντά μας συντρόφους, συντρόφισσες, συμπολίτες, συμπολίτισσες που ήταν με κάποιο τρόπο συνδεμένοι με το κίνημα. Αφετέρου όμως προφανώς εξού και η Δημοκρατική Συμπαράταξη προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο να αφουγκραστούμε όλοι και όλες τις δυνατότητες μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με συνεργατικό πρόσωπο.
1: Θεωρείτε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο στρατηγικός στόχος της αυτονομίας, κύριε Ζαρωτιάδη, ότι πρέπει να γίνουν συμπράξεις με άλλους πολιτικούς φορείς πάνω στη βάση των προγραμματικών συμπτώσεων?
0: Αν εννοείται, κύριε Σαββόπουλε, το να συνενωθούν, να το πω έτσι με πολύ απλά λόγια, όπως το καταλαβαίνω, πολιτικοί φορείς, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο και δεν είναι του παρόντος. Και αντιλαμβάνομαι και την επιθυμία του κάθε ενός πολιτικού φορέα στην παρούσα φάση να επιβιώσει πολιτικά και στο πλαίσιο της καθημερινότητας αλλά και της προοπτικής περαιτέρω εξέλιξης χώρας. Αυτό το καταλαβαίνω. Άρα δεν θα έλεγα ότι δεν θα έβαζα εγώ προσωπικά στόχο την συνένωση υφιστάμενων κομματικών χώρων. Άλλωστε κομματικών υποκειμένων. Άλλωστε νομίζω ότι ξαναλέω θέλει χρόνο αυτό περισσότερο ή θέλει κάποια αποτελέσματα τα οποία θα δείξουν ότι δεν γίνεται αλλιώς. Εκείνο όμως που βάζω είναι διατηρώντας την αυτονομία να πάμε σε προγραμματική συζήτηση. Και αν δεν θέλουν να το κάνουν αυτό για ευνόητους πάλι λόγους τα κεντρικά επιτελεία των κομμάτων που θέλουν να υποστηρίζουν και εκφράζουν την προοδευτική λογική στη χώρα, ας το κάνουν άλλες διεργασίες. Ας το κάνουν κοινά διαμορφούμενες επιτροπές από συνδικαλιστές, από ανθρώπους της γνώσης και της έρευνας, από... Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές για να γίνει η συζήτηση χωρίς ταυτόχρονα να δεσμεύεται κάποιο από τα υφιστάμενα κόμματα.
1: Από την μακρινή Σαγκάη προλάβατε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα χθες και με βάση την επιστημονική και την επιστημονική σας ιδιότητα, ποια είναι τα συμπεράσματά σας σε σχέση με όσα εξήγηλε ο κύριος Τσίπρα?
0: Δεν πρόλαβα να την παρακολουθήσω. Δεν είναι θέμα αν πρόλαβα, δεν μπόρεσα, αλλά... αλλά όμως από αυτά που διάβασα στις διαδικτυακές αναλύσεις και παρουσιάσεις μπορώ να πω το εξής. Μία τολμηρή παρέμβαση ανάλογης ριζοσπαστικότητας και σε πολλές περιπτώσεις ανάλογου περιεχομένου με αυτά που εδώ και πολλούς μήνες το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα παρουσιάζει και υποστηρίζει. Άρα για μένα το συμπέρασμα επανερχόμενο σε αυτό που κουβεντιάζουμε είναι ότι ο χώρος για τον προγραμματικό διάλογο υπάρχει και ταυτόχρονα υπάρχει και η ανάγκη γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαρωτιάδη, που τα είπαμε παρά το γεγονός ότι είστε τόσο μακριά. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Να είστε καλά, χαρά δική μου.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, εδώ στο κόκκινο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, δεν έχει μόνο ιστορίες διαφθοράς πίσω του το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις ισοπεδωτικές προσεγγίσεις. Η πορεία του ΠΑΣΟΚ ήταν, εν πάση περιπτώσει, ταραχώδης και πολυκύματη. Υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, η θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γεννηματάς, η μεταρρύθμιση στο οικογενειακό δίκαιο, ο πολιτικός γάμος, το ΑΣΕΠ. Υπάρχει και η πλευρά όντως της ρεμούλας, της βαριάς διαφθοράς στελεχών του, της προσχώρησης πάνω απ' όλα στο νεοφιλελευθερισμό, της καθιέρωσης και μιας αντίληψης, της αντίληψης της ίσονος προσπάθειας. Τώρα σε σχέση με το μήνυμα της ειρήνης για τις χαμηλές δημοσκοπήσεις, για τους χαμηλούς δημοσκοπικούς δείκτες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, πολιτικοί αναλυτές δίνουν έμφαση και στην πολιτική ή ιδεολογική σύγχυση που διέπει το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ζαρωτιάδη. Μια σύγχυση που αποτυπώνεται συχνά πυκνά στη διγλωσία των στελεχών του όταν η κουβέντα πηγαίνει στα δύσκολα, όταν η κουβέντα πηγαίνει στις μετεκλογικές συνεργασίες. Γιατί όπως τονίζουν, οι διαφορετικές προσεγγίσεις του στελεχειακού δυναμικού καθρεφτίζουν και τη διχοτόμηση ενδεχομένως της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, με ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να κοιτούν είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Και γι' αυτό ο Ανδρουλάκης αναζητά καταφύγιο στην αυτονομία, αλλά και αυτή ίσως έχει ημερομηνία λήξης, όταν έρθει η ώρα, αν έρθει, των μεγάλων απαντήσεων, των μεγάλων αποφάσεων. Λοιπόν, κλείνουμε. Πάμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, αύριο, έτσι. Αύριο Παρασκευή στις 6. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απαντήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κυβέρνηση στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από δημοσίευμα τη καθημερινή που αποκαλύπτει τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη με τον διοικητή τη τουρκική υπηρεσία πληροφοριών Ιμπραχήμ Καλίν στο Μαξίμου. Για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο η Κομουντούρου, σημειώνοντα ότι είναι καθήκον τη κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα τη αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτε σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδου επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρο των εθνικών συμφερόντων τη πατρίδα μα, καταλήγει ανακοίνωση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15 Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα. Σε μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι τους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, στην ακρίβεια για τις εργασιακές συνθήκες, προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 20ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Και σε και ΑΔΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάν. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάν. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της ΔΕΘ το Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Στη δημοσιότητα, το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Περισσότερα στο avgi.gr. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ, προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ότι διατίθεται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών. Την ίδια ώρα που επί ΣΥΡΙΖΑ τα ποσά αυτά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύριο αντίστοιχα. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα, περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων, κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή ανάμεσα στη Γαρίπα και τα Καστελιανά, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλώρα του Δήμου Γόρτινα. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Φτιώτιδας. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, έπληξε το Αγρίνιο, μετατρέποντας σε ποτάμια τους δρόμους της πόλης, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες στα ανοιχτά των Ισπανικών Καναριών νήσων, δήλωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Ενώ οργάνωση για τα δικαιώματα των μεταναστών δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. Τρεις επιζώντες σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο, ενώ ακόμα 41 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Αργίνεγκιν της Γκραν Κανάρια. Στις αθλητικές ειδήσεις, το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στο Telecom Center Athens, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπως γνωστοποίησε σήμερα η Πράσινη ΚΑΕ. Στη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Τριφυλιού, θα λάβουν ακόμη μέρος οι Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ και οι κάτοχοι του EuroCup Μπουρκ.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αύριο, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεραίας και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Ως 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
2: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Βατήρης Νταβανέλλος είναι σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν μέσω Viber, να ρωτήσετε κάτι, να εκφέρετε γνώμη για αυτό που ακούτε ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σας προκύψει ένα μήνυμα, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας είναι το 698-58-70-059. Και όπως είπαμε και χθες, που χθες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, και η σημερινή και η αυριανή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του, αυτή η σημαντική επέτειος αυτού του κορυφαίου Έλληνα μουσικού δημιουργού στον 20ο αιώνα, δεν είναι δυνατόν να μην περάσει με τις ανάλογες υπομνητικές, ας πούμε, εκπομπές. Και λέω λοιπόν σήμερα να παίξουμε έναν ολόκληρο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από 60 χρόνια. Ο δίσκος που αποτελούνταν από την μπαλάντα του Ματχάζεν στη μία όψη, ήδη ακούσαμε το άσμα ασμάτων. Στην πίσω όψη είχε τα 6 τραγούδια που βαφτίστηκαν αργότερα και κύκλος Φαραντούρη και τα 10 τραγούδια ερμηνεύει η 19χρονη τότε Μαρία Φαραντούρη. Ήταν αυτά με τα οποία στην ουσία συστήθηκε στο κοινό μας, τη σύστησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Και έκτοτε βέβαια η Μαρία Φαραντούρη ήρθε για να μείνει στο ελληνικό αλλά και στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Αυτός ο καταπληκτικός δίσκος με την μπαλάντα του Ματχάζεν που να αποτελεί και ένα μεγάλο φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριαδίας και ειδικότερα σε αυτούς που υπέφεραν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και ο Ιάκωβος Καβανέλης που έγραψε τους στίχους και έγραψε και το ομώνυμο βιβλίο το που είχε κυκλοφορήσει ήδη από το 1963. Ήταν δεσμότης του ναζισμού εκεί στο στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν στην Αυστρία από τον Οκτώβριο του 1943 έως και την απελευθέρωση του Μάιο του 1945. Αυτά τα καταπληκτικά που έζησε έγραψε στις σελίδες του βιβλίου. Το βιβλίο υπάρχει, αν δεν το έχετε διαβάσει αναζητήστε το. Και τα 4 τραγούδια μας δίνουν αυτό το μέτρο της φρίκης και το μέτρο της απόφασης να μην ξαναζήσουμε ποτέ ναζισμό. Τα τραγούδια που γράφτηκαν το χειμώνα του 65-66, πρώτο παρουσιάστηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη στην Μπουάτ Τζάκι, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μουρούζη. Εκεί ήταν παρόντες στην πρεμιέρα και ο πατέρας και η μητέρα μου. Έχουμε ζυμωθεί με αυτούς τους ήχους. Αργότερα κυκλοφόρησε και ο δίσκος Long Play με την ετικέτα της His Master's Voice, με αυτό το κόκκινο σκυλάκι. Ακόμα αυτόν τον δίσκο έχω στη βιβλιοθήκη μου, τον δίσκο του 1966. Και ας είναι μονοφωνικός και ας έχει πια πάθει ζημιές από τα σκράτς, αυτές οι αναμνήσεις που μου προκαλεί η εικόνα του δεν αλλάζονται με τίποτα. Και βέβαια οι νότες που τις ξέρω μία προς μία, τις θυμάμαι από παιδάκι, ο ήχος της ορχήστρας του Μίκη Θεοδωράκη που είναι μεν ο γνωστός με τα μπουζούκια του Καρνέζη και του Παπαδόπουλου, ειδικά στο Ματχάζεν με λιγότερα μπουζούκια, και με τον Κώστα Παπαδόπουλο να πιάνει και ηλεκτρική κιθάρα κάποιες φορές για να διευκολύνει τις ανάγκες του έργου, με μια πιο λυρική διάθεση, με προσθήκη τον Δημήτρη Φάμπα στην κιθάρα, τον Σπύρο Ρέγκιο στο φλάουτο, τον Σωτήρη Ταχιάτη στο βιολοντσέλο, πέραν των γνωστών και σεσημασμένων, τον Ευαγγέλη Παπαγγελίδη ας πούμε στο μπάσο ή τον Εύανδρο Παπαδόπουλο στα κρουστά, ή βέβαια τον μαέστρο, τον Γιάννη Διδύλη, που εδώ δεν παίζει πιάνο, αλλά αυτό το τσεμπαλοειδές που ακούστηκε και στο άσμα ασμάτων. Θα ακούσουμε λοιπόν και τα 4 τραγούδια του κύκλου του Ματχάζεν, της μπαλάντας του Ματχάζεν, και στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τα 6 τραγούδια της πίσω πλευράς, τον κύκλο Φαραντούρη.

Από ό,τι θυμάμαι, από αυτό που έλεγε η Μακαρίτισσα, η μητέρα μου, που ήταν παρούσα, σας είπα, μαζί με τον πατέρα μου στην επίσημη πρώτη του Ματχάζεν, στην Μπουάτ Τζάκη, στην οδό Μουρούζη, στο κέντρο της Αθήνας, ήταν μια κατάμεστη αίθουσα, η οποία στο τέλος της παρουσίασης αυτών των τεσσάρων τραγουδιών έμεινε για λίγο σιωπηλή, βουρκωμένη, και μετά άρχισε να ξέφερνε χειροκρότημα. Είναι μια εικόνα που την έχω μόνο εξαντανακλάσεως, δεν ήμουν παρόν, ήμουν 5 χρονών, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δυνατός αυτός ο κύκλος και πάρα πολύ ισχυρές οι εικόνες που μεταφέρει ο Ιάκωβος Καμπανέλης.

η μπαλάντα του Μαουθχάουζεν κλείνει με αυτό το συγκλονιστικό ερωτικό. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια, όταν τελειώσει ο πόλεμος, με ξεχάσεις. Ο έρωτας, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Διαβάστε αυτές τις σελίδες του Καμπανέλη και θα με θυμηθείτε.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, να τα ξαναπιάσουμε από την αρχή. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Πατρίς Νταβαδένελος στη τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα παίζουμε και πάλι Μίκη Θοδωράκη, 5 χρόνια και μια μέρα από το θάνατό του. Είπαμε αυτές τις επαιτίους, όχι ότι τις χρειαζόμαστε για να παίξουμε τα τραγούδια του Μίκη, αλλά είναι αυτονόητο ότι έχουμε μια ευαισθησία παραπάνω, ειδικά σε αυτές τις μέρες της έλλειψης. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε ολόκληρο τον δίσκο Mauthausen, που στην πρώτη όψη έχει την μπαλάντα του Mauthausen, την ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και στο δεύτερο μέρος τα 6 τραγούδια, τον κύκλο Φαραντούρη. 6 τραγούδια που γράφτηκαν με διαφορετικές αιτίες και αφορμές του καθένα. Να, ας πούμε, αυτό το κουράστηκα να σε κρατώ. Με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, γράφτηκε για τη γαλλική παραγωγή «Μια σφαίρα στην καρδιά» της ίδιας χρονιάς, 65-66. Εκεί το έχει τραγουδήσει η απαστράπτουσα Τζένι Καρέζη. Υπάρχει ηχογράφηση και με τη φωνή της, αλλά νομίζω ότι η κλασική εκτέλεση που απαθανατίστηκε και σε δίσκο είναι αυτή με τη Μαρία Φαραντούρη πίσω από το Mauthausen. Με τη Μαρία Φαραντούρη βεβαίως που είναι και τα 6 τραγούδια. Το επόμενο, ο ίσκιος έπεσε βαρύς, ίσως το μοναδικό μινόρε σε αυτά τα 6 τραγούδια. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Μπλόκο. Τον Μπλόκο της Κοκκινιάς, την ταινία του Άδωνη Κύρου, που επίσης παρουσιάστηκε εκεί το 1965. Τότε βέβαια στην ταινία παρουσιάστηκε σε μια σκηνή όπου οι ηθοποιοί το έπαιζαν αυτοσχέδια με κιθάρες σε ένα γλέντι γάμο που κατέληξε σε τραγωδία. Εδώ είναι η στουντιακή εκτέλεση βεβαίως, με την αιγίδα του συνθέτη κατά κάποιο τρόπο και με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη από πίσω. Να το ακούσουμε τώρα.

Το τρίτο από τα έξι τραγούδια τον κύκλο Φαραντούρη πίσω από το Μαουτχάουζεν είναι αυτό το «Πήρε τους δρόμους του ουρανού» με λόγια του Τάσου Λιβαδίτη, ένα τραγούδι αλέγκρο που ξεκινάει με την εκρηκτική εισαγωγή που παίζονται στα μπουζούκια από τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον Λάκη Καρνέζη.

το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο από τα έξι τραγούδια της πίσω όψης από το Μοτχάζον του κύκλου Φαραντούρη είναι και τα τρία σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος, παρά το στενό δεσμό και την μεγάλη συνεργασία που είχε βεβαίως με τον Μάνο Χαζηδάκη, από την αρχή που εμφανίστηκε στο στερέωμα ο Μίκης Θεοδωράκης, έδωσε συνεργασία μαζί του, του έδωσε χαρισματικά τραγούδια, αρχής γνωμένης ας πούμε από την Μυρτιά ή από το Ροδόσταμο. Και βέβαια σε αυτόν τον κύκλο νομίζω ότι ο λυρισμός των στίχων του Γκάτσου έρχεται να δέσει με την ανάλογη διάθεση του Μίκη Θεοδωράκη, που θέλει να συμπληρώσει αυτόν τον κύκλο με τρία ανάλογης δυναμικής τραγούδια. Στου κόσμου την ανηφοριά, το εκρεμές και το συγκλονιστικό το όνειρο καπνός.

Υπέροχο λοιπόν αυτό το εκρεμές με λόγια του Νίκου Γκάτσου, λυρικό και παιχνιώδες, και δίνει τη θέση του στο όνειρο καπνός, αυτό το μεγάλο τραγούδι που κλείνει τον κύκλο Φαραντούρη, τον δίσκο με την ετικέτα Mauthausen, με το σειρματόπλεγμα στο εξώφυλλο και όλες αυτές τις εικόνες, μουσικές και μη, που μας έχουν στοιχειώσει.

Και μιας και έχουμε 3 λεπτά ακόμα χρόνο, μπορούμε να παίξουμε αυτό το εκρεμές που ακούσαμε λίγο πιο πριν, σε μια πολύ μεταγενέστερη ηχογράφηση το 1997 και μια εμφανώς διαφορετική ενορχήστρωση από τον γερμανό πιανίστα και μαέστρο του Χένινγκ Σμιτ. Ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης αναλαμβάνει το ερμηνευτικό βάρος και μας δίνει άλλες διαστάσεις σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Θα μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο, έπεται το βραδινό μαγαζίνο με την Ντίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Στην τελική ευθεία οι προετοιμαστείς για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκθέτες και επισκέπτες και βέβαια το Σάββατο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Ανεβαίνουν πάνω, είναι πάνω τα κυβερνητικά στελέχη. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Βαζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 ή στέλνοντας μήνυμα στο 698-58-759 Viber, μέσω Viber. Και πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής που αποκαλύπτει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διοικητή της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, τον Ιμπραχήμ Καλίν, στο Μαξίμου. Για μυστική διπλωματία του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ο Κουμουνδούρου, σημειώνοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μια κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στην ελληνική πλευρά ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η Άγκυρα. Στη δημοσιότητα το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, περισσότερα στο avgi.gr. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, η κεντρική του ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Σε μαζικές κινητοποιήσεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια και τις εργασιακές συνθήκες προχωρούν το ερχόμενο Σάββατο τα συνδικάτα με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στον Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται η παρουσία τρακτέρ. Φτάνει πια, δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την αβεβαιότητα και τη συστηματική υποβάθμιση της ζωής μας, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της δεύτερο Σάββατο. Καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος στην Εγνατία 76. Σε δήλωση καταγγελία για τη ΔΕΗ προχώρησε ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης με τον ίδιο να επισημαίνει απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση ότι διατίθενται ετησίως 174 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση και χορηγίες και 80 εκατομμύρια για μισθούς και μπόνους συμβούλων και στελεχών, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 εκατομμύριο αντίστοιχα. Νέα επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα στον απόϊχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων κατηγορεί το Μαξίμου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν τελικά αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό μωρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, αλλά και αφού τα συμπλήρωσε. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη ημέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ψηλός Στάλος, το Σουφλί Εύρου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή ανάμεσα στη Γαρίπα και τα Καστελιανά, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο, τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροδασική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης το μεσημέρι στον ασπρόπυργο τρένο του προαστιακού που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Η αμαξοστοιχεία έχει συνολικά 170 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, θα μεταφέρονταν στον προορισμό τους με λεωφορεία της εταιρείας. Και στη διεθνή επικαιρότητα, σε 1.259 έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Σε 5.083 έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των αγνοωμένων, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους. Ο απαχθής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος στην ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος στα ανοιχτά των Ισπανικών Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, ενώ οργάνωση που μάχεται για τα δικαιώματα των μεταναστών δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. 3 επιζώντες ήταν σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν αεροπορικό στο νοσοκομείο, ενώ ακόμη 41 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Αργκινεγκίν της Γκραν Κανάρια. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Παρασκευή, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά, βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου, μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση από το βράδυ έως 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην φιέστα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φαλιρικό Δέλτα. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης. Πήγα να σε πω για τον Τάσο Γιαννόπουλο, κατάλαβες, Αντώνη Ριγόπουλο, Αντώνης Ριγόπουλος.
1: Τιμή μου.
0: Λοιπόν, ναι, τι έγινε εκεί στο Φαλιρικό Δέλτα, οικειοποιείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έργο που είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια καταγγελία δηλαδή, ότι υπάρχει μια επιχείρηση οικειοποίησης ενός έργου που είχε κάνει η Ρένα Δούρου στην περιφέρεια Αττικής, και ότι ενώπιον των εκλογών η κυβέρνηση ουσιαστικά αναζητά έργα για να ενισχύσει τον απολογισμό της. Αυτό που λέει στην ουσία η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ανάπλαση, η οποία έχει ξεκινήσει το 2016, όταν υπήρξε μια έκταση 500 στρεμμάτων, η οποία έχει περάσει στην περιφέρεια Αττικής. Σημειώνει βέβαια ότι η διαδικασία ξεκίνησε, η πρώτη φάση των έργων το 2017. Με παρεμβάσει στο παραλιακό μέτωπο, αντιπλημμυρική προστασία, και το 2019 η διοίκηση Δούρου τότε είχε παραδώσει έτοιμη μελέτη για τη δημοπράτηση για τη δεύτερη φάση. Αυτό ακολούθησε μετά 7 χρόνια καθυστερήσεων, και πλέον από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση πανηγυρίζει για κάτι το οποίο.
0: Κόβει
1: κορδέλες ενώπιον του 2029 μάλιστα, όχι ότι έχει τελειώσει κάτι, αλλά ενώπιον των εκλογών προσπαθεί να πάρει έτσι λίγο από την έγκλη των όσων είχαν γίνει την περίοδο της Ρένας Δούρου στην περιφέρεια Αττικής.
0: Δεν είναι το επικοινωνιακό, Αντώνη, παίζει ρόλο, τι να κάνουμε, σε αυτές τις εποχές ζούμε. Για πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μια νέα πρόταση για το ρόλο του κράτους σε μια χώρα διεφθαρμένη. Τι είπε, Αντώνη, για πες μας λίγο δύο λόγια.
1: Ήταν μια πολύ
0: εκτεταμένη ομιλία. Έχει απαντηθεί σήμερα από όλα τα άλλα κόμματα. Έχει απαντηθεί.
1: Από όλα τα κόμματα, και από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας, η εκδήλωση ήταν, όπως είχαμε πει χθες, μια εκδήλωση που ουσιαστικά εγγενίασε τη ΔΕΘ, αν και δεν εντάσσεται θεσμικά στη ΔΕΘ. Ουσιαστικά εγγενίασε την μεγάλη συνάντηση που θα έχουν οι πολιτικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίασε λοιπόν το οικονομικό σχέδιο της Ελλάς, παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, ένα πακέτο μέτρων που κοστολογεί γύρω στα 7,4 δισεκατομμύρια, με κεντρικό σύνθημα «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πέρα από την κριτική που καταλαβαίνουμε όλοι πως γινόταν στην κυβέρνηση, υπάρχει ένα το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε, έδεσε πολύ μεγάλο βάρος στην ενίσχυση των εισοδημάτων, των μισθών, μίλησε για τετραψήφιο βασικό μισθό εντός 2027 και βεβαίως μια σημαντική άνοδο στα 1.800 ευρώ μέχρι το 2030. Κεντρικό κεφάλαιο επίσης ήταν η φορολογική δικαιοσύνη, πρώτη ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις, διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου, μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και βεβαίως για ένα φόρο 1% στο πλουσιότερο 1%, ουσιαστικά για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών. Από εκεί και πέρα, για να πούμε και κάποια ακόμα στοιχεία που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η δεύτερη ευκαιρία που αφορά την πρώτη κατοικία, τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, δηλαδή μια επαναφορά ενός πλαισίου που θα μοιάζει με τον νόμο Κατσέλη. Δεν είναι ότι θα ανακριθώ ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ότι θα μπορέσει να περιορίσει την ασυνδοσία των funds που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Μίλησε για την παροικία ανασυγκρότηση, μίλησε για την παιδεία, την κατάργηση των πανελληνίων που έτσι χτύπησε και πιο δυνατά και ακούστηκε και συζητήθηκε πολύ περισσότερο σήμερα. Άνοδο των μισθών, αύξηση των μισθών σημαντική στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Μέτρα για το δημογραφικό, μέτρα και για τον τουρισμό, ώστε να μπορέσουν οι μεγάλοι αριθμοί τουριστών να αποτυπώνονται και σε χρήματα και να μην αποτυπώνονται μόνο σε αριθμούς που δεν αποδίδουν τίποτα στην οικονομία της χώρας.
0: Τώρα, οι αντιδράσεις από την πλευρά την κυβερνητική ήταν βασικά ότι τι μέτρα είναι αυτά, δεν τα έχει κοστολογημένα, και έχει πει η Ελλάς ότι τη Δευτέρα θα στείλει το πρόγραμμα, τέλος πάντων.
1: Θα το στείλει το πρόγραμμα για να ερευνηθεί, για να ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, για να μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν είναι κοστολογημένο.
0: Ναι. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, ήταν διαφορετικού τύπου η κριτική, όχι για την κοστολόγηση, άλλου τύπου.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε πρώτα απ' όλα να πούμε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξέδωσε την ανακοίνωση περίπου 5 λεπτά μετά που τελείωσε η ομιλία Τσίπρα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ γρήγορη
0: η αντίδραση.
1: Το λογικό αυτό είναι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να γράψει μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση μετά το τέλος της ομιλίας σε 5 λεπτά και να στείλει στους δημοσιογράφους. Από εκεί να κρατήσουμε μόνο, ήταν αρκετά έντονος και ο λόγος που χρησιμοποιήσε το ΠΑΣΟΚ και η Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε για copy-paste, ότι παίρνει copy-paste το 80% των ομιλιών του Νίκο Ανδρουλάκη και το χρησιμοποιεί και το εντάσσει στο πρόγραμμα του, της Ελλάδας, ότι ουσιαστικά αναδιατύπωσε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με άλλα λόγια και τα προέβαλε ως δικές του ιδέες και ότι γι' αυτό το λόγο, λένε χαρακτηριστικά, πήγε πρώτος στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να προλάβει να κατοχυρώσει τις ιδέες ως δικές του, αφού ήξερε ότι στη συνέχεια θα τις επαναλάμβανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι, αυτή είναι η βασική κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι το τρίτο κόμμα, έρχεται τρίτο το ΠΑΣΟΚ στην κριτική αυτή. Μέχρι τώρα έχει πει ο κ. Κασελάκης και η κυρία Καρυφιανού ότι έχει αντιγραφεί. Πάντως είναι θετικό ότι έχει επιστρέψει η πολιτική συζήτηση.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι έχει προηγουμένω συζήτηση και γύρω από τη ΔΕΘ, ειδικά η οποία το έχουμε ξαναπεί νομίζω μαζί, Ντίνα, ότι κάποιες χρονιές γινόταν για να γίνει. Τέλος πάντων δεν υπήρχε πολύ ενδιαφέρον ούτε από τους πολίτες. Υπήρχε ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον γενικότερο, αλλά δεν ήταν τα τελευταία χρόνια το ίδιο με αυτό που θυμόμαστε από παλαιότερες δεκαετίες για τη ΔΕΘ, ειδικά μετά τα μνημόνια και όλα όσα συνέβησαν. Έχει μειωθεί η αξία της. Νομίζω πως φέτος, εν ώψη και των εκλογών, η ΔΕΘ έχει ένα πολύ πιο ισχυρό πολιτικό στήριγμα.
0: Για να δούμε και τι απάντηση. Και ουσιαστικά ο Νίκος ο Παπάς έχει. Όχι,
1: μέσω του Νίκου Παπά.
0: Κυρίως
1: μέσω του Νίκου Παπά και λόγω και της θέσης του ως γραμματέα του κόμματος. Υπάρχει η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Απουσιάζουν, όπως λέει ο δημόσιος έλεγχος, σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα. Αυτό που εντοπίζει είναι ότι μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα μπορεί να δημορφωθεί χώρος, αλλά χρειάζεται τόλμη, όπως είπε ο κύριος Παπάς, και τονίζει ότι αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, τότε περιορίζεις τις επιλογές σου. Ουσιαστικά εξήγησε ότι υπάρχει μια, όπως είπαμε και πριν, σαφής και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση και ότι το πακέτο των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία αντιστοιχεί, όπως είπε, περίπου σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, πράγμα που κινείται κοντά στα όρια του δημοσιονομικού χώρου που περιγράφει και η κυβέρνηση. Δεν βλέπω, όπως είπε, απόκληση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης του δημοσιονομικού χώρου. Έγινε κριτική για το ότι δεν υπήρξε πρόταση για την 13η σύνταξη, δεν υπήρξε πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως και για το μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μείωση στο 6% για τον ΦΠΑ στα βασικά είδη. Και επίσης επανέφερε το ζήτημα των υπερκερδών, τη φορολόγηση των υπερκερδών και την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και σε μια τράπεζα που, όπως είπε, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ζητήματα τα οποία στήριζε και ο Αλέξης Τσίπρας όσο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον φαίνεται ότι έχει μετατοπιστεί, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνει ο κ. Παπάς.
0: Μάλιστα. Κάτι παρόμοιο νομίζω ότι έγραψε άρθρο το Παύλο Πολάκη, όμως εμείς θέλουμε να μας πει τώρα για την καταγγελία του Παύλου Πολάκη για τη ΔΕΗ.
1: Ναι, είναι ένα βίντεο που έκανε ο Παύλος Πολάκης σήμερα. Έκανε μια σημαντική καταγγελία. Όχι, στην ουσία δεν είναι μια αποκάλυψη, γιατί στην ουσία είναι δημοσιευμένα αυτά σαν στοιχεία. Όμως ο Παύλος Πολάκης αυτό που έκανε ήταν να δώσει δημοσιότητα σε κάτι το οποίο ουσιαστικά περνάει κάτω από τα ραντάρ. Και αυτό που τονίζει στην ανακοίνωσή του και στο βίντεο, απευθυνόμενο στον Γιώργο Στάση, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ και τον κυρία Μητσοτάκη,
0: αναρωτιέται γιατί δίνεται
1: ετεσίως από τη ΔΕΗ 174 εκατομμύρια. 174 εκατομμύρια, το ξαναλέω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, σε διαφήμιση και χορηγίες 80 εκατομμυρίων έξτρα, αυτά τα 80 εκατομμύρια σε μισθούς και μπόνους σε συμβούλους και στελέχη της ΔΕΗ. Θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6 εκατομμύρια και 1,5 αντίστοιχα, 6 εκατομμύρια δηλαδή για διαφήμιση και 1,5 εκατομμύριο σε συμβούλους
0: δηλαδή,
1: για μπόνους.
0: Δηλαδή που 250, που 7,5.
1: Οπότε, ακριβώς αυτό είναι η καταγγελία του Παύλου Πολάκη. Θυμίζει λοιπόν ότι ουσιαστικά όταν πληρώνουμε στην ουσία το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι ψηλά τα ποσά και όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα γίνει να πέσουν τα ποσά.
0: Στην ουσία πολύ μεγάλο
1: αριθμός είναι για να πηγαίνει σε μπόνους και να πηγαίνει σε διαφημίσεις, σε μέσα ενημέρωσης βέβαια, και γι' αυτό αναρωτιέται και ο Παύλος Πολάκης αν έτσι εξασφαλίζεται στην ουσία, για να το λέει συγκεκριμένα, γίνεται τάισμα, να το πούμε στα εισαγωγικά, τάισμα στα πρόθυμα ΜΜΕ για να σας λιβανίζουν και ο ατομικός πληθυσμός σας στελέχη που ανατινάζουν τους λιγνίτες.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Αντώνη Ριγοπούλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μας ενημέρωσε ο Αντώνης Ριγοπούλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Και τώρα θα δούμε τι γίνεται στην πλευρά της κυβέρνησης. Από ό,τι σας είπαμε και στο δελτίο, έχουμε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, βρέθηκε σήμερα στον Εύρο και στην Ξάνθη, επισκεπτόταν την περιοχή ευθύνης της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης της Θράκης και θεωρείται ότι αυτά που εξήγηλε εκεί μπορεί και να είναι απάντηση στην Άγκυρα, αλλά θα μας τα πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σαββόπουλος, που είναι ήδη στο στούντιο. Καλώς τον Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ντίνα. 24 νέες κατοικίες, 12 στο Δεδημότυχο, 12 στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, ανακοίνωσε, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Δένδιας, και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, όπως είπες, στη στρατιωτική οικογένεια, δηλαδή τον επόμενο μήνα. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για την πρώτη φάση του προγράμματος και της εκτέλεσής του στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέρημνα για την στρατιωτική οικογένεια. Είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, όπως σκοπός της κυβέρνησης είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η πολιτεία, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει. Πρόκειται για κινήσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες, δηλώσεις που γίνεται στον απόϊχο του τερματισμού, σύμφωνα με τους αναλυτές, των ήρεμων νερών σε σχέση με την Τουρκία. Επομένως, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια αποφασιστική φάση ούτως ή άλλως στις σχέσεις με την γειτονική χώρα και μένει να δούμε, λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ευελπιστούν αυτή η ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων να προκαλέσει μια συσπήρωση, αυτό που λέμε, κάτω από τη σημαία, κάτω από τη σημαία της κυβέρνησης, ώστε να αυξήσει τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχει ο φόβος της ενίσχυσης των διαρροών, κυρίως προς το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αναμένεται, ήδη το κάνει, αλλά αναμένεται να επιτείνει, να εντείνει τις επενδύσεις του στα εθνικά θέματα, και ουδής, λοιπόν, ξέρει πώς θα επιδράσει αυτή η σαμαρική ρητορική στα υπερδεξιά τμήματα των ψηφοφόρων.
0: Ναι, το να πουλάς πατρίδα προφανώς μπορεί να το πάρει και ο Σαμαράς.
2: Ακριβώς.
0: Εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν θα σου πω για τον Βελόπουλο, γιατί και χθες λέγαμε ότι ο Βορύδης μισάνοιξε ένα...
0: Είναι η περιοχή του εκεί. Δεν θα, εντάξει, πάει... Μακεδονία,
2: δεν θα πάει στη ΔΕΘ όμως ο Βελόπουλος. Έκανε δηλώσεις και λέει, σωστό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να πηγαίνει μόνο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί δεν ανεβαίνει και ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πλαγιοκοπήσει τον, ναι, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Αυτό είναι ύποπτο όμως.
2: Είναι, δίνει τροφή για σχόλια.
0: Θέλω να σου πω.
2: Ναι, δίνει τροφή για σχόλια, ναι, και συμπεράσματα, ναι, αυτή, βέβαια, η στάση του Βελόπουλου. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επενδύουν στην εμφάνισή τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, για να διεκδικήσουν την αύξηση της επιρροής τους.
0: Ναι, είναι
2: γιατί
0: ένα θέμα.
2: Ο Βελόπουλος δεν πάει εκεί.
0: Εγώ ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Όταν ακούω για τα 24, να πάρουν βεβαίως τα σπίτια στερεωτική. Να πάρουν. Εκεί δίπλα, μήπως να κάνουν και καμιά εικοσαριά ακόμα για τους αναπληρωτές δασκάλους καθηγητές.
2: Αυτό, δηλαδή... αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Ούτως ή άλλως, για να μην βλέπουμε ξανά φαινόμενα με αναπληρωτές δασκάλους να μένουν στις σκηνές, να μένουν στα αυτοκίνητά τους.
0: Ή να μην πάνε και καθόλου, γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν.
2: Ναι.
0: Το ενίκιο στα 850 ευρώ που παίρνουν.
2: Σίγουρα. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, είχε ανακοινώσει τη διάθεση της κυβέρνησης και κάποιες πρωτοβουλίες για να διευκολυνθούν σε σχέση με το στεγαστικό ζήτημα όσοι εργάζονται, οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές. Ναι, μένει να δούμε ωστόσο το αποτύπωμα,
0: ναι,
2: αυτών των,
0: έτσι,
2: πρωτοβουλειών και κατά πόσο θα έχουν έμπρακτο αποτέλεσμα. Ωστόσο, χρειάζεται, ναι, μια πιο ενισχυμένη κοινωνική διάσταση και σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
0: Βέβαια. Τα της ΔΕΘ, ας τα πούμε αύριο.
2: Έχουμε να πούμε. Κυρίως θα πούμε αυτά που δεν θα υποθούν.
0: Που δεν θα υποθούν.
2: Έτσι.
0: Και δεν ξέρω αν συμπληρώσει μετά την ομιλία Τσίπρα. Μήπως συμπληρώσει κάτι στο πακέτο αυτό. Αυτό δεν ξέρω. Ο Μητσοτάκης.
2: Πάντα παίζει. Παραδοσιακά, ναι, και μεγαλώσαμε με αυτό το μύθο. Παραδοσιακά υπάρχει ένα μέτρο έκπληξη στο τέλος που ανακοινώνει,
0: ναι,
2: ο εκάστοτε,
0: ναι,
2: πρωθυπουργός.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Ναι. Μένει να δούμε ωστόσο αν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, εδώ να πούμε πως σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε το λογαριασμό περαιτέρω κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ και τέτοια.
0: Ναι, έβγαλαν τα
2: κομπιουτεράκια, τα έβγαλαν πριν ολοκληρωθεί η ομιλία,
0: ναι,
2: του Αλέξη,
0: ναι,
2: Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ενδεικτικό σε σχέση με το πότε πήραμε την απαντητική ανακοίνωση της κυβέρνησης.
0: Σωστό.
2: Έτσι είχε γίνει.
0: Είναι σαν το Πασόκ που έβγαλε την ανακοίνωση 5 λεπτά μετά την ομιλία.
2: Ναι, επομένως θα περιμένουμε.
0: Εντάξει.
2: Και σε σχέση με αυτό.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
2: Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Είναι μέρες δε, δεν έχουμε ρεπό.
2: Βέβαια, αυτό. Ρίμονο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια. Και πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε θέμα με τα ενίκια. Τι έχουμε θέμα, το ξέρετε, το ζούμε. Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των ενοικίων για τα νοικοκυριά. Έχουμε αύξηση στις τιμές των ενοικίων σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, να μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αντίνα. Πράγματι, έχουμε μια αύξηση 3,8% στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ναι.
3: Σύμφωνα με στοιχεία της κτηματομεσητικής εταιρείας Remax Ελλάς, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Αττική. Τα ενίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,3%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος φτάνει το 3%. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό στη βάση των στοιχείων της εταιρείας, η μέση τιμή ενοικίασης για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά στην Αττική είναι 736 ευρώ. Με την τιμή βεβαίως να αυξομοιώνεται ανάλογα με την
0: περιοχή. Είναι αυτό που λες, η μέση τιμή, είναι αυτό που λες πραγματικά.
3: Μέση τιμή, βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε δει ακρότητες.
3: Όλοι μας φαντάζομαι έχουμε ακούσει για απλησίαστα ποσά από γνωστούς και πραγματικά είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση επιμένει σε πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης για αγορά κατοικίας που πιέζει και τις τιμές των ενοικίων.
0: Βέβαια.
3: Καθώς η προσφορά στην Ελλάδα είναι περιορισμένη.
0: Δεν υπάρχουν σπίτια, γι' αυτό έχει γίνει αυτό. Αφού είναι ακατάσχετο Airbnb κλπ. Δεν είναι.
3: Ακριβώς. Αντί να φτιάχνει περισσότερα σπίτια για νέες οικογένειες και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η κυβέρνηση ντυλάρει το εκφιστάμενο απόθεμα κατοικιών. Κάτι που βεβαίως εξυπηρετεί και τις τράπεζες που μοχλεύουν κεφάλαια, έχουν εγγυήσεις στη δανειοδότησή τους των επιτοκίων. Μια κατάσταση όλους τους βολεύει. Μερικές χιλιάδες οικογένειες που βρίσκουν κάποια χρήματα για να πάρουν τα δάνεια. Έχουμε
0: για να πάρουν σπίτι, να.
3: Τα προγράμματα.
0: Γιατί το σπίτι μου δεν πήγε πολύ από ό,τι ξέρω.
3: Δεν πήγε πολύ, ναι. Ωστόσο μερικές χιλιάδες δάνεια δόθηκαν και υπογράφηκαν οι συμβάσεις. Ειδικά το σπίτι μου 2 που έληξε 31 Αυγούστου προχθές, καταγράφει 14.114 δανειακές συμβάσεις, 1,5 δις ευρώ.
0: Εντάξει.
3: Με 943 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη. Αν πηγαίναμε...
0: Τα 2/3 δηλαδή, περίπου.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι.
3: Αν δινόντουσαν αυτά τα λεφτά σε προγράμματα όπως από αυτά που εκπονεί η Ισπανία ή η Ιταλία...
0: Της κοινωνικής κατοικίας λες, ναι.
3: Ακριβώς, μερικές χιλιάδες, πάνω από 6.000 κατοικίες κοινωνικές που θα μπορούσαν
0: να διατεθούν... Με χαμηλά ενίκεια.
3: Χαμηλά ενίκια, ναι, σε οικογένειες που έχουν, ναι, ανάγκη και να είναι τελείως διαφορετικό η διαμόρφωση και των τιμών. Γιατί πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, ότι έχουμε διαρκή άνοδο των ενοικίων. 4,5% ήταν πέρσι, τώρα 4,3%. Έχουμε και άνοδο σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, των τιμών των κατοικιών. 9,1% το 2024, 7,8% το 2025. Και εδώ μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι.
3: Άρα δηλαδή αυτό που λέμε θεωρητικά βγαίνει με τα νούμερα. Και αυτό είναι κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση. Που τι έκανε, ενώ ας πούμε η Ισπανία και η Ιταλία πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης χρήματα για να δημιουργήσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν υπάρχουσες
0: το πρόγραμμα της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών. Ναι.
3: Στην Ελλάδα κάνουμε ανακαινήσεις, θεμητό βέβαια, ενεργειακές στα σπίτια,
0: ναι, ναι,
3: πολλά σπίτια χρειάζονται, αλλά δεν δημιουργούμε μια στέγη παραπάνω. Μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε εκφράσει τον περασμένο Ιούνιο σε έκθεση του προβληματισμό για το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα. Οι τιμές των κατοικιών, σύμφωνα με το ΔΝΤ, έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2016.
0: Φυσικά και κερδισμένοι αυτή τη στιγμή είναι οι τράπεζες μόνο και οι εταιρείες αυτές, οι,
3: ακριβώς,
0: οι πλατφόρμες,
3: μιλάμε για ένα
0: πώς τις λένε.
3: 4,5 περίπου δις ανά έτος.
0: Ναι, ναι. Έτσι
3: η
0: είναι.
3: Αγορά, δηλαδή το real estate. Το μέσο στεγαστικό κόστος έχει ξεπεράσει το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος το 2025, πλησιάζει και τα 2/3 για μερικές οικογένειες. Τα 55%
0: εγώ ξέρω ότι το ενίκιο, ένα ενίκιο είναι ένας βασικός μισθός. Αυτό.
3: Τώρα έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Ναι. Αν βάλεις και
0: εκεί,
3: τα κοινόχρηστα, γιατί υπάρχουν έχουν και αυτές.
0: Αν βάλεις και τα κοινόχρηστα και το ρεύμα και το νερό, έχουμε ξεπεράσει.
3: Βέβαια.
0: Θα δουλεύει ο ένας και δεν θα φτάνουν ούτε για αυτά τα πάγια.
3: Επομένως, η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση δεν είναι ούτε της μιζέριας, για να θυμηθούμε λίγο τις κυβερνητικές ενδιτιάσεις, ούτε γκρίνια. Είναι επί της πραγματικότητας. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτή την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, των ονομαστικών μισθών αλλά των τρίπιων τσεπών, για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει ένα βήμα, να μπει σε ένα σπίτι, να εξορθολογιστούν τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα βήματα. Έχουμε μόνο
0: τις
3: θεατρικές παραστάσεις της κυβέρνησης και τα επικοινωνιακά. Θα πάει τώρα στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Για να δούμε τι θα πει για το στεγαστικό εκεί, για να δούμε τι θα πει. Δεν θα πει, δεν θα πει, αλλά εντάξει. Okay,
3: θα πει, θα δώσει μερικά, ξέρω εγώ, δεις στις τράπεζες.
0: Ναι. Θα πει άλλο ένα προγραμματάκι τύπου σπίτι μου. Αυτό. Γιώργο Φλωράδε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για διάλειμμα. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια.
4: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
5: Στο κόκκινο.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, 105 και 5 στο κόκκινο και συνεχίζουμε. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που είναι 3 Σεπτέμβρη, είναι δηλαδή ακόμη σεζόν. Μην κοιτάτε που οι περισσότεροι έχουν γυρίσει γιατί αρχίζουν και τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου κλπ. Παρακολουθήσαμε έτσι και με συζητήσεις που έχω κάνει με φίλους μου στους συναδέλφους που πήγαμε σε νησιά, έτσι, σε τουριστικές περιοχές κλπ. Και εγώ στο νησί που πήγα φέτος, αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού, αυτού του μαζικού τουρισμού, που ειδικά σε συγκεκριμένα νησιά έχει γίνει έτσι, είναι λίγο αντιανθρώπινο, πώς να το πω λίγο. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή που έχουμε σήμερα καλεσμένο στο στούντιο τηλεφωνικά, έτσι, τον κύριο Γιάννη Σπυλάν, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού. Τι κάνετε, κύριε Σπυλάν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπατζιά.
0: Βιώσιμος τουρισμός είναι, δεν ξέρω
1: σύντομο ανέκδοτο.
0: Αυτό πήγα να πω, αλλά δεν ήθελα λίγο να προσβάλλω και εσάς και τη χώρα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε βιώσιμο τουρισμό σε αυτόν τον τόπο όπου γενικά όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι περισσότεροι έχετε συγκλίνει στο ότι η υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό είναι προβληματική. Για μια χώρα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Μπατζιά, η συζήτηση γύρω από το πόσο ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας χώρας είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει, θα έλεγα, όσο θα έπρεπε. Εμένα με απασχόλησε πολύ νωρίς, γιατί ήταν το αντικείμενο του διδακτορικού μου και το προφανές, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, είναι ότι ο τουρισμός φέρνει μεγέθυνση, δηλαδή δημιουργεί νέα εισοδήματα και νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά δεν δημιουργεί ανάπτυξη, δηλαδή δεν βοηθάει στο να μετασχηματιστούν οι οικονομίες σε κάτι που να τις κάνει πιο ισχυρές και πιο να μπορούν να καλύψουν περισσότερες ανάγκες του πληθυσμού. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το έχει πει το 2018 ότι ο τουρισμός δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι δύναμη ανάπτυξης. Στην Ελλάδα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί μεταξύ της κουβέντας περί μεγέθυνσης και ανάπτυξης στην ουσία δεν υπάρχει. Η λέξη μεγέθυνση δεν χρησιμοποιείται και κακώς χρησιμοποιείται η αύξηση του ΑΕΠ ως μέτρηση της ανάπτυξης.
0: Δεν είναι μέτρηση της ανάπτυξης.
1: Είναι μέτρηση της μεγέθυνσης.
0: Ναι, σωστό. Επειδή έχουμε ένα ποσοστό εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο που είναι μεγάλος. Προφανώς μετράνε. Το μετράνε από εκεί τη μεγέθυνση, έτσι.
1: Ναι, είναι μεγέθυνση αυτό. Άρα δεν βοηθάει, και αυτό το βλέπουμε γιατί έχουμε μια αδύναμη οικονομία, έτσι. Μπορεί να έχουμε ισχυρό τουρισμό, αλλά τελικά έχουμε μια αδύναμη οικονομία η οποία δεν μπορεί να μετεξελιχθεί και να εξυγχρονιστεί με βάση τα παγκόσμια στάνταρς. Έτσι, ο τουρισμός, και το βλέπουμε ακόμη περισσότερο στις καθαρόιμες τουριστικές περιοχές, ναι, φέρνει λεφτά, ναι, φέρνει απασχόληση, αλλά και λόγω της εποχικότητάς του αυτό το φαινόμενο διαρκεί ένα χρονικό διάστημα.
0: Είναι σαφές, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, το ξεκαθαρίσατε, ναι.
1: Και όταν τα φώτα σβήσουν, και όπως λέω και οι τουρίστες φύγουν και φύγουν μαζί και τα χρήματα και οι άνθρωποι οι οποίοι έβγαλαν τα χρήματα και οι εργαζόμενοι, στους τόπους δεν μένουν τόσα πολλά πράγματα όσο νομίζουμε. Έτσι. Μένουν τα προβλήματα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μένουν πολλά προβλήματα.
0: Έχετε δίκιο. Εδώ πάμε λοιπόν στα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε από τη μια πλευρά να μην είναι και τόσο, ας το πούμε έτσι μαλακά, και τόσο σημαντικό στην ανάπτυξη ο τουρισμός, και από την άλλη η μορφή, το μοντέλο που υπάρχει δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πάμε εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε στην έννοια του βιώσιμου τουρισμού. Έτσι κι αλλιώς η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια δύσκολη έννοια, γιατί δεν ταυτίζεται με αυτό το οποίο όλοι έχουν στο μυαλό τους, απλώς οικονομικά, περισσότερο χρήμα. Γιατί όλοι πραγματικά στην Ελλάδα έχουμε πάρει λάθος την κουβέντα, και το επαναλαμβάνω. Θεωρούμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ είναι ανάπτυξη και μάλιστα και βιώσιμη. Καθόλου δεν είναι αυτό. Βιώσιμο σημαίνει ότι τα χρήματα μοιράζονται στην κοινωνία με όσο γίνεται πιο ισότιμο τρόπο, ώστε να μειωθούν η φτώχεια, να μειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Δίκαιη κατανομή πλούτου. Και ταυτοχρόνως ότι δεν δημιουργεί συνθήκες στο περιβάλλον οι οποίες μειώνουν ή υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δεν επιτρέπουν να έχουμε ένα μέλλον ασφαλές, θα έλεγα. Μιλάμε σήμερα πια για ανθεκτικότητα, δηλαδή κατά πόσο τοπικά μπορεί και το περιβάλλον να αντέξει τις δραστηριότητες που ασκούνται σε έναν τόπο. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε ότι ο τουρισμός δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στα νησιά, είναι το νερό. Έτσι, βλέπουμε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης νερού και της δημιουργίας συνθήκων δύσκολων για τον τοπικό πληθυσμό όταν μεγάλες μονάδες απορροφούν σημαντικό κομμάτι του νερού.
0: Λόγω του συνωστισμού. Είναι μαζικός ο τουρισμός και προφανώς φτάνουν στα ωριά τους στα νησιά το καλοκαίρι.
1: Είναι, θα το πει κανείς, πολύπλευρη και πολύ εντατική, διότι χρειάζεται να συντηρηθούν να συντηρηθεί όλη αυτή η δραστηριότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε και χωρίς τα κατάλληλα έργα, ενώ συντήρηση των δικτύων κυρίως, να έχουμε επαρκές νερό και βέβαια και χωρίς εξοικονόμηση. Διότι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι χρειάζεται άλλος τύπος διαχείρισης νερού. Δεν μπορούμε να το σπαταλάμε όπως το σπαταλάμε. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο πρόβλημα που έχουμε με τις πισίνες στα νησιά, αλλά και με την ευρύτερη κατανάλωση που γίνεται, θεωρώντας ότι το νερό είναι ένας ανεξάρτητος πόρος και πως τον εγώ που είμαι πελάτης πληρώνω, θέλω να έχω όσο νερό νομίζω.
0: Μα όσο
1: και δεν αντιλαμβάνουμε.
0: Ναι, όσο αυξάνονται οι κλίνες και τα δωμάτια, τόσο πιέζεται το ζήτημα αυτό και, όλο. Προφανώς.
1: Και οι κλίνες πολυτελείας ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, ναι, που έχουν και τα τζακούζι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Έχουμε, γιατί δίνουμε την ψευδέστηση ότι υπάρχει μια αυθονία. Δεν υπάρχει αυθονία. Και στα καταλήμματα πολυτελείας, στις βίλες, ιδιωτικές κατοικίες κλπ. Η κατανάλωση νερού είναι πάρα πολύ υψηλή και αυτό δημιουργεί ένα πολύ εντατικό πρόβλημα.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή είναι η τουριστική ανάπτυξη που έχουμε τώρα, αν μπορούμε να την πούμε. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό είναι το μοντέλο. Τι έπρεπε να έχουμε και για να έχουμε αυτό που θα έπρεπε με βάση την γεωγραφία της χώρας, τις υποδομές, όλα αυτά. Τι θα έπρεπε να έχουμε και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Δηλαδή θέλει άλλες πολιτικές προφανώς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλά μέρη και κυρίως νησιά αλλά και κάποιες παράκτες περιοχές θα έπρεπε να έχει μπει ένα φρένο σε νέες κλίνες. Δεν μπορούν αυτοί οι τόποι να σηκώσουν και άλλη τουριστική κίνηση. Δεν έχουν τους πόρους, δεν έχουν, ειδικά τα νησιά δεν έχουν και το χώρο. Βλέπουμε καταστάσεις συνωστισμού οι οποίες θυμίζουν αστική περιοχή και καθόλου νησιωτικό περιβάλλον, θέματα θορύβου. Έχει ενδιαφέρον. Μου έκανε
0: και παράνομης δόμησης, εντάξει, και έχει αλλού
1: παράνομης δόμησης και παράνομης, αλλά και η εκτός οικισμού δόμηση είναι δόμηση χωρίς σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα να ξαπλώνονται τεράστια δίκτυα ίδρευσης, τεράστια δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, που δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση εκτός οικισμών. Προσπάθεια να δημιουργηθούν δρόμοι για να πάνε παντού. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη, θα έλεγα αδύνατα διαχειρίσιμη από τους δήμους, που δεν έχουν τα μέσα για να κάνω αυτό το πράγμα. Και κυρίως όσο ξαπλώνεται η δόμηση στα βουνά, στα λαγκάδια, στις παραλίες, χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Για να το κάνουν αυτό, πολύ περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερους ανθρώπους και δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διότι δημοσίευσε πρόσφατα σε ένα περιοδικό ο κύριος Δημητριάδης, ο παλιός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Πήγε σε ένα νησί, μάλλον ήταν η Πάρος, και θεωρεί ότι η Πάρος έχει αλλάξει μορφή. Δεν έχει καταλάβει ότι η πολιτική που εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο προφανώς.
0: Αν έχει αλλάξει η Πάρος μία, τι θα πούν τα κουπονίσια, τα κουφονίσια.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Δηλαδή, ενώ σε επίπεδο κυβερνητικής ρητορικής λέγεται ότι ακόμη έχουμε περιθώρια να έχουμε περισσότερο τουρισμό και η Ελλάδα δεν έχει κορεστεί, ταυτοχρόνως όποιος πραγματικά πάει και ζήσει σε ένα μέρος βλέπει και δεν το δει, πώς να το πω, με παροπίδες, βλέπει πραγματικά ότι δεν είναι πια αυτό, καταρχάς δεν είναι καθόλου αυτό που ήξερε. Σαφώς θα έχεις και μία, πώς να το πω, μνήμη ενός τόπου. Βλέπεις ότι δεν είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση, έχει χάσει εντελώς την ταυτότητά του ο τόπος αυτός. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο, διότι αυτό που προσπαθούμε

0: ποιες πολιτικές πρέπει να εφαρμόσουμε, οφείλουμε να τα αλλάξουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι να βάλουμε φρένο στα καταλήματα, διότι τα καταλήματα είναι αυτά που φέρνουν πιο πολύ.
1: Όχι στο συνωστισμό, δηλαδή, λοιπόν, όχι στο μαζικό, στον υπερτουρισμό, αυτό που λέμε.
0: Στον υπερτουρισμό, διότι ο υπερτουρισμός καταστρέφει και τη ζωή των μονίμων κατοίκων και υποβαθμίζει
1: και
0: την εμπειρία και την εμπειρία των τουριστών.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Προσελκύει χειρότερο επίπεδο τουρίστες, διότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους, ας το πούμε, πολυτέλειες, παύλα ποιότητα, κατ' εμέ. Δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό
1: να πούμε και αυτό, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε, γιατί έχω και άλλη γραμμή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών για να μπορέσουμε να μακρύνουμε την τουριστική περίοδο, που είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμο. Mm-hmm. Αλλιώς θα έχουμε μόνο τουρισμό ήλιου και θάλασσας 2, 3, 4 μηνών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Έχετε δίκιο. Υπάρχουν τόσα άλλα κομμάτια. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο κόκκινο.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και εσάς. Καλό βράδυ. Αυτά είναι, τα ξέρετε, του υπερτουρισμού. Δεν φέραμε τώρα παραδείγματα σαν Τωρίνης και τέτοια. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τόζεσαι σε ένα νησί το φετινό καλοκαίρι που πήγε, ας πούμε. Και όχι μόνο νησιά, αλλά και παράκτητες περιοχές, αλλά νησιά έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πού να ξεκινήσω τώρα. Πριν λίγο καιρό, το Inside Story δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Οχητά Φιλής είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές μεθανίου στον κόσμο». Αυτό βασίστηκε, δεν είναι έτσι, βασίστηκε σε λίστα που κατήρτισε το Πανεπιστήμιο UCLA, είναι της Καλιφόρνια Λος Άντζελες το Πανεπιστήμιο, και κατέταξε τον χώρο υγειονομικής ταφής της Φιλής, εκτός από το βουνό που ξέρουμε απορριμμάτων, ναι, το κατέταξε στη 19η θέση παγκοσμίως μεταξύ των σημαντικότερων πηγών εκπομπών μεθανίου αποχυτά. Τραγικό. Το λιγότερο. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Θωμάς ο Μπιζάς από το Δυτικό Μέτωπο, που και το Δυτικό Μέτωπο και ο Θωμάς ξέρει πάρα πολύ τα θέματα του ηχητά φιλής και όχι μόνο. Καλησπέρα, κύριε Μπιζά.
2: Καλησπέρα, κυρία Μαζιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, είναι πράγματι, την είδατε την έρευνα αυτή. Βέβαια, εσείς, εντάξει, μπορεί να μην ξέρετε ότι είναι στη 19η θέση, αλλά το πρόβλημα με το μεθάνιο και με όλα τα προβλήματα του ηχητά, τα ξέρετε.
2: Ήταν στη 19η θέση μέχρι το 25.
1: Ναι.
2: Το 26 είναι στη 15η θέση.
1: Α, αυτά δεν μας τα είπατε.
2: Αναβαθμίστηκε.
1: Αναβαθμίστηκε,
2: ανεβήκαμε. Και σημειωτήρων στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Έτσι, όταν λέμε 15η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, και στην πρώτη θέση στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι απίστευτο πραγματικά. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή το μαθαίνουμε όπως εκεί οι ακροατές μας. Θέλετε να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, γιατί ακούει μεθάνιο και δεν ξέρει, αλλά να τους πούμε λιγάκι τι είναι το μεθάνιο. Δεν είμαστε και χημικοί, αλλά εντάξει.
2: Ναι, είναι ένα, την προηγούμενη κουβέντα λέγατε για τα νησιά, τα ξέρουν όλοι. Αυτό είναι ένα θέμα που το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι.
1: Το μυρίζουν όμως οι άνθρωποι εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, το μυρίζουν, πεθαίνουν, αρρωσταίνουν, αλλά δεν ξέρουν από τι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έκανε μια εξαιρετική έρευνα, πραγματικά εξαιρετική, ίσως την καλύτερη που έχουμε δει τώρα, τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Πήραν απαντήσεις από το Πανεπιστήμιο, απευθύνθηκαν και σε ελληνικούς οργανισμούς, αποφευθήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Περιφέρεια Αττικής, στον ΕΣΔΑ, και δεν πήραν καμία απάντηση.
1: Και τους είπαν ότι υπάρχει ένα εκτεταμένος νέφος μεθανίου που έχει αυτή τη θέση, και τι θα κάνετε, τι λέτε γι' αυτό. Γιατί. Ο ρυθμός, λέει, εκπομπής είναι 5,9 τόνοι την ώρα.
2: Ναι,
1: και το νέφος είναι σε μήκος 3 χιλιόμετρων.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι φιλοί τώρα έχουν καταγραφεί, δεν είναι πρώτη φορά, έχουν καταγραφεί 21 φορές τέτοια νέφη μεθανίου.
1: Ναι.
2: σε 14 διαφορετικές

0: πρωτιές ημέρες παρατήρησης. Και οι εκπομπές κυβέρνονται εκεί από 2 τόνους το χαμηλότερο σε 6 τόνους το ανώτερο. Μέσο όρο όπως έχουν βγάλει, γιατί είναι διαφορετικές πηγές μέσα στο κοιτά, είναι περίπου τα εκεί, περίπου 5 τόνοι την ώρα.
1: Περίπου 5 τόνοι την ώρα.
0: Η κατάταξη αυτή που λέγαμε βασίστηκε σε περίπου 3.000 νέφη από 707 χωματερές σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, για να καταλάβουν όμως τώρα οι άνθρωποι, γιατί αυτά είναι νούμερα τα οποία ξεχνιούνται, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό που συζητάμε. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, αν ένας κοιτά, όπως τις κομματερή, δεν θέλω να το λέω κοιτά, γιατί δεν είναι η υγειονομική.
1: Ναι, δεν είναι η υγειονομική. Έχετε δίκιο.
0: Κομματερή. Θέλω να το λέω κομματερή. Λοιπόν, μέσα ένα χρόνο, ένας κοιτά που εκπέμπει μόνο 4 τόνες μεθανίου, όχι 7 που λέμε, θα συνέβαλε στην υπερθέρμανση του πλανήτη περίπου, υπολογίστε, όσο 1 εκατομμύριο SUV. Ή ένας μεγάλος λιγνητικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 500 MW.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτές οι εκπομπές τώρα του μεθανίου ισοδυνάμου, πρόσεξε κυρία Μπαζιά, με 900.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα κατά χρόνο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Επίστευτο.
0: 900.000 τόνους διοξιδίου το χρόνο παράγουν περίπου 130.000 άνθρωποι. Κάτι. Για να απορροφηθούν τώρα αυτοί, οι τόνοι χρειάζονται περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Το 1/3 των δασών της Αττικής. Μόνο για να απορροφηθεί αυτό.
1: Ποιον δασό κιόλας, εντάξει, αυτά που έχουν απομείνει.
0: Ναι, τον δασό έχουν απομείνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο πράγμα και δεν ξέρω τι. Δεν απαντήσανε τίποτα τα σχετικοί φορείς κλπ. Δεν έχουμε.
0: Εγώ το λέω στο σκύλο μου, ο σκύλο στην ουρά του. Δηλαδή, λέγανε απευθύνεται στου άλλου και οι άλλοι στου άλλου.
1: Φαντάζομαι λοιπόν, ότι ο κόσμος στη φυλή το ξέρει το θέμα έτσι, σαν δυτικό μέτωπο έχετε.
0: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, γιατί υπάρχει και ομερτά. Υπάρχει ομερτά. Αν αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα το δείχνει ένα κανάλι για 3 λεπτά.
1: Κάτι θα γινόταν, ναι.
0: Θα συζητιόταν, ναι. Σίγουρα.
1: Έχετε δίκιο. Προσπαθεί το κόκκινο, αλλά εντάξει, με τις δυνάμεις που έχουμε.
0: Ένας παππούς μπρίζει ένα ταξιδί και το κάνουμε θέμα στα κανάλια.
1: Έτσι είναι. Τώρα,
0: αυτό το θέμα που αφορά εντάξει τώρα.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω. Ο Δήμος τι κάνει?
0: Παίρνει λεφτά.
1: Για να εξηγήσετε το στον κόσμο. Ο Δήμος παίρνει χρήματα γιατί φιλοξενεί τη χωματερή.
0: Ως αντισταθμιστικά. Στην πραγματικότητα είναι, αυτά τα χρήματα είναι για εκμαυρισμό συνειδήσεων. Θα σας πω μόνο δύο νούμερα που δεν τα πιστεύετε. Έως το 2000 που αλλάξαμε σε τα κάναμε ευρώ τις δραχμές, είχαν πάρει 51,5 δις δραχμές. Αντισταθμιστικά,
1: Μάλιστα.
0: Και από το 2000 έως σήμερα άλλα 850 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά φτάνουν εξαγοράσεις, όχι παππούδες και αγιάδες, τρισέγγωνα. Να εξαγοράσεις όποιον ζωντανό και πεθαμένο.
1: Ακόμη, να σας πω κάτι, ακόμη και να μην εξαγοράσεις, το να παίρνεις αυτά τα χρήματα για να κάνεις ας πούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, για να βγαίνεις εσύ δήμαρχος, κατάλαβα.
0: Οι συνειδήσεις έτσι εξαγοράζονται. Δεν εξαγόρασε, δεν σου δίνω 50.
1: Ναι, φυσικά.
0: Για
1: αυτό,
0: να διαμορφώσει τη συνείδηση.
1: Ναι.
0: Κάνω εκδηλώσει.
1: Κάνω ένα πεζόδρομο, ναι. Κάνω μια εκδήλωση. Ναι. Κάνω...
0: Αλλά η κυρία Μπαζιά, πρέπει να πούμε για ποιο λόγο δείχνουν ενδιαφέρον ας πούμε, η ανθρωπότητα σήμερα, τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά κέντρα. Για ποιο λόγο ασχολούνται με ένα δορυφόρο. Πιστεύει δορυφόρο στο διάστημα να παρακολουθούν πούμε, την Αττική και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι. Με δορυφόρο βεβαίως, με δορυφόρο μετρήθηκαν αυτά, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Τα Tanager 1 της Planet Labs, το λέμε κιόλας, εντάξει.
0: Γιατί λοιπόν το μετράνε αυτό, γιατί μετράνε το μεθάνιο, γιατί οι χωματερές συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο σημαντικές ανθρωπογενείς πηγές εκπομπών μεθανίου.
1: Σωστά. Και άμα μιλάμε για 707 χωματερές στον κόσμο παρακολουθήσανε, μιλάμε για τεράστιο πράγμα, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, Γιατί έχει σημασία όμως η παρακολούθηση του μεθανίου? Γιατί το μεθάνιο σχετίζεται ισχυρά με το φαινόμενο του αιμοκηπίου. Το κύριο στατικό του μεθάνιο, δηλαδή, ναι, το φαινόμενο, είναι 28 με 36 φορές πιο καταστροφικό από το διοξείδιο του άνθρακα σε ορίζοντα 100 ετών.
1: Ναι. Αυτό που λέγαμε, ότι είναι σαν 900.000 τόνους διοξείδιου άνθρακα.
0: Δηλαδή συμβάλλει στην ραγδαία υπερθέρμανση του πλανήτη. Για να καταλάβουμε με παραδείγματα. Παράδειγμα, να μιλάμε παραδείγματα.
1: Είναι ένα τεράστιο πράγμα. Πρέπει, δηλαδή, κανονικά και στη Φυλή και σε όλες τις χωματερές του κόσμου πρέπει αύριο το πρωί να σταματήσει. Δεν ξέρω.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας πω.
1: Το είδατε το βίντεο στη Γρυλανδία που λιώνει το παγόβουνο?
0: Αυτό ήθελα να σας πω ακριβώς.
1: Είναι ανατριχύλα. Το είδα σήμερα εγώ.
0: Στην πραγματικότητα η Φυλή σχετίζεται με το λιώσιμο του πάγου. Με την κατάρρευση του παγετώνα στο Νεπάλ. Αυτό που είδαμε τώρα, αυτή την τραγωδία με τις χιλιάδες νεκρούς.
1: Μα φυσικά.
0: Με τις πυρκαγιές που ζήσαμε τα καλοκαίρια. Με τις κάψονες που ζούμε σχεδόν όλους τους χρόνους. Γι' αυτό στέλνουν δορυφόρους και παρακολουθούν το μετάνιο. Αλλά θέλω πριν κλείσουμε να σας πω μια κουβέντα.
1: Ναι, πείτε και αυτό, γιατί βλέπετε την ώρα κι εσείς.
0: Δεν είναι μόνο η αέρια ρήπανση στο κοιτά. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα και θα κλείσω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σχετικά με τα νερά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο, ο υδροφόρος. Λοιπόν, έγινε μια.
1: Περνάει μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, ναι.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια μελέτη αναρτημένη στο σελίδα του ΕΔΟ, σύμφωνα με την οποία τα λιμνάζοντα και τα επιφανειακά νερά εμφανίζουν μικροβιολογική φόρτιση κατά εκατοντάδες έως και δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επεξεργασμένα προσάρτητα ψηλήματα. Η οργανική ρήπανση σε ορισμένε θέσει ξεπερνά ακόμα και αυτή των βοθρολυμάτων, κυρία Βαζιά.
1: Όχι, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρετε για πόσα χρόνια γίνονται αυτά? Για 60 χρόνια. Το 2014 η Επιτροπή Αναφορών είχε χαρακτηρίσει τη Φυλή μνημείο περιβαλλοντικού μακελιού αρρώστιας και ανθρώπινου χάους για τις τρεις επόμενες γενιές. Το 2014.
1: Αυτό είναι, και τις τρεις επόμενες γενιές, το 2014, ναι, η κατάσταση σίγουρα έχει χειροτερέψει.
0: Έχουν πέσει άλλα 24 εκατομμύρια ετών από το 2014 ως σήμερα.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι οι ακροατές και οι ακροάτες που μας ακούνε θα έχουν καταλάβει τώρα αυτή τη στιγμή το μέγεθος. Εγώ δεν έχω λόγια, τι να σας πω. Θα το ξανακάνουμε το θέμα, να δούμε και τη συνέχεια του.
0: Ελπίζω και να μιλήσετε και με τους δημοσιογράφους. Τους αξίζει η δημοσιογράφηση.
1: Με το Inside Story, ναι, έλειπε η συντάκτρια, θα τα ξέρετε, αυτά την ψάχναμε και έλειπε, ναι.
0: Ναι.
1: Θα την πάρουμε, την επόμενη φορά θα την πάρουμε.
0: Και εγώ την ψάχνω.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, κύριε Παγκέρα,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς, από όλους εδώ στο Κόκκινο, γεια και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11. Αν ήμασταν σε στρατό θα λέγαμε μέχρι να μας αλλάξει η Μαντάμ Θεκλά.

Και αν ήμασταν στο στρατό, λοχίας μας θα ήταν ο Γιώργος Μπαλούμης, ο οποίος επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας. Στρατηγός των επικοινωνιών θα ήταν ο Παντελής Δαβανέλος. Το οποίος, για να σας το κάνω εικόνα τώρα, έχει κάτσει στο τζάμι, έχει σηκωθεί όρθιος. Το τζάμι είναι έξω από το στούντιο και έχουμε απευθείας οπτική επαφή. Έχει κάτσει όρθιος, έχει βάλει και τα χέρια στη μέση και περιμένει να ακούσει την προσφώνηση, διότι στρατιωτική προσφώνηση δεν ξανά είχαμε εδώ. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να του μιλήσετε ή να μιλήσετε σε κάποιο στρατηγό, ο μόνος που έχουμε είναι ο Παντελής και απαντάει στο 210-3217-777, που είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Τώρα, αν δεν σας στάνει ο Παντελής που είναι στρατηγός και θέλετε κανέναν υποδεκανέα, τότε απευθείας στο στούντιο το μήνυμά σας μέσω Viber 69 85 87 00 59. Θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Εσείς μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής όμως, www.avgi.gr, καθετός στο κόκκινο.

κατά το τυπικό έχουμε να πούμε πως σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 3 και μιας και έχουμε Σεπτέμβρη, εορτάζουμε 2 σημαντικές επετείους σήμερα. Η πρώτη είναι η επέτειος από της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρης του Ανδρέα Παπανδρέου που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη είναι η 180η επέτειος από το στρατιωτικό και πολιτικό κίνημα της 3ης του Σεπτέμβρη, όπου ο στρατηγός Καλλέργης απέτησε από τον βασιλιά Όθωνα σύνταγμα. Τώρα η αλήθεια είναι πως για τη μεν επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ελάχιστοι εκείνοι που θυμούνται και ακόμα λιγότεροι εκείνοι που θυμούνται τι έλεγε η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και ποιο ήταν εκείνο το ΠΑΣΟΚ και ποιο είναι το σημερινό. Από την άλλη βέβαια άλλαξαν οι καιροί, άλλαξαν τα πράγματα, αλλάζουν και τα κόμματα. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ πάντως εξακολουθεί να εορτάζει την 3η του Σεπτέμβρη. Το κάνει σήμερα λοιπόν με την μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκτός όμως από το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Φίβος, η Φίβη, η Πολυδώρα και ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος που λέει και η παροιμία. Και αν θέλουμε να σταθούμε και σε άλλα ιστορικά γεγονότα, μπορούμε να θυμηθούμε πως στις 3 του Σεπτέμβρη του 1958 ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εκδίδει διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η αστυνομία κυνηγά και κουρεύει τους απίθαρχους νέους, όπου τότε σε άπτες τα ελληνικά τους ονόμαζαν τεντιμπόιδες. Τώρα για το γλωσσολογικό του πράγματος να πούμε ότι το όνομα οι Teddy Boys το πήραν από το κίνημα των Teddy Boys. Όπου έτσι οι Βρετανοί φίλοι μας ονόμαζαν τους νέους που ακολουθούσαν λέει την Βρετανική υποκουλτούρα, rock and roll δηλαδή, R&B, φορούσαν ρούχα εν μέρη εμπνευσμένα από τα στυλ που φορούσαν οι δάνδυνες στην ενδοαρδινή περίοδο. Και τα οποία λέει ήρθαν στο προσκήνιο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τώρα για την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, παρότι εκείνο το Σύνταγμα δεν υπάρχει πια, έχει ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, διότι αποτυπώνει και το κλίμα της εποχής. Αλλά τώρα σκεφτείτε ότι ούτε το Σύνταγμα του 1975 δεν αποτυπώνει το σημερινό κλίμα και αποτυπώνει μόνο το κλίμα της εποχής που ψηφίστηκε. Δεν θα έχετε άδικο και θα συμπληρώσουμε κιόλας εμείς. Πως έτσι όπως έχει μεταχειριστεί αυτή η κυβέρνηση το Σύνταγμα τα τελευταία χρόνια, καλό θα ήταν να ξανασκεφτούμε τι έχει μείνει όρθιο από εκείνο το Σύνταγμα του 1975 και κυρίως από το πνεύμα εκείνου του Συντάγματος. Το οποίο προέβλεπε προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο προέβλεπε μόνο δημόσια πανεπιστήμια και μια σειρά από άλλες πρόνοιες που υπήρχαν και σήμερα έχουν γίνει κουρελόχαρτο.

Είχαμε αφήσει λοιπόν σε εκκρεμότητα το τι συνέβη στις 3 Σεπτέμβρη του 1843, διότι όπως έλεγα και νωρίτερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σπάει και κάποια στερεότυπα, ξέρετε, από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες, τα πολιτικά συστήματα κτλ. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε με έναν τρόπο από το βιβλίο της ιστορίας ότι το 1843 λέει είχαν οριμάσει οι συνθήκες για την εισαγωγή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος στη χώρα μας, το οποίο προϋπέθεται την ύπαρξη συντάγματος. Διότι μέχρι τώρα η χώρα μας διοικούταν, η τότε χώρα εν πάση περιπτώσει, διοικούταν από έναν νεαρό βασιλιά, τον Όθωνα, 17 χρονών. Με το ζόρι, ο οποίος έκανε ό,τι του κάπνιζε, γιατί βασιλιάς ήταν, αν και στην πραγματικότητα έκαναν ό,τι τους κάπνιζε οι αυλικοί του και φυσικά τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούσαν. Τα φιλελεύθερα κόμματα λοιπόν εκείνης της εποχής, που ήταν δηλαδή το Αγγλικό και το Γαλλικό κόμμα, τα οποία είχαν ιδρυθεί ήδη από την εποχή του Καποδίστρια, ζητούσαν σύνταγμα. Αλλά σύνταγμα ζητούσαν και οι παραγωνισμένοι από τον Όθωνα πρόκριτοι και αγωνιστές του 1821, οι οποίοι ανήκαν κυρίως, που αλλού λέτε, που λέτε, στο Ρωσικό κόμμα. Αναζήτησαν λοιπόν μέσω του συντάγματος το οποίο διεκδικούσαν να ακουστεί και πάλι η φωνή τους, και η ιδέα του συντάγματος έθελε για τις λαϊκές μάζες, και από τη μία είχαν μια θολή εικόνα για το τι ακριβώς αντιπροσώπευε το σύνταγμα, από την άλλη πίστευαν ότι ήταν ένα αναγκαίο μέσο για να λυθούν τα οξυμένα προβλήματά τους, διότι οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν έχουν προβλήματα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, προτού το πάρουν στα χέρια τους, προσπαθούν και διεκδικούν από τους θεσμούς και το πλαίσιο το οποίο καθορίζει αυτό που λέμε κοινωνία να απαντήσουν στα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν βγάζουμε ένα πρώτο συμπέρασμα από αυτήν την ιστορία. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, οι πολίτες, όταν θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους, απευθύνονται στους θεσμούς. Αν δεν κάνουν οι θεσμοί αυτό που πρέπει, τότε αναζητούνται άλλες λύσεις. Αυτό και μία απάντηση, αν θέλετε, σε διάφορες παραφιλολογίες για το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και αν λειτουργεί σωστά, και τι γίνεται με την ακροδεξιά και τι γίνεται με τη δημοκρατία κτλ. Την ίδια εποχή, λέει, που διεκδικούνταν το Σύνταγμα, στη Ελλάδα βρισκόταν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των πιστωτών της. Ό,τι έκπληξη. Διότι, λέει, από την αρχή του 1843 αδυνατούσε να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις και οι πιστωτές της επέβαλαν μια δυσβάσταχτη οικονομική συμφωνία. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα μνημόνια δηλαδή. Και για να μην νομίζετε ότι ο κύριος Τόμψεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ήταν και υπεύθυνος για το ελληνικό πρόγραμμα, κάθισε και σκέφτηκε για να αποφασίσει τι θα κάνει, ακούστε ποια ήταν τα μέτρα που είχαν επιβάλει τότε οι πιστωτές. Μείωση των κρατικών δαπανών, περικοπές μισθών και απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, αθρώες αποστρατεύσεις αξιωματικών, αλλά όχι των βαβαρών, των υπολείπων, των Ελλήνων δηλαδή, και κλείσιμο, λέει, των πρεσβειών ανά τον κόσμο. Διότι δεν μπορεί μια χώρα που δεν είναι οικονομικά εύρωστη να μην είναι και, πώς να το πούμε τώρα, να μην πατάει στο διεθνές περιβάλλον. Θυμάστε τότε τη συζήτηση, το 10 δηλαδή, που κάναμε, και κινούνταν στο μήπως πρέπει η Ελλάδα να βγει λίγο από το ευρώ ή τέλος πάντων να πάψει το να πάψει το άλλο, και έκλειναν σωριδών οι πρεσβείες και τα προξενία μας στο εξωτερικό. Και
εκείνη την απίστευτη πρόταση που είχαν καταθέσει κάποιοι έτσι Ευρωπαίοι εταίροι που μιλούσαν για επιβολή ποινής στην Ελλάδα προκειμένου να μην μπορεί να ψηφίζει και να συναποφασίζει τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλε λοιπόν τις απολύσεις, βάλε τις αποστρατεύσεις, βάλε τις υποκοπές μισθών, βάλε τη μείωση των κρατικών δαπανών. Ο κόσμος άρχισε να δυσαρεστείται. Αυτός ο κύκλος των δυσαρεστημένων, το πλήθος των δυσαρεστημένων από το καθεστώς μεγάλωνε και φυσικά ο Όθωνας αδυνατούσε να ελέγξει την κατάσταση. Και πως αντέδρασε το πολιτικό σύστημα της εποχής με τον τρόπο που λειτουργούσε, εν πάση περιπτώσει, το Ρωσικό Κόμμα υπό τον κεφαλονίτη λαϊκονιστή και διπλωμάτη Ανδρέα Μεταξά, το Αγγλικό Κόμμα υπό τον αιγιώτη αγωνιστή Ανδρέα Λόντο, αλλά και το Γαλλικό Κόμμα, το οποίο το εκπροσωπούσε με έναν τρόπο, το εξέφραζε ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. Τι έκαναν, έκατσαν λέει και συνεννοήθηκαν ή μάλλον κατά τα βιβλία της ιστορίας συνωμότησαν. Και αφού ξεκίνησε η συνωμοσία, ο συνταγματάρχης τότε του Υπικού, Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες είχαν πετύχει να μεταθέσουν από το Ναύπλιο στην Αθήνα για να μπορέσει να κάνει και αυτό το οποίο είχαν σχεδιάσει να κάνει, βούτυξε το σύνταγμά του, βούτυξε και τα λόγο του και κατευθύνθηκε προς την Βουλή, προς το ανάκτορο μάλλον για την ακρίβεια, διότι αυτό που έχουμε σήμερα ως κοινοβούλιο είναι το παλιό παλάτι του βασιλιά Όθωνα. Έτσι λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 η φρουρά των Αθηνών που στρατοπόδευε τότε στο μοναστηράκι στασίασε με αρχηγό τον Δημήτρο Καλέργη, παρατάχθηκε στην πλατεία έμπροσθεν των Ανακτόρων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος την ονομάζουμε και πλατεία Συντάγματος. Ενώ την ίδια ώρα ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται με επικεφαλής τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και να τάσεται αλληλέγγυος, αλλά αλλάζοντας το σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα». Ο βασιλιάς Όθωνας λέει τότε από την ταραχή του δεν κατάφερε να κοιμηθεί το βράδυ και εργαζόταν στο γραφείο του. Ένας αξιωματικός των κινηματιών μπήκε στο ανάκτορο και ανακοίνωσε ότι ο στρατός έκαμε επανάσταση. Ο βασιλιάς απέστειλε προς τους επαναστάτες τον υπουργό τότε των στρατιωτικών για να πληροφορηθεί και επισήμως τα αιτήματά τους, αλλά αυτοί τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν. Πάντως λέει η ιστορία, η βασίλισσα Αμαλία είχε φροντίσει προηγουμένως να ανακοινώσει στον σύζυγό της ότι οι επαναστάτες ζητούσαν σύνταγμα και πολιτικές ελευθερίες και μάλιστα ως άλλη Μαρία Αντουανέτα τον συμβούλεψε να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους. Μαρία Αντουανέτα την ανάποδε.

Και προσέξτε τώρα πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις και οι εξουσίες. Ο βασιλιάς λοιπόν αναγκάστηκε, λέει, να εμφανιστεί από ένα παράθυρο των ανακτόρων και να άνοιξει διάλογο με τον έφυπο Καλλέργη, ο οποίος του εξήγησε ότι ο λαός και ο στρατός απαιτούν την άμεση σύγκληση εθνοσυνέλευσης για την κατάρτιση του Συντάγματος. Ο βασιλιάς προσπάθησε να κερδώσει χρόνο και υποσχέθηκε την εκπλήρωση του αιτήματος την επόμενη μέρα, να ξημερώσει κιόλας. Δηλαδή είχε χάσει και ο άνθρωπος τον ύπνο του. Ο στρατηγός Καλλέργης αξίωσε το εδώ και τώρα για να καταρτιστεί το Σύνταγμα, όπως επίσης αξίωσε και την παραίτηση της κυβέρνησης και το σχηματισμό νέας που θα απολάμβανε την εμπιστοσύνη του λαού, και βεβαίως ζήτησε την αποπομπή των Βαβαρών από τη δημόσια διοίκηση, εκτός, λέει, έλεγε, λέει το βιβλίο της ιστορίας, εν πάση περιπτώσει, εκτός των αποδεδειγμένα φιλελλήνων. Ο Θόνας αργότερα αποσύρθηκε, λέει, στο γραφείο του, ζήτησε να συναντηθεί με τους ξένους πρεσβευτές για διαβουλεύσεις, διότι τι να κάνει και ο Θόνας άμα δεν μιλήσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ο Καλλέργης εμπόδισε τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων να φτάσουν στο παλάτι και να μιλήσουν με τον Όθωνα, οπότε και τελικά, λέει η ιστορία, αναγκάστηκε να αποδεχθεί ο Όθωνας στα αιτήματα των επαναστατηγών και τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας να υπογράψει τα αναγκαία διατάγματα για την σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης.

Και για να μην πολυλογούμε και να μακρηγορούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ορίστηκε πρωθυπουργός ο αρχηγός του Ρωσικού Κόμματος, ο Ανδρέας Μεταξάς, με επιλεκτά μέλη, λέει, του κινήματος να τον πλαισιώνουν στα βασικά υπουργεία, ο Κανάρης δηλαδή, ο Ρήγας Παραμύδης, ο Δρόσος Μανόλας κτλ. Αυτό εξελίχθηκε κανονικά, έγινε και η Εθνοσυνέλευση και στις 18 Μαρτίου του 1844 ψηφίστηκε επιτέλους το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Και αν αναρωτιέστε γιατί έκανα τον κόπο να σας πω όλη αυτή την ιστορία και να την ξανακούσουν και ορισμένοι που την ξέρανε, ο λόγος είναι ένας και είναι απλός, διότι όπως έχουμε ξαναπεί όχι μόνο εμείς αλλά και σοφότεροι από μας, η ιστορία επαναλαμβάνεται και καλό είναι να έχουμε το νου μας.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Και μία από τις ειδήσεις που μας έκανε εντύπωση εχθές και έχει ουρά που τραβάει μέχρι και σήμερα είναι η ανακοίνωση ότι ο κύριος Σταύρος Μπένος αποφάσισε να παραιτηθεί. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπένος ήταν ο αρμόδιος ή ο υπεύθυνος, σε πάση περιπτώσει, για την αποκατάσταση των ζημιών τόσο στη Βόρεια Εύβοια όσο και στο Νεύρο, τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές. Και επειδή δεν σας κρύβω πως η πληροφορία που πήραμε είναι ότι κατά την παραίτηση του κυρίου Μπένου έγινε κακός χαμός, σκεφτήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο μας και να τον ρωτήσουμε τι ξέρει ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος, λοιπόν, περιφερειακός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Κύριε Ηλιόπουλε, γεια σας. Γεια σου, Στέργιο.
1: Καλησπέρα, κύριε Χρυστακόπουλε. Καλησπέρα, Βάβη, σε εσένα και στους ακροατές μας, στους ακροατές του Κόκκινου σε όλη την χώρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί σήμερα έχουμε την υποχρέωση να παρουσιάσουμε στους πολίτες του Εύρου, της Ελλάδας γενικά, την αλήθεια με στοιχεία και αριθμούς, μακριά από τα κυβερνητικά PowerPoint και τις επικοινωνιακές φιέστες και το τι ακριβώς έγινε στο πρόγραμμα Εύρος μετά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα γεγονότα, γιατί κάποιοι από τους ακροατές μας σίγουρα δεν γνωρίζουν γιατί μιλάμε. Συμπληρώνονται 3 χρόνια από την μαύρη επέτειο της 19ης Αυγούστου 2023, όταν ξεκίνησε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ σε ευρωπαϊκό μάλιστα έδαφος, καταγέγοντας πάνω από 960.000 στρέμματα. Τότε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, όπως υποσχέθηκε, είχε βάλει μπροστά μια ολιστική αναγέννηση του Εύρου, έτσι την είχε ανακοινώσει. Σήμερα όμως, με βάση και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, αυτό που πρέπει να καταγγέλουμε και εμείς, και αυτό έγινε στην ουσία, είναι ότι ο Εύρος ζει σε μια στατιστική ψευδαίσθηση. Μάλιστα.
0: Ήταν πετυχημένο.
1: Είναι η περιφερειακή αρχή και τα κυβερνητικά στελέχη διαφημίζουν συνεχώς για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, αν ξύσουμε την επιφάνεια αυτής της προπαγάνδας, αποκαλύπτεται ένας απόλυτος εμπεγμός. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, η μόνη νομικά δεσμευμένη χρηματοδότηση είναι 309,9 εκατομμύρια ευρώ της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης που θα διαχειριστεί η περιφέρεια. Τα υπόλοιπα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα αυθαίρετο άθροισμα της κυβέρνησης από παλιά ανακυκλωμένα έργα που είχαν σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί πολύ πριν από τις φωτιές. Έχουν δηλαδή συμπεριλάβει μέσα σε αυτό το ποσό, μέσα στο πακέτο της ανασυγκρότησης, το FSRU, δηλαδή το υδροποιημένο αέριο, ένα ιδιωτικό έργο εθνικής εμβέλειας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024, το φράχτη στον Εύρο, που αν μη τι άλλο είναι μεγάλο αναπτυξιακό έργο, και τις εκβαθίσεις του λιμανιού. Αν αφαιρέσουμε όμως αυτά τα προϋπάρχοντα έργα, το πραγματικό νέο χρήμα που έρχεται αποκλειστικά για την επούλωση των πληγών του Εύρου είναι μικρότερο από το 1/10 των εξαγγελιών. Άρα η παραίτηση του επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, του κυρίου Μπένου, ενός προσώπου που ορίστηκε από την ίδια την κυβέρνηση, δεν οφείλεται σε κάποιο καπρίτσιο, αλλά στο γεγονός ότι ο ίδιος συνειδητοποίησε πως το ολιστικό όραμα το οποίο είχε καταθέσει ο ίδιος αντικαταστάθηκε από μια επικοινωνιακή διαχείριση της ΙΤΑΣ. Βέβαια, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτή η όχι των 310 εκατομμύριων ευρώ είναι απλώς ένας από τους 3 χρηματοδοτικούς πυλώνες και ότι τα υπόλοιπα έργα είναι εξασφαλισμένα μέσω τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό είναι ένα λάθος. Αυτή η περιχρηματολογία αποδεικνύει ότι η διοίκηση αρνείται να ξεφύγει από τη λογική των αποσπασματικών μεμονωμένων έργων που κρατούν την περιοχή μας σε μια ομοίρια. Και καλό θα είναι να δούμε τι κόλπο προσπαθούν να κάνουν. Να δούμε δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Ένας σωστός σχεδιασμός βασίζεται στην αρχή της ολιστικότητας. Για να λειτουργήσει άρα ένα τέτοιο γιγαντιό πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αυτές τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τις λεγόμενες όχι όπως τις ξέρει ο περισσότερος κόσμος, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν με 3 αλληλένδετους κύκλους χρηματοδότησης. Ο πρώτος κύκλος που είναι ο σκληρός πυρήνας και αφορά την περιφέρεια, το περιφερειακό πρόγραμμα και στην περίπτωση αυτή διατέθηκαν 20 εκατομμύρια. Ο δεύτερος κύκλος είναι τα τομιακά προγράμματα των Υπουργείων, το κυβερνητικό δηλαδή πρόγραμμα. Και ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει τα υπόλοιπα εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είδαμε που πήγε, το Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης και τους ιδιωτικούς πόρους. Άρα η κυβέρνηση εδώ και ο κύριος Τοψίδης έκανε ένα τραγικό θεσμικό σφάλμα. Έσπασαν αυτούς τους τρεις κύκλους και παρουσίασαν μια όχη η οποία έχει ύψος 309 εκατομμύρια, όπως σας είπα και προηγουμένως, η οποία είναι τελείως αποκομμένη από τα μεγάλα κυβερνητικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν τους ρωτάμε τα υπόλοιπα 2,7 εκατομμύρια, μας αναφέρουν ότι υπάρχουν αναλυτικά σε κάποια παραρτήματα της όχης στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Άρα γι' αυτό και ο κύριος Μπένος λέει ότι κάτι στραβό υπάρχει. Η εμπειρία της δημόσιας διοίκησης έχει δείξει ότι αν δεν υπάρχει ένα ενιαίο πνευματικό και επιχειρησιακό κέντρο για το σύνολο αυτών των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, το πρόγραμμα σε λίγα χρόνια θα εκφυλιστεί και θα καταρρεύσει. Και θα γίνει ό,τι ακριβώς είχε γίνει με την επιτροπή της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είχε κάποιες πολυσέλιδες εκθέσεις οι οποίες έμειναν να σαπίζουν στα συρτάρια των Υπουργείων επειδή δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Κεντρικός σχεδιασμός. Άρα αυτό που προτιμάται από την κυβέρνηση είναι τα μεμονωμένα έργα, γιατί έτσι μπορεί να κάνει η μικροπολιτική, να μοιράζει υποσχέσεις αντί να δεσμεύεται σε ένα ολιστικό ελεγχόμενο πρόγραμμα. Και ήρθε η ώρα και η στιγμή που στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής που έγινε στη Νέα Βίσα, πάνω στον Εύρο, υπήρχαν επεισόδια. Υπήρχαν καταγγελίες από την πλευρά του κυρίου Μπένου για βιαστικές αλλαγές, για ένα παράλληλο σχέδιο που του παρουσιάστηκε την τελευταία στιγμή. Και όντως, στη Νέα Βίσα είχε παιχθεί ένα θλιβερό πολιτικό θέατρο σκιών. Έχουμε πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα και ηχογραφήσεις οι οποίες δεν ήταν γνώση των παριστάμενων εκεί στην περιοχή, που έχουν έρθει στο φως και αποκαλύπτουν μια μεθοδευμένη προσπάθεια να πεταχτεί στα σκουπίδια η δουλειά των ετών που έκανε ο κύριος Μπένος, είτε συμφωνούμε με τον προγραμματισμό του είτε όχι.
0: Ναι. Άρα έχει και ένα προσωπικό χαρακτήρα όλο αυτό.
1: Βεβαίως,
0: ο κύριος Μπένος. Ο κύριος Μπένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε, γιατί το έκανε, να ανοικοδομήσει μια ρημαγμένη Καλαμάτα τη δεκαετία του
1: 80. Βεβαίως. Και η συμβολή του και στην Εύβοια μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αρνητικό πρόσημο, μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Και τι έγινε τότε. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έβαλαν μια εσκεμμένα, μια παραπλανητικά, μια καταγραφή θεματολογίας και παρουσίασαν ένα νέο μελετητή, τον κύριο Τσιατσιάμι, όπου υπήρχε εκεί μια γενικόλογη αναφορά στα έργα της περιφέρειας.
0: Το είχαν προετοιμασμένο με έναν τρόπο. Ήξεραν τι θα συμβεί.
1: Μα το είπε και το κατήγγειλε και ο κύριος Μπένος ότι δεν υπήρχε καμιά απολύτως επικοινωνία ή συντονισμός ανάμεσα στη νέα εταιρεία που παρουσίασε το καινούριο πλάνο που είχε και με την επιστημονική ομάδα του διαζώματος που είχε εκφωνήσει το αρχικό master plan. Άρα και έτσι φτάσαμε σε ένα σχέδιο περικοπής που ουσιαστικά μείωσε το πρόγραμμα στο 1/10 του σχεδιασμού. Και τι έκανε η περιφερειακή μας αρχή? Αντί να αντιδράσει σε αυτό το ζήτημα και να απαιτήσει την τήρηση των συμφωνηθέντων, λειτουργήσε ως συνεργός σε αυτή την υποβάθμιση. Και οι άνθρωποι που εργάστηκαν εθελοντικά για αυτόν τον τόπο αποχώρησαν καταγγέλλοντας ότι η ανασυγκρότηση οδηγείται σε αυτοκτονία. Και δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και θεσμικού σεβασμού απέναντι στους κατοίκους του Εύρου. Γιατί υπήρχε μια διαβούλευση, όχι πολύ ουσιαστική, αλλά έστω υπήρχε μια διαβούλευση με τοπικούς παράγοντες.
0: Μάλιστα.
1: Και το βασικότερο σημείο στο οποίο ανέφερε ο κύριος Μπένος ήταν ο σιδηρόδρομος. Γιατί βγήκε μέσα από την όχη. Είναι ένα έργο γύρω στα 900 εκατομμύρια. Η Περιφερειακή Αρχή βέβαια εδώ απαντά ότι είναι τεχνικά και ευρωπαϊκά αδύνατο μεγάλα έργα όπως η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη με Ορμένιο να ενταχθούν στην περιφερειακή όχη, καθώς αυτά χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά αυτό είναι μια φθηνή δικαιολογία για να δικαιολογήσουν την δική τους διεκδικητική αδυναμία και την απώλεια των θεσμικών όπλων. Και για να δούμε την πραγματικότητα, πρέπει και είναι απαραίτητο να εντάσσονται αυτά τα μεγάλα έργα όπως ο σιδηρόδρομος περίπου των 900 εκατομμύριων.

0: Okay, είπε ο κύριος Μπένος ότι στην Καλαμάτα μετά τον καταστροφικό σεισμό ο Εθνικός Δρόμο Κορίνθου, Τρίπολης και Καλαμάτας, που ήταν ένα μεγάλο εθνικό έργο, εντάχθηκε σε αυτό το ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και έτσι ολοκληρώθηκε πρώτος παρά το γεγονός ότι είχε τα χαμηλότερα κυκλοφοριακά φορτία. Επίσης στη Βόρεια Εύβοια ο νέος οδικός άξονας των 500 εκατομμύριων εντάχθηκε κανονικά σε αυτό το ενιαίο σχέδιο. Άρα η περιφέρεια με το που δέχτηκε να μείνουν αυτά τα μεγάλα έργα εκτός της όχι, τα αφήνει γυμνά. Δηλαδή ο σιδηρόδρομος Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο θα παραμείνει μια απλή κυβερνητική εξαγγελία, όπως γνωρίζεις πολύ καλά και έχουμε κάνει πολλές φορές, έχουμε συνομιλήσει ραδιοφωνικά. Εδώ και 7 χρόνια υπάρχει ένας σιδηροδρομικός αποκλεισμός συνολικά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που μας τυρανάει πάρα πολύ. Άρα αν αλλάξουν αύριο οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, ο Εύρος δεν θα έχει κανένα νομικό όπλο να διεκδικήσει το έργο. Η περιφερειακή μας αρχή και ο κύριος Τοξίδης απεμπόλυσαν το δικαίωμα να είναι αυτή ο στρατηγός της ανασυγκρότησης, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην Ήπειρο, όπου εκεί η περιφέρεια το διεκδίκησε και μπόρεσε να έχει μια μεγάλη όχι. Για να συνεχίσω και να καταλάβεις το τι ακριβώς άλλο δημιουργήθηκε, υπάρχει και μια μεγάλη και έντονη κριτική και από τους ίδιους τους δημάρχους της περιοχής, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν.
1: Και δεν είναι και αντιπολιτευόμενοι.
0: Μπράβο, ήρθε παρόδο. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρόσκονται πολιτικά στην κυβέρνηση και μίλησαν για μια γεωγραφική ανισορροπία. Κατέγγειλαν δηλαδή ότι το έργο έχει στην ουσία αποκλείσει τον Βόρειο, τον Εύρο, σε χάρη της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή εκεί που υπήρχαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχει μια οργή των τοπικών κοινωνιών από το κεντρικό και τον Βόρειο Εύρο. Μάλιστα ο δήμαρχος της Οροεστιάδας είχε πει δημόσια ότι έχουμε χάσει το στόχο, ότι εκνευρίζομαι να ακούω να μιλάνε για έργα που φορούν αποκλειστικά την Αλεξανδρούπολη. Ο δήμαρχος του Δημοτήχου υποστήριξε ότι για το Βόρειο Εύρο δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως. Οι αγροτικοί σύλλογοι του Εύρου απήχαν επιδεικτικά από τις κυβερνητικές αυτές συσκέψεις, καταγγέλλοντας μια πλήρη αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα. Και γενικά έγινε ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο. Το αρχικό master plan σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία ότι η ανασυγκρότηση πρέπει να επικεντρωθεί εκεί που υπάρχει η δημογραφική κατάρρευση και που υπήρχε και πριν της καταστροφής, αλλά τελικά το σουφλί, το διδημότυχο και η Ρουστιάδα φωνάζουν έναντι της Αλεξανδρούπολης. Δεν λέω ότι έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τοπικά κάποια ζητήματα, όπως η κυβέρνηση είχε πει για την ίδρυση της σχολής, της κλινιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα που δεν έγινε, για τα απαραίτητα έργα υποδομής που θα κρατούσαν τους νέους στα χωριά και αυτά δεν έγιναν, και αυτό που έδωσε η κυβέρνηση στους ντόπιους, όπως δίναν καθρεφτάκια παλιά στους Ινδιάνους όταν προσπάθησαν να καταλάβουν την Αμερική, είναι το Εύρος Πας, τα vouchers, λες και οι Ευρύτες είναι τουρίστες των τόπων τους, και φωνάζει ο κόσμος ότι δεν θέλουν αυτά τα επιδόματα, θέλουν μια παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης δεν βλέπουμε τίποτε ουσιαστικό πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι τελείως διαφορετικό να έχεις έναν δήμαρχο μιας πόλης και να διαμαρτύρεται επειδή δεν παίρνει όσα θέλει, και είναι διαφορετικό να έχεις έναν δήμαρχο μιας πόλης ο οποίος να βγαίνει και να λέει ότι μας έχετε ξεχάσει. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, νομίζω. Διότι και οι δήμαρχοι δεν είναι τρελοί δημόσια άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντιλαμβάνονται και τις ισορροπίες.
0: Ο Εύρος είναι μια περιοχή γενικά που ψηφίζει προς τα δεξιά, οι δήμαρχοι όλοι πρόσκειται στις δεξιές παρατάξεις, θέλουν και την στήριξη των τοπικών παραγόντων εδώ, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, γιατί ο κόσμος βλέπει και την πραγματικότητα πλέον. Στον Εύρο βλέπει ότι έχουν περάσει από το 2023, ήδη βρισκόμαστε στα 3 χρόνια, ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό απτό μπροστά τους, το οποίο να πούν ότι έχει αλλάξει την ζωή τους, οπότε και οι δήμαρχοι οφείλουν να, και σωστά, και σωστά, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτονομία αυτή της αυτοδιοίκησης, να πάρουν θέση πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς σαν παράταξη το καταγγείλαμε αυτό, μάλιστα όπως συνηθίζουμε πάντοτε καταθέσαμε και τις δικές μας προστάσεις.

0: ζητήσαμε ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο λογοδοσίας και διεκδίκησης για τον Εύρο που βασίζεται σε τρεις άξονες. Αυτό που ζητούμε είναι πρώτα μια θεσμική κατοχύρωση με προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να απαιτήσουμε σαν αυτοδιοίκηση, σαν περιφέρεια, σαν δήμη από την κυβέρνηση να πράξει τον Εύρο ό,τι έπραξε στη Βόρεια Εύβοια, δηλαδή το σύνολο του master plan των 3 δισεκατομμυρίων, mm-hmm. να ενταχθεί σε ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με την μορφή προεδρικού διατάγματος, δηλαδή να κλειδώσει νομικά το πακέτο των έργων, ώστε να κανένας υπουργός να μην μπορεί να πεντάξει έργα ή να περικόψει κονδύλια στο μέλλον, να θεσμοθετηθεί δηλαδή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλουμε να κάνουμε και εδώ έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρέπει να, ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να παρακολουθεί το τι ακριβώς γίνεται. Ζητήσαμε από την περιφέρεια να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης, ένα δημόσιο παρατηρητήριο, μια ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο που να συνδέεται όμως με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εκεί να βλέπει ο κάθε πολίτης και να ξέρει ποιο έργο έχει δημοπρατηθεί στην περιοχή, ποιο έχει υπογεγραμμένη σύμβαση, ποιες είναι οι πραγματικές εκταμιεύσεις. Δηλαδή δεν θέλουμε έργα τα οποία να είναι μακέτο όπως έλεγε και ο Σιμίτης. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή. Γιατί ξέρετε, πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης είχε έρθει στην περιοχή και είχε πει ότι είχε τελειώσει το έργο της διασύνδεσης του λιμανιού με την Εγνατία Οδό. Και λίγες μέρες μετά βγήκε το Υπουργείο και το ίδιο το Υπουργείο τον ανέρεσε λέγοντας ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνο το 85% του έργου. Δηλαδή ακριβώς. Δεν μπορείς να τους δώσεις και εμπιστοσύνη πλέον αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έχουν αυτονομηθεί.
0: Ναι. Άρα θέλουμε και αυτό την ηλεκτρονικό παρατηρητήριο. Και κακά τα ψέματα, όσο το πηχιστικό και να ακούγεται αυτό, όπως σου είπα ότι κάποιες περιοχές έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική οικονομική ίσως και φορολογική ζώνη. Πρέπει να το δούμε στον κεντρικό και στο Βόρειο Εύρο, γιατί έχει και τα προβλήματα της γυθνίασης με την Βουλγαρία. Παλιά είχε και με την Τουρκία, αλλά τώρα έχουν ανεβεί τόσο πολλές οι τιμές στην Τουρκία που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά παλιά υπήρχε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και με την Τουρκία. Άρα σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια απαλλαγή του έμφυα για όλους τους πηγαίνοντες δήμους, να ιδρυθεί όπως είπαμε κτηνιατρική σχολή στην Οριστιάδα, να υπάρχει μια μοριοδότηση για εντοπιότητα για προσλήψεις εκεί στην περιοχή και να μην φεύγει ο νέος ο κόσμος. Όλα αυτά και πρέπει να δούμε δηλαδή στοχευμένα τέτοια προβλήματα, γιατί όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ο Εύρος είναι τα σύνορά μας, ή όπως και να το κάνουμε βρισκόμαστε, είναι τα σύνορα με την Τουρκία, χρειάζεται να έχουμε νέο κόσμο εδώ στην περιοχή και πρέπει να βοηθήσουμε αυτός ο κόσμος να μείνει και υπάρχει ιδιαίτερη μείωση του πληθυσμού. Έχουμε ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα γενικά στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Εγώ είμαι βέβαια κάτοικος Δράμας, αλλά είμαι περιφερειακός σύμβουλος του Εύρου. Έχουμε ένα ιδιαίτερο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να αυτό το πρόβλημα να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε.
1: Μάλιστα, Στέργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Εύρος, όπως και όλες οι ακριτικές περιοχές, διότι δυστυχώς έχουμε και την πολυτέλεια ή την ιδιαιτερότητα να έχουμε πολλές απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές από το κέντρο και η νησιωτικότητα παίζει ρόλο σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να εκπονήσει κάποτε αυτό το κράτος σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να κοιτάζει αυτές τις περιοχές. Βέβαια.
0: Θα θέλαμε περιπίνα, ας πούμε, να εκπέμπεις από το κόκκινο σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο ή από τη Δράμα που είμαι εγώ, ας πούμε. Γιατί να είσαι στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, Στέργιο, αν το κάνεις Αμοθράκη, φτιάχνω βαλίτσα, να ξέρεις.
0: Ευχαρίστω. Αλλά πώς να έρθεις εδώ, όταν δεν έχει τις υποδομές για να κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι
1: σωστά.
0: Η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Και νομίζω ότι πολλοί σαν και εσένα θα σκεφτόντουσαν να ζουν σε ένα νησί της Ελλάδος και να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι ανάγκη να βρίσκεσαι και στην Αθήνα έτσι όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα και οι ροές των ειδήσεων και γενικά πολλών άλλων επαγγελμάτων που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να γυρίσει προς την επαρχία.
1: Ναι, μα υπάρχουν άνθρωποι πλέον που δουλεύουν ταξιδεύοντας. Είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη πλέον και θα πρέπει κάποτε να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά κυρίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να κατοικούν άνθρωποι σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Εν πάση περιπτώσει, Στέργιο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Όποτε θέλετε, σε ευχαρίστησή μου.
1: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος εκεί από την ταλαιπωρημένη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Πάμε σε μουσικούλα, πάμε σε break και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της, στους 107 και 7 μας ακούτε από την Πάτρα και βεβαίως από το site της Αυγής, www.avgi.gr, καθετός στο κόκκινο. Η ομάδα εδώ παραμένει η ίδια, δηλαδή ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στους ήχους, ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, ο Πάπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Αλλά έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χριστακόπουλε, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Είμαστε καλά. Πάλι σήμερα στην Κουμουνδούρου μέχρι αργά. Τρέχουμε για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε στα πόδια του το κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είδατε, πλούσια επικαιρότητα. Εμείς προχωράμε δυνατά, δυναμικά και αισιόδοξα μπροστά, όπως βλέπετε, και παρατηρείται κατά την επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι πως παρατηρείται πολύ μεγάλη κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν είμαστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Και βεβαίως αν όλα αυτά γίνονται εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Είναι γεγονός ότι στα μέσα Ιουλίου το κόμμα μας έκανε μια επανεκκίνηση, μια αλλαγή πορείας προς την πολύ σωστή κατεύθυνση, που είναι να συνεχίσει το κόμμα την πολιτική του λειτουργία, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι η πιο πρόσφατη κυβέρνηση της χώρας, το κόμμα το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη και το μοχλό της, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ τότε βέβαια, δεν είχαμε γίνει ακόμα Προοδευτική Συμμαχία. Αν και βέβαια, να το πούμε και αυτό, από όταν γίναμε Προοδευτική Συμμαχία δεν είδαμε και...
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ακριβώς, ενώ σε αντίθεση με όσα λέει ένα κυρίαρχο αφήγημα ορισμένων στον χώρο, τέλος πάντων, της αντιπολίτευσης, δεν λέω της αριστεράς, προσέχω πολύ τις λέξεις μου, ξέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς και της ανανοτικής αριστεράς, μια χαρά έπεισε τον κόσμο να το ψηφίσει. Το 2015, θυμίζω, με τις δύο νίκες που είχαμε τότε σε δύο εκλογικές διαδικασίες, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα σαφές μήνυμα πολιτικό. Δεν ασχολείται τότε με μεθόδους marketing, πώς θα επηρεάσει τόσο τους κεντρώους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και παρότι είχε αρκετές τάσεις στο εσωτερικό του και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαφωνούσαν και ως ένα βαθμό πολιτικά μεταξύ τους, δεν αποτέλεσε αυτό ένα πρόβλημα για να κερδίσει τις εκλογές. Αυτά τα λέω γιατί, ξέρετε, όταν η δημοσκοπική σκόνη πέφτει και όταν τα πράγματα παίρνουν, και θα δείτε ότι θα πάρουν και στο επόμενο διάστημα, την πραγματική τους εικόνα, αποκαλύπτεται και η αλήθεια των καταστάσεων. Και η αλήθεια των καταστάσεων, ξέρετε καλά κύριε Χριστακόπουλε, είναι ότι ο χώρος αντιπολίτευσης, της προοδευτικής να πω αντιπολίτευσης και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς συνολικά, από το 2019 που ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές μέχρι και σήμερα, περνάει διαρκώς μια κρίση, η οποία δεν παρά τις όποιες ελπίδες δημιουργούνται κατά καιρούς, με διάφορα γεγονότα, δεν φαίνεται να δημιουργεί αυτό που δημιούργησε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατάφερε και κέρδισε τις εκλογές. Αντιθέτως, βλέπουμε διαρκώς ένα φαινόμενο να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν δημοσκοπικά διάφορα σχήματα ή πρόσωπα, και το αποτέλεσμα να είναι και αυτό που φαίνεται, και ξέρετε, πέρα από τον χώρο της αριστεράς, και να λέω και της κεντροαριστεράς, που κάνουμε τις δικές μας αναγνώσεις, επειδή καλό να κοιτάμε και λίγο τι γίνεται στη συνολική μεγάλη εικόνα, δεν φαίνεται κανείς αυτή τη στιγμή να απειλεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Ίσως να τον απειλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλοκαιριάτικα, και πάμε τώρα από εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι περισσότεροι μπορεί να έκαναν και τις διακοπές τους, όχι απλά σήκωσε ένα τεράστιο ζήτημα, αυτό της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Πήγε η κυβέρνηση, θυμίζω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να αποπληρώσει πρόωρα ένα χρέος 13 δις, το οποίο είναι ρυθμισμένο και φθηνό. Τι εννοούμε όταν λέμε φθηνό? Εννοούμε ότι είναι με πολύ χαμηλό επιτόκιο, είναι 1,5%.
0: 1,5%.
1: Και αυτό το ποσό που αποπληρώνει τώρα η κυβέρνηση είναι ίσο, το είπε και ο Νίκος Παπάς πριν από μερικές ημέρες, με, θα λέγαμε 7 δευ, το λέω σχηματικά αυτό, έτσι, με μέτρα 7 δευ. Δεν ακούσαμε κάτι από κανένα άλλο κόμμα τις τελευταίες ημέρες, το λέω πολύ έτσι εμφατικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε πάνω του αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πάνω του και στη Βουλή τη μάχη να εκλέξει την Έλληνα Κρήτα αντιπρόεδρο της Βουλής, και είδατε ότι αποδείχτηκε πόσο σημαντικό είναι η παρουσία του χώρου της αριστεράς στη Βουλή, της, προσοχή εδώ, δομημένης και συγκροτημένης αριστεράς, του κόμματος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ Αποδυτική Συμμαχία, όπου έδωσε πάλι μάχη με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το έζησα αυτό, να σας πω, και τις τελευταίες ημέρες στα πάνελ, που ουσιαστικά την διαμάχη με τη Νέα Δημοκρατία στα σημαντικά, και σημαντικά είναι τα πολιτικά επίδικα, ξέρετε, όχι αν είναι ο ένας ή ο άλλος πολιτικός ωραιότερος ή ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε. Χθες το βράδυ ήμουν σε ένα παρόν στο οποίο η μόνη πραγματικά, ας πούμε, διαμάχη που είχε πολιτικού θέματος ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που υπήρχε εκεί. Δεν υπήρχε. Κατά τα άλλα, με τις υπόλοιπες δυνάμεις ήταν αυτό που λέμε το συνηθισμένο οικοκορομαχίες, δηλαδή να μιλούν και να πηγαίνει μπάλα στην εξέδρα και όχι συζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αλλά ξέρετε, όταν πέφτει στο τραπέζι ζήτημα που αφορά την ταμπακέρα, και η ταμπακέρα είναι ότι δεν μπορεί να πηγαίνεις και να αποπληρώνεις πρόωρα 13 δισεκατομμύρια ρυθμισμένο χρέος και να μην μιλάει κανείς σε αυτή τη χώρα για αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζήτημα που θα μας απασχολούσε, ειδικά όταν μας λένε συνέχεια για δημοσιονομικά ζητήματα. Ξαναλέω, η απάντηση που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό είναι απολύτως μέσα στη δημοσιονομική λογική που υπάρχει. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι ακραίο ή μη κοστολογημένο ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι εκτός των κανόνων. Λέμε να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες και προς όφελος των πολλών, όχι μόνο εναντίον των πολλών και προς όφελος, θα λέγαμε, των νεοδημοκρατών. Και να πω και κάτι ακόμα, για να το καταδείξω, γιατί δεν ακούγεται συχνά. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το όριο της απευθείας ανάθεσης ήταν στις 20.000 ευρώ. Δεν το θυμάται προφανώς αυτό κανείς. Mm-hmm. Αν τότε έλεγε σε κάποιον στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό πρέπει να το εξετάσει η κυβέρνηση για να αλλάξει τα πράγματα, θα σου έλεγαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό και είναι θεσπισμένο. Ξέρετε ότι με την Νέα Δημοκρατία που έχει πάει το όριο της απευθείας ανάθεσης, πήγε αμέσως σχεδόν, μόλις η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία, στις 30.000. Και μετά σε κάποιες διαδικασίες πήγε στις 60.000.
0: Ναι, μα και με τον κορονοϊό, έτσι.
1: Για να γίνει αντιληπτό ότι η πολιτική είναι μια διαρκής μάχη για να προασπίσεις τα συμφέροντα αυτού που κρίνεις εσύ ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν. Mm-hmm. Αν κρίνεις ότι εκπροσωπείς τα συμφέροντα των πολλών, είναι πολύ συγκεκριμένος ο προσανατολισμός που πρέπει να έχει η πολιτική σου. Πρέπει να έχει μια σαφή αριστερή πολιτική, μια πολιτική η οποία είναι υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και το λέει, είναι και το λέει, το δείχνει εμφατικά.
0: Κύριε Μελίδη, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι τόσο πολιτικό υπό την έννοια της, ότι αφορά τον κόσμο και την ζωή του κόσμου, το αφορά εξ αντανακλάσεως ίσως, και αφορά το ζήτημα της πολιτικής τακτικής που ακολουθεί και πρόκειται να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Ρωτώ, διότι και μόνο σας βάλατε το ζήτημα όταν μας περιγράψατε την συνάντηση ή εν πάση περιπτώσει τη συνέντευξη στην οποία συμμετείχατε, το πάνελ που συμμετείχατε σε έναν ιδιωτικό σταθμό τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή η επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να θέτει τα ζητήματα και να μην ανταποκρίνεται σε αυτό που περιγράψατε εσείς ως κοκορομαχία, που ήταν κάτι που το βλέπαμε κατά κόρον το προηγούμενο διάστημα, είναι μέρος μιας καινούργιας στρατηγικής επικοινωνίας.
1: Εμείς θεωρούμε ότι η κοινωνία έχει κουραστεί, και για να μην αφήνουμε αποχρωματισμένες τις ιδιότητες που λέμε, mm-hmm. ο χώρος και οι πολίτες οι οποίοι πιστεύουν σε μια άλλη πολιτική, που θέλουν αλλαγή, ο κόσμος της αριστεράς, του κέντρου της και του αριστεράς, άνθρωποι οι οποίοι ασφικτιούν στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εδώ και 7 χρόνια αυτό που παρακολουθούν είναι ουσιαστικά μια τηλεοπτική δημοκρατία, στην οποία παρελάβουν από μπροστά τους σαν κάποιο τύπου, θα λέγαμε, καρικατούρες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν και έντονα μεταξύ τους και φωναχτά, αλλά όταν κλείσει η τηλεόραση και το βράδυ όλοι επιστρέψουν στην πραγματική ζωή, mm-hmm. η επόμενη μέρα, ξέρετε, είναι η ίδια, και συνήθως είναι η ίδια και η χειρότερη. Και χτίστηκαν, ξέρετε, κάποια πράγματα αυτή την 7ετία, 8ετία της Νέας Δημοκρατίας. Χτίστηκαν, δεν ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα. Τα προβλήματα, ξέρετε, χτίζονται, όπως και οι λύσεις χτίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβανόμενος τον ιστορικό του ρόλο, και δεν μπαίνω καν εδώ τώρα, προσέξτε, δεν θα μπω στη συζήτηση που καταλήγει εδώ και ένα περίπου χρόνο στην ακατάσχετη σεναριολογία, ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκι, μα γιατί δεν κάνετε το ένα, δεν κάνετε το άλλο. Όποιος μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση, ξέρετε, κάνει ένα σφάλμα λογικής. Γιατί εδώ και 7 χρόνια αυτό που ακούμε, και το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το λάθος, επί πολλών ηγεσιών του, για να μην ονοματίσω, ήταν ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Η απάντηση είναι ότι κανένας δεν κέρδισε το Μητσοτάκη. Και η απάντηση είναι ότι ποιος είναι σήμερα στο χώρο, έχουμε χάσει και πολλές φορές το Μητσοτάκη. Και αυτό ποιος δεν το βλέπει είναι δικό του πρόβλημα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτό που έχει πάρει απόφαση να κάνει, και είναι και στο πλαίσιο της συλλογικής ηγεσίας, και είναι και στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουμε πάρει, και παράξενα λέω ότι έχουμε απέναντί μας ένα ολόκληρο σύστημα και επικοινωνίας, και δεν εννοώ μόνο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και μας πολεμά και μας πηγαίνει τη συζήτηση αλλού και πάντα, ξέρετε, να το πω για παράδειγμα, με τη ΔΕΘ. Έχουμε βγάλει πολιτικά προτάγματα, πολύ σημαντικά. Προτάγματα που δεν είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα έχουμε βγάλει μπροστά. Και ξέρετε τι μας ρωτάνε κάθε μέρα. Μα ποιος θα είναι στη συνέντευξη τύπου, ποιος θα είναι, λες και έχει σημασία μόνο το ποιος θα πάρει ένα μικρόφωνο. Λες και δεν έχει σημασία το τι θα πει.
0: Εντάξει, αυτό
1: λες
0: έρχεται.
1: Και δεν έχει σημασία.
0: Αυτό έρχεται όμως, έχετε δίκιο, πολύ σωστά το τοποθετείτε, αλλά αυτό έρχεται από μια εγκαταστημένη αντίληψη που έχει ο περισσότερος κόσμος, ότι τα κόμματα είναι με έναν τρόπο προσωποπαγής οργανισμοί, εν πάση περιπτώσει οργανισμοί οι οποίοι υποχωρούν, βάζουν πίσω τις διαφωνίες τους όταν υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία μπροστά, η οποία έχει και το προνόμιο να αποφασίζει για σειρά από πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον μια τελείως διαφορετική λογική διαχείρισης της πολιτικής εκφώνησης αλλά και των πολιτικών αποφάσεων. Οπότε θέλω να πω ότι δεν ξέρω πόσο λάθος είναι με βάση το πώς λειτουργεί η κοινωνία.
1: Θα το εξηγήσω. Θα το αποσαφηνίσω για να μην μείνει σε κανέναν η απορία τι εννοούμε και για να βγαίνει πάντα και ένα καλό συμπέρασμα. Λοιπόν, είναι προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα κατέβει με επικεφαλής και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει η ώρα και θα τον ανακοινώσει τον επικεφαλής και θα λειτουργήσει, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει προφανώς όταν έχουμε μια εκλογική διαδικασία και ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι το πρόσωπο πάνω στο οποίο επικεντρώνεται. Ουσιαστικά ενόψει των εκλογών και μια αρμοδιότητα που υπάρχει για συγκεκριμένα θέματα. Mm. Προσέξτε όμως, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει έναν ηγέτη αυτή τη στιγμή, έχει τον δικό της άνθρωπο που έχει επικεφαλίσει εδώ και περίπου 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 εξελέγει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε πάρα πολλά στελέχη και σε μια ιστορία που την κρατάει. Είναι ο ιδεολογικός μας αντίπαλος εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι μια κατάσταση όμως η οποία κουβαλάει πάνω της μια πορεία. Κατά τη γνώμη μας, εμείς διαφωνούμε πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία, διαφωνούμε ιδεολογικά, την αναγνωρίζουμε όμως ως τον αντίπαλό μας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, λοιπόν, δεν μπορεί οι λύσεις να είναι ούτε σχήματα τα οποία δεν έχουν πίσω τους ιστορικό βάρος και παράδοση, ούτε σχήματα τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μεγάλη εικόνα. Και να σας το αναδείξω αυτό και να το εξηγήσω τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ας πάρουμε την οποιαδήποτε δημοσκόπηση που κυκλοφορεί σήμερα. Σήμερα να πω ότι είχαμε και μια δημοσκόπηση η οποία, χωρίς να μας ικανοποιούν προφανώς τα ποσοστά, μας εμφανίζει πολύ κοντά στο 3%. Πριν από, θυμίζω, η ίδια εταιρεία πριν από μερικές εβδομάδες μας είχε στα όρια της, του άσου, του μηδέν.
0: Ναι, ναι, όχι, μιλάμε για τριπλασιασμό πια το ποσοστό από τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Δεν λέω ότι μας ικανοποιεί το να εμφανιζόμαστε κοντά στο 3%. Εμείς θεωρούμε ότι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο πάνω από το 3% και θα το καταλάβουν αυτό και όλοι στο επόμενο διάστημα και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος?
1: Ναι, ναι, ναι, ακούστε με. Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις στο ραδιόφωνο και παλιότερα που είμαι απλώς εκπρόσωπος τύπου, θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα βιαστεί από αυτά που βλέπουμε να κάνει τις εκλογές. Έβγαιναν τότε πάλι υπεραισιόδοξα ορισμένοι και έλεγαν μα αποκλείεται, μα θα φύγει, θα κάνει το Σεπτέμβρη, θα κάνει πρόορες και αυτά. Και πήραν και τις αποφάσεις τους με βάση αυτό. Βλέπετε όμως ότι η ιστορία είναι συγκεκριμένη και άμα κάποιος θέλει να έχει μια διορατικότητα δεν μπορεί να μην βλέπει το modus operandi μιας κυβέρνησης. Ήταν δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα βιαζόταν να κάνει εκλογές, δεν είχε κανένα λόγο να κάνει πρόορες εκλογές, ξέρετε. Mm-hmm. Επομένως, το μόνο που γίνεται με όλη αυτή την ακατάσχετη σεναριολογία όλο αυτό το διάστημα, τι είναι, να του δίνουν ουσιαστικά την πρωτοβουλία των κινήσεων και όλοι να περιμένουν πότε θα προκήρυξει εκλογές. Τις οποίες εμείς η ανάγνωση που κάνουμε, το ξαναλέω και σήμερα σε εσάς εδώ, θα είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αυτή την εικόνα έχουμε εμείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή άπλυτος χρόνος. Mm-hmm. Και για να. Καταρχάς να πω το εξής, ήδη έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα στον Σιδηροδυτική Συμμαχία. Αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ, αποδείξαμε ότι υπάρχουμε και ανατρέψαμε και αλλάξαμε την πορεία που υπήρχε προς το κόμμα να κλείσει και να μην υπάρχει ουσιαστικά ως εκλογική δύναμη και να μην κατέβει σε εκλογές. Αυτό το κερδίσαμε. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο ζήτημα. Κανείς δεν έχει αυτή την σκέψη. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και θα υπάρχει σε εκλογές και θα κατέβει. Είναι η πρώτη μεγάλη μάχη που κερδίσαμε. Η δεύτερη μάχη που θεωρώ ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε να βάλουμε μπροστά στο επίκεντρο ήταν να αναδείξουμε την ανάγκη για μια πολιτική συζήτηση και όχι μια συζήτηση περί προσώπων. Και αυτό θεωρώ ότι μέχρι σήμερα, ουσιαστικά όπως είπα το παράδειγμα πριν με το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με την αποπληρωμή, την πρώτη αποπληρωμή του χρέους, αλλά και με την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, είδατε σήμερα βγάλαμε και ένα σποτάκι που αφορά τα funds και το τι μπορεί να γίνει για μια δικιά μας πρόταση, μια σύγχρονη πρόταση, τη σύγχρονη πρόταση της αριστεράς για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος, επαναφέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στο να μιλά πολιτικά και να έχει λύσεις. Γιατί, ξέρετε, έχει τεράστια διαφορά το να λες γενικολογίες ή το να λες ευχολόγια ή το να παίρνεις κάτι από τη μια πλευρά, κάτι από την άλλη, να τα βάζεις σε ένα μπλέντερ και να προσπαθείς να βγάλεις κάτι που θα ικανοποιήσει όσο το δυνατόν στα δικά σου μάτια περισσότερους, αλλά τελικά δεν ικανοποιεί κανέναν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και είναι και τελείως διαφορετικό πράγμα να έχεις μια πρόταση η οποία είναι δουλεμένη χρόνια, γιατί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν δουλεύτηκε σε ένα εξάμηνο, ούτε ένα πρόγραμμα, να μου επιτραπεί να το πω, του ChatGPT. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια βάση ψηφισμένο σε συνέδρια από πάρα πολλούς ανθρώπους, από επιστήμονες, από πολιτικούς, από ανθρώπους του επαγγελματίες, από τις δουλειάς. Και πάνω σε αυτή την κληρονομιά και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα είναι οι σημερινές προτάσεις. Αυτό το έχει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, σε όλον τον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει πάρα πολλά χρόνια. Και η τελευταία φορά που είχε τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει πολιτική ήταν, θα λέγαμε, πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Δηλαδή,
0: δεκαετία του 90 στην πραγματικότητα.
1: Ναι, γιατί και το 2009 που κέρδισε τις εκλογές, μετά από λίγο μπήκανε στη λογική των συγκυβερνήσεων για να σωθεί τότε, τέλος πάντων, λέγανε αυτοί, να σωθεί η χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά ότι η χώρα το μνημόνιο την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να το πούμε και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και προφανώς για να βγάλεις μια χώρα από τα μνημόνια είναι μια πολύ πρόσωπη και πολύ διάστατη διαδικασία που απαιτεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας, ούτε μια μόνο πρόσωπης εταιρείας. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει τι. Και πάω εδώ και την όποια κουβέντα για το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν δεν θέλουν να ακούσουν άλλο για το παρελθόν, θέλουν να ακούσουν για το μέλλον. Λέμε λοιπόν εμείς ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που δεν αποτελεί τη διάσπαση κανενός κόμματος, που δεν αποτελεί την έμπρακτη λήξη μιας πολιτικής πορείας, αλλά αντιθέτως την έμπρακτη απόδειξη ότι μπορεί να υπάρχει επόμενη μέρα όταν υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα και ένα κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό. Εγώ θέλω λοιπόν να πω ότι επειδή αυτή τη στιγμή παρακολουθώ από πολύ κοντά το τι γίνεται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ζω καθημερινά, θέλω να καλέσω και μέσα από το ραδιόφωνο σας εδώ όσους μας ακούν, όσους απομακρύνθηκαν από εμάς, όσους μπορεί να στεναχωρήθηκαν στο παρελθόν με διάφορες αποφάσεις, προφανώς και έγιναν λάθη, προφανώς και υπήρξαν λάθη, προφανώς και υπήρξαν επιλογές που δεν έπρεπε να γίνουν. Είναι δεδομένο όλα αυτά. Αλλά επειδή το κοινό σπίτι όλων, και το εννοώ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πορεία που οδήγησε στο πώς γιγαντώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η πορεία αυτή, σε αντίθεση με όσα κάποιοι λένε σήμερα που παρουσιάζουν την εποχή, ξέρετε, το άκουσα. Και το άκουσα από πρώην συντρόφους μας. Μιλάνε για το 2015 και λένε συνέχεια μια ταραγμένη εποχή και την χρωματίζουν αρνητικά. Για καθίστε λίγο και πρώην σύντροφοι, το λέω αυτό. Θυμάστε τι χαρά είχε ο κόσμος της αριστεράς, πόση προσπάθεια έκανε τότε, πόσοι άνθρωποι ενώθηκαν για να μπορέσει να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Το ότι ήταν ταραγμένο οδήγησε τα πράγματα σε μια νέα κατάσταση πολύ ελπιδοφόρα. Το πώς αξιολογείται σήμερα αυτή η κατάσταση τόσα χρόνια μετά είναι και ζήτημα ιστορικής ερμηνείας, αλλά να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αυτή... Ο κόσμος ανάστανε το 2015.
0: Αυτή η πρόσκληση, η οποία απευθύνεται, κύριε Μελίδη, και την απευθύνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, απευθύνεται σε πρόσωπα ή απευθύνεται σε συλλογικότητες?
1: Ακούστε με. Νομίζω...
0: Γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο καλούμαστε να το απαντήσουμε.
1: Ακούστε με. Νομίζω ότι το μερίδιο το ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση συλλογικοτήτων και κομμάτων το έκανε το τελευταίο ένα χρόνο. Ήταν από, τουλάχιστον στην αρχή και ως σχέδιο, δεν ήταν μια λάθος κίνηση να επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ με την προηγούμενη του ηγεσία τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Λάθος έγινε και λάθος κατέληξε όταν αυτή η απόφαση, αφού κατέστηκε εν υπερεχομένου μετά τις αρνήσεις όλων, και να το θυμίζουμε αυτό, γιατί ξαναλέω, υπάρχει μια ιστορία απέναντί μας η οποία θα μας κρίνει όλους. Η Νέα Αριστερά, όταν ακόμα ήταν κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε συνεργαστεί, όχι τώρα, ένα χρόνο πριν με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα σήμερα.
0: Ναι.
1: Για φανταστείτε μια δύναμη της αριστεράς να είχε αθρηστικά τους βουλευτές τότε, όλους που είχαν ψηφιστεί αρχικά με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επανενωμένους στο κόμμα της αριστεράς. Αυτοί λοιπόν που φρόντισαν να μην γίνει αυτό, μετράω τις λέξεις που λέω, ο ελληνικός λαός, ξέρετε, τους αξιολογεί. Και όταν κάποιοι δουν τα αποτελέσματα των εκλογών και τρίβουν τα μάτια τους και αναρωτιούνται τι πήγε στραβά, δεν μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, μιλώ για άλλα σχήματα, να κάτσουν και να αναρωτηθούν αν είναι η εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα στη Βουλή, να έχουμε τόσους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι κάτι περιμένουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε. Αλλά ξαναλέω, να μιλάμε επί του πρακτέου.
0: Θα μας περιμένετε ένα λεπτάκι να κάνουμε ένα διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε γρήγορο διαφημιστικό και επιστροφή για να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Μελίδη, λοιπόν.
2: Στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
6: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Νομίζω εξακολουθούμε και έχουμε τον κύριο Μελίδη. Σωστά, κύριο Μελίδη?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως,
0: ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση για απόψε. Το ένα ερώτημα που έχω να απευθύνω είναι για την ΔΕΘ. Δεν θα το αποφύγω. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για τις δυνάμεις οι οποίες πιστεύετε ότι θα πρέπει να συναποτελέσουν έναν ενιαίο πόλο πλέον, για παρά το γεγονός ότι βλέπουμε διαφορετικές πορείες. Είχαμε χθες άλλωστε και, και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώ από το τελευταίο. Είναι καλό που παρουσιάστηκε αυτό το πρόγραμμα για να καταλάβουν όλοι τις διαφορές που είναι σαφείς πια ανάμεσα στα κόμματα.
0: Βρήκατε διαφορές λοιπόν.
1: Όταν ένα κόμμα δεν μιλάει για 13η σύνταξη, όταν ένα κόμμα αναγνωρίζει το δημοσιονομικό χώρο που αναγνωρίζει και η Νέα Δημοκρατία και δεν μιλά καθόλου για DRM, δεν μιλά καθόλου δηλαδή για τη δυνατότητα που υπάρχει να ανοίξει ο δημοσιονομικός χώρος, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, και να αξιοποιήσουμε και τα δημοσιονομικά εργαλεία. Αν το κάνουν επειδή δεν το γνωρίζουν, να το ακούσω. Αλλά αν το κάνουν επειδή το πιστεύουν και συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτό. Και από εκεί μετά, νομίζω ότι είναι ευκρινές πια, άμα βάλετε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω ενδεικτικά παραδείγματα τώρα, είναι και περισσότερα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το γεγονός ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν μιλάει για κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο πραγματικά νομίζουμε ότι είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς κάποιος μπορεί να απομακρυνθεί πάρα πολύ από τις αρχές και το πρόγραμμα μπορεί να εξέπλεπε κάποτε. Αυτό όμως τι δείχνει, και γιατί είπα ότι είναι θετικό, δείχνει ότι είναι πια διαπιστωτικά εμφανές ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Κάποιος λοιπόν που θέλει έναν άλλο κόσμο, θέλει μια άλλη Ελλάδα, θέλει μια αλλαγή στην πράξη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατήργησε το τεράστιο ψέμα που υπήρχε στο δημόσιο λόγο και που εξέπιπαν συγκεκριμένοι άνθρωποι ότι δεν θα υπάρχει ή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, όπως αποδείχθηκε επίσης, παρά και αυτές τις αποχωρήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα, είδα ότι δεν σταμάτησε τελικά η γη να κινείται, επειδή αποχώρησαν αυτοί που έφυγαν. Μια χαρά λειτουργεί το κόμμα. Παντού υπάρχουν, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, το λέω συχνά, έχει ένα πολύ μεγάλο πάγκο. Έχει βάθος στον πάγκο, είναι αθλητική η περιγραφή που κάνω. Γιατί? Να. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήρθε κόσμος κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους μπορεί και καλά-καλά να μην είχε ασχοληθεί μαζί τους η ηγεσία ή οι προηγούμενες ηγεσίες. Είναι όμως άνθρωποι που είναι άνθρωποι που και βιογραφικό είχαν και δυνατότητες είχαν και το καλό ήθελαν να κάνουν και να δώσουν και στη χώρα και στον χώρο μας πράγματα. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει μήνυμα επαναφοράς όλων όσων θέλουν, και το ξαναλέω ρητά αυτό εδώ. Καλούμε όσους μπορεί να στεναχωρήθηκαν, να αποχώρησαν, να πληγώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και από τα λάθη που έγιναν, τα οποία και τα έχουμε καταγράψει και έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας, να επιστρέψουν, να έρθουν και να επικοινωνήσουν μαζί μας, να γυρίσουν στον χώρο ο οποίος απέδειξε, ο χώρος το απέδειξε, ότι μπορεί να γίνει κυβερνός αδύναμη. Δεν είναι τίποτα ένα δημοσκοπικό ποσοστό ή μια δημοσκοπική εικόνα αρνητική ενός διαστήματος μπροστά στη μεγάλη εικόνα που είναι τι μπορούμε να χτίσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε κυβέρνηση, σε λίγους μήνες μέσα γιγάντωσε τα ποσοστά του. Ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε μονοψήφια ποσοστά και κατέληξε σε ισχυρά διψήφια. Αυτό δεν συνέβη επειδή πέρασαν 50 χρόνια και περίμενε κάποιος. Συνέβη επειδή υπήρξε η δυναμική, υπήρξε η εποχή, υπήρξε η ανάγκη. Εμείς θεωρούμε ότι και τώρα θα υπάρξει μια αντίστοιχη ανάγκη, αλλά για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ριζοσπαστισμός, να υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο, αλλά με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όχι ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πάντες, όχι μια ενδιάμεση κατάσταση. Είδαμε που οδήγησε η στροφή προς λύσεις που είναι, να το πούμε και έτσι, πασπαρτού για να αρέσουν σε όλους. Δεν λειτουργήσε αυτό σωστά. Υπάρχει, ξέρετε, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που κάθονται σπίτι τους απομονωμένοι, στεναχωρημένοι και δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Εμείς λοιπόν καλούμε και αυτούς να έρθουν μαζί μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Το πιο απλό το λέω απλό γιατί ανακοινώθηκε ήδη με το ιδιωτικό χρέος. Μιλάμε ότι προτείνουμε και λέμε η Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράσει από τα funds κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει προς όφελος των πολλών. Αυτή η πρόταση είναι τεχνοκρατικά δημιουργημένη και οικονομικά κοστολογημένη. Λέμε για μέτρα συγκεκριμένα, λέμε για μηδενικό ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, λέμε για ελέγχους για την ακρίβεια. Υπάρχουν λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη πολιτική δύναμη που τις βγάζει ως πρόταγμα. Ανεξάρτητα από το αν εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος είμαστε πιο ωραίοι ή τα λέμε πιο καλά ή όχι, λέμε η πολιτική να επιστρέψει στις προτάσεις. Και αν ακουστούν οι προτάσεις, τότε θα γίνει ευκρινές. Και ποια είναι η κατάσταση που μπορεί να υπάρχει την επόμενη μέρα, και κυρίως, κύριε Χρυστακόπουλε, για να κλείσω με αυτό, το πόσο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τη γνώση, την εμπειρία, τα στελέχη, το πρόγραμμα και την παράδοση, την κυβερνητική, μπορεί κάλλιστα να επανέλθει και να παίξει ρυθμιστικό ρόλο και για την επόμενη μέρα, και τα ποσοστά μας να μην είναι ούτε χαμηλά, όπως βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, παρότι υπάρχει αυξητική τάση και μεγάλη, όπως βλέπετε, να πάμε ξανά σε ποσοστά τα οποία θα δίνουν ανάσα και στην κοινωνία. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και καλούμε όποιον δεν νιώθει ότι σήμερα καλύπτεται από άλλες προτάσεις να έρθει κοντά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και εσάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε να ακούσουμε τη μουσικούλα που χρωστάγαμε από το ΚΕΜΙΣΥ και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιώργο Μπαλού, με τον Παντελή Νταβανέλο, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην Αθήνα και είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Γιάννα, δεν ξέρω που άκουσες το κομμάτι, το θέμα με την ρύπανση της χωματερής φυλής, για να είμαι ειλικρινής, γιατί την ώρα που έκανε μαγκαζίνο η Ντίνα, που είναι η ώρα που έστειλες και το μήνυμα, εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω, γιατί προετοιμαζόμουν για την εκπομπή, οπότε δεν μπορώ να σου πω, αλλά θα το πω στην Ντίνα όμως. Να ευχαριστήσουμε την Αθηνά, η οποία μας ευχαριστεί για την ιστορική αναδρομή. Να ευχαριστήσουμε την αγαπητή μας Μαρία για τα καλά της μηνύματα. Και εγώ το ίδιο θέλω να πιστεύω, Μαρία μου, και εγώ το ίδιο. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον Γιώργο, ο οποίος ρωτάει τον καλεσμένο μας, δεν τον έχουμε πια στη γραμμή, πότε αρνήθηκε Νέα Αριστερά συνεργασία στη Βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δεκάδες κοινές στάσεις. Δεν θέλω να μεθερμηνεύσω τον κύριο Μελίδη, ούτε να πω τι θα απαντούσε εκείνος. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, Γιώργο μου, από το ρεπορτάζ δηλαδή, μόνο είναι ότι κοινοβουλευτικά δεν υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που υπήρξαν διαφοροποιήσεις μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και μεταξύ μας δεν θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που δεν είχαν την ίδια γραμμή, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είχαν την ίδια γραμμή και όταν ήταν νέο κόμμα, θέλω να πω. Δηλαδή υπήρχαν αυτό που λέγαμε εσωκομματικές διαφωνίες. Τώρα, αν συζητήσουμε για το τι γίνεται στο εκτός Βουλής, αν συζητήσουμε δηλαδή για την ενδεχόμενη πολιτική συνεργασία, αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Υπάρχουν δύο διακριτοί φορείς, η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα πρέπει, αυτό είναι και η δική μου άποψη, αυτό μεταφέρω δηλαδή ως δική μου άποψη, θα πρέπει να στρωθούν κάτω, να βάλουν τα κεφάλια τους πάνω από ένα τραπέζι και να μην σηκωθούν μέχρι να συμφωνήσουν ότι θα συνεχίσουν μαζί. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είμαστε στην χρονική περίοδο που έχουμε την πολυτέλεια να κρατούμε τη σημαία μας ψηλά, ενώ γκρεμίζεται το σύμπαν, διότι αυτό συμβαίνει και δεν είναι ένα και δύο τα παραδείγματα που μπορούμε να σκεφτούμε, να θυμηθούμε και να φέρουμε, προκειμένου να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχουμε, μάλλον δεν τα πάει καθόλου καλά σε κρίσιμους τομείς. Και επειδή κάποιοι μου στέλνετε και μηνύματα και μου ζητάτε να τοποθετηθώ σε σχέση με τις εξαγγελίες ή με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, δεν θα σας πω για αυτή καθ' αυτή την ομιλία, ούτως ή άλλως την έχουμε δει και την έχουμε ακούσει όλοι, όλοι έχουμε μυαλό στο κεφάλι μας και καταλαβαίνουμε. Θα σας πω όμως τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν το γεγονός ότι καμιά ώρα, δύο, αφού ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών και είπε ότι δεν είναι 7,5 δισεκατομμύρια το κόστος του προγράμματος, είναι 13. Το Υπουργείο Οικονομικών, που δεν μπορεί να υπολογίσει ποιο είναι το μαύρο χρήμα, που δεν μπορεί να υπολογίσει ποιες είναι οι συντάξεις και πόσα λεφτά χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει σήμερα, κατάφερε μέσα σε 2 ώρες να κοστολογήσει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει

Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν το... η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω. Του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ούτε λίγο το πολύ βγήκε και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Και είναι εκπληκτικό αυτό, διότι θα πρέπει να αναρωτηθούν και οι ίδιοι, όπως και πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, αν όντως ισχύει αυτό και αν το 80% των δύο προγραμμάτων είναι ίδιο, για ποιο λόγο δεν πάνε μαζί. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται κάτι άλλο. Και κυρίως γιατί όλη αυτή η τάση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ να αντιπολιτεύονται τον κύριο Τσίπρα στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν έχουν και πολλά να διαφωνήσουν, ε. Και το τρίτο κομμάτι της, που μου έκανε εντύπωση, τώρα κάποιοι θα δυσαρεστηθούν, αλλά εγώ δεν θα αντέξω, θα το πω. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που μαθαίνουμε από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι αυτό το πρόγραμμα που είδαμε δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας πρόγραμμα. Και είναι πλέον να τίθεται το επόμενο ερώτημα, το οποίο είναι αυτονόητο. Αφού δεν έχει καμία σχέση, που εγώ δεν διαφωνώ και καθόλου, αν θέλετε να σας πω και την άποψή μου, αλλά αφού δεν έχει καμία σχέση, γιατί τόσο καιρό επιδίωκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθούν στον ίδιο πολιτικό χώρο με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, που έχουν άλλο πολιτικό πρόγραμμα? Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, γιατί είναι δύσκολη καιρή, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί εντάξει, φύγανε και οι ζέστες, δεν θα έχουμε και δικαιολογία.

Κοντεύουμε για το τέλος, οπότε πρωτού σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μαθαίνουμε ότι υπήρξε επίσκεψη του διοικητή της ΜΙΤ, της τουρκικής δηλαδή υπηρεσίας πληροφοριών, του κ. Ιμπραχήμ Καλίν στην Αθήνα. Το θέμα το αποκάλυψε η Καθημερινή, με τον Ιμπραχήμ Καλίν να έγινε δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από τον Έλληνα ομόλογό του Θέμη Δεμήρη. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που θέτει ορισμένα ενδιαφέροντα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα κρατάει την αντιπολίτευση και τους πολίτες στο σκοτάδι την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται? Ποια είναι η ακριβής ατζέντα και το περιεχόμενο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών? Τι είπε και τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ποια ήταν η στάση του δηλαδή? Ποιο και σε τι συνίσταται το τίμημα της συντεχιζόμενης μυστικής διπλωματίας? Και βεβαίως το γνωστό και κυρίαρχο ερώτημα, μέχρι πότε θα συνεχίσει η κυβέρνηση να ασκεί αυτή την επικίνδυνη υγειοταχή εξωτερική πολιτική? Και είναι από εκείνες τις φορές που κάτι το οποίο κάνουμε χθες το βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Την Τρίτη, αν θυμάστε, συζητούσαμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο τον Κυριακίδη, για την συνάντηση που έκανε ο αρχηγός της CIA με τον αρχηγό της FSB. Αλλά εκεί δεν πήγε στον Πούτιν να μιλήσει, γιατί πρέπει ο καθένας να κρατάει τη θέση του αν νιώθει ότι έχει κάποια. Εδώ κλείνουμε για σήμερα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στο προκαθορισμένο μας ραντεβού, στις 9 δηλαδή το βράδυ. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα, η οποία περιμένει υπομονετικά να τελειώσουμε τις φλιαρίες μου. Και αφού σας αποχαιρετήσουμε από τον Γιώργο Μπαλούμη, τον Παντελή Νταβανέλο και από μένα, θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά.

74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Ζωζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Όταν καμιά φορά συναντιόμαστε με τους φίλους μας και λέμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, ψιλογκρινιάζουμε και όχι αδίκως στο τέλος. Πολλές φορές καταλήγουμε να λέμε εντάξει και μη χειρότερα. Όμως φίλοι, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και καλύτερα. Γι' αυτό μας αφιερώνω σε όλους μας ζόρους το κομματάκι που μόλις ακούσαμε, Al Green, Love and Happiness.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας, τη Σπίτι, τη Λίλη, τους φίλους μου την Αθηνά και το Γιάννη. Το 1985 κυκλοφόρησε το έκτο solo studio album του Brian Ferry, Boys and Girls, από όπου ακούσαμε το Slave to Love. Εδώ έχει αφήσει και το αποτύπωμά του στην κιθάρα ο Nile Rodgers, ο οποίος έχει πει πάμπολες φορές σε συνεντεύξεις ότι όταν τους πρωτοείδε μαζί με το φίλο του και συνεργάτη του, τον μπασίστα, τον Bernard Edwards, όταν πρωτοείδε τους Roxy Music, δηλαδή λέμε τώρα για αρχές του 70, ξετρελάθηκε με τα ντυσίματα, με όλη τη φάση, και γυρνάει στο φίλο του και του λέει «Αυτό θέλω να κάνουμε, έτσι θέλω κι εμείς». Και αυτές τις μέρες στο Λονδίνο, στα Abbey Road Studios, έχουν ήδη έτοιμα 5 κομματάκια, γιατί έχουν συνεργαστεί πάμπολες φορές και στο παρελθόν ο Brian Ferry με τον Nile Rodgers. Θα την ακούσουμε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια όμως θα ακούσουμε ένα κομματάκι από τους Sick, την μπάντα που έστησε ο Nile Rodgers μαζί με τον Bernard Edwards εκεί γύρω στο 1972. Όπως είχαν πει τότε, λέει, η μπάντα μας είναι μια rock μπάντα μέσα στο κίνημα της disco κάπως, και εκείνο που θέλουμε να πούμε με τη μουσική μας και εκείνο που θέλουμε να εξυμνήσουμε είναι η ειρήνη, η αγάπη και η ελευθερία. I want your love.

Τα φιλιά μας, τους φίλους μας, την Ειρήνη και τον Νίκο, τους γείτονες. Και εδώ έχουμε ακολουθεί κάτι σαν, πώς είναι η μουσική, το λέμε συχνά, συγκοινωνούν τα δοχεία. Έχουμε το φωνητικό γυναικείο συγκρότημα των της Sister Sledge από τις αρχές δεκαετίας του 70, από τη Φιλαδέλφια, και θα ακούσουμε ένα κομματάκι από το άλμπουμ τους We Are Family που κυκλοφόρησε το 1979. Εδώ όλα τα κομμάτια και την παραγωγή την έχουν κάνει το δίδυμο Nile Rodgers και Bernard Edwards. Επίσης ο Nile Rodgers είναι συνιδρυτής του We Are Family Foundation, μια μικροδοσκοπική οργάνωση που στήθηκε μετά την 9-11, μετά τους δίδυμους πύργους, και βοηθάει κόσμο. Και θα ακούσουμε το κομματάκι We Are Family.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Πολλά φιλιά στον Νιλάν που οδηγεί και μας ακούει. Απόψε με τραγουδάκια για την αγάπη, την ομορφιά, παλιά τραγουδάκια και πιο καινούρια αργότερα. Και τη δεύτερη ώρα, αν έχετε κουράγια και υπομονή, θα ξεκινήσουμε κάπως και θα κλείσουμε με τα blues. Γιατί ό,τι και να γίνει, τα blues είναι εκεί για μας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

Grace Jones, μεγάλο Αλάνι, δυνατή πολύ, Slave to the Rhythm. Φίλοι, μπορεί να κινούμεθα κυρίως το πεδίο μας να είναι το μουσικό σύμπαν, αλλά έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά και την καρδιά, γιατί ευτυχώς ο άνθρωπος μπορεί να κάνει παραπάνω από ένα πράγμα ταυτοχρόνως. Είναι θέμα αντίληψης. Και εδώ θα σας μεταφέρω ένα σχόλιο του δημοσιογράφου Δημήτρη Μανιάτη. Λέει: πολιτική ηγεμονία σημαίνει να κυβερνάς 8 χρόνια και ο κόσμος να βρίζει Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Σωστός ο Δημήτρης.

Και ας μείνουμε λίγο ακόμα στη δεκαετία του 80, να ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ των Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Το κομμάτι λέγεται The City Never Sleeps. Εδώ τώρα όπως το πάμε, που τρέχουν όλοι όπου και να πάνε, είτε πάνε σινεμά, είτε πάνε θέατρο, είτε πάνε συναυλία, είτε βγουν οι φίλοι να φάνε, να γλεντήσουν, γρήγορα γρήγορα να φύγουμε, να προλάβουμε το τελευταίο μετρό. 12.30 μία η ώρα η Αθήνα ερημώνει. Είναι μία έρημη πόλη, θεοσκότεινη, δεν κυκλοφορεί ούτε γάτα, και τα γατιά τα έχουν μαζέψει φιλόζωοι. Δηλαδή και η αδεσποτεία πλέον είναι, ξέρεις, παράνομη. Βέβαια η Αθήνα δεν κοιμάται ακριβώς. Η Αθήνα βράζει μάλλον στο ζουμί της.

Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και οι γεύσεις των ορών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλονται οι ψητενείς στήμονες των λουλουδιών και σφίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι δίσκοι, όλοι σαν υπερβεβαίοι αμβροί που στον νυμφών κτυπούν τις θύρες, τότε, σαν να είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί όποια κι αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος, αναγαλιάζουν οι ψυχές. Και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε τι που άγγιξε κορμί, τα ρούχα πέτα, γδύσου, τίποτε μη φοβάσαι. Έαρ, χειμώνας, θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου. Ανδρέας Εμπειρικός.

Στις 9 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει από την Sound Effect Records το άλμπουμ των Sacred Buzz, από όπου θα ακούσουμε απόψε το κομμάτι με τίτλο Hive Mind.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με μία ακόμα καινούργια κυκλοφορία. Είναι ο Ty Segall. Θα ακούσουμε το κομμάτι Play Cowboys. Θα επανέλθουμε και θα μείνουμε παρέα φίλοι μέχρι τη μία.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει σε διάφορες εκτελέσεις. Απόψε το ακούσαμε από τον άνθρωπο που το έχει γράψει, Donny Hathaway, The Ghetto. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985 87-0-059 το τηλεφωνό μας, το Viber, για τα μήνυματά σας. Και συνεχίζουμε με Curtis Mayfield, The Other Side of Town.

Ακούμε τον Σιλ Τζόνσον, Because I'm Black. Φίλοι, τραγουδάκια που διηγούνται ιστορίες. Και μια που μιλάμε για ιστορίες, ακούστε και κάτι που έχει γράψει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο. Λέει: κάθε μέρα έχει μια ιστορία που αξίζει να υποθεί, επειδή οι μέρες μας είναι φτιαγμένες από ιστορίες. Οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε φτιαγμένοι από μικρά σωματίδια, τα άτομα. Αλλά εμένα, ένα πουλάκι μου είπε ότι είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες.

Νομίζω αν έχετε κανένα φίλο που σας λέει «Α, εγώ δεν μπορώ να ακούσω jazz, είναι ακαταλαβίστικη», ξέρω εγώ κάτι τέτοια, και του βάλετε ας πούμε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Donald Byrd, Catwalk 1961, Blue Note, κάτι θα μπορέσει να ακούσει. Ray Charles στη συνέχεια, «I believe to my soul».

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Μεγάλη υπόθεση, φίλοι μου, άνθρωπος να γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει. Να ξέρει λοιπόν ότι δεν ξέρει και να έχει και το θάρρος να το λέει. I don't know. Sonny Boy Williamson, από τους αγαπημένους μου μπλουζίστες, βρίσκει καταπληκτική φυσαρμόνικα, έπαιζε. Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας κάπου εκεί στα σήματα λιγρά, εκδόσεις Άγρα, λέει, πρώτη και μόνη σιγουριά, αυτό που πάντα διαφεύγει.

0: World of Trouble ακούσαμε από τον Lou Rawls. Και φίλοι μου, τι λέγαμε πριν, μεγάλη υπόθεση να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν γνωρίζει, και να το λέει επίσης μεγάλη υπόθεση Ζόρζ, να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το άτομο πότε πρέπει να πάρει τις τρεχάλες. Lee Hazelwood, Run Boy, Run.
1: Of course, I wouldn't want you to think that everybody born in trouble was born bad, and they either had to get good or stay bad. But some of them born on the other side of that railroad track just never could find the time or a good enough teacher to learn about being good.

Ωραία και αυτή η εκτέλεση. Johnny Cash, Mercy Seat, Μίτσος Πουλικάκος και Γιάσου Τάκη. Στη συνέχεια, Same Old Blues.

it's a same old story.

Oh, yeah. Μίτσος μας, ένας και μοναδικός, 83 ο Μιτσάκος μας, μου γράφετε καμιά φορά, μου στέλνετε μηνύματα και λέτε πού είναι ο Μίτσος, γιατί δεν έρχεται. Εντάξει, για να μην έρχεται, πάνε να πει δεν πολύ μπορεί. Καλά είναι, εντάξει, το μυαλό, ξέρετε τώρα, δεν μασάει, αλλά το σώμα, είπαμε, πολλές φορές το σώμα μας έχει άλλη ιδέα από αυτήν που έχουμε εμείς για εκείνο. Big Joe Turner στη συνέχεια. How long blows?

0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα σας αφήνουμε με Billie Holiday, All or Nothing. Και σας ευχαριστούμε για την παρέα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.
1: Never appeal to me if your heart never could yield to me, then I'd rather have never

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι μία.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 2.

μπάτσι προαγωγή. Που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα. Αυτό το χάος μας φέρει λαθή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί. Γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

Περνάει άλλο τρέχει σαν τρελό. Με στην πόλη των τρελών είσαι πάντα μοναχό. Και φιάλτε σου το βράδυ μου σαφίρι γνωστό. Δώσ' μου δυο τα λίρα, δεν έχω λεφτά. Η άκρη μου με κυνηγάει, του χρωστάω πολλά. Δίνω τον νίκη μου σε φίλο να γλιτάρει τη μαχαιριά. Γιατί βγάλαμε νύχτε στα ίδια κρύα σκαλιά. Φυσάει πολύ, δεν αντέχω την παγωνιά. Και ο θερμαϊκός βρωμάει απ' τα δικά μας σκατά. Δεν έχω λόγια να σου πω, κούκλα μου να σε πίσω. Μοναχικός γεννήθηκα, πως να σε αγαπήσω. Λες και είμαστε του σατανά έργα. Καταραμένο σπέρμα, να μην μπορούμε από την κούραση να κοιμηθούμε. Και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εκραγούμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μέσα στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιάρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.